Πράγματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

Η πρώτη εκκλησία δεν ήταν εθελοντικός σύλλογος για θρησκευτικούς σκοπούς. Ήταν μάλλον η νέα κοινωνία, μα και η νέα ανθρωπότητα, πόλης ή πολίτευμα, η αληθινή πολιτεία του Θεού στην πορεία της οικοδομής της.

Κάθε τοπική κοινότητα ήταν πλήρως ενήμερη για τα μέλη της. Τα θεωρούσε σαν ένα ενιαίο και γενικό σύνολο.

Οι πρώτοι χριστιανοί αισθάνθηκαν πως ήταν αρκετά έξω από την υπάρχουσα κοινωνική τάξη, απλώς επειδή για αυτούς η Εκκλησία ήταν μια τάξη, μια άλλου πολιτεύματος, απικία των ουρανών στη γη.

Ο μέγας νομοθέτης του Ανατολικού Μοναχισμού, ο Άγιος Βασιλείος Κεσαρίας της Καπαδοκίας, ενδιαφέρθηκε πολύ με το πρόβλημα της κοινωνικής ανακαινήσεως. Παρατήρησε με σοβαρή κατανόηση την πορεία της κοινωνικής διασπάσεως που ήταν τόσο χτυπητή στην εποχή του.

Η έκκληση του Αγίου Βασιλείου για σχηματισμό μοναχικών κοινοτήτων ήταν προσπάθεια να αναζωπυρώσει το πνεύμα της αμοιβαιότητας στον κόσμο που φαινόταν πως είχε χάσει κάθε αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητος και συνοχής.

Αληθινή συνοχή στην κοινωνία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ταυτότητα σκοπού, με την υποταγή όλων των ατομικών συμφερόντων στον κοινό σκοπό και στο κοινό συμφέρον.

Και η υπακοή όφιλε να θεμελιωθεί στην αγάπη και την αμοιβαία αφοσίωση για μια ελεύθερη πραγματοποίηση της αδελφικής αγάπης.

όλη η έμφαση τοποθετήθηκε στη σωματική φύση του ανθρώπου. Ο ατομικισμός είναι αυτοκαταστροφή.

Οι χριστιανοί ήταν αρκετά βέβαιοι πως όλα τα κοινωνικά κακά είχαν τη ρίζα τους στην κτητική έφεση του ανθρώπου, στην εγωιστική επιθυμία του να κατέχει αγαθά για αποκλειστική του ωφέλεια.

Ένας όμως είναι ο νόμιμος κάτοχος όλων των αγαθών και των περιουσιών εις τον κόσμον, δηλαδή ο παντοδύναμος Κύριος.

Οι άνθρωποι δεν είναι παρά διάκονοι και δούλοι και όφυλαν να χρησιμοποιούν τα δώρα του Θεού μόνο για θείους σκοπούς, του τέστην τελικά για τις κοινές ανάγκες.

Η χριστιανική ελεημοσύνη στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο στοργική συγκίνηση. Οι χριστιανοί δεν θα έπρεπε να υποκινούνται απλώς από τη δυστυχία, την ανάγκη και την αθλειότητα των άλλων ανθρώπων.

Οι χριστιανοί πρέπει να κατανοούν πως η κοινωνική αθλειότητα είναι η συνεχιζόμενη αγωνία του Χριστού που υποφέρει ακόμη στο πρόσωπο των μελών του.

Ο πιο μεγάλος περιορισμός που τέθηκε στη χριστιανική διδασκαλία της κοινωνικής αρετής βασίστηκε στην πεποίθηση πως η Εκκλησία θα μπορούσε να δράσει μόνο με την πειθό και ουδέποτε με βία ή εξαναγκασμό.

Ακόμη και σήμερα δεν έχουμε μετακινηθεί παρά πολύ στην πραγματοποίηση των χριστιανικών δεδομένων. Η Εκκλησία τελικά ενδιαφέρεται για την αλλαγή της καρδιάς και της σκέψεως και όχι πρωταρχικά για την αλλαγή μιας εξωτερικής τάξεως, όσο σπουδαία και αν πρόκειται να είναι οποιαδήποτε κοινωνική βελτίωση.

είναι φυτευμένο βαθιά στην ορθόδοξη ανατολική ψυχή. Δεν υπάρχει περιθώριο για κάποια κοινωνική ή φυλετική διάκριση μέσα στο σώμα της Ανατολικής Εκκλησίας παρά την περίπλοκη ιεραρχική δομή της.

Είναι παραδεκτό πως η Εκκλησία οφείλει να ασχοληθεί πρωταρχικά με τους έχοντας ανάγκη και παραμελημένους, με όλους εκείνους που είναι εξαθλειωμένοι και βαρυφορτωμένοι, με τους μετανοούντας αμαρτωλούς, ακριβώς με τους μετανοούντας τελώνας και όχι με τους αυτοδικαιούμενους φαρισαίους.

Ο Χριστός στην Ανατολική Παράδοση είναι ακριβώς ο ταπεινωθής Χριστός, μα και ο δοξαστής ακριβώς με την ταπείνωσή του, με την συγκαταβατικότητα της πλαχνικής του αγάπης.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

η προγενέστερη ισορροπία και λειτουργία της γης. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 για το περιβάλλον και στη σειρά εκπομπών του κυρίου Γη και το πλήρωμα αυτής, το παρόν και το μέλλον του πλανήτη Γη κατά την επιστήμη, οι συνέπειες της παρεμβάσεως του ανθρώπου, θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή για την προγενέστερη ισορροπία και λειτουργία της Γης, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στο πρώτο κεφάλαιο της Παλαιάς Διαθήκης. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διδάκτορα θεολογίας, τον κύριο Πορφύριο Νταλιάνη, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Χαίρετε κύριε Νταλιάνη.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να είναι έτσι μια επικοδομητική συζήτηση, διότι αυτά τα ζητήματα νομίζω είναι επίκαιρα και λόγω της περίοδου, αλλά και λόγω ότι έχουν τεθεί στη σύγχρονη εποχή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας κοινότητας όλων των ανθρώπων, σχετικά με ποιο είναι το νόημα που παράγει η σχέση του ανθρώπου με το Θεό σε αναφορικά προς την όλη κτήση και δημιουργία.
0: Κύριε Νταλιάνη, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της γης κατά τη δημιουργία?
1: Ναι, πρέπει να πούμε ότι για να εξετάσει κανείς το ζήτημα της γης, το πώς βλέπει η Αγία Γραφή, ιδιαίτερα η Παλαιά Διαθήκη, τη γη, θα πρέπει πάντα να έχει ως καταστατικό χάρτη στο μυαλό του τη δημιουργία της γης. Και αυτό γιατί, διότι πρέπει να αποφευχθούν κάποιες παρανοήσεις πολλές φορές όταν διαβάζουμε τα κείμενα, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και τις προϋποθέσεις εκείνες, οι οποίες δίνουν, θα λέγαμε, εκείνο το διαφορετικό στίγμα, το διαφορετικό νόημα, αυτή την άλλη ποιότητα την οποία δίνει το βιβλικό κείμενο στην έννοια της γης. Αναφορικά λοιπόν προς την ερώτησή σας, θα πρέπει κανείς να ανατρέξει πάλι στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, το οποίο ήδη από τις θέσεώς του, με το γεγονός ότι προτάσσεται μπροστά από όλη την Παλαιά Διαθήκη και από όλη την Καινή Διαθήκη, είναι το πρώτο κεφάλαιο όλου του κανόνα της Αγίας Γραφής, μας δίνει συμπυκνωμένα την ουσία όλης της δημιουργίας, το νόημα όλης της δημιουργίας, αλλά και μας προεικονίζει τα γεγονότα της αναδημιουργίας, τα έσχατα. Και γιατί προτρέχω να το πω αυτό? Διότι προσπαθώντας κανείς να επισημάνει ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, θα δει ότι αυτά τα χαρακτηριστικά αμέσως συνδέονται και με την εντός εισαγωγικών τέλεια κατάσταση της μεταβολής της γης στα έσχατα. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας, διότι και στη συνέχεια που θα δούμε, ας πούμε, τη σχέση του ανθρώπου με τη γη, θα δούμε ότι και αυτή η σχέση περιλαμβάνει πάντοτε και αυτή την προοπτική. Εξετάζοντας λοιπόν το πρώτο βιβλίο της, το πρώτο κεφάλαιο εκεί της Γενέσεως, θα πρέπει να έχουμε καταρχάς στο μυαλό μας ότι στο ελληνικό κείμενο επαναλαμβάνεται πολλές φορές η λέξη γη. Διαβάζοντας λοιπόν κανείς το πρώτο κεφάλαιο, βεβαίως αυτή η επανάληψη τον βοηθάει στο να του μείνει στο μυαλό, στο να του κάνει εντύπωση, στο να δώσει στον αναγνώστη ή στον ακροατή την βεβαιότητα εκείνη ότι η γη παίζει ένα κεντρικό και σημαντικό ρόλο στο έργο του Θεού. Από την άλλη όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό το επιτυγχάνει το ελληνικό κείμενο, ωστόσο από το πρωτότυπο κείμενο που γνωρίζουμε ήταν στα εβραϊκά και μεταφράστηκε από τους Εβδομήκοντα, δεν ήταν ακριβώς όλοι αυτοί οι όροι μεταφρασμένοι με την οπωσδήποτε με τη λέξη γη, ή τέλος πάντων οι όροι αυτοί στο αρχικό τους κείμενο έχουν μια διαφορετική περιεκτικότητα, διαφορετικά νοήματα, διαφορετικές αποχρώσεις νοημάτων σχέση με το ελληνικό κείμενο. Έτσι θα πρέπει να διακρίνει κανένας ότι, παραδείγματος χάρη, στο Γενέσεως, στον πρώτο στίχο ήδη, του πρώτου κεφαλαίου, ότι εν αρχή είναι ποιήσεν ο Θεός των ουρανών και τη γη και τα λοιπά, δεν θα πρέπει κανείς κατευθείαν να εννοήσει ότι ο Θεός έφτιαξε τη γη. Αλλά εδώ θα λέγαμε ότι περισσότερο η γη έχει την έννοια του ότι ο Θεός δημιούργησε, ας το πούμε, εκείνο το υλικό το οποίο, από το οποίο θα προέλθει η γη, τα άστρα κτλ. Και νομίζω καθίσταται σαφές αυτό όταν αναγνώσει κανένας λίγο παρακάτω που λέει ότι η γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος κτλ. Αυτό το αόρατος και κατασκεύαστος δεν σημαίνει ότι δεν την έβλεπε κανένας, έτσι. Θέλει να πει εδώ πέρα ο ιερός συγγραφέας, ή τέλος πάντων ότι είχε μόνο ύδατα, γι' αυτό δεν φαινόταν η ξηρά κτλ. Θέλει να πει ο ιερός συγγραφέας αυτό που ήδη λένε και οι πατέρες εκκλησίας, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ήταν δύσμορφη. Αλλά αυτό το δύσμορφη έχει δύο προεκτάσεις. Το ένα είναι ότι δεν έχει την εικόνα, την πλούσια εικόνα, την όμορφη εικόνα που μας δίνει στη συνέχεια ο συγγραφέας με τα ζώα, τα φυτά κτλ. Το δεύτερο όμως στοιχείο που μας εισάγει αυτό το ότι είναι δύσμορφη είναι ότι βρίσκεται σε μια εξέλιξη δημιουργία, έχει ξεκινήσει η δημιουργία, αυτή η δημιουργία βέβαια θα συνεχίσει επάπειρον μέχρι την τέλεια των αιώνων, και αυτή η δημιουργία ακόμα βρίσκεται στο στάδιο που θα λέγαμε ότι είναι αδιαμόρφωτα τα πράγματα του σύμπαντος ακόμα. Ο Θεός προσπαθεί να βάλει μια τάξη. Όχι προσπαθεί, βάζει μια τάξη έτσι σαν Θεός που είναι. Αυτή η έννοια της γης όμως το 1-1 πρέπει να την διακρίνει κανένας από την έννοια του στερεώματος που έχει στους επόμενους στίχους, που αναφέρεται μια άλλη λέξη στερεώμα, και μερικοί νομίζουν ότι είναι η γη. Δεν έχει να κάνει με τη γη. Έχει να κάνει... με εκείνα τα όρια που θέτει ο Θεός εντός του σύμπαντος. Βέβαια για την εποχή που γράφονται τα κείμενα, ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι ο Θεός κρατάει με ένα σεντόνι, με ένα θόλο τα νερά έξω από το περιβάλλον που θα δημιουργήσει ο Θεός, τη γη, τα αστέρια, τους πλανήτες κτλ. Αλλά στην ουσία, αν το δούμε έτσι, προεκτείνουμε λίγο τη σκέψη και το δούμε λίγο πιο ελεύθερα, στην ουσία ο Θεός δεν είναι ότι κρατάει ένα σεντόνι, είναι μια εικόνα αυτή, είναι ότι ο Θεός βάζει όρους, νόμους, κανόνες στο πώς θα λειτουργεί στο σύμπαν. Άρα το στερέωμα με τη γη δεν πρέπει να τα συγχαίουμε, όπως δεν θα πρέπει να συγχαίουμε και λίγο παρακάτω πάλι στο κεφάλαιο της Γενέσεως, που λέει ότι διαχώρισε τη γη από τον ουρανό και τα ύδατα και τα λοιπά, και εκεί είναι σαφής η αναφορά ότι πρόκειται για την ξηρά. Πρόκειται, ας το πούμε, ότι είναι διαμορφωμένος ο πλανήτης γη, και εκεί πέρα ο Θεός προσπαθεί, ο Θεός προβαίνει στο να βάλει και αυτά τα πράγματα σε μία τάξη, διότι θα έπρεπε να αποσυρθούν τα ύδατα για να φανεί ξηρά. Αυτό μας φαίνεται πολύ απλοϊκό, αλλά για εκείνη την εποχή έχει μια μεγάλη σημασία, καθώς το νερό είναι ένα είδωρ το οποίο έχει θεϊκές δυνάμεις, υποχθόνιες δυνάμεις, και προσπαθεί να καταλάβει την ξηρά. Εξού και οι πλημμύρες, ο κατακλυσμός και τα λοιπά, θεωρούνται, ας το πούμε, παρέμβαση των κακών δυνάμεων στη φύση. Και άρα έχουμε ένα τρίτο στοιχείο. Είπαμε για τη γη ως ύλη του σύμπαντος, είπαμε για το στερέωμα, είπαμε για τη γη ως ξηρά. Και πάλι στην γένεση παρακάτω, βέβαια στο δεύτερο κεφάλαιο πλέον, εκεί που γίνεται η περιγραφή του παραδείσου και λέει για τους ποταμούς που βγαίναν από τον παράδεισο κτλ., εκεί λέει ότι ο ένας ποταμός κύκλωνε την γη Ειλάτ. Εδώ πέρα πάλι η γη έχει μια διαφορετική σημασία, εννοεί την τοποθεσία, εννοεί μια χώρα. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάντοτε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μπορούμε να διακρίνουμε αυτούς τους όρους, για να διακρίνουμε και τη σπουδαιότητα την οποία κρύβει κάθε όρος, αλλά και την αναγωγή που κάνουν όλοι αυτοί οι όροι στα διαφορετικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει η γη. Θα έλεγα λοιπόν ότι το πρώτιστο είναι ότι η γη αυτή διαβαθμίζεται ήδη από τον ιερό συγγραφέα μέσα από ίδιο ή παρόμοιο, μέσα από τον ίδιο όρο ή από άλλους παρομοίους όρους που χρησιμοποιούνται, και αυτή η διαβάθμιση του ιερού συγγραφέα είναι ένας έμεσος τρόπος για να δείξει ότι και ο Θεός κάνει ένα διαχωρισμό, μία διαβάθμιση επίπεδα εκείνα στα οποία θέλει να προσδώσει στη γη μία σπουδαιότητα, διαφορετικά χαρακτηριστικά, και θέλει να δώσει αυτό το κάτι διαφορετικό, το οποίο, όπως είπαμε και στην αρχή του λόγου μας, μέσα από όλα αυτά τα στοιχεία εντυπώνεται στον αναγνώστη ότι η γη όντως έρχεται να διαδραματίσει ένα ξεχωριστό ρόλο. Δηλαδή είναι σαν, να το πω πιο απλά, σαν να επιμένει ο συγγραφέας όλες αυτές τις λεπτές αποχρώσεις για να μας επιστήσει την προσοχή. Για ποιο πράγμα? Για το θεολογικό νόημα που θα ακολουθήσει σε σχέση με τη σχέση της γης και του ανθρώπου. Θα ήθελα όμως, αν μου επιτρέπετε εδώ κύριε Γιαννακόπουλε, να συμπληρώσω κάτι σχετικά με τη δημιουργία της γης, στο κεφάλαιο 1, στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο είναι ότι αν παρατηρήσουμε τη διήγηση του πρώτου κεφαλαίου μέχρι το σημείο που κατασκευάζει ο Θεός τη γη, δημιουργεί ο Θεός τη γη, μας φαίνονται λίγο τα πράγματα ότι έχουν απλά μια λογική εξέλιξη. Δηλαδή φτιάχνει τον ουρανό, το στερέωμα κτλ. Και αρχίζει και φτιάχνει τη γη. Από την ημέρα που φτιάχνει τη γη, όλες οι υπόλοιπες ημέρες δημιουργίας και όλα τα επόμενα στοιχεία τα οποία έρχονται να προστεθούν, προστίθενται σαν να έχουμε ένα γεωκεντρικό σύστημα σκέψεως, το οποίο βέβαια απεικονίζει και την ιστορική διάσταση της εποχής, ότι οι άνθρωποι σκέφτονται ότι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος, που γύρω γύρω γυρίζει ο ήλιος, από τη γη γύρω γύρω γυρίζει η σελήνη κτλ. Όμως πέρα από αυτή την ιστορική σημασία, θα λέγαμε ότι έχει και μία άλλη ουσία η σπουδαιότητα αυτή. Θέλει να μας δείξει ότι η δημιουργία γίνεται με σκοπό να φτιαχτεί βέβαια ο άνθρωπος, διότι γνωρίζουμε από τη δογματική μας ότι ο Θεός φτιάχνει όλο τον κόσμο γιατί θέλει να έρθει σε κοινωνία με έλογα πλάσματά του, όπως είναι ο άνθρωπος, προκειμένου να μοιραστεί με αυτά την όλη δημιουργία. Φτιάχνεται λοιπόν για να δημιουργηθεί ο άνθρωπος, όμως προκειμένου να δημιουργηθεί ο άνθρωπος, πρέπει να δημιουργηθεί το περιβάλλον το οποίο θα σχετιστεί άμεσα με τον άνθρωπο, τόσο φυσικά όσο και πνευματικά. Γι' αυτό λοιπόν παρατηρούμε ακριβώς να περιστρέφεται η όλη διήγηση γύρω από τη δημιουργία της γης. Είναι χαρακτηριστικό ότι λέει και δημιουργήσε ο Θεός τα φυτά, τα οποία ήταν πάνω στη γη, και δημιουργήσε ο Θεός τα ζώα, τα οποία ήταν πάνω στη γη, και οι φωστήρες, ακόμα και τα αστέρια, και ο ήλιος και η σελήνη, οι οποίοι δεν είναι πάνω στη γη, αναφέρεται με τον τρόπο του μέσα, έχει με έναν ειδικό τρόπο ο Ιερός Συγγραφέας, έτσι πως το γράφει, όπου μας λέει ότι και ο ήλιος και η σελήνη φτιάχνονται για να φωτίζεται η γη. Ο σκοπός τους δηλαδή δεν είναι αυτόνομος.
0: Για να φέγγωση είναι επί της γης. Έτσι ακριβώς όπως το αναφέρατε, κύριε Νταλιάνη.
1: Ναι. Δηλαδή όλα φτιάχνονται για να υπηρετείται αυτή η γη, από την οποία γη θα προέλθει ο άνθρωπος και θα είναι το περιβάλλον του ανθρώπου, θα προέλθει ο άνθρωπος και θα ζήσει ο άνθρωπος αυτήν και θα την αντιπροσφέρει και αυτή την υγεία ακόμα ο άνθρωπος προς το Θεό. Γι' αυτό και οι φωστήρες αλλά και τα ζώα και τα φυτά ζουν στη γη, χαρακτηρίζονται από τη γη, είναι που λέει εκεί ερπετά της γης και τα λοιπά, και για τον Όφη αργότερα στο τρίτο κεφάλαιο που λέει ήταν πάνω στη γη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όλα αυτά δίνει εντολή ο Θεός να αυξηθούν και να πολλαπλασιαστούν τόσο ώστε να κυριεύσουν τη γη, να κατακλείσουν κάθε σημείο της. Άρα βλέπουμε ότι με μια προσεκτική ανάγνωση δεν έχουμε απλά μια εξελικτική δημιουργία, σαν να μας περιγράφει ένα επιστημονικό κείμενο πώς πρέπει να έγινε η εξέλιξη των ειδών κτλ., πώς λένε σήμερα οι επιστήμονες κτλ., που τέλος πάντων θέλει μεγάλη συζήτηση γιατί το ισχυρίζονται αυτό πολύ, αλλά μας περιγράφει με έναν αφηγηματικό τρόπο ώστε να μας δώσει να καταλάβουμε ότι κέντρο των πάντων είναι εκείνο το περιβάλλον το οποίο θα ζήσει ο άνθρωπος.
0: Κύριε Νταλιάνη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Με τον διδάκτορα θεολογίας, τον κύριο Πορφύριο Νταλιάνη, συνομιλούμε αγαπητοί ακροατές στη σημερινή μας εκπομπή. Το θέμα, η προγενέστερη ισορροπία και λειτουργία της γης, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στο πρώτο κεφάλαιο της Παλαιάς Διαθήκης. Κύριε Νταλιάνη, ο εξωβιβλικός κόσμος βλέπει με τον ίδιο τρόπο τη γη σε σχέση με τον βιβλικό κόσμο?
1: Πολύ εύστοχη ερώτηση σας, κύριε Γιαννακόπουλε. Διότι πολλές φορές για να καταλάβουμε την ειδοποιού διαφορά πρέπει να συγκρίνουμε μερικά πράγματα, όχι για να υποτιμήσουμε ίσως κάποιες άλλες εκδοχές, αλλά για να καταλάβουμε ακριβώς και να μπορούμε να έχουμε τα πλήρη δεδομένα μπροστά μας, ώστε ο καθένας να είναι ελεύθερος και να αντιληφθεί τι του φαίνεται, ας το πούμε, ίσως πιο λογικό ή πιο πλήρες ως νόημα ζωής. Στον εξωβιβλικό κόσμο τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Πρέπει εδώ να αναφέρουμε το εξής, ότι υπάρχουν βέβαια λογιών και λογιών διηγήσεις, δεν μπορούμε να τις αναλύσουμε όλες, αλλά να δώσουμε 2-3 βασικά στοιχεία. Υπάρχουν διηγήσεις, ας το πούμε, όπως εκείνη των Σουμερίων, όπου ο ουρανός και η γη είναι προσωποποιημένοι. Βέβαια αυτό συμβαίνει μάλλον σχεδόν σε όλες τις υπόλοιπες αρχαίες θρησκείες, ακόμα και σε σημερινές θρησκείες συμβαίνει αυτό. Βλέπετε, υπάρχουν μάλιστα και πολλά πράγματα τα οποία έχουν περάσει και στο μεταμοντέρνο κόσμο, συνθήματα μιας νέας εποχής, πολύ ύποπτα, που μιλάνε ουρανέ, πατέρα ουρανέ, γη, μάνα γη κτλ. Όλα αυτά δεν είναι καινούργιες ανακαλύψεις, μας προέρχονται από αρχαίες ειδωλολατρικές θρησκείες, στις οποίες ήταν προσωποποιημένη η γη ως μάνα ή ως γυναίκα, η οποία αυτή από μόνη της έχει μία αυτόνομη δυνατότητα να βλαστάνει, να καρποφορεί, να δίνει τη ζωή στον άνθρωπο. Δηλαδή, αντί για την θέση του Θεού, παίρνει τη θέση, ας το πούμε, του συντηρητή και ζωοδότη του ανθρώπου, η ίδια η γη που είναι κάτι κτιστό και υλικό. Επανέρχομαι όμως στους Σουμερίους, όπου εκεί πέρα έχουμε τον ουρανό και τη γη να είναι ενωμένα στην αρχή ως ένα κοσμικό βουνό, έτσι το φαντάζουν οι συγγραφές τότε, και αυτά τα δύο κάποια στιγμή εξφενδονίζονται από μια άλλη θεότητα ώστε να διαχωριστούν. Βλέπετε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια βιαιότητα στη δημιουργία, όχι εκείνο το ωραίο το πνεύμα που λέει ότι επεφέρονται πάνω του ύδατος πως είναι στην γέννηση και τα λοιπά, και ο δημιουργικός λόγος του Θεού, ο λόγος είναι πάντα δημιουργικός, αλλά υπάρχει εδώ μια βιαιότητα, και εκτός από τη βιαιότητα έχουμε και άλλο βήμα, ότι στη συνέχεια, αφού διαχωρίζονται αυτά τα δύο, παραμένουν, γίνονται θεότητες πλέον, έχουμε δύο θεότητες, τον Άν που είναι ο ουρανός και εκεί που είναι η γη που μας ενδιαφέρει εμάς κυρίως, και αυτές είναι θεότητες οι οποίες παίζουν κάποιο ρόλο στους ανθρώπους, στη δημιουργία. Παρόμοια χαρακτηριστικά έχουμε και στους ασσυριακούς μεσοποτάμιους, άλλους μεσοποτάμιους μύθους κτλ, όπου όλος ο ουρανός και όλη η γη είναι πάλι δύο θεότητες, ο Ανσάρ και η Κισάρ, που είναι θεϊκά ζευγάρια τα οποία αντιπροσωπεύουν το όλο σύμπαν. Βλέπετε λοιπόν ότι στις άλλες μυθολογίες, που και εδώ βέβαια στη συνέχεια έχουμε κάποια βιαιότητα για να προχωρήσει η δημιουργία κτλ, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ένας θεός ο οποίος δημιουργεί, βρίσκεται υπεράνω της κτήσεως, είναι διαφορετικός από την κτήση και γι' αυτό μπορεί και τελειοποιεί τα δημιουργήματά του, όπως είναι τη διήγηση της γενέσεως, όπου λέει «Λίαν καλός» κτλ. Εδώ πέρα η γη είναι θεότητα. Η γη είναι μία αντίπαλη μάλιστα θεότητα προς τον ουρανό ή προς τη θάλασσα, αλληλοσυμπληρωματική αλλά και ταυτόχρονα αντίπαλη, κατά την οποία οι διαμάχες αυτής της γης ως θεότητας με τον τοπικό θεό, ή με έναν πιο ύψιστο Θεό ή με έναν άλλον Θεό ο οποίος είναι η θάλασσα κτλ. Κτλ. Δημιουργεί όλες αυτές τις ταραχές, τους σεισμούς, τους λοιμούς, τους καταποντισμούς κτλ. Οι οποίοι συγκλονίζουν τον άνθρωπο και κάνουν τον άνθρωπο να ζει μέσα σε ένα ασφιχτικό πολλές φορές περιβάλλον. Και γι' αυτό αναγκάζεται ο άνθρωπος να λατρεύσει την ύλη, να λατρέψει το χώμα, να λατρέψει τη γη κτλ. Κτλ. Στις άλλες θρησκείες, είπαμε, τις ολοδρατρικές, προκειμένου να τις εξευμενήσει, δηλαδή να τα φτιάξει καλά μαζί τους, ας το πούμε, για να τον δουν με ευνοϊκό μάτι να τον βοηθήσουν. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει καθόλου στο βιβλίο της Γενέσεως, το οποίο βλέπουμε ότι ο Θεός είναι εκτός του κόσμου, με την έννοια ότι δεν είναι μέρος του κόσμου ο Θεός, δεν είναι ύλη ο Θεός, έτσι, είναι κάτι παραπέρα. Μπορεί να μην έχουμε βέβαια για την εποχή εκείνη που γράφει το κείμενο τις έννοιες του κτιστού και του ακτουίστου και της ύλης, ας το πούμε, και του πέραν της ύλης, αλλά παρόλα αυτά με τον τρόπο που μας τα δίνει ο συγγραφέας δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένας Θεός ο οποίος αυτός κατασκευάζει τη γη και αυτός είναι ο οποίος δίνει γονιμότητα στη γη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Γενέσεως 2, που πάλι εκεί έχουμε μια διαφορετική διήγηση για τη δημιουργία του κόσμου και συγκεκριμένα της γης, μάλιστα στη δεύτερη διήγηση λέγανε ότι δεσπόζει εξ ολοκλήρου η γη, αλλά είναι πιο μικρή η διήγηση αυτή, λέει ότι δεν μας λέει ότι η γη είναι μια θεότητα η οποία ζωογονεί, μας λέει ότι ο Θεός φτιάχνει τη γη και δίνει τη δυνατότητα σε αυτή τη γη να έχει ένα ποτάμι το οποίο να βγαίνει από μέσα της, το οποίο να δίνει το νερό για να αποτίζονται τα φυτά και τα ζώα. Και από αυτήν τη γη ο Θεός είναι που εξάγει κάθε τι το ωραίο, κάθε τι το οποίο βγαίνει από τη γη είναι ωραίο γιατί ο πλάθιος Θεός. Αντίθετα, στα ουγγαρητικά κείμενα είναι ο Βααλ εκείνος ο οποίος δίνει τη γονιμότητα στη γη. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα έναν Θεό, ο Θεός ο αληθινός, ο οποίος φτιάχνει τη γη με κανόνες, με να αναβλύζει το νερό, προκειμένου αυτή η γη να συντηρεί τον άνθρωπο και όπου χρειάζεται αυτός επεμβαίνει, ενώ αντίθετα στην περίπτωση των εξωβιβλικών κειμένων, όπως είπαμε για τον Βααλ στην Ουγγαρή και τα λοιπά, εκεί πέρα είναι ανάλογα με τα κέφια του Θεού, θα λέγαμε, αν μου επιτρέπετε εκφράση, ανάλογα με το πώς θέλει ο Θεός. Δηλαδή, σήμερα ξύπνησε καλά, δίνει στους ανθρώπους βροχή. Την άλλη μέρα θύμωσε με τους ανθρώπους, τους δίνει ξηρασία. Ανάλογα πράγματα συμβαίνουν και στους Μεσοποτάμιους θρύλους, μύθους και τα λοιπά, όπου και εκεί οι θεοί ανάλογα με τις διαθέσεις τους και τις διαμάχες που υπάρχουν μεταξύ τους, να βλέπετε κι άλλο ένα σημαντικό στοιχείο του μονοθεϊσμού της Παλαιάς Διαθήκης, ανάλογα με τις διαμάχες που έχουν μεταξύ τους συμπεριφέρονται στους ανθρώπους εκόντες άκοντες, αν είτε φταίνε είτε δεν φταίνε.
0: Να κάνουμε μια μικρή παύση να ακούσουμε την ώρα, κύριε Νταλιάνη.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Με τον διδάκτορα θεολογίας, τον κύριο Πορφύριο Νταλιάνη, συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή. Αναφερόμαστε στην προγενέστερη ισορροπία και λειτουργία της γης, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στο κεφάλαιο της Γενέσεως. Έχουμε κάτι να προσθέσουμε, κύριε Νταλιάνη, για τον εξωβιβλικό και βιβλικό κόσμο, για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την γη?
1: Βεβαίως, θα ήθελα να πω κάτι ακόμα πριν προχωρήσουμε την κουβέντα μας, ότι θα λέγαμε ότι το πεδίο της γης είναι και ένα, στους εξωβιβλικούς λαούς, είναι και ένα πεδίο διεκδίκησης. Δηλαδή, βλέπουμε στους βαβυλωνιακούς μύθους εκεί ο θεός Μαρδούκ, που είναι ο πολιούχος της Βαβυλώνας, να πολεμάει με ένα αρχαίο θηρίο, το οποίο εικονίζεται σαν δράκο, σαν μεγάλο φίδι κτλ. Πολλές φορές, το οποίο είναι η Τιαμάτ και η οποία εκφράζει το είδωρ. Λοιπόν, πολεμάνε και τη νικάει και τη σφάζει και έτσι καταφέρνει να αποκτήσει την κυριαρχία ο Μαρδούκ πάνω στη γη, πάνω στη ξηρά και τη γη. Κάτι αντίστοιχο πάλι έχουμε και στην Ουγγαρίτ με τον Βάλ, ο οποίος πολεμάει εναντίον του Γιάμ, που αντιπροσωπεύει τον ωκεανό και τα λοιπά, το νικάει και έτσι αποκτά ο Βααλ δύναμη και κυριαρχία επί της γης. Έχουμε ένα πόλεμο της θεότητας κυρίως με το νερό, προκειμένου να διεκδικηθεί η γη. Η γη μάλιστα με μία θα λέγαμε τάση ζήλου, ας το πούμε, ως να ήταν εντός εισαγωγικών η αγαπητική του Θεού. Γιατί η γονιμότητα παίζει πολύ ρόλο σε αυτούς τους λαούς και δεν μπορούμε βέβαια να τα αναφέρουμε τώρα όλα, αλλά αντίθετα όμως στη Βίβλο η γη δεν είναι ένα έτερο νήμιση του Θεού. Η γη υποτάσσεται στους κανόνες της δημιουργίας όπως όλα τα κτίσματα και ο Θεός δεν χρειάζεται να πολεμήσει με κάποιο Θεό του χάους, της θάλασσας και τα λοιπά μυθολογικά πράγματα, ας το πούμε, προκειμένου να διεκδικεί στη γη. Η γη εκ κατασκευής της ανήκει στο Θεό, κανένας δεν μπορεί να διαταράξει την σχέση αυτή παρά μόνο όταν ο ίδιος ο Θεός θέλει να την μεταβάλει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι καταλαβαίνουμε και τις προεκτάσεις του γεγονότος. Δηλαδή, όταν ο Θεός θέλει να δώσει μετά τη γη σαν κληρονομία στους ανθρώπους, ή αργότερα στον Ισραήλ θέλει να δώσει συγκεκριμένη γη ως τη γη της επαγγελίας κτλ., η γη αυτή δεν είναι ένα λάφυρο, όπως είναι για τον Μαρδούκ λάφυρο η γη του και την δίνει στο λαό τον οποίο εκείνος, ας το πούμε, τον εξευμενίζει κτλ. Αλλά η γη εδώ πέρα είναι μια δωρεά. Ο Θεός φαίνεται μέσα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη ότι σχηματικά βέβαια κατοικεί στον ουρανό. Ο ουρανός ανήκει στο Θεό, όπως ανήκει όμως και η γη, ακριβώς το ίδιο. Δεν χρειάζεται να διεκδικείς τίποτα ο Θεός. Παρ' όλα αυτά ο Θεός δίνει την γη ως δωρεά στον άνθρωπο, ως άμεση δωρεά στον άνθρωπο. Δεν είναι ένα λάφυρο, ένα προϊόν εκβιασμού, ένα προϊόν το οποίο θέλει να υποτάξει τον άνθρωπο με κάποιο τρόπο, αλλά είναι ένα προϊόν δωρεάς. Αποφασίζει ο Θεός να μοιραστεί αυτό που λέγαμε, που μεταγενέστερα σχηματοποίησαμε στη δογματική, που είπαμε ότι από αγάπη ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο για να τον μοιραστεί με τον άνθρωπο κτλ. Ήδη δίνεται σε αυτές τις εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης και αυτή η δωρεά, ακριβώς επειδή είναι δωρεά, καλεί τον άνθρωπο σε μία σχέση μεταξύ Θεού, ανθρώπου, και ακριβώς επειδή η δωρεά είναι ο κόσμος μπαίνει μέσα σε αυτή τη σχέση. Καταλάβατε, δεν είναι απλά συνήθως να σας πω το εξής, έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε μια πνευματική σχέση με τον Θεό, άρα όλα τα υπόλοιπα είναι άχρηστα, ο πλανήτης και τα λοιπά και τα λοιπά, κάποια στιγμή θα μεταβληθούν και τα λοιπά, και έχουμε την εντύπωση ότι όλα είναι άχρηστα και ότι η σχέση μας είναι πνευματική με τον Θεό. Όμως ο Θεός δεν την ορίζει έτσι ακριβώς αυτή τη σχέση. Στα βιβλικά κείμενα βλέπουμε ότι ο Θεός ορίζει αυτή τη σχέση μέσα από το περιβάλλον που έχει δημιουργήσει. Δηλαδή, βεβαίως υπάρχει πνευματική σχέση με τον Θεό, αλλά αυτή η πνευματική σχέση δεν είναι άμυρη του γεγονότος ότι ο Θεός κατασκευάζει τη γη, την έχει δώσει σαν δωρεά στον άνθρωπο. Άρα, η σχέση του ανθρώπου και του Θεού δεν θα λέγω ότι διαμεσολαβείται μέσω της γης, αλλά εν πάση περιπτώσει περιλαμβάνει ως στοιχείο το οποίο δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε και το ίδιο το περιβάλλον. Ελπίζω να είναι κατανοητός, κύριε Ιερακόπουλος, αυτό το πράγμα.
0: Ποιες αλλαγές επέρχονται στη γη, κύριε Νταλιάνη? Συγκεκριμένα στο 3.14 έχουμε τις αναφορές για τις αλλαγές που επέρχονται στην γη.
1: Ναι, βεβαίως, κύριε Γιανακόπουλε, κάνετε ακριβώς την ερώτηση πάνω στο κρίσιμο σημείο, στο οποίο συζητάγαμε για αυτή τη σχέση, ναι, η οποία δεν μπορεί να μην περνάει μέσα από το περιβάλλον. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι θα μας φαινόντουσαν ακατανόητες οι αλλαγές στη γη μετά την πτώση, αν αυτές οι αλλαγές δεν είχαν. Δηλαδή, θα περιμέναμε, να το πω λίγο πιο απλά, θα περιμέναμε να, αφού αμάρτησε ο άνθρωπος, να τιμωρηθεί ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: και αν είχε αμαρτήσει η γη κατά κάποιο τρόπο, με κάποιο τρόπο, να επιβληθούν επιπτώσεις και στη γη. Όμως δεν συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει το κάτι άλλο. Συμβαίνει ότι αμαρτάνει ο άνθρωπος και αυτή η πτώση συμπαρασύρει και τη γη. Λοιπόν, ακριβώς γιατί η ίδια η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό συμπεριλαμβάνει μέσα και την υπόλοιπη δημιουργία. η ανακεφαλαίωση και στο πρόσωπο του Χριστού μεταγενέστερα δεν περιλαμβάνει μόνο τον άνθρωπο, περιλαμβάνει όλη την κτήση. Λοιπόν, πρέπει να τα έχουμε αυτά στο μυαλό μας, αλλά αυτά αποτυπώνονται ήδη μέσα στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα, για να καταλάβουμε λίγο ακριβώς τι συμπαρέσυρε την πτώση, θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι γίνεται η πτώση και σε συνέχεια έρχεται ο Θεός, ο οποίος περπατεί μέσα στον παράδεισο, περπατεί πάνω στη γη. Φοβερό αυτό, δεν είναι μόνο μια προοικονομία της ελεύσεως του Χριστού, αλλά δείχνει ότι το πλησίασμα Θεού και ανθρώπου προϋποθέτει και ένα περιβάλλον κατανοήσεως. Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε λίγο μια μικρή παρέμβαση, όπως ο Θεός γίνεται άνθρωπος προκειμένου να κοινωνήσει ο άνθρωπος με το Θεό, γιατί δηλαδή χρειάζεται εντός εισαγωγικών ο κοινός τόπος, ο Θεάνθρωπος Κύριος, έτσι έχουμε και μια προοικονομία εδώ πέρα, όπου ο Θεός περπατεί πάνω στη γη, στον παράδεισο συγκεκριμένα, για να πλησιάσει τον άνθρωπο. Δηλαδή, υπάρχει ο κοινός τόπος, το περιβάλλον, προκειμένου να γίνει αυτή η συνάντηση Θεού και ανθρώπου. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός περπατά πάνω στη γη, διότι πρέπει να θυμηθούμε ότι τι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ονομάζεται μέσα στην, και στο πρώτο, δεύτερο κεφάλαιο κτλ. Ως Αντάμ. Είναι ο Αδάμ και η Εύα που λέμε, έτσι στα εβραϊκά είναι Αντάμ. Αυτό το Αντάμ προέρχεται από το Ανταμά. Ανταμά είναι η γη και Αντάμ είναι αυτός ο οποίος βγαίνει από το Ανταμά. Δηλαδή είναι η γη και ο άνθρωπος είναι αυτός ο χωικός που προέρχεται από τη γη. Μάλιστα, ετυμολογικά, για να δείτε πόσο συγκεκριμένα είναι τα πράγματα, αυτό το Αντάμ σχετίζεται πιθανότητα με το Αντόμ ή Εντόμ ή τον γνωστό Εδόμ, τον Ισάφ που ξέρουμε από την Παλαιά μας Διαθήκη, ο οποίος είναι αυτός ο κόκκινος. Δεν δηλώνει τίποτα άλλο παρά από το χώμα, από το χρώμα του χώματος στην Παλαιστίνη, αυτό το καφεκόκκινο. Αυτό λοιπόν το καφεκόκκινο χρώμα είναι η γη που στη συνέχεια θα γίνει η γη της επαγγελίας και αργότερα η γη που θα περπατήσει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος. Αυτή λοιπόν η γη δεν είναι μόνο μία γη υλική, είναι μία γη η οποία θα λέγαμε ότι έχει μια προοικονομία μιας πνευματικής υπόστασης, ή μάλλον έχει προοικονομία, συμπυκνώνει μέσα της, εκτός από το καθαρά υλικό, μια πνευματικότητα της δημιουργίας η οποία ξεκινάει από εκείνο που βλέπουμε στην αρχή της γενέσης, που λέει το πνεύμα φέρε το πάνω του ύδατος κτλ. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η σχέση του ανθρώπου με τη γη, την αναλύσαμε ως περιβάλλον, πρέπει να την αναλύσουμε όμως και ως συγγένεια, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει με την πτώση στη γη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ίδιος άνθρωπος προέρχεται από το χώμα, από αυτή τη χωικότητα, άρα το υλικό του ανθρώπου και το υλικό της γης είναι το ίδιο και το αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο...

0: αυτό το καφεκόκκινο χρώμα που είπαμε πριν του εδάφους, που σημαίνει ότι το έδαφος είναι καλλιεργήσιμο, πώς λέμε το ότι το το καλτανόχωμα, ξέρω, είναι πολύ καλό και
1: είναι
0: τα λοιπά.
1: Έφορο, ναι, ναι.
0: Είναι έφορο, είναι καλλιεργήσιμο. Ο άνθρωπος λοιπόν ξεκινάει με το πρώτο υλικό της γης, αυτό το Αντάμ, της Ανταμά, αυτό το καλλιεργήσιμο, διότι ο ίδιος είναι καλλιεργήσιμος, δηλαδή καλείται σε ένα σκοπό. Η γη δεν καλείται σε ένα σκοπό. Η γη υπάρχει, φτιάχτηκε για να παραχθεί ο άνθρωπος, ο οποίος θα καλλιεργήσει τη γη, αλλά για να καλλιεργήσει και ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του για να φτάσει προς το Θεό. Έχει τη δυνατότητα καλλιέργειας ο άνθρωπος τον εαυτό του. Να αναφέρω εδώ και κάτι άλλο πριν πάμε ακριβώς στην πτώση, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά για να τα έχουμε στο μυαλό μας για να καταλάβουμε. Η γυναίκα όμως αντίθετα δεν φτιάχνεται από χώμα, κύριε Γιανακόπουλε. Φτιάχνεται από το πλευρό του Αδάμ. Έτσι, από γι' αυτό και αναφωνεί και ο Αδάμ, τούτο στην σάρξη σαρκός μου και οστούν εκ των οστέων μου κτλ. Είναι από τον ίδιο τον Αδάμ. Γιατί ο ιερός συγγραφέας δεν φτιάχνει και την γυναίκα από τη γη και φτιάχνει μόνο τον Αδάμ?
1: Λοιπόν, ένα πολύ καλό ερώτημα αυτό.
0: Ναι, κατά τη... καλά, τώρα βέβαια τα λέμε λίγο συνοπτικά γιατί...
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά,
0: ναι,
1: κύριε Νταλιάνη.
0: Δεν θέλουμε να αναπτύξουμε τώρα τη δημιουργία του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος κατά βάση είναι ενιαίος. Είναι ενιαίος και το σάρκα εκ της αρκός, ναι, δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν πήρε άλλο χώμα πότε θα έφτιαχνε τον άνδρα και άλλο χώμα το οποίο θα έφτιαχνε την γυναίκα, έφτιαξε τον άνθρωπο. Τον ονομάζει βέβαια το κείμενο άνδρα και γυναίκα, αλλά στην ουσία φτιάχνει τον άνθρωπο σε δύο καταστάσεις θα λέγαμε, και φτιάχνει επίτηδες τον άνθρωπο, άρα αυτό μας τονίζει την ενότητα του ανθρώπου, και το δεύτερο είναι ότι η γη είχε τη δυνατότητα καλλιεργήσεως, όπως είπαμε, πνευματικά, έτσι. Ο άνθρωπος παράγεται από τη γη για να καλλιεργηθεί. Θυμηθείτε όμως ότι και τα ζώα βγήκαν από τη γη. Ο Θεός πήρε από τα, λέει εκεί πέρα, από τη γη να βγουν τα ζώα κτλ. Το ίδιο υλικό που έχουν τα ζώα έχει και ο άνθρωπος. Η διαφορά είναι όμως η γυναίκα φτιάχνεται ακριβώς από τον άνδρα για να φανεί αυτή η δυνατότητα καλλιέργειας. Δηλαδή τα ζώα φτιάχνουν από τη γη και τέρμα. Ο άνθρωπος όμως φτιάχνεται από τη γη και από την πνοή, μεσολαβεί η ιδιαίτερη πνοή του Θεού, που πλέον καθιστά τον άνθρωπο όχι ένα απλό ζώο, αλλά κάτι το οποίο έχει περαιτέρω δυνατότητες. Και τελικώς μας δείχνει αυτή η δημιουργία ότι συνδέονται μεν με τη γη, είναι όμως κάτι παραπάνω από τη γη ο άνθρωπος, και μεταξύ τους τον Αδάμ και την Εύα του συνδέει κάτι πολύ στενό. Δεν είναι όμως η γη εκείνο το οποίο του συνδέει. Η γη είναι το περιβάλλον που θα συνδέσει τον άνθρωπο με το Θεό. Οι άνθρωποι μεταξύ τους συνδέονται ήδη από τη δημιουργική δύναμη του Θεού, χωρίς διαμεσολαβητή τη γη. Οπότε φτάνουμε τώρα στο κρίσιμο σημείο της πτώσεως, όπου είναι και η ουσία του ερωτήματός σας. Γίνεται η πτώση και μετά ο Θεός έρχεται και μας αναγγέλει τι. Αναγγέλει πρώτα στο φίδι, το οποίο είναι ένα ζώο, ότι από εδώ και πέρα θα σέρνεσαι με την κοιλιά σου, δηλαδή πλέον δεν θα έχεις πόδια, αφαιρεί τα πόδια θα λέγαμε ο Θεός από το φίδι, και θα τρως τη γη, δηλαδή εσύ και η γη θα κολλήσετε και θα γίνετε ένα. Δηλαδή τα ζώα δεν αποκτούν ποτέ, ούτε υπήρχε αυτό στην πρόνοια του Θεού, δυνατότητα πνευματικής καλλιέργειας όπως ο άνθρωπος. Είναι προσκολλημένα στη γη, είναι ένα και το αυτό. Άρα μας δίνει το πλαίσιο καταρχάς, αυτό το σημείο της πτώσεως, της δυνατότητας των όντων πλην του ανθρώπου, των υπολείπων όντων, τι δυνατότητες έχουν οντολογικά μέσα στο περιβάλλον που φτιάχνει ο Θεός. Και οι δυνατότητες αυτές είναι καμία. Δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους όπως ο άνθρωπος, αφαιρεί τα πόδια από το φίδι, και έτσι το φίδι είναι υποχρεωμένο να μείνει μια για πάντα στη γη. Δεν μπορεί να σηκωθεί να κοιτάξει τον ουρανό. Ωραία. Τώρα, στην γυναίκα, η οποία

0: είπαμε, φτιάχτηκε από τον Άλβα, επιβάλλεται η στροφή της προς την κυριαρχικότητα του άνδρα, και έχουμε και τη μετονομασία της εδώ πέρα, η οποία ονομάζεται, μας λέει το κείμενο, ότι ονομάζεται πλέον Εύα, δεν ονομάζεται όπως ονομάζεται πριν Ισά, ήταν Ισ ο άνδρας και Ισά η γυναίκα. Τώρα αυτά με ελληνικούς όρους στην ουσία σημαίνει Ανίρ και Ανδρής, σαν να λέγαμε, δηλαδή το ίδιο πράγμα ο άνθρωπος. Ονομάζεται Εύα, η οποία στα εβραϊκά συνδέεται με το ίδιο ρήμα, το ρήμα της ζωής που σημαίνει ζω, το ρήμα της ζωής όμως, το οποίο αυτό είναι αδιευκρίνιστο, είναι ένα ρήμα το οποίο δίνεται και για τα ζώα και για κάθε άλλο τι το οποίο είναι εν ζωή. Δηλαδή είναι σαν να αρχίζουν να πέφτουν όλοι ένα επίπεδο. Δηλαδή το φίδι, ενώ είχε κάποιες δυνατότητες τέρμα, ισοπεδώνεται με τη γη, η γυναίκα σαν να επέρχεται μια φορά η οποία την τίνει, μην πω προς τη ζωική κατάσταση και ακουστεί προσβλητικό, αλλά προς την βιολογικότητα μόνο, θα έλεγα, μόνο προς τη βιολογικότητα, την τίνει, έτσι, δεν της αφαιρεί εντελώς την προοπτική πνευματικής ανάπτυξης, και αυτό φαίνεται από τις λεπτές αποχρώσεις του κειμένου, και βλέπετε εδώ και οι διαφορές μας που έχουμε με τους ετεροδόξους, οι οποίοι μεν προτεστάτες λένε ότι καταστράφηκε εντελώς η εικόνα, ή δε ρωμαιοκαθολικοί ότι δεν έπαθε τίποτα εικόνα. Βλέπετε το κείμενο ότι αν το διαβάσει και προσεκτικά, βλέπει ακριβώς ότι την χρυσή τομή των πατέρων της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας μας, στην οποία ακριβώς δείχνεται η τάση προς το βιολογικό, αλλά δεν αφαιρείται τελείως πνευματική διάσταση. Και στον άνδρα, εδώ είναι και η κρισιμότερη, το κρισιμότερο σημείο το οποίο αφορά κατεξοχήν τη γη, είναι ότι ο άνδρας δεν δέχεται τιμωρία, θα λέγαμε, απευθείας. Ο Θεός, για να τιμωρήσει τον άνθρωπο, τιμωρεί το περιβάλλον του άνδρα. Δηλαδή η κατάρα δίνεται στην πραγματικότητα, εξαιτίας του ανθρώπου βέβαια, έτσι, δίνεται στη γη, ότι η γη θα ανθίσει αγκάθια και τριβόλια, έτσι. Δηλαδή θα αλλοιωθεί το περιβάλλον, θα επέλθει μια αλλίωση της φύσεως εξαιτίας του ανθρώπου, στην οποία ο άνθρωπος θα είναι υποχρεωμένος, και αυτός πλέον υπόκειται πλέον και αυτός σε μια αλλίωση, αναγκάζεται να υδρώνει πλέον, ενώ πριν ήταν άκοπα τα πράγματα στον παράδεισο. Και αυτή πλέον η γη, με τα αγκάθια και τριβόλια, γίνεται ένας τόπος δοκιμασίας. Δοκιμασίας κατά δύο έννοιες. Το ένα είναι με την αρνητική έννοια, ότι δοκιμάζομαι από τις μάστιγες αυτές που επέφερε η αλλίωση των κανόνων λειτουργίας της γης. Από την άλλη όμως είναι και ένα δοκιμασίας, ένα στάδιο αρετών, προκειμένου ο άνθρωπος να συνεχίσει να καλλιεργείται εκείνο το οποίο προς στιγμήν εγκατέλειψε με τη στάση του προς την αμαρτία. Και ναι. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα, κύριε.
1: Ναι, έχουμε 5 λεπτά, ναι. Ακριβώς 5 λεπτά, κύριε Νταλιάνη, και θα ήθελα να σας υποβάλω ένα ακόμη ερώτημα, το τελευταίο ερώτημα, για το πώς συνδέεται το γεγονός ότι στις μέρες μας δίνουμε έμφαση στην οικολογία σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη και το κεφάλαιο της γενέσεως. Επιπροσθέτως, γνωρίζουμε ότι η 1η Σεπτεμβρίου έχει οριστεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως ημέρα περιβάλλοντος.
0: Βεβαίως, ναι. Και είναι ακριβώς κέριο το ερώτημά σας, διότι είχαμε φτάσει στο σημείο να πούμε ότι γίνεται ένας τόπος δοκιμασίας του ανθρώπου, ναι. Ο οποίος θα καταλήξει χούνι γη, και εις γη να πελεύσει, λέει και το κείμενο, έτσι, ότι θα επιστρέψει ο άνθρωπος στη γη. Δηλαδή τι μας μιλάει για το θάνατο. Τι είναι ο θάνατος? Είναι η συγχώνευση πάλι σε αυτήν την άμορφη ύλη, αν και εφόσον ο άνθρωπος δεν εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες πνευματικής ανόδου του. Τι θα καταλήξει? Θα καταλήξει το ίδιο με την άμορφη ύλη. Βέβαια, είπαμε, θέλει ανάπτυξη τώρα αυτό, γιατί είπαμε δεν χάνεται ο άνθρωπος με το θάνατο κτλ. Αλλά θυμηθείτε εδώ σε αυτό το σημείο αυτή την ισοπαίδωση των ανθρώπων που λέει και το τροπάριο εκεί της νεκρός με ακολουθίες ότι βασιλεύς ή στρατιώτης, πλούσιος ή παίνεις ή δίκαιος ή αμαρτωλός, όλοι όταν πλέον φτάνουν να ενταφιαστούν στη γη και μετά μένει μόνο ο σκελετός τους, κανένας δεν μπορεί να διακρίνει ποιος είναι ποιος. Γιατί καταργείται η ιδιοπροσωπεία, έτσι, και αυτό που απομένει ιδεολογικά δεν μας λέει τίποτα. Θα λέγαμε ότι εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο έχουμε μια συσχέτιση του βιολογικού θανάτου με τον πνευματικό θάνατο, πάρα πολύ έντονη και δυνατή. Ακριβώς όμως είπαμε ότι αυτή η κατάρα που καταλήγει εσχάτως στο θάνατο έχει να κάνει με την μεταλλαγή του περιβάλλοντος. Και κύριε Γιανακόπουλε, μου υπενθυμίσατε πολύ ωραία ότι η Εκκλησία μας έχει ορίσει την 1η Σεπτεμβρίου αφιερωμένη στο περιβάλλον λόγω της συγχρόνου κρίσεως και έχει ορίσει εκεί κάποια αναγνώσματα την 1η του μηνός. Από παλαιά βέβαια είναι ορισμένα αυτά τα αναγνώσματα, την παλαιά Διαθήκη. Στο δεύτερο από αυτά τα αναγνώσματα που είναι για το Λεβιτικό λέει μια συγκλονιστική φράση η οποία είναι η οποία λέει ότι απευθύνεται ο Θεός προς τον Ισραήλ και του λέει ότι αν δεν τηρήσετε τις υποσχέσεις μου, διότι η σχέση είναι η σχέση Θεού και ανθρώπου, έτσι, τους όρους της Διαθήκης τους οποίους έχω θέσει, τι θα γίνει. Σε εκείνο το κείμενο λοιπόν το οποίο έχει οριστεί για την 1η μηνός και αφορά όλο το εκκλησιαστικό έτος, αλλά και συμπίπτυνα αφορά και την οικολογία, δεν λέει ότι στο συγκεκριμένο κείμενο ότι αν δεν τηρήσετε διαθήκη θα σας τιμωρήσω και σας κάνω. Τι λέει? Επαναλαμβάνει λίγο διαφορετικά αυτό το οποίο μας λέει η Γένεση. Τι μας λέει? Ότι θα γίνει ο ουρανός σαν σίδερο και η γη σαν χαλκός. Βέβαια σε άλλο σημείο λέει ότι θα γίνει η γη σαν σίδερο και ο ουρανός σαν χαλκός. Τι θέλει να μας πει με αυτά? Θέλει να μας πει ότι θα έχουμε μια αλλίωση των κτισμάτων. Η Εκκλησία μας λοιπόν ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος με αυτά τα αναγνώσματα, τα οποία εκτός από την πνευματική της διάσταση θα λέγαμε ότι σήμερα έχουν και μια οικολογική επικαιρότητα, που μας μιλάει ότι η παραβατική συμπεριφορά του ανθρώπου, η διάλυση των σχέσεων καλύτερα Θεού και ανθρώπου, από την πλευρά του ανθρώπου φυσικά, οδηγεί πρωτίστως στην αλλίωση της φύσεως του περιβάλλοντος. Αυτή η αλλίωση του περιβάλλοντος δεν είναι απλά ότι καταστρέφεται το περιβάλλον. Η εικόνα αυτή μας δίνει ότι ο ουρανός θα γίνει σίδερο και η γη θα γίνει σαν χαλκός. Θέλει να μας δείξει ότι θα πάψει να υπάρχει η ζωτική σχέση μεταξύ ανθρώπου και γης, η οποία γη είναι από το ίδιο υλικό που είναι πλασμένος και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι από το ίδιο υλικό που είναι πλασμένη και κατασκευασμένη και η γη. Όμως θα παυθεί αυτή η σχέση. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη μεταλλαγή. Βέβαια η θετική μεταλλαγή, αυτή η μεταλλαγή εδώ πέρα μας θυμίζει και τη θετική μεταβολή που θα συμβεί στα έσχατα, όπου και εκεί θα αλλαγήσονται τα σύμπαντα, ο ουρανός και η γη κτλ. Άρα τελικά η ιστορία της ανθρωπότητας και η στάση του ανθρώπου έναντι του Θεού είναι εκείνη που καθορίζει αν η γη, συνάμα βέβαια και ο ουρανός, κατά ποιον τρόπο θα μεταβληθούν. Αν θα μεταβληθούν προς την καταστροφή, προς το άνυδρο, προς εκείνα τα χρώματα, το σίδερο και το χαλκό. Βέβαια είναι η εποχή του σίδερου και του χαλκού που γράφονται αυτά, αλλά μας δίνει εδώ ίσως και μία παραπέρα υπόνοια, διότι ο χαλκός και το σίδερο είναι τα εργαλεία που εκείνη την εποχή είναι τα υλικά που φτιάχνουν τα εργαλεία. Και θυμηθείτε, είπαμε με τα εργαλεία κυρίως τι κάνουν οι άνθρωποι, καλλιεργούν την γη. Αν λοιπόν ο ουρανός γίνει σίδερο και η γη γίνει σαν χαλκός, σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να καλλιεργήσει τίποτα από αυτά. Δηλαδή τα ίδια υλικά που χρησιμοποιεί για τα εργαλεία τα μεταστρέφει σε εικόνες ουρανού και γης, ότι δεν θα είναι καλλιεργήσιμα. Ή μας θυμίζουν πολλές φορές και τα όπλα τα οποία κατασκευάζονταν. Άρα μιλάμε για έναν αφανισμό της ανθρωπότητας. Και πράγματι, φανταστείτε αύριο το πρωί να ξυπνάγαμε και ο ουρανός δεν ήταν σαν σίδερο, δεν θα έβρεχε, δεν θα είχαμε ήλιο, δεν θα είχαμε τίποτα. Θα οδηγούμε σε αφανισμό της ανθρωπότητας. Άρα έγκυται στον άνθρωπο αν θα οδηγηθεί στην μεταλλαγή της κτήσεως προς το θετικό ή προς το αρνητικό.
1: Ναι.
0: Και αυτά λοιπόν όλα τα όρισε η Εκκλησία ακριβώς την 1η Σεπτεμβρίου και γι' αυτό σχετίζονται άμεσα με την Παλαιά Διαθήκη, για να μας θυμίζει τι, και με αυτή τη φράση κλείνω, ότι δεν πρέπει, όπως ο άνθρωπος δεν είναι απλά χώμα αλλά δυνατότητα καλλιέργειας, δεν πρέπει απλά να μένουμε στην πτώση, η οποία όπως αναλύσαμε είχε άμεσες επιπτώσεις για την κτήση. Πρέπει να μένουμε περισσότερο στη Διαθήκη, ότι η παράδβαση της Διαθήκης των εντολών του Θεού είναι εκείνη η οποία συνεχίζει την πτώση, ενώ η τήρηση της Διαθήκης είναι εκείνη η οποία μπορεί να αναιρέσει την πτώση του ανθρώπου και να οδηγήσει αυτούς τους δύο διαφορετικούς δρόμους που είπαμε.
1: Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Νταλιάνη, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον διδάκτορα θεολογίας, τον κύριο Πορφύριο Νταλιάνη. Η προγενέστερη ισορροπία και λειτουργία της γης. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», εκδόσεις «Αρμός».

Κουβέντιαζε συχνά ο Γεροπασάς με το γραμματικό του τον Τηλέμαχο Καλυμάνη, που ήταν χριστιανός από τον Περικετλή και ήξερε καλά τι γινόταν σε όλο το Βηλαέτη και πιο πολύ στο χωριό του. Συμπαθούσε τους Ρωμιούς ο Βαλής, γιατί πληρώναν κανονικά τους φόρους και ήταν φιλήσυχοι και όχι αγριάνθρωποι σαν τους Τουρκομάνους και τις άλλες ράτσες που ζούσαν στο πασαλίκι του. «Ο Ταχράν Μπέης Πασά μου», είπε ο γραμματικός του, «καθυστερά πολύ καιρό τα δοσήματα. Περιμένω το Χιουκούμ, απόφασή σου, Αφέντη». «Κι εγώ το έχω προσέξει, μπρε Καλυμάνη. Αν και αυτόν το μήνα δεν τα στείλει, να του μηνύσεις να έρθει στο σεράι μου. Κατάλαβες?» «Κατάλαβα, Πασά μου, και έτσι θα πράξω. Γιατί οι ραγιάδες έχουν πληρώσει τα δοσήματά τους εδώ και πολύ καιρό». Ο Ταχράν Μπέης, που δεν ησύχαζε με τον αμπελώνα του βασιλιά και το είχε αποφασισμένο να τον πάρει με κάθε τρόπο, πήγε ξαφνικά στο κονάκι του παππού και μίλησε ανοιχτά την σκληρή γλώσσα του. «Μπουγιούκ βασιλιά, το αμπέλι σου δεν έχει τίτλους και δεν έχεις πληρώσει και φόρους κληρονομιάς, που αν τους μετρήσουμε με τους τόκους, τότε δεν φτάνει ούτε τα αμπέλι ολόκληρο για να ξεχρεώσεις. Και θα πας και φυλακή που ξεγέλασες τόσα χρόνια την εξουσία. Βάι, βάι, τι σε περιμένει». «Ταχράν Μπέη, άσε με να μιλήσω», είπε ο βασιλιάς. «Σους Μπέ, δεν έχεις να πεις τίποτα», είπε άγρια ο Καϊμακάμης. «Είσαι Καϊμπολμάκ, χαμένος, για ουρ βασιλιά. Πας φυλακή τσαμπούκ τσαμπούκ και κανείς δεν σε σώζει, και σένα και το σόι σου. Τ' ακούς?» «Αμάν Μπέη μου, άσε με να σου πω. Θέλω να μου πεις μόνο μια κουβέντα. Το δίνεις ή δεν το δίνεις το αμπέλι σου σε μένα?» «Μα, δεν έχει μα και μου. Ή κάνεις χαρτί πως μου το πούλησες, ή σε χώνω στον Μπουντρούμι να σε λιώσουν οι αρβανίτες μου. Αποφάσισε». «Αυτό που κάνεις είναι άδικο και δεν θα το δεχτώ. Θα πάω στον Οχράν Πασά να βρω το δίκιο μου. Είμαι ραγιάς του Παντισάχ και δημογέροντας τον Περικετλή». «Αν πας στον Πασά», ξέσπασε ο Ταχράν Μπέης, «το χάσες το κεφάλι σου. Έχω πολλά ράματα για τη γούνα σου και θα βγεις παραβάτη σε πολλά. Εγώ είμαι εξουσία και όποιος τα βάζει με την εξουσία ποτέ δεν κερδίζει. Και αν έχει δίκιο πάλι το χάνει. Έχεις άσπρα μαλλιά και αυτά δεν τα κατάλαβες? Άσε τα θυμώματα και τα πείσματα και γράψε το αμπέλι στο όνομά μου. Καθαρές κουβέντες. Αλλιώς και περάσω το κατόφλι σου τελείωσα μαζί σου. Θα τα χάσεις όλα. Δώσε απάντηση με το καλό και όλα θα πάνε μέλι γάλα. Αν δεν με ακούσεις θα μετανιώσεις. Ο Πασάς είναι δίκαιος άνθρωπος και θα με προστατέψει από τα δόντια σου, Καϊμακάμι. Πέθανες, Μπουγιού Κραγιά, και εσύ και το σόι σου». Έφυγε οργισμένος και αναψοκοκκινισμένος ο Ταχράν Μπέης, που δεν πέτυχε το σκοπό του. Θηρίο που ξεφυσούσε και δεν ησύχαζε. Ο βασιλιάς έμεινε βουβός, αμήλυτος από το αναπάντεχο του το κακό. Φώναξε τον εγγονό του τον Αρσένη. «Γρήγορα, φύγε να φέρεις το γούμενο». «Ναι, παππού, φεύγω τώρα κιόλας». Ο βασιλιάς τους έδιωξε όλους. Ήθελε να σκεφτεί, να κατασταλάξει την κατάσταση. Κάτω άντρες και γυναίκες τρομοκρατήθηκαν με τα λόγια του Καϊμακάμι. «Είναι άγριος και μπαμπέσης άνθρωπος», είπε η γιαγιά. «Θα πάμε μάνα στον Πασά», είπε ο Μάνθος. «Εκεί θα βρούμε το δίκιο μας. Δεν μπορεί, θα καταλάβει. Είναι μυαλωμένος άνθρωπος». «Αχ, γιώκα μου, δεν ξέρεις τι είναι τούτη άπιστη. Βάζουν το συμφέρον τους πάνω απ' όλα και εμάς δεν μας χωνεύουν». Ο Ταχράν Μπέης είχε καταστρωμένο το σχέδιό του. Ήξερε πόσο αγαπούσε τις γυναίκες ο Πασάς και την αδυναμία του για τα όμορφα άλογα. Τώρα θα έβαζε τα δυνατά του να τον τυλίξει και αυτόν στα δίχτυα του και θα χούφτωνε όχι μόνο τον αμπελώνα, μα όλο το έχει του Γερομπουγιούκ. Χαμογέλασε σαν δαίμονας και χάιδεψε τα γένια του, καθώς ρουφούσε τον αργυλέ του και φώναζε τον σεΐζη του. «Ταχύρ, διάταξε Μπέη μου, να καλωστρώσεις τ' άσπρο το φαρί με τα πιο πλουμιστά χάμουρα και φώναξέ μου την αβερκιά την αρμένισσα. Τσαμπούκα, εφεντίμ». Άσπρο κάτασπρο το άλογο με τα στολίδια του και με λαχρινή μαυρομάτα και μαυρομαλούσα η νεαρή αρμένισσα, πήγαιναν με τη συνοδεία του σεΐζη για το σεράι του Πασά Πεσκέση του Ταχράν Μπέη. Κι είχε ορμηνεύσει την αβερκιά να είναι καλή και ευχάριστη για τον Οχράν Πασά, και αυτή θα πρόκοβε στο χαρέμι του γερασμένου Βαλή. Τι καλύτερο μπορούσε να ονειρευτεί του την παιδούλα. Μάλλον το βλέπε σαν τύχη ξεχωριστή. Στολίστηκε όσο πιο καλά μπορούσε και περίμενε να τη δεχτεί ο Πασάς. Τούτη την κρίσιμη ώρα για τον Μπουγιούκ βασιλιά, ο γραμματικός του Οχράν Πασά, ο Τηλέμαχος Καλυμάνης, αρρώστησε άσχημα και κρεβατώθηκε. Έτσι δεν θα μπορούσε να εμποδίσει τα πονηρά σχέδια του Καϊμακάμι και να συγκρατήσει τον Πασά από τις παγίδες που ήταν καλωστημένες πάνω στις δύο αδυναμίες του. Κι ήταν άβουλος ο Πασάς μπροστά στις γυναίκες και στα όμορφα άλογα ράτσας. Ο Ταχράν Μπέης έστειλε μαζί με τον Σεΐζη και τα δώρα τον γραμματικό του,
που έγραψε ένα γράμμα εναντίον του Μπουγιούκ βασιλιά με τις πιο φοβερές κατηγορίες και ζητούσε την έγκριση του Βαλή για να πάρει τα ανάλογα μέτρα. Μόλις είδε ο Πασά στην Αβερικιά μέσα στα τούλια, έχασε τα μυαλά του και ξέχασε τους πάντες και τα πάντα. Έτοιμη και απάντηση για τον Καϊμακάμι με την έγκριση που την είχε και αυτή γραμμένη, ο πονηρός στα Χράμπεϊς. Μόλις είδε και το άσπρο φαρί ο Πασάς, έβαλε την υπογραφή του κάτω από τον Μπουγιουρτή χωρίς να σκεφτεί το παραμικρό. Και ο Συριανός γραμματικός του Ταχράν έβαλε βαθύτε μενά στο Βαλί και έφυγε την ίδια ώρα με την έγκριση του Παζά στο σονάρι. Στο κονάκι του βασιλιά είχε φτάσει ο ηγούμενος Γρηγόριος και είχαν αρχίσει να κουφεντιάζουν για την ανοιχτή πια σύγκρουση με τον αδιφάγο Ταχράμπεϊ. Μαζί τους και ο Μάνθος. «Είναι αποφασισμένος να μας ξεκάνει όλους», είπε ο παππούς. «Θα πάω με τους δημογέροντες στο Βαλί». Το είπε και περίμενε την απάντηση του αδελφού του. Εκείνος δεν απάντησε. Έφερε καφέδες σε γιασμή, μπήκε και η γιαγιά Ευλαμπία με την Όνα και κατσαναμίλητες. Έκανε το σταυρό του ηγούμενος και ρούφηξε μια γουλιά καφέ. «Λοιπόν, γούμενε, τι λες?» ρώτησε ο βασιλιάς που έβλεπε τον αδελφό του διστακτικό να πει τη γνώμη του. «Όταν ορμά ένα τσακάλι εναντίον σου, δεν ζητάς βοήθεια και προστασία από άλλο τσακάλι», είπε ο μακρυγέννης καλόγερος. «Και τι προτείνεις, τι πρέπει να γίνει?» ρώτησε ο Μάνθος. Κούνησε πάνω κάτω το κεφάλι του ο πατήρ Γρηγόριος και πριν απαντήσει, μπήκε ο Βασίλης, ο πρωτογιός του Μάνθου, και έφερε τα δυσάρεστα. Του τάπε ο Ναγκασιάν, ο Αρμένης, που έμαθε για την Αβερικιά συγγενοπούλα του και για το άσπρο φαρείο που έστειλε πεσκέσει ο Καϊμακάμι στον Οχράν Πασά. Είπε ακόμα και για τον Τηλέμαχο Καλυμάνη που αρρώστησε, και έτσι ο Ταχράν Μπέης πήρε την απόφαση που ήθελε. Τώρα πια θα κόβει και θα ράβει όπως θέλει και λογαριασμό δεν θα δίνει σε κανένα. «Καΐκαμε, γούμενε», είπε στενάζοντας ο βασιλιάς. «Τώρα θα μας τα πάρει όλα και θα μας χορέψει στο ταψί». «Μη φοβάσαι, αδελφέ μου», είπε ο ηγούμενος. «Πάντα υπάρχει τρόπος. Πάντα υπάρχει Θεός και μας βοηθά. Ας μην χάνουμε ποτέ την ελπίδα μας. Ο Θεός είναι μεγάλος και μας αγαπά. Πιο μεγάλος είναι ο Θεός που έχουμε μέσα μας, όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί, παρά ο Σατανάς που κυβερνά το μάτιο του κόσμο. Κουράγιο λοιπόν και θάρρος. Όλοι πιστεύουμε στο Θεό, αλλά πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Δεν θα καθίσουμε με χέρια σταυρωμένα. Τι γνώμη έχεις?» Έξω άρχισε να σκοτεινιάζει. Ο καιρός ήταν στη βροχή και οι ψυχές ήταν γερμένες στο φόβο. Μονάχα ο καλόγερος έμενε ατάραχος. Είχε μια λύπη κατά τα βλέφαρα, λες και έβλεπε τα όσα θα έρθουνε. Ευλογημένη ψυχή που έκρυβε τις αρετές και τα χαρίσματα όσα του δίνει ο Θεός, μετρούσε τα λόγια του. Πολύ μυστική προσευχή και διάκριση. Πάνω στους τσίγκους της διπλανής αποθήκης άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες ψυχάλες της βροχής. «Αυτό είναι θεριό, αγεγούμενε», είπε η γιαγιά Ευλαμπία, σφάζοντας τη σιωπή, «και θέλει να μας παράξει». «Δεν θα το επιτρέψει ο Θεός, Ευλαμπία, έτσι ελπίζω. Ας μην χάνουμε τη θάρρη μας στον Κύριο και στην Παναγία Θεοτόκο. Και εκείνοι θέλησαν να τις παράξουν και το πεδίον της Ιησού Χριστόν τον Κύριόν μας και κατέφυγε στην Αίγυπτο», είπε ο ηγούμενος και σταυροκοπήθηκε. «Θες να πεις, δέσποτα, ότι και εμείς θα κάνουμε το ίδιο?» ξαναρώτησε η γιαγιά. «Αυτό που έκανε η Παναγία, θα φύγουμε από τα μέρη μας?» «Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Αυτό λέει ο ψαλμοδός. Παντού, όπου και αν πάμε, είναι τόπος του Θεού και παντού πρέπει να ευλογούμε και να ευχαριστούμε τον Κύριο», πρόσθεσε αργά ο ηγούμενος Γρηγόριος. Ξανά πέσε σιωπή. Ανάψανε δύο γκαζόλαμπες. Ο βασιλιάς φαινόταν σεκλετισμένος και πικραμένος. Ζήτησε να του φέρουν ρακί. Ήπιε και άρχισε να μυρίζεται την πόρα που σήμωνε. Ξαφνικά δυνάμωσε η βροχή. Άστραψε και βρόντιξε. Τούτη όμως η κακοκαιρία ήταν φτιαγμένη από νερό και άμμο. Η άλλη κακοκαιρία που είχε μπει μέσα στο σπιτικό τούτο έμοιαζε με χορό των δαιμόνων που χαίρονται με τη δυστυχία των ανθρώπων. Ήταν καμωμένη από μίσος και κακία και πάθη αρπακτικά και τύφλα ψυχής. Και κανείς δεν ήξερε πότε θα αρχίσει και πότε θα τελειώσει. «Ήρθαν όλοι?» ρώτησε ο βασιλιάς τη γυναίκα του. «Φώναξε τους άντρες, πρέπει όλοι να ξέρουν τι θα γίνει». «Καλά είπες, αδελφέ μου», συμπλήρωσε ο πατέρας Γρηγόριος. «Πρέπει τώρα να τα πούμε και να βιαστούμε. Εγώ πρέπει να μείνω». «Και εμείς να φύγουμε?» τον διέκοψε ο Μπουγιούκ βασιλιάς. «Ναι, Βασίλειε. Κάθε άλλη απόφαση θα ήταν χειρότερη», απάντησε ο ηγούμενος και ξανά κάνει το σταυρό του, ως να έπαιρνε ο ίδιος την απόφαση αυτή.

Αυτό το ναι, Βασίλη, το έβλεπε και ο παππούς πως ήταν το πιο σωστό που μπορούσαν να κάνουν αυτή την ώρα και να έχουν τις μικρότερες απώλειες. Ήταν όμως μαχαιριά στα σωθικά του, τράνταγμα και σεισμός, να φύγει από τα χώματά του, από τις ρίζες του, να ξεκαρφωθεί και να πεταχτεί μέσα στους ανέμους σαν σκουπίδι. Θαρρείς και άνοιξε η γη να τον καταπιεί. Μέσα του σηκώθηκαν φωνές αρχαίες, βόγγοι καταχωνιασμένοι, στεναγμοί, σαντούρια κλαίγαν και κλαρίνα στενάζαν τον καημό, που χυνόταν πύρινο ποτάμι και δεν ήξερε πού να ξεχυθεί. Κοκάλωσε το βλέμμα του και ξανά πιερακή και ένιωσε με μιας πως έγινε ολόκληρος ξένος και διωγμένος σε τούτο τον κόσμο. Αχ, να δεν έβγαλε ως ανακόλλησε η γλώσσα στο λαρίκι του. Μόνο ένα δάκρυ άρχισε να κατρακυλά στο δεξί του μάτι, που ποτέ δεν συνήθιζε να κλαίει τούτος ο άνθρωπος. Ένιωθε συντριμμένος, αφανισμένος, λες και τον έδιωχνε ο Θεός από τον παράδεισο. «Έχεις εμπιστοσύνη στο Ζαχαριά?» ρώτησε ο ηγούμενος. Κούνησε συμφωνητικά το κεφάλι του βασιλιάς. «Αυτός θα μείνει στο ποδάρι σου για όλα. Θα του κάνεις πληρεξούσιο χαρτί. Θα στο γράψω εγώ». «Και πώς θα φύγουμε, δέσποτα?» είπε απορριμμένος ο Μάνθος, χωρίς να το καταλάβουν οι Τούρκοι. «Λίγοι-λίγοι. Πρώτα οι γυναίκες και τα παιδιά. Θα πάτε στο Καμισλί, όπου βρίσκονται τα παιδιά του θείου Μιχαήλ. Αυτός θα σας στηρίξει. Βρίσκεται στα νότια της Νίγρης. Δεν θα πάρετε άλογα. Θα φύγετε με βοηδάμαξες και όσα τρόφιμα και ρούχα μπορείτε. Όχι άλλα πράγματα. Να μην αντιληφθούν τίποτα οι Τούρκοι. Κατάλαβες, Μάνθο, παιδί μου?» «Ναι, δέσποτα. Και πότε πρέπει να γίνει αυτό?» «Πρώτα θα βαφτίσουμε τον εγγονό σου και ύστερα θα κάνετε γλέντι για τα βαφτίσια και την ίδια νύχτα θα φύγουν οι πρώτοι». Ο ηγούμενος έμοιαζε να τα είχε μετρήσει όλα και έδινε τις λύσεις για κάθε πλευρά του προβλήματος. Και σαν πνευματική κεφαλή της φαμίλιας διαφέντευε για όλα και αντιμιλιά δεν είχε. Κανόνιζε τα πάντα με πολύ προσοχή και σοφία, γι' αυτό και τον υπάκουαν. Όση ώρα μιλούσαν οι άλλοι για τον ξενιτεμό και το πώς θα γίνει το φευγιό τους, ο βασιλιάς έμενε αμίλητος, λες και δεν άκουγε πια. Ο νους του ταξίδευε μέσα στους καιρούς και τους τόπους και ξανά βλέπε όλη τη ζωή ξεκολλημένη από παντού και ναυαγισμένη, σαν την κυβωτό πάνω στον καταβλισμό των παθών και της αφροσύνης που δεν σέβεται τίποτα και είχε πλημμυρίσει τη γη την οικουμένη. «Φωνάξτε και τον Ζαχαριά να του μιλήσουμε. Τα όσα λέμε να μείνουν μυστικά. Δεν πρέπει να τα μάθουν ξένοι. Μπρος, το γοργόν και χάρη να έχει. Και να μην ξεχνούμε ποτέ τον Θεό», είπε πάλι ο ηγούμενος. Βουβός πάντα ο παππούς βασιλιάς, το ίδιο και η Ευλαμπία γυναίκα του, που ένιωθε την ώρα εκείνη όλο τον καημό του άντρα της και προσευχόταν μυστικά, όπως είχε μάθει από τον ηγούμενο, να του δίνει ο Θεός κουράγιο και φώτιση και υγεία. Θυμόταν τα λόγια του καλόγυρου. «Μόλις σκοτεινιάζει το μυαλό και πλαντάζει η καρδιά, να επικαλούμαστε ασταμάτητα και μυστικά το όνομα του Χριστού. Μόνο εκείνος μπορεί και θέλει να μας βοηθήσει». «Συλλογισμένο σε βλέπω, Βασίλη, τι σκέφτεσαι?» «Τα βάσανα είναι δικά μας. Θα τα ζήσουμε και θα τα αντέξαμε. Κάνε κουράγιον, κύριο». «Ήθελα να μείνω στον Περικετ λίγο μένε. Να πεθάνω εδώ που γεννήθηκα, κοντά στους γονέους και τους παππούδες μας. Δεν ξέρεις πως άμα μεγαλώσει ο άνθρωπος ξαναγίνεται παιδί?» «Σε καταλαβαίνω, αδελφέ μου. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ευθύνες μας και στα δυσάριστα και στα ευχάριστα. Να κρατηθούμε από το χέρι του Θεού. Άλλο στήριγμα δεν έχουμε. Αν μείνετε εδώ θα σας κάψει ζωντανούς ο Καϊμακάμης. Έχει σκυλιάσει που το αντιστάθηκες. Έχει δαιμονιστεί ο δύστυχος. Είναι ικανός για όλα. Δεν είδες τι έπαθε ο Καλογιάννης, ο Ταμπακάρης?» «Ο Καϊμακάμης το έκανε?» «Δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι σίγουρος. Αλλά μπορούν πολλά να γίνουν με αυτόν τον άνθρωπο. Φαίνεται τυφλωμένος. Γι' αυτό ας αποφύγουμε αυτή τη σύγκρουση. Έχεις φαμίλια. Χρέος σου να τη σώσεις». Είπαν πολλά τα δύο αδέλφια και οι γυναίκες κάτω είχαν αρχίσει να ετοιμάζουν τα όσα είπε ο ηγούμενος. Δέματα, ρούχα και ό,τι χρειαζόμενο. Μιλούσαν χαμηλόφωνα και αναστέναζαν κάπου-κάπου και όλο σταυρώναν τα στόματά τους. Τους πονούσε η σκέψη πως τα άφηναν όλα τούτα που ήταν δεμένα μαζί τους και με τη ζωή τους και τα είχαν συνηθίσει. «Αχ, άδικος που είναι ο κόσμος. Όλα είναι άδικα και όλα δίκαια με τον τρόπο τους», έλεγε συγχωρημένη η γιαγιά μου. «Θεός χωρέστην», είπε η νόνα. Ύστερα στράφηκε στην κόρη της και τη συμβούλεψε. «Μακρύνα τα μορουδιακά να μην ξεχάσεις. Βάλε όσα μπορείς. Βάλε και σκεπάσματα. Θα κάνει κρύο, κόρη μου». Φτιάχναν οι γυναίκες δέματα και όλο κουβέντιαζαν για το που θα πάνε και τι θα βρουν μπροστά τους και παρακαλούσαν την Παναγία να τις βοηθήσει, αφού και εκείνη έφυγε κυνηγημένη, καθώς τους είπε ο ηγούμενος, και είπε ακόμα και εκείνο του Ευαγγελίου
που βγήκε από το στόμα του ίδιου του Χριστού και όλες το θυμότανε καλά. Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν, που πάει να πει ότι αφού εμένα καταδιώξαν άδικα και εσάς θα σας καταδιώξουν. Και συνέχισε: αλλά θα αρσείτε, εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Δηλαδή μας δίνει κουράγιο και μας λέει να έχουμε θάρρος, γιατί εκείνος ενίκησε τον κόσμο, τον άδικο και αμαρτωλό. Εκείνος θα μας προστατεύσει και θα μας φωτίσει. Ας μη φοβόμαστε λοιπόν, εμείς σε εκείνον στηριζόμαστε. Αχ Χριστέ μου, σώσε μας από το κακό που μας βρήκε. Φτιάξαν καφέ για τον ηγούμενο και τον βασιλιά και τους τον πήγε η Γιασμή που τους βρήκε να κουβεντιάζουν χαμηλόφωνα. Σαν βγήκε η ψυχοκόρη, συνέχισαν το ίδιο προσεκτικά. Τα χρυσαφικά και τις λίρες γούμενε, λέω να τις πάρεις εσύ στο μοναστήρι σου. Εκεί θα είναι πιο σίγουρα. Μπορεί μια μέρα να τα ξαναβρούμε και να έχουν τα παιδιά μια στήριξη. Όχι, Βασίλη. Στα μοναστήρια έρχονται οι τσέτες και οι πασιμπουζούκοι και ψάχνουν και ληστεύουν. Και έπειτα μπορεί να φύγω κι εγώ πιο γρήγορα από τούτη τη ζωή. Μήτε να τα πάρεις μαζί σου στο καμισλί. Καλύτερα να τα βάλεις σε ένα πύληνο κουτρούπι και να τα παραχώσεις στην αυλή σου κοντά σε ένα δέντρο. Έτσι μπορούν να τα βρουν τα παιδιά και τα εγγόνια σου. Αυτό φρονώ. Καλά λες, Γρηγόρη, αδελφέ μου. Σκέφτεσαι συνετά. Τη δουλειά θα την κάνει ο Μάνθος. Έτσι θα γίνει. Ήρθε ο Ζαχαριάς, ο έμπιστος της φαμίλιας επιστάτης που πονούσε το σπίτι τούτο και σεβόταν το ψωμί που έτρωγε. Ο ηγούμενος του εξήγησε την κατάσταση και το σχέδιο και του είπε να κρατήσει το μυστικό από όλους. Θα έμενε σε όλα στο πόδι του Μπουγιούκ Βασιλιά ως αν σέπρος και νοικιαστής και το σπίτι θα το κρατούσε οι Γιασμοί για να μην τα θεωρήσουν εγκαταλελειμμένα οι Τούρκοι και τα αρπάξουν. Ύστερα έκαναν και ένα χαρτί ενοικιαστήριο για τους φόρους και το υπογράψαν οι τρεις. «Μεζα μάκατ μεζά», λένε οι Τούρκοι Ζαχαριά, «τα περασμένα είναι συγχωρημένα. Ο Θεός να μας δίνει κουράγιο και τα μελούμενα. Βλόγησε μας γούμενε», είπε ο βασιλιάς. «Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς και να μας προστατεύει όλους από κάθε κακό, πρεσβείες της Παναχράτου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν». Τους ευλόγησε σταυρωτά και τους είπε πως η χάρη του Θεού σκεπάζει τον άνθρωπο πάντα και πιο πολύ όταν ο άνθρωπος φωνάζει προσωπικά για βοήθεια. Ύστερα τους είπε για το πώς πρέπει να φερθούν και στους Τούρκους και στους άλλους ραγιάδες για να μην γίνουν στόχος. «Πρέπει να είμαστε σαν τα καλάμια στον δυνατό άνεμο», είπε. «Αυτά λυγίζουν και υπονομεύουν τον άνεμο, γι' αυτό και δεν σπάνε. Οι αγαρινοί αγαπούν τα υλικά πράγματα, είναι σαν τα θεριά που αν τους δούσους να φάνε ηρεμούν και συγκλιτώνεις».

Την άλλη μέρα γίναν τα βαφτίσια του μικρού εγγονού του Μάνθου. Πρωτοστάτησε ο ιερομόναχος πατέρας Γρηγόριος και ο παπαμάρκος και του δώσαν το όνομα Πρόδρομος. Πριν αρχίσει το μυστήριο, η γιαγιά Ευλαμπία παρακάλεσε τον ηγούμενο να βαφτίσει και το αγοράκι της παρακόρης της Γιασμή να το σώσουν. «Με παρακαλεί με δάκρυα η κακομοίρα καιρό τώρα», είπε. «Θέλει να βαφτιστεί και η ίδια, αλλά τώρα είναι ευκαιρία για το παιδί. Δώσ' του, Δέσποτα, την Αθανασία, μπορείς?» «Καλά», το είπε σε Ευλαμπία, «και ο Θεός να σε ειλύσει. Γι' αυτό θα το βαφτίσουμε και θα είσαι σύνονά του. Το όνομά του θα είναι Αθανάσιος, για να του θυμίζει πάντα την Αθανασία που χαρίζει ο Κύριος. Να είναι ευλογημένο, αγιεγούμενε. Διπλά τα βαφτίσια και διπλές οι χαρές και διπλό το γλέντι που εστίσαν στο υποστατικό του Μπουγιούκ βασιλιά. Η στεβαστή, η γυναίκα του Βασίλη, αρχιμαγείρισα του σπιτιού, μερακλού ανατολίτησα, είχε βάλει τα δυνατά της και τους έφτιαξε μεζέδες και φαγητά που κλείφαν τα δάχτυλά τους. Και τι δεν τους έφτιαξε? Σούβλες και πίτες και τηγανιτά και ψητά και σαλάτες και σουτζούκια και καπαμάδες και κεφτέδες και ντολμάδες και φουρνιστά και τζατζίκια και γιουβέτσια να φάνε και να χαρούν και να πούνε δόξα στο Θεό που δίνει τόσες χαρές και από αυτόν ακόμα το μίζερο βίο. Την προηγούμενη βραδιά ο Μάνθος έχωσε τα χρυσαφικά κοντά στις κηδονιές του φράχτη και ύστερα βάλθηκε να ετοιμάζει τη μεγάλη βοηδάμαξα που θα έπαιρνε τους πρώτους για το ταξίδι στο Καμισλί. Φόρτωσαν τους μπόγους και τα άλλα μπαγάζια και τα τρόφιμα και τα χαράματα ξεκινούσαν για το ταξίδι τους παιδιά και γυναίκες και μαζί τους ο Κωνσταντάς και ο Λάζαρος. Η βάγια να ήταν σκεπασμένη καλά έτσι που να μην φαίνεται τι κρύβει. Ο πόνος όμως και η αγωνία είχαν ευλαστήσει στο υποστατικό του Μπουγιούκ βασιλιά και όλοι κάναν το σταυρό τους να φτάσουν καλά οι ταξιδιώτες στο μακρινό Καμισλί. Με θυμών ημί πάσας τας ημέρας. Βογκούσε η βοηδάμαξα. Τρίζαν οι ρόδες και οι αρμοί της. Κακοτράχαλοι δρόμοι, λάκι, νερά, λάσπες. Είχαν πάρει μαζί τους και το σκύλο τον Αράπη που τον είχαν δέσει με λωρί πίσω από την άμαξα, συντροφιά και φρουρό για κάθε κακή ώρα. Και η ώρα σκοτεινή δεν άρχισε να έρθει. Την άλλη μέρα του ταξιδιού τους το Σούρουπο. Όταν πέρασαν το χωριό το Κλάρ και το σταυροδρόμι του Μπακίρντατζι, βρέθηκαν να ανεβαίνουν στις δύσκολες ανηφοριές του βουνού Ταντανταλίντα Γκλαρί. Εκεί στάθηκαν περασμένο από μεσήμερο να πιούν νερό τα ζωντανά σε μια βρυσομάνα που κατέβαζε τα νερά της σε ένα βαρθύ κούγκι και έφτιαχνε βαθιά νεροσυρμή. Ολόγυρα δέντρα πολλά και θαμνοτόπια ρουμανιασμένα. Κατέβηκαν να ξεμουδιάσουν η Ευγενία, που τη λέγαν χαϊδευτικά Βγενιά, η Σμαραγδή, τα δύο εγγόνια του Βασίλη, ενώ ο Κωνσταντάς και ο Λάζαρος ποτίζαν τα βόδια και λύσαν και τον Αράπη από το λουρί του να πιει και αυτός και να τριγυρίσει ελεύθερος ο καημένος. «Κωνσταντά», ρώτησε η Βγενιά τον αδελφό της, «να δειπνίσουμε τώρα για να μην ξανασταματούμε βραδιάτικα και χάνουμε καιρό?» «Καλά λες, αδελφή, εγώ πείνασα. Οι άλλοι τι λένε? Λάζαρε, πώς πάνε τα ντερά σου, γουργουρίζουνε?» «Να φάμε», απάντησε και ο Λάζαρος, που ήταν πάντα λιγόλογος και λιγόφαγος, σαν ασκητής και δεν έπιανε πάνω του ξύγκι. Στρώσαν μια πατανία και οι γυναίκες λύσανε τις κουμπανίες με τα σταρένια διπλόψωμα, τα λουκάνικα, την πηχτή, τα τυριά, τους κεφτέδες, τις ντομάτες, τα κρομίδια, τα τουρσιά και τα άλλα που είχαν μαζί τους για το ταξίδι και την ταμιζάνα με το κρασί. Βάλαν τα γη και στα βόδια και αφού κάναν σταυρό, άρχισαν το φαγοπότιο ρεξάτα. «Λάζαρε, να γεμίσουμε και το ξυλοβάρελο του νερού, γιατί μπορεί πιο πέρα να μην βρούμε καθαρά νερά. Τούτα είναι βουνίσια». «Καλύτερα να πάω τώρα, μην τα που ξεχάσω», είπε ο Λάζαρος και σηκώθηκε πρόθυμα. Πάντα έβαζε τη δουλειά πάνω απ' όλα. «Φάε πρώτα, βρε αδελφέ, δεν θα το ξεχάσουμε». «Εγώ το έχω συνείδιο και το ξέρεις. Άμα είναι να γίνει κάτι, πρέπει να γίνεται την ίδια ώρα», απάντησε ο Λάζαρος. Και πήρε το ξυλοβάρελο, το άδειασε και το ξαναγέμισε από τη βρυσομάνα ως πάνω. Ύστερα το φόρτωσε στην άμαξα και πριν καθίσει στην πατανία για να φάει, ο Ράπης άρχισε ξαφνικά να γαυγίζει και να στρέφει πέρα δόθε τη μουσούδα του ως αν να πλησίαζε κάποιος. Κάτι φαίνεται πως μυρίστηκε. Να ήταν κανένα αγριογούρουνο ή άλλο αγρίμι. Γεμάτα τα βουνά από δάφτα. Δεν μπορούσαν όμως να καταλάβουν. Οι δύο άντρες ανησύχησαν. Ήταν άοπλοι. Μονάχα τα μαχαίρια είχαν μαζί τους. Και τα βουνά δεν ξέρεις αν κρύβουν τσέτες και ντάρτες και ληστές λογιών-λογιών. Ο Κωνσταντάς πήγε κοντά στο σκύλο. «Τι έπαθες, Αράπη, γιατί γαυγίζεις?»
Τον χάιδεψε στο σβέρκο και έσυρε το βλέμμα προς τα εκεί όπου έβλεπε το σκυλί. Την ίδια ώρα μια βαριά σερνική φωνή ακούστηκε από τα δέντρα και τα θάμνα της απάνω μεριάς. «Το πλαμάκιο πεκ! Μάζεψε το σκύλο! Να μην το χαλάσω!» Ο Κωνσταντάς ανατρίχιασε, το ίδιο και οι άλλοι. Κατάλαβαν πως πέσαν σε τσέτες ή σε χαϊντούκους ληστές. Μάζεψε τον αράπη και τον κράτησε από την πέτσινη λεμαριά του. Τότε φάνηκαν δυο αγριομούτσουνοι Τάταροι, φορτωμένοι πιστόλες και μαχαίρια, και στάθηκαν δίπλα στο νερό. Κοίταζαν με τα αφηθήσια μάτια τους τις δυο γυναίκες και γέλασαν το γέλιο του τσακαλιού. «Βάι, βάι, γκιουζέλ χανούμ, μπε, γκιουζέλ χανούμ!» Η συντροφιά των Ρωμιών κοκάλωσε από το φόβο της. Μονάχα η Σμαραγδή δεν έχασε το κουράγιο της. Είχε πάντα μέσα της ακλόνητη πίστη στο Θεό. Εκείνος θα τους προστάτευε. Ήξερε ότι ο Θεός δεν είναι μια ιδέα ή μια φαντασία και δεν βρίσκεται στα σύννεφα. Είναι ολοζώντανος και παντοδύναμος και βρίσκεται παντού. Και εδώ κάτω στη γη κοντά μας, πολύ κοντά μας, μαζί μας, όλες τις ώρες. Χωρίς να δηλιάσει, έκανε το σταυρό της και κάλεσε την Θεία Χάρη σε βοήθειά της. «Χριστέ μου, κινδυνεύουμε, σώσε μας όλους», είπε μέσα της. Ύστερα στράφηκε στους δυο Τατάρους που μέναν καρφωμένοι στη θέση τους και έμοιαζαν ευχαριστημένοι με τούτη τη συντυχιά. Βρήκαν πλιάτσικο, σαρμάτο τους ανθρώπους και δύο γυναίκες όμορφες. Τι άλλο θέλαν μέσα σε τούτη την ερημιά που τριγυρνούσαν? «Βάι, βάι», ξανά πάνε θαυμαστικά και ξερογλύφτηκαν για όσο τους περιμέναν και χωρίς κανένα κίνδυνο. Ήταν όλοι του χεριού τους. «Αν πεινάτε», είπε ήρεμα η Σμαραγδή, «έχουμε να φάτε και να πιείτε. Μόνο να μην πειράξετε κανένα μας. Είμαστε Ρωμιοί και πάμε στο σόι μας στο χωριό Καμισλή». «Εσένα θέλουμε, Τζάνε, με σένα, μπεμπέκ μου, Ζενίμ». Χαχάνισαν άγρια και κάναν ένα-δυο βήματα πιο μπροστά. «Αν μας πειράξετε», ξανά πεθαρετά η Σμαραγδή, «θα σας κάψει ο Αλάχ τούτη την ώρα, να το ξέρετε». Βγάλαν τα μαχαίρια τους οι Τάταροι και έκαναν άλλο ένα βήμα προς το μέρος των Ρωμιών, έτοιμοι να ορμήσουν και να αρπάξουν τη Σμαραγδή και την Ευγενία που κρατούσε κοντά της τα δύο τρομοκρατημένα νύψια της. «Σταθείτε», φώναξε δυνατά η Σμαραγδή. «Αν αφήσετε τους άλλους απείραχτους, θα έρθω θεληματικά μαζί σας». Οι δύο Τάταροι αλληλοκοιτάχτηκαν απορριμμένοι. Είπε ο πιο ψηλός από τους δυο στον σύντροφό του: «Εγώ δεν συμφωνώ. Θα τους φάξω λουνούς και θα κρατήσω τη Χανούμ. Δεν σηκώνω κουβέντες. Τελείωσε. Αυτό είπα, αυτό θα γίνει. Η Χανούμ αυτή ταράμ είναι δικιά μου. Πάρε την άλυση. Αυτή είναι του κεφιού μου. Κάνε πίσω». «Εσύ να πάρεις την άλυση, βρέκ μπουταλά», είπε άγριο πιο νέος από τους Τατάρους. Κουβέντα στην κουβέντα, οι δυο άγριοι άνθρωποι πιάστηκαν στον καυγά και ο ταράμ κάρφωσε την κάμα του στην κοιλιά του συντρόφου του, που έπεσε ματωμένο στο χώμα. Σάστησε μόλις είδε τι έκανε. Άφησε το μαχαίρι στην κοιλιά του συντρόφου του και τράβηξε από το ζωνάρι του την πιστόλα, ενώ τα άλλα δύο παιδιά κόλλησαν ακόμα πιο πολύ πάνω στη θιά του στη Βιεννιά για να προστατευτούν. Σήκωσε τον πετινό της πιστόλας ο ταράμ, που τέντωσε ακόμα πιο άγρια το βλέμμα του και ήταν έτοιμος να πυροβολήσει τον καθένα στην πρώτη κίνηση που θα έκανε. «Δεν πήρα την απάντησή σου, Τάταρε», ξανάπε άφοβα η Σμαραγδή, που η παλικαριά της τους ξάφνιαζε όλους, γιατί πάντα της ήταν λιγόλογη και σεμνή και δεν σήκωνε ψηλά τη φωνή της.

Ταραγμένος ο Ταράμ γύρισε ολόγυρα την ματιά του εξεταστικά και τότε ο Κωνσταντάς αμόλυσε ελεύθερο το σκυλί που δεν είχε ησυχάσει όλη αυτή την ώρα που φάνηκαν οι δυο Τάταροι. Ο Ράπης χύθηκε με μια σπάνω στο λίσταρχο, τον έριξε στο χώμα και προσπαθούσε να τον δαγκώσει στο λαιμό, καθώς κάνουν όλα τα τσομπανόσκυλα. Κορμί με κορμί παλεύαν αγκαλιασμένοι ο Ράπης με τον Ταράμ και κυλιόταν πάνω στο χώμα. Για μια στιγμή που ο Τάταρος προσπάθησε να πυροβολήσει το σκύλο, γλίστρησε ο Ράπης και τα σμπάρα πήραν κατάφατσα το ληστή και τον αφήσαν ασάλευτο στο τόπο. Τα αίματα κυλούσαν πάνω στα γένια του και έσταζαν στο χώμα, σαν μια κόκκινη υπογραφή, για να ξαναθυμίσει άλλη μια φορά ότι το κακό νικέται πάντα στο τέλος και πληρώνει ακριβά την ανταρσία του απέναντι στο καλό. «Αχ, δόξα να έχει ο Θεός, γλιτώσαμε», είπε η Ευγενία, σφίγγοντας πάνω της τα δυο παιδιά και τα φίλησε με πολύ στοργή. Η Σμαραγδή έκανε το σταυρό της αμίλητη και κοίταξε τους άλλους που ήταν ακόμα πετρωμένοι και βουβοί από το φόβο τους. «Να τα μαζεύουμε και να φεύγουμε γρήγορα», είπε ο Λάζαρος και άρχισε να συνάζει τα πράγματα και την παντανία. Όλοι δείχναν να συμφωνούν με τον Λάζαρο εκτός από τη Σμαραγδή που πήρε από την άμαξα μια δικέλα και άρχισε να σκάβει το χώμα. «Μπορεί να ήταν φωνιάδες και λίσταρχοι», είπε καθώς έσκαβε, «μα ήταν και άνθρωποι. Εμείς θα κάνουμε το χρέος μας να τους θάψουμε. Βοηθάτε κι εσείς». «Μπράβο, Σμαραγδή», είπε ο Κωνσταντάς, «αυτό είναι το σωστό. Αλλά και καλό για την προστασία μας, γιατί αν τους βρουν σκοτωμένους μπορεί να ρίξουν πάνω μας το φταίξιμο». Τους πήρε η νύχτα ώσπου να τους σκεπάσουν καλά με χώματα και να βάλουν πέτρες και κλαριά πάνω στο λάκκο τους, όπου τους χώσανε και τους δυο μαζί. Ύστερα συνέχισαν το δρόμο τους προς τα νότια. Ευτυχώς που είχε ξαστεριά και τα βόδια βλέπαν το χωματόδρομο που ακολουθούσαν. Την τρίτη μέρα του ταξιδιού τους φτάσαν σε ένα χάνι, έξω από το χωριό για Χαγιαλή, και αναγκάστηκαν να μείνουν εκεί τη νύχτα για να ξεκουραστούν και τα βόδια που περπατούσαν με βαρυφορτωμένη άμαξα τρεις μέρες τώρα. Ταλαιπωρημένοι φαίνονταν και οι έξι ταξιδιώτες. Μονάχα η Σμαραγδή έδειχνε πιο δυνατή από όλους και δεν κοιμήθηκε αμέσως. Πήγε κοντά στην καζόλαμπα και διάβασε τη σύνοψή της, όπως το συνήθιζε πριν κοιμηθεί από παιδί κατά την εντολή του ηγουμένου, αλλά και από δική της προτίμηση, γιατί έτσι έπαιρνε δύναμη και κουράγιο για να ζει και να σκέφτεται καλά, και αυτό το νιώθε ως τα κατάβαθά της. Κάθε λέξη καρφωνόταν μέσα της και την πλημμύριζε με αγαλίαση. Στο τέλος της πέμπτης μέρας, από τότε που φύγαν από τον Μπερεκετλή, φτάσαν στο Καμισλή και ρωτώντας βρήκαν το σπιτικό του Παπαλουκά Εφέντη, όπως τον ξέραν οι Καμισλιώτες. Ο Παπαλουκάς, θείος του Μπουγιούκ Βασιλιά, αδελφός της μάνας του, είχε πεθάνει από χρόνια και έμεινε το όνομα του Παπαλουκά στα δυο αγόρια του, το Γενάδιο και τον Προκόπη, που τους λέγαν πια Παπαλουκάδες, και είχαν και πολλά κτήματα και πολλές φιλίες με τον μπέι του χωριού, τον Καραοσμάν. Πιο πολλές σχέσεις και φιλίες από τα παιδικά τους χρόνια είχαν ο Γενάδιος με τον Αϊντίν, τον μοναχογιό του μπέι. Οι δύο Παπαλουκάδες είχαν μαζί τους και την αδελφή τους τη Θέκλα, που ήταν παντρεμένη με το Φώτη και είχε και τέσσερα σερνικά παιδιά. Με ανοιχτές αγκάλες τους δέχτηκαν και χάναν χαρές για τον ερχομό τους, γιατί ήταν πολύ αγαπημένη φαμίλια. Θέλαν πάντα να γνωρίσουν το αίμα τους από τον Μπουγιούκ Βασιλιά, μα οι αποστάσεις ήταν μεγάλες και τα ταξίδια δύσκολα και επικίνδυνα σε τέτοια μέρη ληστοκρατούμενα. «Πότε θα έρθει ο παππούς να τον γνωρίσουμε?» είπαν. «Όλοι λαχταρούμε να τον δούμε, γιατί ο πατέρας μας, ο Μακαρίτης, έλεγε πως ήταν το θεριό της φαμίλιας. Πολύ επίσης αγαπούσε και τον πατέρα Γρηγόριο, τον Άγιο Ηγούμενο, και είχε πάει στα παλιά τα χρόνια και στο μοναστήρι του για μια εβδομάδα. Ήταν πάντοτε αγαπημένα ξαδέλφια όλοι τους. Θα έρθει και ο παππούς, αλλά σιγά σιγά. Είναι και μεγάλος τα χρόνια. Στέκει όμως μια χαρά», είπαν. Τους βόλεψαν σε δύο κάμαρες και τους τρώσαν τραπέζι να φάνε και να κοιμηθούν, γιατί με το ταξίδι τους στο μακρινό δείχναν όλοι κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι. Για τους δύο τετάρους δεν είπαν τίποτα. Θα έχουν καιρό τις άλλες μέρες να μιλήσουν και να τα διηγηθούν όλα όσα περάσαν από τον Μπερεκετλή ως το Καμισλή, πέντε ολόκληρες μέρες. «Αύριο, πρώτο Θεός, έχουμε και τα γλιτώματα με το θέρο και θα κάνουμε γλέντι μεγάλο με τους θεριστάδες και τους άλλους, καθώς συνηθίζετε. Θα έχουμε και μουσικές και θα γιορτάσετε κι εσείς μαζί μας». «Τι παίρνετε σε τούτα τα μέρη?» ρώτησε ο Κωνσταντάς. «Από όλα τα Σπαρτά. Και στάρια και κριθάρια και καλαμπόκια και βίκο και ρεβίθια και φακές. Είναι γερά τα χώματα και καρπερά».
Ακόμα βάζουμε και τριφύλια για τα ζωντανά, είπε ο Προκόπης, ο μεγάλος γιος, που έκανε το κουμάντο σε όλη τη φαμίλια. Γιατί και εδώ κυριαρχούσε η τάξη και η παράδοση που είχαν και άλλες φαμίλια των Ρωμιών της Ανατολής. Πρώτα το Α και ύστερα το Β, λέγανε και εφαρμόζαν όλοι. Τα δύο αδέλφια ήταν ανήπαντρα, μα πάλι η σειρά γινόταν σεβαστή από όλους μες στο σπίτι. Πρώτα ο μεγάλος, ύστερα ο δεύτερος. Εμείς αυτή την τάξη βρήκαμε και αυτήν ακολουθούμε. Οι παλιοί ξέραν καλά τον κόσμο και καλά τον ορίσανε. Έχεις δίκιο, απάντησε ο Κωνσταντάς, και εμείς έτσι κάνουμε στα δικά μας χωριά. Η τάξη είναι σαν τη σκάλα. Ένα-ένα τα σκαλιά. Δεν μπορείς να τα πηδήξεις 5-5, ένα-ένα τα ανεβαίνεις. Μοσχοβόλησε το σπίτι πάστρα και καθαριότητα. Και η Θέκλα, που τη λέγαν και Θεκλό, ήταν χρυσοχέρα και νοικοκυρά. Όλα εκεί μέσα λάμπαν και από μαγειρική, να αναστήσει πεθαμένους, που λέει ο λόγος, με τις νοστιμιές που ήξερε να φτιάχνει. Φίλησε τα ξαδέλφια τις εξαδέλφες και έστρωσε ίδια τα κρεβάτια τους και έδειχνε ευχαριστημένη με τον ερχομό τους. Μπαίνουν δύο γυναίκες μέσα στο σπίτι. Να έχω κι εγώ μια δική μου συντροφιά, έλεγε χαμογελαστή η Θέκλα, που ήταν όμορφη και καλόψυχη γυναίκα και καμάρωνε για τα τέσσερα παιδιά της. Το άλλο βράδυ, στο υποστατικό των Παπαλουκάδων, είχαν στήσει το γλέντι για τα γλιτώματα με μουσικές και τραγούδια και χορούς, που άρχισε νωρίς, και όλοι τρογόπιναν ορεξάτα και πειραζόταν και γελούσαν μεταξύ τους, πότε με τόνα και πότε με τάλο. Τα τελειώματα στο θέρο, στον τρίγο και στο λιωμάζωμα που μαζεύονταν οι σοδιές, το κάθε αφεντικό έστρωνε τραπέζια για όλους, αφού πρώτα ξεπλήρωνε τους εργάτες και έκανε και τα δώρα όπου έπρεπε, και ύστερα γινόταν γλέντιος αργά και όλοι φεύγαν ευχαριστημένοι με ευχές και τραγούδια για την ερχόμενη σοδιά. Τα βιολιά και τα σαντούρια και τα νταούλια και τα λαούτα και τα κλαρίνα βγάζανε φωτιές, και τα παλικάρια με τις κοπελιές πετούσαν και χορεύανε τους καρσιλαμάδες και τους μπάλους και τους πηδηχτούς, και όλοι χαιρότανε και καμαρώναν τους χορευτάδες που κάναν τα τσαλίμια και τα πηδήματα και τις φιγούρες τις δύσκολες, και δίναν σάλτους και πεταγότανε σαν άγγελοι γελαστοί, και άλλοι χτυπούσαν παλαμάκια πάνω στο ρυθμό του χορού. Οι πιο μερακλείδες χορεύαν το ζεϊμπέκικο, το χασάπικο και τον απτάλικο χορό, ενώ άλλοι σέρναν τα τσάμικα και τα γυριστά και τα καλαματιανά και όλους τους χορούς τους έμορφους και τους λεβέντικους από τον Πόντο και από την Ήπειρο και τον πέρα κόσμο της Πακτρίδας, όπου ανάτρεχε η κρυφή λαχτάρα των Ρωμιών της Ανατολής, αφού ξέρανε πως είχε ελευθερωθεί ένα μεγάλο μέρος, όχι όλη η πατρίδα, και είχε για σημαία τον γαλανόλευκο σταυρό. Και όταν τους έπιανε ο ενθουσιασμός, άρχισαν και φτιάχνανε στιχάκια δικά τους, με νόημα κρυφό, και όλοι καταλαβαίναν το ποθούμενο στην κάθε φράση, όπως «Τον κόπο που σου έδωσα, Θεός να τον βλογήσει, και όλο το μιλέτη σου αθάνατο να ζήσει».

Το έλεγαν για τον αφέντη που έκανε το γλέντι, αλλά εννοούσαν με τη λέξη Μιλέτη έθνος τη Ρωμιοσύνη και χειροκροτούσαν δυνατά και ξαναλέγανε με πάθος τα δύο τελευταία στιχάκια «Και όλο το Μιλέτη σου αθάνατο να ζήσει». Σαν έβλεπαν όμως πολλούς Τούρκους το γλέντι, αλλάζαν τη λέξη Μιλέτη με τη λέξη Φαμίλια ή Φαμίλιο, αλλά και πάλι καταλάβαιναν το κρυφό νόημά της και ο ενθουσιασμός ήταν ασυγκράτητος. Άλλο πάλι τούτο το τυπονόμουνο. «Άρχοντα, τι να ευχηθώ για σε και τη γενιά σου, όλα να βγουν αληθινά που έχεις στην καρδιά σου». Και εννοούσαν την πολυπόθητη λευτεριά και εύχονταν να φυσήξει και για τα σκλαβωμένα μέρη της πατρίδας και της Μικρασίας, που και αυτή η Ελλάδα είναι, χιλιάδες τώρα χρόνια. Άλλο τραγούδι αυτοσχέδιο, μα επαναλαμβανόμενο από όλους, έλεγε «Κράτησε τη λαχτάρα σου σαν φλόγα στο καντήλι και κάποια μέρα ο Θεός το έλεος θα στείλει». Ο Γενάδιος που τα ξέρε αυτά και τα εξήγησε στα ξαδέλφια και τις ξαδέλφες του, είπε να μην φοβούνται τους δυο Τούρκους που καθόταν στο απέναντι τραπέζι, γιατί ήταν φίλοι του από τα παιδικά τους χρόνια και ξέραν και αυτοί τους καημούς των Ρωμιών και δεν τους παρεξηγούσαν. Αγαπούσαν τη ράτσα μας και ζούσαν αδελφωμένοι μαζί τους. «Είναι ο φίλος μου ο Αϊντίν, γιος του Μπέι και ο Μουσταφάς, ο αχώριστος φίλος του, που πηγαίναν και οι τρεις στο ίδιο σχολείο. Μας αγαπούν και τους αγαπούμε φαμιλικώς. Μονάχα η πίστη μας χωρίζει. Κατά τ' άλλα, το καμισλί δεν έχει διαφορές και ζούμε μονιασμένα και όμορφα». «Φαίνεται καλό παλικάρι ο φίλος ο Αϊντίν», είπε ο Κωνσταντάς, κοιτάζοντας τον Τούρκο που ήταν ψηλός και ομορφάντρας, με μυτερό μουστάκι και ευγενικά χαρακτηριστικά. Δεν έμοιαζε με Τούρκο. «Και καρδιά μάλαμα. Πάω να σας τους φέρω να τους γνωρίσετε», είπε ο Γενάδιος και πήγε κοντά στους δυο φίλους του. Οι Τούρκοι πλησίασαν και χαιρέτησαν ευγενικά τους συγγενείς του Γενάδη, «Εφέντη», όπως τον λέγαν, και μιλούσαν πολύ καθαρά τα ελληνικά, σαν τη γλώσσα της μάνας τους. Το βλέμμα του Αϊντίν σταυρώθηκε με τα μάτια της ευγενίας, που τον παρατηρούσε προσεκτικά και απότομα έσκυψε τα μάτια της, λες και δεν ήθελε να διαβάσει μέσα σε αυτά τη συγκίνησή της. Γυναίκα ήταν. Μα και ο Αϊντίν κατάλαβε. Πρώτος αυτός κάρφωσε τα μάτια του πάνω στην αρχοντική ομορφιά της ευγενίας, με το αγγελικό πρόσωπο και τα δυο μεγάλα μαύρα μάτια. «Δεν καθόσαστε μαζί μας», είπε ο Γενάδιος στους φίλους του. «Τα ξαδέλφια μας μόλις χτες ήρθαν από τον Περικετλή. Θα πιούμε λοιπόν ένα ποτήρι στην υγειά τους, να τους ευχηθούμε το σκελτισνίζ». Γέμισαν τα ποτήρια, τσούγκρισαν, είπαν ευχές. Χαμογέλασε ο Αϊντίν στην ευγενία όταν τσούγκρισε το ποτήρι της, χαμογέλασε και εκείνη και ευχήθηκε. Τι ήταν όμως αυτό το χαμόγελο και τα δυο μεγάλα μάτια της? Άνοιγε ο Θεός τον παράδεισο και καλούσε τον Αϊντίν να μπει μέσα. «Αλάχ, αλάχ», φώναζε η καρδιά του Αϊντίν. Την ίδια ταραχή όμως ένιωσε και ευγενία. Πρώτη φορά έβλεπε μπροστά της ένα τόσο όμορφο και ευγενικό άντρα. Προσπαθούσε όμως να κρύψει τα ξαφνικά αισθήματα που γέμιζαν την καρδιά της. Κάτι στα στήθια της άρχισε να φτεροκοπά σαν πουλί, που θέλει να ελευθερωθεί από το κλουβί του, να βγει να πετάξει ψηλά, να χαρεί μέσα στο φως. «Εβίβα Αϊντίν! Εβίβα Γενάδη Εφέντη! Να ζήσεις κι εσύ και η δική σου», και κατέβασε μονορούφι το ποτήρι του. «Στα κέφια σου είσαι Αϊντίν, φίλε μου. Χαίρομαι γι' αυτό. Θέλεις να τραγουδήσεις ένα περακλείδικο, μα ναι, τα όργανα είναι στη διάθεσή σου». Ο Αϊντίν δεν απάντησε, αλλά τα μάτια του λάμπαν και λέγαν άλλα πράγματα. Σήκωσε το χέρι του Γενάδιος στους μουσικάντες και διάταξε χαμογελαστά: «Να παίξετε ό,τι σας πει ο Αϊντίν Αφέντης. Είναι φίλος». Κάτι είπε ο Τούρκος στους μουσικούς και ύστερα πήρε να τραγουδά ένα μερακλείδικο αμανέ, ως σαν να τον έλεγε στην ευγενία, και όλο έστρεφε τα μάτια του επάνω της και αναστέναζε. «Αμάν γιαβρούν, αμάν κουζούμ. Όποιος θα δει τα μάτια σου, ποτέ δεν τα ξεχνάει. Αμάν, αμάν. Και πάντα μπρος του τα θωρεί, παντού όπου κι απάει. Αμάν, αμάν». Τραγούδησε τόσο γλυκά που όλοι ενθουσιάστηκαν και χειροκροτούσαν. Το γλέντι άναψε και καλά και οι μουσικοί άρχισαν να παίζουν κι άλλα εύθυμα και ζωντανά τραγούδια, λες και γινόταν γάμος. Μα και σάμπος δεν ήταν ένας μυστικός γάμος ανάμεσα στον Αϊντίν και την όμορφη ευγενία, που αναστέναζε κρυφά-κρυφά και κατάπινε το σάλιο της ως σαν να ήταν νερόμελο. Αχ, έκανε για να μην πλαντάξει μόλι τούτη την ευτυχία

που την πλάκωσε απότομα. Οι γλεντιστές σηκώθηκαν και πάλι σε χορό και τα όργανα έπαιζαν παιχνιδιάρικα. Έλαβε Χαραλάμπη να σε παντρέψουμε, να φάμε και να πιούμε και να χορέψουμε. Μερικοί μεθύσαν και το κρασί και το ούζο κυλούσε στα λαρίκια των ρωμιών που τους έκανε να χαμογελούν και να χορεύουν. Το κέφι ανέβηκε πάνω από τις καρδιές τους και τα κεφάλια τους και δεν σταματούσαν με τίποτα. Μουσικές, τραγούδια, χορός και πειράγματα. Κάποιος άρχισε να τραγουδά ένα τραγούδι πειραχτικό και τον ακολούθησαν κι άλλοι. Μπαρμπαγιάννη με τις στάμνες και με τα σταμνάκια σου να χαρείς τα νιάτα σου. Πρόσεξε μη σε γελάσει καμιά έμορφη κυρά, Μπαρμπαγιάννη Κανατά. Και σου πάρει το γαϊδούρι και σ' αφήσει την ουρά, Μπαρμπαγιάννη Κανατά. Και σε κάθε στίχο πειράζονταν και το ξαναλέγανε δυο φορές και ξελαργίζονταν σαν τα μικρά παιδιά. Έτσι κύλησαν οι ώρες ως αργά τη νύχτα και όλοι μείναν πολύ ευχαριστημένοι. Πιο πολύ όμως φαινόταν ενθουσιασμένος ο Αϊντίν και το είπε στο Γενάδιο. «Χρόνια είχα να χαρώ τόσο πολύ σε γλέντι. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Εσείς οι Ρωμιοί ξέρετε να γλεντάτε αληθινά. Άφερε να το ξανακάνουμε αυτό το γλέντι, Γενάδι φίλε μου». «Με τα χαρά, Αϊντίν. Τώρα οι δουλειές τελείωσαν». Δεν ήταν μακριά το κονάκι του Οσμάν Μπέι. Μια μικρή λαγκαδιά χώριζε τα σπιτικά τους. Συχνές οι συντροφιές και οι παρέες τους. Αν είπαν τραπαλικάρια και οι δυο τους και όχι σπάνια, βρισκόταν και ο Μουσταφάς μαζί τους όταν πήγαιναν στην ταβέρνα του Μαυρίτου Λιβανέζου που ήρθε για εμπόρια στο Καμισλί και ξέμεινε. Μαωρί τον λέγανε. Ζωζέφ Μαωρί. Αλλά επειδή ήταν με λαμψό στο δέρμα, οι Ρωμιοί τον φωνάζαν Μαυρί και Μαύρος και Μαυρίκο. Το είχαν αυτό το συνήθειο να παραλλάζουν τα ξένα ονόματα ή να δίνουν παρατσούκλια και να βαφτίζουν με δικά τους ονόματα τον καθένα και ύστερα αυτό το όνομα γινόταν κανόνας για όλους. Ακόμα και στα χαρτιά περνούσαν αυτά τα παρατσούκλια που ήταν πιο σίγουρα από τα κανονικά ονόματα των ανθρώπων. Πέρασαν λίγες μέρες και οι τρεις φίλοι ξαναβρέθηκαν στην ταβέρνα του Λιβανέζου για ένα κρασί. Και ο Μαυρίς ήταν μάστορης στους μεζέδες που τους γνώριζε από την πατρίδα του. Ήπιαν την πρώτη καράφα και παρήγγειλαν δεύτερη. Λύθηκαν οι γλώσσες. «Πολύ όμορφη ξαδέλφια έχεις, Γεννάδη φίλε μου», είπε ο Ιντίν, «και έχει και μου όμορφο όνομα, Ευγενία». «Όνομα και πράμα, που λέμε στα Ρωμαϊκά», του απάντησε ο Γεννάδης γελαστά, γιατί είχε καταλάβει το ενδιαφέρον του Ιντίν. «Φαίνεται πως το έχει το σόι σας», είπε ο Τούρκος, «γιατί όλοι σας είστε όμορφα άνθρωποι, να ζήσετε. Θα δεις και τους άλλους από τη φαμίλια όταν θα έρθουν. Τους περιμένουμε. Και όταν φτάσουν, θα ξανακάνουμε πάλι ένα γλέντι και θα τους γνωρίσεις. Το εύχομαι και με το καλό να έρθουν, Γεννάδη».

Την επόμενη του 15 Αύγουστου έφτασε από τον Περικετλή και η δεύτερη βοηδάμαξα που την οδηγούσε ο πρωτογιός του Μάνθο Βασίλης και έφερνε μαζί του τη γιαγιά την Ευλαμπία, τη γυναίκα του τη Σεβαστή και την αδελφή του τη Μακρίνα με το γιο της στον πρόδρομο. 5 ψυχές που ξεσπιτώθηκαν άθελά τους από τα χώματα και τα καλά τους, διωγμένοι από το αρπακτικό καϊμακάμι του βιλαετιού τον θηριόψυχο τα Χράμπεϊ. «Απ' το Θεό να το βρει», είπε αγανακτισμένη Μακρίνα, που ταλαιπωρήθηκε πιο πολύ από όλους με το πολύμερο αυτό ταξίδι με τη βοηδάμαξα. Είχε το μικρό το βυζανιάρικο μωρό της στον πρόδρομο που έκλαιγε σε όλο το ταξίδι. Ευτυχώς που η καλοδοχιά και η αγάπη των καλών συγγενών στο καμισλί τους αλάφρωνε λίγο και τους παρηγορούσε, και ακόμα σαν μάθανε τον πραγματικό λόγο του ξενιτεμού τους από τον Περικετλή, δεν αρνήθηκαν να τους βοηθήσουν. Αντίθετα, δείξαν πιο πολύ αγάπη. «Μη στεναχωρηθείτε καθόλου, γιαγιά Ευλαμπία», είπαν. «Έχουμε πολύ γη. Να χτίσετε δικό σας σπιτικό και θα σας βοηθήσουμε κι εμείς. Μπορείτε να μείνετε για πάντα μαζί μας. Μη φοβόσαστε τίποτα. Έχετε βέβαια τα δικά σας καλά και αγαθά, τα δικά σας μπερικέτια, αλλά και εμείς έχουμε χωράφια να σας δώσουμε και ζωντανά. Μια φαμίλια είμαστε και δόξα τω Θεώ που θα είμαστε όλοι μαζί», είπε ο Προκόπης και φίλησε σταυρωτά τη γιαγιά Ευλαμπία και τη ζήτησε την ευχή της. «Από όλη την καρδιά μου και από τα 20 μου νύχια, Προκόπη παιδί μου, ο Θεός να σου δίνει κάθε καλό και σε σένα και σε όλο το σπιτικό σου. Άφεριμ τζάνεμ, Προκόπη, άφεριμ». Σκούπισε τα μάτια της που είχαν δακρύσει από συγκίνηση. Τέτοιο ζεστό αγκάλιασμα δεν το περίμενε. Ήταν βέβαια στενοί συγγενείς και αγαπημένοι, μα είχαν πολλά χρόνια να συναντηθούν. Και όπως η παροιμία το διαλαλεί, μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται. Και τούτη η γριά γυναίκα φαίνεται να ξαφνιάστηκε με τους κατατρεχμούς που βρήκαν τη φαμίλια τώρα στα στερνά της. Την καταλάβαινε την πίκρα της γιαγιάς Ευλαμπίας και όλο την παρηγορούσε και της έδινε κουράγιο. «Μη στεναχωριέσαι, γιαγιά Ευλαμπία. Όλα θα πάνε καλά. Μη φοβάσαι. Ο Θεός μας νοιάζει του λουνούς. Θα το δεις και μόνη σου. Όλα θα πάνε δεξιά. Εγώ είμαι σαν παιδί σου. Γι' αυτό και ό,τι θες σε μένα να το λες. Ακούς, γιαγιά Ευλαμπία?» «Ακούω, Προκόπη μου, και σε ευχαριστώ, σπλάχνο μου, για την αγάπη που μας δείχνεις. Μα ο ξεριζωμός είναι πολλά πικρός και δεν γλυκαίνεται. Δεν το έχεις ακουστά που λένε στερνά καλά, όλα καλά?» Περνούσαν οι μέρες και οι εβδομάδες και η άμαξα με τους υπόλοιπους από τον Περικετλή δεν έλεγαν αφανή. «Τι να γίναν άραγες, γιατί καθυστερούνε τόσο πολύ?» αναρωτιόταν η γριά Ευλαμπία, μα δεν πολύ μιλούσε στους άλλους για να μην ανησυχούν. «Θα έρθουνε, γιαγιά», της έλεγε ο εικονός της ο Βασίλης, ο μόνος που η γιαγιά του φανέρωνε τα ντέρτια της και του έλεγε να κρατά κλειστό το στόμα του γιατί οι άλλοι μπορεί να τρομάξουν. «Κοντεύουν 2 μήνες που ήρθαμε και αυτοί μένουν ακόμα στον Περικετλή. Σαν τι να πάθανε μαθές?» «Θα διαφεντεύουν τα κτήματα και τις οδιές», απαντούσε ο Βασίλης. «Μην κακοβάζεις, είναι τόσοι άνθρωποι εκεί. Και αν πάθανε κακό, και αν ο Ταχράν τους φυλάκωσε», είπε η γριά. «Το κακό μαθαίνεται εύκολα, γιαγιά. Μόνο το καλό αργεί». Πίναν τον καφέ τους στο καθεστικό και όπως ήταν από μεσήμερο, οι άλλοι βρισκόταν στις δουλειές τους και μέναν μονάχοι δυο τους να σιγοκουβεντιάζουν. Η γιαγιά φαινόταν ανήσυχη. Ένα όνειρο που είδε τη νύχτα την ανατάραξε. Δεν το είπε όμως μήτε στον εγγονό της, γιατί ο ηγούμενος Γρηγόριος τη συμβούλεψε να μην λέει τα όνειρα που βλέπει. Μήτε να τα πιστεύει, μήτε να τα εξηγά. Τα όνειρα είναι λογιών-λογιών και μπορεί να πέσει κανείς σε παγίδα και να πλανηθεί. Μήτε να τα λες, ούτε να τα πιστεύεις, ούτε να τα εξηγείς. Έτσι της είχε πει ο ηγούμενος. Εκείνη όμως φοβόταν, γιατί είδε τον άντρα της, τον Μπουγιούκ Βασιλιά, να καβαλικεύει το άλογο του ξαφνικά και να παίρνει ολομόναχο στα βουνά και να μην απαντά σε κανέναν. Και έτρεχε, λέει, έτρεχε βιαστικά σαν τον άνεμο. «Τι να σημαίνει αυτό το πράγμα?» συλλογιζόταν. Και έφυγε στα βουνά τα ψηλά και πέρα από το Πινάρμπαση. Έμεινα μίλητη. «Συλλογισμένη σε βλέπω, γιαγιά. Τι σε σκοτίζει?» «Τον Περικετλή θυμούμαι, γιώκα μου. Τι άλλο να σκεφτώ, η δόλια? Άμα ζήσεις τόσα χρόνια σε ένα μέρος όσα έζησα εγώ,

Στο διπλανό δωμάτιο η Μακρίνα προσπαθούσε με τη Σμαραγδή και τη Σεβαστή να φτιάξουν μια πρόχειρη ντουλάπα για τα ρούχα μέχρι να τακτοποιηθούν καλύτερα. Έβαλαν δύο μεγάλες τάβλες από ξύλο και κάρφωσαν τα ράφια όπως τους έδειξε ο Λάζαρος πριν φύγει με τον Κωνσταντά στα χωράφια των Παπαλουκάδων. Θέλαν να βοηθούν όλοι με κάθε τρόπο, καθώς έκαναν και στο δικό τους σπιτικό στο Παρεκετλή. Και όπως χτυπούσαν οι γυναίκες για να καρφώσουν τις σανίδες και τα ράφια, δεν μπόρεσαν να ακούσουν τα γαυγίσματα του αράπη στην αυλή. Κάποιος καβαλάρης βρισκόταν έξω από την αυλόπωτρα. Ήταν ένας καλογερόπαπας, γύρω στα 40 του. Μόλις και είχαν αρχίσει να σπρίζουν τα μαλλιά και τα γένια του, πήγε και άνοιξε ο Βασίλης. «Πάτερ Ιλάριε», είπε ξαφνισμένος ο Βασίλης που τον γνώριζε από τον ηγούμενο, γιατί ήταν στο ίδιο μοναστήρι, υποτακτικός του. «Πώς από εδώ, καλώς όρισες, έλα μέσα». «Καλώ σε βρίσκω, Βασίλεια. Η ευλογία του Θεού και η ευχή του γέροντά μου μαζί σας. Είστε όλοι καλά?» «Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Πέρασε μέσα». Ξεπέζεψε ο πατέρας Ιλάριος, μπήκαν μέσα και έπιασαν την κουβέντα. Τον καθησύχασε για όλους και για όλα και του είπε πως τον έστειλε ο ηγούμενος να τους δει και να τους συμπαρασταθεί αν χρειάζονται βοήθεια. «Σας αγαπάω, γέροντας, πολύ», είπε. «Και επειδή δεν μπορούσε να κάνει ο ίδιος τόσο μακρινό ταξίδι, έστειλε εμένα. Μην ανησυχείτε. Η εντολή του δεν είναι μόνο τωρινή. Μου έχει ξαναπεί όσο θα ζείτε και θα ζω, να έχω την έννοια σας και να σας βοηθώ το όσον μπορώ. Είστε λοιπόν όλοι καλά-καλά?» «Με τη δύναμη του Θεού δεν έχουμε παράπονο. Έλα μέσα, πάμε να σε δει και η γιαγιά Ευλαμπία που το μυαλό της είναι συνεχώς στον Περεκετλή και στον παππού Βασιλιά». «Έχει δίκιο η καημένη. Ο Θεός όμως της δίνει κουράγιο. Η Σμαραγδή και άλλοι πώς είναι?» Περάσαν στο καθιστικό, ήρθαν οι γυναίκες, χάρηκαν όλοι και άρχισαν να μιλούν για το χωριό και τους δικούς τους που μείναν στον Περεκετλή και ρωτούσαν πότε θα κατέβουν και αυτοί στο Καμισλή να σμίξουν όλοι μαζί και να δουν τι θα κάνουν. «Είμαστε ξεκάρφωτοι ακόμα και δεν κάνουμε τίποτα αν δεν έρθει ο αφέντης μας», είπε η Ευλαμπία. «Σωστά, σωστά. Λίγη υπομονή. Μόλις τελειώσουμε τις δουλειές θα έρθουν και οι άλλοι. Εγώ ήρθα μήπως χρειαζόσαστε βοήθεια. Αυτή την ευχή μου έδωσε ο Άγιος Ηγούμενος. Να είναι καλά που πάντα μας νοιάζεται. Ο Θεός να του ξεπληρώσει όλες τις φροντίδες του». Φέρανε τραταμέντα στον πατέρα Ιλάριο, καφέ, παξιμαδάκια, γλυκό. Και ο Βασίλης φρόντισε για τα λόγο του και το έβαλε στο στάβλο που βρισκόταν στην άλλη άκρη του περιβολιού. Σε κάποια ευκαιρία που ο πατέρας Ιλάριος απόμεινε μοναχός με τη Σμαραγδή, έβγαλε από τον κόρφο του ένα φάκελο και τον έδωσε λέγοντας με χαμηλή φωνή: «Είναι από το γέροντα. Δεν ξέρω τι γράφει. Μου είπε να σου το δώσω χωρίς να το μάθουν οι άλλοι». Η Σμαραγδή πήρε βιαστικά το γράμμα και το έκρυψε στην ποδιά που φορούσε και άρχισε να ρωτά για τον ηγούμενο. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», των εκδόσεων Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Δόξα σου, ο Θεός, επίσημο δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας. Πανταπού παρών και τα πάντα πληρών. Σταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ερθέ και ασκήνασον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυρίδος. Ισώσον αγαθέ τα ψυχά σημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκος εις αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλέας τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησης ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας τας ασθενίας ημών. Ένε και νυν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκος εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομά σου, ερθέ η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον. Και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών λαρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασε βασιλεύσει κατά βαρδάν δωρούμενος κατά σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωτήσεντο σταυρό υπουσίω στη επωνύμωση την πολιτεία, του ιτερμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφραναν την τη δυνάμει στου πιστού βασιλίσιμων. Νίκα χορηγών από τη σκάβα των πολεμίων, τη συμμαχία ενέγει τη σύνοπλο ειρήνη στα ήττων τρόπεων. Και νυν και αίτου στου αιώνε των αιώνα μην. Προστασία φοβεράκια κατέσχει, δεν μη παρήδη αγαθίτε και εσύ εσύ μόνο πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξε ορθοδόξων πολιτείων, σώζε ούσε και έλε βασιλεύρη και χορήγε αυτή σουρανότητα την νίκη. Γιατί έτσι και στον Θεό μόνο ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλον σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόν.

0: Ήμουν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ διδόξανε να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαίη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, όνομα την Κυρίου ευλογήσον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και όμως και ζωπιό και αδιαιρέτο τριάδι πάντοτε νυν καίει και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, δόξα ύψιστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ύψιστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ύψιστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γεννεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γεννεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιχείρησαν οι θλιβοντές μου. Πολλοί επανίστανται πεμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό το εν το Θεό αυτού. Σύρε, Κύριε, αντιλήπτω μου η δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Πολλοί μου προσκύριο λετέκραξαν και μικρούς έπαιξαν όρους Αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθη και ύπνωσα. Ξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Μου φοβηθήσαμε από μου γράτων λαού. Το κύκλο είναι επιθεμένο. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου. Της επάταξης πάντα στο χροντάς Ματέος, ο δόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κύριε Ιησού Κυρία και επί το λόγο της ευλογίας σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνα σε εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμώσω ελέξει με, μη δεν διοργείς παιδεύσαι. Τι τα βέρεις αν υπαγγισάν μου και με στήριξε με τη χείρα σου. Και στην ίεση της αρχήμα από προσώπου της οργής σου. Και στην ειρήνη της οστέλημα προσώπου των αμαρτιών μου. Η αρωμία μου περίδε την κεφαλή μου. Συγχωρτή ο βαρύ ευαρύντησαν επ' εμέ. Προσώδωσαν και σάψαν οι μονοπές μου που σώψαν προσύνης μου. Ταλαιπώρησαν και κατεκάφθηνε ως τέλους. Όλη την ημέρα συντροφάζονε πορευόμουν. Τέψω εμέ πλήστε μπερμάτων και στην ίεση της αρχή μου. Κακώδη και ταπεινώθηνε ως φόδρα. Οριόμηνα από σταραγμούς της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σπάσα τη θυμία μου. Και ως σταραγμός μου από σου καπεκρίνει. Καρδία με τα ράχτη κατελειπέμει ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και από το ουκέστη με τεμού. Φίλοι μου και πλησίων με ξεναντίες μου ήγησαν και έστησαν και γυστάμε από μακρόθεν έτσι. Και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου, συζητούνται στα κακά μια αντάλησαν ματαιότητας και δωριότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δεν σηκώ φως σου κύκο μου και ως η άνοδος σου καλύγω το στόμα αυτού και γενόμην ως η άνθρωπος σου κακού. Και ουκ έχωνε το στόμα τι αυτού ερεγού σου, ότι επί σοι Κύριε ήλπισα, σοι είσαι ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπω, μήποτε επιχαρώσει με εθνή μου, και το σαρεθήν επόδου με πέμε με ορυμόνισαν, το εγωισμάστηκας έτοιμος, και αηδών με ενωπιών με στην διαπαντός, την αρωμία με γόνα και ρόκια με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου, η ρε εχθρή μου ζώστε κρατέονται υπέρ εμέ, και επιθύνησαν μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντι αγαθών, ελιεβαλών επί εκαταδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπνε, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσα πρέπει πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπνε, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσα πρέπει πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθείς μου. Έλειψεις εσύ ψυχή πως απρόσάρξ μου, εν γερήμο κι αβάτο κι ανήνω. Τος εν το αγιώθηση του ειδή τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Τι κρίσουν το λαιό σου υπερζάς, τα χείλη με περέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε τη ζωή μου και το ονοματίσω ρώτας χείρα του. Σε εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου σε μέση το στόμα μου. Ή εμνημονευόρους επ' της τρομής μου, εν της όδης εμερέτων είσαι, δε γεννήν βοηθών μου και της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιά σου. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εάν δεν αντιλάβω τη δεξιά σου. Την ειδημάτινε ζήτησε την ψυχή μου, σε λέσχονται στα κατώτατα της γης, παραδοτήσονται ισχύρα τροφέας, μέρινες αλλοπαϊκονέσονται.

έρθει λίγο σου αγκαλιάσου. Κολλήνει η ψυχή μου πίσω σου, εγώ δεν αντελάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και ηγή στου αιώνα των όρων αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και ηγή στου αιώνα των όρων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρία του, ημέρα σε και έκραξα γεννηθεί εναντίον σου. Σε ερθέτων οποιών σου προσευχή μου, κρυνοντοού σου στη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστη εν των πεκαμενών των Ιλάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αποείδητος, ένεκρης ελεύθερος, συν τραυματίε κατέβλοντες εν τάμου, όλο και μίσης έτη, και απ' τη εκτισκυρός απόστησα, δεν τον μελάκω κατ' ο τάτο, εν σκοτεινή σκησιά θανάτου. Πεμέ με στηρίχθη ο θυμός μου και πάντα με περνούσε πήγα και σε πεμέ. Εμάκρος του γνωστού να πέμουν εθεντό με βδέλημα εαυτής. Πάρε δόθην και ο κεξεπαρεγόνι, ποιος θα λιμής θέλης ανοπτωχίας. Και έκραξε να προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σκύρα μου. Ή την εκκλής του εις τα αμάσια, ιατρία να στήσω και εξομολογήσω δέση. Μη ήδηγες εντέτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου διαπολία. Μη γνωστήσετε τα σκότια τα δαμασιά σου και η δικαιοσύνη σου ενδύει επιτελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσα. Δυνατή Κύριε από δί την ψυχή μου, αποστρέψτε το προσωπό σου απ' εμού. Το χώσι με εγώ και ερκώ ψεκνότητός μου, ψωδίτε ταπεινώτη και ξυπολίτη. Πεμένη ήρθον εωριέ σου, φοβερισμή σου εξεταραξάν μου, κυκλωσάν μας είδωλον υπεραίασκον μάμα. Μάκρασε με τον φίλο και πλησίου και του γνωστού νοκτορεπορία. Κύριε ο Θεός σωτηρία μου, ημέρα σε τέκλαξα και ρηχτή εναντίον σου. Σε ερθέτω να πει όλου σε προσευχή μου, κρυνοτό σου τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα το εντό μου, το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιναφάρω πάσα τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα ονομία σου, τον ιόδωνο πάσα γνώσου. Τον λειτουργούν εκθαρά στη ζωή σου, τον στεβανούντα σε ελέη και εκτιρμήσει, τον εμπιπλώντα εραγατή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σε τόσα ετουμινότητα σου. Ποιον ελεημοσύνα ο κύριο, και κρίμα πάση αντικειμένη, εγνώρισε τα στοδού αυτού το Μωυσή, τη σύση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Κτίρμον και ελεήμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, που κυστέρο ο κυστή ετεροδέη των αιώνα μηνύ, που κατά τα σανομία σημών επίση ερημή. Ούτε κατά στα μαρτία σημώνω τα πέδα και εμεί. Κατά το ύψος του ουρανού από τη γη, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επισφωμένου σε αυτόν. Κάθος αναπέκουσε ένα τωρέα αποδισμών, εμάκνα φημώντα ανομία σημών. Κάθος η κτήρη πατηριού σου κτήρισε Κύριο, σφωμένου σε αυτόν, και αυτό έγινε το πλάσμα ημών ανεμνήσει το τύπο σερβέντη. Άνθρωπο ο συγχώρτο, ημέρα αυτού, σε άνθρωπο του αγρού του εξαντήσει. Τι πνεύμα δείχνει είναι αυτό και έχει υπάρξει. Κι ουκ ευηρώσετε έτσι τον τόπο αυτού, το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος, επισφωμένους αυτό. Κύριε δικαιοσύνη αυτού επίησιών της φυλάστη για τίκην αυτού και με μημένης των εδωρών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τον ουρανό, ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγο αυτού, το άκουσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηρούντα στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντι τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, εν παντι τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον της προσευχή μου, ενώτησε την εσύ με την αληθεία σου, σ' άκουσον με την δικαιοσύνη σου, και μη σε έρθεις κρίση με τον δούλου σου. Τι ούτε κι ότι σε τελόπιό σου πάσω, κατελείωξε νεκρό στην ψυχή μου, εδαπείνωσε η γη τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή σου νεκρού σε όλου, και κυρίασε με το πνεύμα μου. Ένα μια ταράχτη καρδία μου, εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση έγκυο σε εμπίμα στο χειρό σε μελέτω. Διεπέτασα προ τα σκύρα τη ψυχή μου για να υδρώσει. Ταχύ άκουσα μου και εξέλιπε το πνεύμα. Μία αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωτήσε με τι καταβαίνουσε δάκου. Ακουστών πίσω όν το πρωί το λεό σου ότι ψήφισα. Γνώρισε όν με κύριο δόν εν υπορέσαι μου. Η προσέρα την ψυχή μου.
Ξέρουμε εκ των εχθρών, Κύριε, προσεκατεύω. Δίδαξε όρμε του πίνει το θέλημά σου, τη Θεοδόρου. Πνεύμα στο αγαθό μου, οδηγήσει με την ευθεία. Έλει και τον οπατό σου, Κύριε, ζήσει με. Έλει η δικαιοσύνη σου. Εξάξε, εκλείψε στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει, εξορροφεύσει εχθρού μου. Κι άπονει πάντα στου τρίβοντα την ψυχή μου. Και εγώ δούλο σου ημί. Σάξον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι έτσι κλείσει με τα δούλου σου. Σάξον, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι έτσι κλείσει με τα δούλου σου. Πνεύμα στο αγαθό μου, οδηγήσει με την ευθεία. Το ξαπατρί και ιό και ιό πνεύματα. Και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άλληλουια, άλληλουια, άλληλουια, δόξα σε ο Θεός.

0: Θεός και Πάσε Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε δεήσον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσα της και εξουσίας

0: ότι Κυρίου.
1: Εξομολογήσου το Κύριο ότι αγαθό σου τη στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανενήμην, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόμα.

0: Παρακυρίω γίνε το αυτή και σταυμαστή εν οφθαλμίσιμων. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Δωρεό Θεός δω των οργών ακένατων, την το σεπτό σου λείψαν οθήκην πλωτούνται σοφέ, τη μετάθεσιν αυτό πανηγυρίζομαι, Αγίας μου τας δωρεάς χωριζόμενη πιστός, Θεόδωρε στρατηλάτα, διό μη παύση πρεσβεύων, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, δωρεών Θεός δότων, ολβών ακένωτων, την το σεπτό σου λείψαν, θηκήν πλουτούνται σοφέ, την μετάθεσιν αυτόν πανηγυρίζομεν, Αγίας μου τας δωρεάς, χωριζόμενη πιστός, Θεόδωρε στρατηλάτα, διό μη παύση πρεσβεύων, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.
1: Και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρε πύλη Κυρίου, η αδειόδευτος, χαίρε τύφος και σκέπη των προστρεχόντων εισέ, χαίρε άχη μας τέλη μην και απειρόγαμε, είτε ακούσα εσάρκη τον ποιητή σου και Θεόν,

0: Μεγάλου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σώ το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός.

0: μην εμήν ταπεινωσιν, ότι κατά μικρόν η ζωή μου δαπανάται, και εξέργων εμήν ουχ υπάρχει σωτηρία. Δια του το δέομαι, όματι εσπλάχνω Κύριε, είδε την εμήν ταπείνωσιν και σώσον με.
1: Την ημέρα εκείνη τη φοβερά, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίου φεδρίνουσα, που γαρίδας πότε προσέπελευσετε, η φωνή ελέγουσα ειδών η φίω σου, βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μείνεις, έξω φυκρούσα.

0: ανθρώπων παναμούμε. Δια τούτο πάντες προσέ καταφεύγουμε. Η λασμών πτεσμάτων ετούμεν η δέσποινα. Και ον Ιησούσις λυτρωθήν ευασάνου. Και πάσης κολάσεως της εκείς εδεόμεθα. Η να πιστηγόμενση πρέσβευε Χριστό το Θεό. Του δοθήν πάση χωριάφεση. Της πιστός προσιούς ή της σκέπησου.
1: Ως του κρήτου παρόντος με ρίμνη σου ψυχή και της φρικτής ημέρας την ώραν ενού. Η καρκρίσης ανήλαιος αισθήτης μη πράξα συνέλεος. Η ο προτέλος βόησον φύσε μου σωτήρ μόνος γαρ υπάρχεις φιλάνθρωπο.
0: Ως η πόρνηση προσπίπτω ή να λάβω την άφεσιν

0: συλλαβούσα τα σπράξη σου στέναξον και του δικαίου φρίξον κριτού την απόφαση. Τι απολογήσει εν εκείνη τη ώρα. Ύπος της μελούσης λυτρωθήσει φλογοσέως αδιόρθωτος μελούσα. Βόησον προς το τέλος το κριτή των πτεσμάτων δόσμισον τεράφεση. Σιγαρμόνος υπάρχεις μακρόθυμο.
1: Φωτή ουρανίου καταλάμπεται σήμερον αυτή η σκηνή.

0: Είσαι εσύ λαντάδεψον τον κόσμο σου, την ειρήνη Χριστέ και το μεγαέλεος.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νίκαια η και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο προσταχθέν μυστικός να μην γνώσει, εν τη σκηνή του Υιός Ιησουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρο γάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με καυγάζον σύ, χαιρε νύμφη, ανύμφευτε.
2: Ελέησον με Θεός, γάγω μεγαλαιός, γάγω το πλήθος των εκτερμών σου, εξάλληψον το ανάμιμά μου. Επιπλήνω πνεύμα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ό,τι να είμαι εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στη διαπαντός. Σήμερα νύπαρ με τον πονηρό να ενωπιώνω σου επίσης από σαν δικαιωτήσαν τις λόγες σου και νικήσεις το κρόνες θέσαι. Η δούγαρα νομία συνελήθινη και να αμαρτήσεις εκείσαι με μύτη μου. Η δούγαρα λήθινη γάψε στα άδλια και τα κρύφια της σοφίας ο δήλος άσμη. Ραντίζει με σώπο και καταλυστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνει λευκαντήσω με. Ακουτίζει με αγαλία συνή και φροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρωπο προσωπός από τον αμαρτιών και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδία δε καθαρά να κτίσει ονομίο Θεό και πνεύμα χτε εγγέννησον εν εγκάτη μου. Μία πορύφων του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μία δεν έλυσε επ' εμένα. Απόδοση με την αγαλία ενσύ του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμω το εσωτού σου και σε πίσε πισέ επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό μου τη σωτηρία μου αγαλιάστη τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την μεσήν σου. Ό,τι η θέληση τη εδώ κάνω ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και δεδρομένη ο Θεός που σου δενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία του Σιών και υποδομηθεί το αντίχειρο Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει τη αδικοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αδίθινον σου μόσχου. Η γράφη ο Δέντρο τη Ξηρά και την Αιγυπτία Μοξηλία Διαφυγών, ο Ισραηλίτη Ανεβόα, το ρητρωτή και Θεό ήμουν άσομε.
3: Δόξα σε Θεό σου, δόξα.
2: Ρίσε με γέννης εν εμαυτού δι έργων ατόπων προεξένησα λυτρωτά και της εις αγάπης αναψών μου εν την καρδία το πύρ το μακάριον.
3: Δόξα σε Θεό σου, δόξα.
2: Υπέκυψα πάθεση σκοτιστής και άλογος όφθης λόγο Κύριε τιμηθείς ανάνυψη δίδου την ψυχή μου και εις επίστασε κρίμα σώσομε.
3: Άγιε μάρτυρα, σπεζεύσε δε περιμόν.
2: Στρεβλούμεν σώμα τες οικισμής εδήλουν της γνώμης το ορθόντε και ακλινές και την προς την και στην προκέντη προς το κτίσαντα αγάπη στεφανιφόροι πανέφη μάρτυρες.
3: Άγιε μάρτυρα, σπεζεύσε δε περιμόν.
2: Εμάτων συρρεύσαντες ποταμοί σωμάτων Αγίων των ενδόξων σου αθλητών ειδωλομανίας τας ακάνθας της η δυνάμη οι κτήριμον απέριξαν.
3: Περαγία θα το διεσώσουν εμάς.
2: Ήας ενωσούντα με χαλεπός της θανατηφόρου ασθενίας των σαρκικών αγνή ψυχικόντε παθημάτων όπως ελπίστια η μακαρίζωσε.
3: Άγια σώμα την πρεσβεύστη περιμόν.
2: Αγίων αγγέλων ως αρχηγή και της θεοπτίας απολάβονται στη λαυγός τον αγαθότην και σωτήρα υπερημών καθηκετεύσαντε.
3: Άγια σώμα την πρεσβεύστη περιμόν.
2: Διέης κρατούμενοι πειρασμής ημίνος προστάτες νυν προσφέρουμενοι πιστοί αρχάγγελοι θεϊκοί το δεσπότη νυν εκτενώς εκδησοποίησατε.
3: Περαγία Θεοτρό και σώσον ημάς.
2: Γενούμι παρθένε καταφυγή λιμήντε και τείχος και προστάτης ή των θεών εν σαρκή τεκούσα θεομήτρο των λυτρωτήν και πανικτήρμονα.
3: Άγια του Θεού πρέσβευε υπερημών.
2: Μαρτύρων περηφανώς λαμπρότηση καλοποιζόμενος καλοποιώ παρίστασε Χριστό παραυτού καλυνόμενος ως δωρεών επώνυμος των του Θεού μάρτης Θεόδωρε.
3: Άγια του Θεού πρέσπυρη μου.
2: Εν θέης το ρακιστής Θεόδωρε όπλης της πίστεως του δυσμενούς συνέκοψα στερός ψυχοφθόρου τα σφάλαγκας και νικητής γενόμενος με τα μαρτύρων εστεφάνωσε.
3: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
2: Λαμπρών σου το της ψυχής ανάστημα επιδεικνύμενος το δισεβή Θεόφρον Βασιλή τη Σοφία το λόγον σου και των έργων χάρετη τούτον κατήσχυνας Θεόδωρε.
3: Και λίγια η της όρος του νομή.
2: Ασπόρος του Πατρός βουλήματι εκθείου πνεύματος τον του Θεού συνήλη βασιών και σαρκή απεκίησαν στον εκπατρός αμήτωρα και διημάς εξού απάτωρα. Ουρανίας αψίδος του Ροφουργέ Κύριε και της Εκκλησίας Δομήτων, σήμε στερέωσον εν τη αγάπη της ή των εφετών ακρότης, των πιστών το στήριγμα μόνε φιλάνθρωπε.
3: Δόξα σε Θεός, μα δόξα σε.
4: Ποιήσει βλέψουσε τότε, Χριστέ, ότι ερχόμαστε μία εντολή επιγύσης σου, μη εργασάμενος, πως το αστέκτος σου παρασταθεί στον ευρώνο λόγω των αμέτρων μου κακών ποιούμενος.
3: Άγιε το Θεό Πρέσβη, δόξασε ο Θεός μου, δόξασε.
4: Υφαπλώσωσαν γάλασσον ικτυρμών, δέξε με άσωτον ως πριν ομοίης τρόπης δουλεύσαντα ατίμης πάθεση και από σου μακρυνθέντα Ιησού φιλάνθρωπε και υπεράγαθε.
3: Άγιε μάρτυρες πεζεύσανε περιμόν.
4: Ριζωθέντας εκ πέτρας της του Θεού γνώσεως, μάρτυρες Χριστού αθλοφόροι, ξύφη της πίστεως εξόρι, ζώσατε της αγνωσίας ακάνθας και καρπούς αθλήσιος εγεωργήσατε.
3: Άγιοι μάρτυρες, πεζεύσατε περιμόν.
4: Η ακράντη στήλη της αληθούς πίστεως, τα περηφανή εκκλησίας εγκαλοποίησματα, η ωραιότατη και εθελόθητη άρνες του Χριστού, οι μάρτυρες ανεφημίστοσαν. Σε φρουρών Παναγία εμπειρασμή και έκτημα, σε μεταθεών προστασία έχουν ακίμητον, σε τριωμένη με εν τη ημέρα της δίκης πάσης κατακρίσεως, εύρημη Πάναγνε.
3: Άγια σώμα την πρεσβεύστη περιμόν.
4: Δωρεές πολυτρόπης αγγελικής τάξης, ία, ταξιάρχε, δεικνύμενη, αρχιστράτηγη, κατακοσμούμενη, τα στο Χριστού εκκλησίας ασφαλώς, φρουρίσατε και προστασία Σιμών.
3: Άγια σώμα την πρεσβεύστη περιμόν.
4: Ευδοκίες εν όπλο των πιστών πλήρωμα, της ορθοδοξίας το κάλλην είναι στεφανούμενη, εκπεριστιάσους ως ευκλείσεις παραστάτε του Θεού, λυτρώσαστε Θεία Αρχάγγελη.
3: Περαγία Θεό και σώσον ημάς.
4: Ζωής της ακυράτου Θείας Σκηνής Γέγονας, μη εξαιώνος φανείς σε παρθενομήτων αγνή όθεν και δέω με τον εν της σκιά του θανάτου προς ζωήν οδήγησον νυν με πρεσβείες σου.
3: Άγια του Θεού πρέσβευε υπερημών.
4: Παράταξην της εδί, ως στρατιλάτης δυνατός έτρεψες και σχολείου δράκοντος φάσης μηχανάς εξυφάβλησας.
3: Άγια του Θεού πρέσβευε υπερημών.
4: Ως πρόθυμος την ψυχήν δι' επινίας ευσεβούς ένδοξε των δισεβών όλες σας τα νενοθευμένα σεβάσματα.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
4: Στερώτη τη λογισμού των δυσμενών επιφοράς ίνεγκας ζωοποιών νέκροσιν του αγωνοθέτου μιμούμενος.
3: Και νίκαια είχε σε όνας των Ιωνομήν.
4: Σε μόνη της επιγής των υπερφύσιν αγαθών πρόξενος μύτη του Θεού γέγονας όθεν εσύ το χαίρε κραυγάζομαι.
0: Εφραίνεται επίσης η Εκκλησία σου Χριστέ κράζουσα.

εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, το του Θεού παραθόμεθα. Ψυχή, Κύριε. Ο Θεός ημών και σε διδόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

όσου δεν γαρθέμενο στο άθεον πρόσταγμα, σε αυτόν βασάνης προθήμος εξέδωκας, όθεν υπομείνας σπαραγμούς και στρεβλώσεις, σταυρώντη και θάνατον τον Χριστό συμπτε, δόξασε, αρμοζόντος Θεόδωρε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πλεσμάτων αφήσιν δωρήσαστε.

Την ψυχή μου παρθένε, την ταπεινή, την εζάλη του βίου, των πειρασμών. Νίνω σαν κυβέρνητο, μα του μέλη το κλειδώνει. Αμαρτιών δε φορτωθεί σαν υπέρατρο. Και εις πυθμένα άδω πεσή κινδυνεύουσα, θάσουν θέλει.

0: Το πτεσμά του δούνε με την άφεση. Σε χαρέχω ελπίδα ο δούλος σου.
1: Πικρά διαδεύσεις εξηράν. Εξόρους κατασκεί ο λόγιο προφήτης της Μονής Θεοτόκου μέλλοντος ορυκούστε και οπτικός κατενόησε και εν φόβο. Δοξολόγη σου τη δύναμη, δόξαση, κύριε, δόξαση.
2: Δόξαση ο Θεό σου, δόξαση.
1: Μέγιστο αγών ψυχή χωριζωμένη, τρόμο φοβερό κριτού καθεζωμένου και κρινωμένων ανθρώπων, ημαρτικότων ήμι, τι πράξω κατάκριτο.
2: Δόξαση ο Θεό σου, δόξαση.
1: Έχουν μολυσμών ανάπλεων καρδίων και αμαρτιών, δυσβάστηκτα φορτία τη εκτιρμή σου προστρέχω. Μη με παρήδη, αλλά εκτήρησον με δέωμα.
2: Άγιε τη δεύτερη.
1: Τίμιο ημών ο θάνατο εδείχθη έναντι Θεού γενναίοι αθουφόροι, που γαρνίσαστε τούτων πόνη μυρίη και εκισμή περικυκλούμενοι.
2: Άγιοι μάρτυρε, τα ζεύσετε περιμόν.
1: Ήλγησαν εχθρό το άλγη των μαρτύρων, πέπτο και ναυτού, οφρύν επερωμένη και μεγαλύνητε τούτων, ω θεφοδότη μέλεση θύη δοξαζόμενο.
2: Τραγία θα το δισώσω.
1: Σε το καθαρόν δοχείο του δεσπότου πίστη δισωπό, καθάρισον με πάση στη γεννήτωρη κυλίδος και οίκον δείξον του καθαρού και θείου πνεύματος.
2: Άγια σώμα την πεζεύσετε την περιμόν.
1: Ιδιάς η πρωτεύουσα της των αρχαγγέλων διακοσμήσεως τους προστρέχοντας τη σκέπη ημών εκ παντός κινδύνου διασώσατε.
2: Άγια σώμα την πεζεύσετε την περιμόν.
1: Θεωρεί της λαμπρότητος της θεαρχικής και αγαθοδότηδος αρχιστράτηγη πανένδοξη μην την πίμνη ημών εκλυτρώσαστε.
2: Περαγία θα το διασώσω εμάς.
1: Ιερός εδοξάζουσι τα των ασωμάτων θεία στρατεύματα Θεομήτωρ πανσεβάσμια των γάρ κτίστην τούτων απεκοίη σα.
2: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερημών.
1: Ετραυμάτισε στον όφη το τραυματούστε και καρτερέ ενστάσει. Μάρτη ανεδείχτη με λοιπόν εμελέστατα το σε δυναμώσατε. Δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε.
2: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερημών.
1: Δαπανόμενος τη σάρκα πολλές οικίες των λογισμών ακλόνητων, έσωσας τρισμάκαρ μέλπον προθυμότατα το σε δυναμός αντιδόξα τη δυνάμη σου, Κύριε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Ωραιώθη στις παθήμασι του δεσπότου σου τα σεπτά παθήματα, πάμψουφε συνάψες και καταξιούμενος αυτού της λαμπρότητος και της ποθουμένης φεδρότητος.
2: Και νίκη αίκη σε όλες τους δυναμήν.
1: Απειρογάμος οικείς, εσώ παρθένε και μετά το κονόφθης παρθενεύουσα πάλι όθενα συγγήτης φωνές στο χέρι σε δέσποινα πίστη αντιστάκτου κραυγάζομεν. Φώτισον ημάς της προστάγματής σου, Κύριε, και το βραχίον ίσου το υψηλό, την σύν ειρήνην παράσκομην φιλάνθρωπα.
2: Δόξας ο Θεός μου, δόξας.
1: Γνώμη πονηρά παρεπίκρανάς, Κύριε, εργαζόμενο στα άτοπα, αλήκτηρών με, επιστρέφοντα και σώσον με.
2: Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε.
1: Έχουν λογισμό των κακών μη ανανεύοντα, αναισθητό ο ασυνείδητος, την πόρωσή μου Ιησού λύσον και σώσον με.
2: Ραγία θα το, Άγιε Μάρτυρες, θα ζεύσετε περίμον.
1: Έθετο ημάς ως περιλίχνους, φως αυγάζοντας θεογνωσίας, θείοι μάρτυρες ο φωτοδότης, και τις πλάνες σκότους λύοντας.
2: Άγιοι μάρτυρες, θα ζεύσετε περιμόν.
1: Νόμις πονηρής νόμους θείος αντεθήκατε και Θεόν αληθή κηρύττοντας θανατωθήνε δι' αυτόν προεθυμήθητε.
2: Περαγία θα το και σώσον εμάς.
1: Νέκρωσον αγνή των παθών μου τα κινήματα, η νεκρόσασα το τόκο σου, την ζώσαν κόρη αμαρτία του προπάτορος.
2: Άγια σώμα την πλησεύσετε περιμόν.
1: Κύκλο του Θεού παρεστώτες αρχιστράτηγοι και τας εκείθεν πηγαζούσες αυγές, ελαμπρισμένη την πίμνη ημών φρουρίσατε.
2: Άγια σώμα την πλησεύσετε περιμόν.
1: Λύτρωσιν ημίν δωρηθήνε οικετεύσατε τον δεσπότην και Θεόν ημών, ως παραστάτε της πάντων απολυτρώσεως.
2: Αγία θα το και σώσον ημάς.
1: Μύρον μυστικός ονομάζομεν σε πάναγνε ως γεννήσασαν Θεόν εν σαρκή, τον τα ευώδια αναβρίοντα χαρίσματα.
2: Άγια του Θεού, πρέσβευε υπερημών.
1: Ραντίσμα της αρκός των νομάτων απέπαυσας, δαιμόνιων απόλεθρων προσαγόμενων λύτρων αίτητε Θεόδωρε.
2: Άγια του Θεού, πρέσβευε υπερημών.
1: Ω γνώμης ευσεβούς, ο γενναίου φρονήματος, ο πίστεως θερμοτάτης του σεπτού αθλοφόρου διείς Θεού επέτυχε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
1: Νουν έχω το φωτί του Θεού ελαμπόμενον, τον πρόμαχο της κακίας απ' η μαύρα στο σόφιν πανέντοξε Θεόδωρε.
2: Και νίκαια ήχε σε όλες των ενωμήν.
1: Σε όπλων αραγές Κατ' εχθρόν προβαλόμεθα σε άγκυραν και ελπίδα της ημών σωτηρίας Θεόνυφε και κτήμεθα. Τον Ιωνάν εν το κήτη Κύριε μονότατον κατόκισας εμέ δε των πεπαιδημένων εν άρκηση του εχθρού ως εκθοράς εκείνων διάσωσον.
2: Άι, δόξασε ο Θεός μου, δόξασε.
1: Ηλιακόν φως της μετανοίας μη ανάτηλον υπάρχοντι εν σκότη των αμαρτημάτων Χριστέ το φωτός χορηγέ είναι αημνό την συναγαθότητα.
2: Δόξασε ο Θεός μου, δόξασε.
1: Σου το φρικτόν βήμα φρύτο πάθοτε κακόν δε ουκ αφίσταται αφίσταμε δουλεύον φαύλη συνηθεία. Διόρθωσό μου εκεί, Χριστέ, είναι υμνό την συναγαθότητα.
2: Άγιοι μάρτυρες, πεζεύσα την περιμόν.
1: Χωρίς αυτών μαρτύρων ενήθλησαν και πλήθος ετροπόσατο. Δε μόνο και χωρίς αγγέλων συνήφθησαν εν χαρά, τούτων ευχές σώσον μας, Κύριε.
2: Άγιοι μάρτυρες, πεζεύσα την περιμόν.
1: Ρώμη της Ίδυνα τους απέδειξα στους μάρτυρά σου, Κύριε, και πάσαν δύναμη καθήλων του παλαιού πτερνιστού. Τούτων ευχές σώσον ημάς, Κύριε.
2: Περαγία θα το και σώσον ημάς.
1: Είναι αφού.

0: Εντάξει, Αθήνα και Θεία Λαυρότητο. Αρχάγγελη Θεοειδή, Μιχαήλ Γαβρίλ, τε πανένδοξη.
1: Τραγία Θεοτόκη, όσο
0: ο έμψυχο του Δεσπότου Θάλαμο, ο λαμπρέ τη Παρθενία, ακτήσει φωτοειδό, όσπερ κρίνων εκλάβων, τη ακανθόντω εν μέσω ηχήσεω, υπάναγνο και ευπρεπή Θεοτόκο Παρθένο δοξάζεται.
1: Άγια του Θεού, πρέσβευε περιμόν.
0: Ενίκας προθυμία συντόνω τους άφρονας επισταυρού υπλουμένος και της ύλης μάκαρ εμπεπαρμένος εικονίζον το σωτήριον πάθος του πτήσατος.
1: Άγιε του Θεού πρέσπερ ημών.
0: Νομίμως εν αθλούντι Χριστός η οπτάνεται εν τη φρουρά κυκλισμένο επαλήφων ία αγωνοθέτης προς αγώνας προς Θεού προς εχθρού τα παλέσματα έντοξε.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι.
0: Θυσίαν καθαρά και αγία και άμμον, το διασέ εκουσίως εαυτόν θυσίαν προς αγαγόντι, προσεγάγου σε αυτόν αθλουφόρε Θεόδωρε.
1: Και νίκαι ο ίδιος τους αιώνας των αιώνων.
0: Ο θαύμα των απάτων θαυμάτων καινότερων, ότι παρθένος εν μήτρα των τα σύμπαντα περιέχοντα, απειράδρος συλλαβούσα ουκ εστεναχώρησαν.

0: Κύριε Βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και στην τη δόξα να αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ιγκαιή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανδρία ψυχή στην πίστη ο πλησάμενος και ρήμα Θεού ως λόγχη χειρισάμενος, των εχθρών κατέτρωσα στο μαρτύρο Γλέος Θεόδωρε, συν αυτής Χριστό το Θεό πρεσβεύω μη πάυση υπερπάντων ημών.
0: Πρεσβεύω μη πάυση υπερπάντων ημών.
1: Των αθλητών το έκλαμπρο Κάλλος, δεύτε πάντες εκ της ύμνης του Στεφάνου πιστή, Θεόδωρον καταστέψουμε, δώρο γαρθέου μέγα τον κόσμο, αναδέδειχτε λάμψεση της των θαυμάτων, των γάρ εχθρών εκνικής ασβελία, άθλης ευθύς ομβρίζει αντί αιμάτων, κρουνιδών ιαμάτων τα ρεύματα. Συν τούτη σου βάση χέρι Χριστό και δίδωσιν ειρήνη ανέκλειπτον, διοδόμεν αυτό. Πρεσβεύω μη πάυση υπερ πάντων ημών.
0: Πρεσβεύω μη πάυση υπερ πάντων ημών.
1: Τι ογδόη του αυτού μηνός μνήμη της ανακομιδής του Αγίου Λειψάνου, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Νεκρό με Θεόδωρον οι πατρίς δέχου, ως ζώντα πλουτή μαρτύρο πατρίς πόλος. Όλβιον ογδοάτη Θεοδόρου σώμα κομίστη. Τι αυτή ημέρα τελείται η σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν το Σωστενείο. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Νικάνδρου και Μαρκιανού. Του Μαρκιανού το ξύφιτε τμημένου Νίκανδρος είπε ακόλουθος ημίση. Τι αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Καλλιόπης. Κάλλη παραβλέπουσα των ποιημάτων, χτίσου τα κάλλη οπτάνη Καλλιόπη. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Νιομάρτης Θεοφάνης, ο μαρτυρής σας σε Κωνσταντινούπολη, εν έτη 1500-59, ογκίνης ήτι τζεγγελίης τελειούτη. Ο Θεοφάνης ογκίνης στέφος μέγα εξηγόρασε ως συναλλαγής ξένης. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο

0: σώζεις. Τη δύναμη του σταυρό προς συλλοθέντος, κλαίος μαρτύρων Θεόδωρε.
1: Εν είτε αυτόν εγκυβάλλησε, βήξε, εν είτε αυτόν εγκυβάλλησε, λαγμού.

0: και ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάν πάσας αν τ' αποδώσεις αυτού τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Κύριος εν τω ουρανώ ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Ευλογείτε το Κύριο.

και πρωτώντες όφε, την μετάθεσιν αυτών πανηγυρίζομεν, Αγίας Βούδας δωρεάς πορυζόμενη πιστός, Θεόδωρε στρατηλάτα, δύο μη πάψη πρεσβεύων, ελεήν.

Δόξης εξιώθης θεϊκής, δια τούτος σου τη μνήμη την ιεράν, τιμόμεν εκπόντεση, δόξα το δεδοκό της ίσχυν, δόξα τους εστεφανώσαντι, δόξα το

0: Ευφρανθήσετε δίκαιωσεν το Κυρίο.
1: Σώσκομεν.
0: Σάξον ο Θεός της φωνής μου.
1: Σοφία.
0: Προς Τιμόθεον Δευτέρας Επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν.
0: Τέκνον Τιμόθε, εν δυναμού εν τη χάρη την διερ Χριστώ Ιησού. Και αήκου σας παρεμούδια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, ή την εσυκανιέσονται και εταίρος διδάξε. Σίουρ κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται δες του βίου πραγματίες, ή να το στρατολογείς αντί αρέσει. Εάν δε και αθλήτης, ου στεφανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει, τον κοπιόν των γεωργών, δι πρώτον των καρπών μεταλαμβάνει. Νόια λέγω, δόη γάση ο Κύριος, σύνε συνεμπάσει. Μνημονεύουν.

χάρη μας η συνέδρια και τις συναγωγές αυτό μας τη γόξουσιν ημάς και υπήρχε μόνας δε και βασιλής αυτής ασθένη και νεμού εις μαρτύρια αυτής και της έθνεσιν όταν δε παραδιδώσει ημάς μη μεριμνήσετε πόσοι τη λαλήσετε

θανάτων και πατή τέκνων και επαναστήσονται τέκνα επιγονείς και θανατώσεις είναι αυτούς και έσεστε εμισόμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου

0: Καλοπρεπές ονομάς σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήνυ των κατηχουμένων, όσοι πιστοί

Σοφία, πάλι και πολλάκι, εσύ προσκύπτωμε και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επιδινδέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώσει μη ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου Εστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και κατακρίτως μετέχει των Αγίων Σου Μυστηρίων και της υπορενείου Σου Βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενοι, εις η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: Nossa,
1: é...

Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, δεχόμενος θυσία την αίσιος, παρά τον επικαλωμένο στην όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και κάνωσον ημάς προς την εγγύηση δώρεται και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των λόγων νοημάτων και καταξιώσει μας ευρύ χάρη ενώπιον σου, του γενέστηση επρόδεκτον η θυσία νημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χάρη τόσου αγαθών επί μας και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα του λαού σου. Για τον

Θεό Ισένα Θεό, Πατέρα Πατοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και ορατών, και Ισένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπηθέντα, μόσιο το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, το δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατερχόντα εκ των ουρανών και σαρκοθέμα, πνεύμα τους Αγίου και Μαρίας Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών, του Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς, και ανερχόντα στους ουρανούς και κατεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς της Βασιλείας σου και στο τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Σοφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάντους μα εις άφεσιν αμαρτιών,

Σύ ευχαριστήνησε προσκυνήν παντιτό από τη δεσποτεία σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρτος, ακατάλητος, αιών, προσάθωσον. Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειόντος εις το είναι παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ασπάλιν κι ούκα πέστης πάντα ποιόν. Εώς ημάν εις τον ουρανό ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εχαρίσω ότι μέλουσαν. Υπετούντον απάντων ευχαριστούμενση και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο υπερ πάντων ονείσμεν και ονοκείσμεν. Των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ του Υγείας Ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατά αξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, τερωτά.

εξωγήινης αυτού και αφράντης και αμομήτης και εσύν. Ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, λάσας, εδώ και της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν.

Σε με ψεύδω, με ψεύδω, με κύριε και εδώ μετά σου δώσω. Έτσι προσφέρω με έστειλο και τάφτη και ανέμακτο λεσίο και παρακαλούμε τσε και δρόμεθα και κεντεύομαι. Κατάπτυξον το πνεύμα σου.

καβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Όρθιε και δέστε τη μεταλαμβάνωση, τη νύψη ψυχή, τη άφεση των αμαρτιών, τη κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματο, τη βασιλεία του ουρανοπλήρου μα παρήσια προσέμπη, κλιμακή κατάκτημα. Έτσι προσφέρουμε στο Αγίου Τάφιλα τρίτη των εμπίστη αναπαυσέμενων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος, δικαίου, εν πίστη, τελειώμεν.

σύ παρακατατή θέμεθα τη ζωή μου ανάπασα και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμε σε και δέμεθα και κετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίους και πτυκτών μυστηρίων, τάφης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετακαθαρούσιν δότος, εις άφησιν αμαρτιών, εις υπόηση πλημμυρημάτων, εις πνεύματος Αγίων κοινωνίαν, τη βασιλείας ουρανοπληρωμίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη σκρίμα, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον

ευχαριστούμε σε βασιλεύ αόρατε, ότι αμετρήτως σου δύναμη τα πάντα δημιουργή σας και το πλήθη του ελέου σου εξουκόντων εις τάιν παράγων. Αυτό δέσποτα ουρανό θα έπειδε, έπει τους υποκυκλικώντας εις αυτόν κεφαλάς, που γάρι κλαίνω σαρκή και αίμα τελασίου το φοβερό Θεό. Στον δέσποτα τα προκείμενα πάση μην εις αγαθόν εξομάλισον, κατά την εκάστον ιδία χρίαν, της πλέους εις σύμπλευσον, της οδοπορούς εις συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Πρόσκες Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών της Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από αυτόν εδώ της Βασιλείας και υπέρ στο αγιάσι μας, ο άνθρωπο της συγκαθήμενος και ο δημινάδος της Συνόη και καταξίωσον την κατεάωση και τη μεταδίνητα χατω σώματος, δημιουέματος και δημόματι το λαό Θεό συλλάστη τη μητωματολό και λεϊσόμε, το συλλάστη τη μητωματολό και λεϊσόμε, το συλλάστη το και λεϊσόμε.

Του διπλούσου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών ο παράλαβα μη γαρτς εχθρήσου το μυστήριον οίκον. Του φίλου μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, ολος οριστής ομολογώσει.

Αξίως ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε σε Δέσποτα Φιλάνθρωπε για τον ψυχόν ημών, ότι και την παρούση ημέρα καταξίωσε σε εμάς τον ουρανίους και θανάτων μυστηρίων. Ορθωτός μου σε ονειμών την οδόν, στήριξε εμάς τον φόβο στους πάντας, που ήσουμε τη ζωή, να σφάλισουμε τα διαβήματα. Ευχές και εσύ σε δόξε ο τόπου και πατέρ μας και πάντων Αγίου. Της ή ο Αγιασμός ημών και σε τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

Ο ευλογών τους ευλογούντες εκεί και αγιάζουν τις επιπιθώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία σου τους αγαπώντας τα πρέπει του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρεσε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους ημών, το στρατό και μαζί το λαό σου. Ότι πάσα δόση αγαθή και πάνω δόρημα τέλειων άναθεν στην καταδέξου πατρός το φώτον. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σε. Στος αληθινός Υιός ημών της πρεσβείας Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Δημιού και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παναγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών Επουρανία δυνάμενα σωμάτων, νικησίες του Δημιού και Δόξου Προφήτη Προδόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, Αγίου Εδόξου Πανεφήμου Αποστόλων, Αγίου Εδόξου Καλλινίκων Μαρτύρων, Σιού και Θεοφόρου, Πατέρων ημών, του Αγίου Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόρος, του Σωστού, τη Θεία Μισθαγωγία επιταλέσαμε τον Αγίο και Δικαίο Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνης, το Αγίο Δόξου Μεγαλομάτυρο Θεοδόρου του Στράτηλάτου,

0: Χριστός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Θα είμαστε μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 10.30 με ενδιαφέροντα θέματα και καλεσμένους. Να περάσουμε να δούμε πρώτα πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα του 89,5 μέχρι τις βραδινές ώρες. Αμέσως μετά την πρωινή εκπομπή στις 10.30 αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου «Η βίωση του μυστηρίου της Εκκλησίας», δημοσίευση στον τόμο Καστοριάτικη που είναι αφιερωμένος στο μακαριστό Μητροπολίτη Αττικής κ. Δωρόθεο Γιαναρόπουλο. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάβρο Λιάβα. Στη 1 Ελλάδα δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά. Στις 2.30 η ιστορία μας με τον Κώστα Παπά. Στις 3 αφιέρωμα η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας, απόγνωση, η απουσία της ελπίδας με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων, ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον μακαριστό Λικούργο Αγγελόπουλο. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 6 αφιερώμα το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής, ερεπλιστή γη ύπων με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Στις 7.30 αναγνώσματα η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Η εκλογή μου» του Νικηφόρου Βρετάκου, εκδόσεις Ποταμός. Στις 8 απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στις 9 η ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου. Στις 9.30 αναγνώσματα ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Ιωάννη Χατζηφώτη «Μονές του Αγίου Όρους», εκδόσεις Χελάνδιον. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο συναξάρι της ημέρας. Σήμερα τιμάται η ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης, Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αρχαγγέλου Μιχαήλεν το Σωσθενείο, Μαξιμίνου Επισκόπου Εξ, Νικάνδρου και Μαρκιανού Μαρτύρων, Μάρκου Μαρτύρου, Αθρέ, Μελανίας της Πρεσβυτέρας, Βρόνου του Εξ Ιρλανδίας, Γιλδάρτου Εκ Γαλλίας, Ηράκλειου Επισκόπου Σένς Ζωσιμά του Ενφινίκιας Κίσαντα, Βικτορίνου και Σεβερίνου των Αυταδέλφων, Μεδάρτου του Θαυματουργού Επισκόπου Νογιών της Γαλλίας, Λεβανό Εξ Ιρλανδίας, Μακουτίνο Εξ Ιρλανδίας, Σύρα Εξ Ιρλανδίας, Κλαδούλφου Επισκόπου Μέντζ, Ναυκρατίου Παύλου του Ομολογητού εν Καϊουμά.

Το σεπτό σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου μετετέθη στις 8 Ιουνίου από την Ηράκλεια της Ποντικής στο προγονικό κτήμα του Αγίου στα Ευχάητα κατά την επιθυμία του Αγίου, την οποία εξέφρασε πρώτης εκ τομής αυτού στο γραμματέα του Ουαρό. Εκ του Λειψάνου αυτού, της Ιαγώνα Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μονομάχος, εδόρισε δια Χρυσοβούλου στη Μονή Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρου. Σήμερα τιμάται επίσης η μνήμη της Οσίας Μελανίας της Πρεσβυτέρας. Η Οσία Μελανία γεννήθη το 340 μετά Χριστόν και ήταν θυγατέρα του υπάτου Μαρκελίνου της Ισπανίας. Μετά την χειρία της, σε ηλικία 22 ετών, κατέφυγε στα ασκητήρια της Νητρίας στην Αίγυπτο και διεμήραζε σε ασκητές πλούσιες ευλογίες. Όταν μάλιστα στον μεγάλο διωγμό του βασιλέου Σουάλη εξορίστηκαν οι μεγάλοι πατέρες Ισίδωρος, Πίσιμος, Αδέλφιος, Παφνούτιος, Παμβό, Αμμόνιος και 12 επίσκοποι και πρεσβύτεροι στη Διοκεσάρια της Παλαιστίνης, η Οσία Μελανία με κίνδυνο της ζωής της ακολούθησε τους εξόριστους. Εξόδευε για αυτούς τα απαραίτητα για τη βιωτή τους και φορώντας κουκούλα δούλου τους έφερνε κρυφά τη νύχτα τα προστοζήν αναγκαία. Στη συνέχεια έζησε στα Ιεροσόλυμα 27 χρόνια, όπου μαζί με τον πρεσβύτερο Ρουφίνο ίδρυσαν ξενώνες τους οποίους φιλοξενούσαν τους προσκυνητές των Αγίων Τόπων. Ο βιογράφος της Οσίας γράφει σχετικά με την φιλανθρωπική διάθεσή της. Επί 37 χρόνια στην ξενιτεία, με ειδικά της αφιερώματα, ενίσχυσε και εκκλησίες και μοναστήρια και ξένους και φυλακισμένους. Με την εμβριθή γνώση των γραφών και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, κατόρθωσε να επαναφέρει στους κόλπους της εκκλησίας τους αποσχιστέντες 400 μοναχούς του Παυλίνου και τους πνευματομάχους αιρετικούς της περιοχής που είχαν αποσχιστεί από τον επίσκοπο Αντιοχίας Μελέτιο. Εξαίροντας ο ιστορικός Παλάδιος τη δράση της Οσίας Μελάνης γράφει «Και πάντα αιρετικών πνευματομάχων συμπίσαντες εισήγαγον εις την Εκκλησία». Η Οσία Μελανία εκοιμήθη με ειρήνη το 410 μετά Χριστόν. Σήμερα επίσης τιμά τη μνήμη του Αγίου Θεοδόρου Επισκόπου Ροστόβ και Σουσδαλίας. Ο Άγιος Θεόδωρος ήταν ελληνικής καταγωγής και εξελέγει πρώτος επίσκοπος της πόλεως Ροστόβ της Ρωσίας μεταξύ των ετών 990 και 992. Εκεί έκτισε την πρώτη εκκλησία και εκήρυξε το Ευαγγέλιο, αλλά οι ειδωλολάτρες εστράφησαν εναντίον του και τον ανάγκασαν να απομακρυνθεί. Έτσι εγκαταστάθηκε στην πόλη της Σουσδαλίας. Το 1010 ο πρίγκιπας Βλαδίμηρος απέστειλε τον ιό του Βόριδα, πρώτο Άγιο των Ρώσων μαζί με τον αδελφό του Γκλέμ, να κυβερνήσει το Ροστόβ. Με την αφορμή αυτή ο επίσκοπος Θεόδωρος επανήλθε στο Ροστόβ μαζί με τον Βόριδα και από κοινού ανέλαβαν το έργο του ευαγγελισμού του λαού. Το 1015 ο Βλαδίμηρος ασθένησε βαριά και κάλεσε στο Κίεβο τον Βόριδα, τον οποίο εφώνευσε ο αδελφός του Σβιατοπόλκ, όπως λίγο νωρίτερα και τον Γκλέμπ. Όταν το έμαθαν αυτό οι ειδωλολάτρες ξαναπήραν τη διοίκηση του Ροστόβ στα χέρια τους και ο Θεόδωρος αναγκάστηκε εκ νέου να αποσυρθεί στη Σουσδαλία. Αφού επίμανε το ποίμνιό του Θεοφιλός, εκοιμήθη με ειρήνη το 1023 και τα ιερά λείψανά του βρίσκονται κατατεθειμένα στον καθεδρικό ναό του γενεθλίου της Θεοτόκου της Σουσδαλίας.

Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αναλυτική πρόγνωση του σημερινού καιρού, που τα βασικά χαρακτηριστικά αναφέρουν γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά τώρα, στην Αττική για σήμερα προβλέπεται γενικά καλός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά καλός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Μακεδονία και τη Θράκη τώρα αναμένεται γενικά καλός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου τώρα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά καλός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 και στα υπηρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία τώρα, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο προβλέπεται γενικά καλός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένεται επίσης γενικά καλός καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 με 29 βαθμούς και στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπεται γενικά καλός καιρός με αραιές νεφώσεις από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο σαν σήμερα και να δούμε γεγονότα που απασχόλησαν την Ελλάδα και τον κόσμο μια μέρα ημερολογιακά σαν την σημερινή. Το 218 λοιπόν, με την υποστήριξη των λεγεώνων του, ο Ηλιογάβαλος νικά τις δυνάμεις του αυτοκράτορα Μακρίνου. Εκείνος διαφεύγει αλλά συλλαμβάνεται κοντά στη Χαλκιδόνα και αργότερα εκτελείται στην Καπαδοκία. Το 1191 ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος φτάνει στην Άκρα συνεχίζοντας έτσι τη σταυροφορία του. Το 1637 ο Καρτέσιος εκδίδει το βιβλίο του «Λόγος περί μεθόδου για την ορθή καθοδήγηση του λογισμού και την αναζήτηση της αλήθειας διαμέσου των επιστημών». Το 1783 το ηφαίστειο Λάκη στην Ισλανδία αρχίζει μια έκρηξη που θα διαρκέσει 8 μήνες και στο διάστημα αυτό θα σκοτώσει πάνω από 9.000 άτομα και θα οδηγήσει σε 7 χρόνια λοιμού. Το 1777 ολοκληρώνεται η τύχηση της Αθήνας που άρχισε στις 20 Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς. Θα μείνει στην ιστορία ως το τείχος του Χατζή Αλή Χασεκή, από το όνομα του Οθωμανού διοικητή της πόλης που έδωσε την εντολή για την κατασκευή του προκειμένου να προστατέψει την πόλη από τις επιδρομές ληστών. Το 1821, σαν σήμερα, βγαίνουν από την Ακρόπολη 150 Τούρκοι και ακόμη 50 άλλα άτομα για να θερήσουν όσα όρημα Σπαρτά υπάρχουν κοντά. Οι Αθηναίοι ορμούν αμέσως εναντίον τους και τους αναγκάζουν σε υπαναχώρηση. Στη μάχη σκοτώνονται 35 άνθρωποι ενώ πολλοί τραυματίζονται. Σε αντίπεινα αποκεφαλίζονται 8 όμεροι, τα κεφάλια των οποίων ρίχνονται από το βόρειο τείχος της Ακροπόλεως. Το 1861 το Τένεσί αποσχίζεται από την Ένωση. Το 1911 σεισμός στο Μεξικό στοιχίζει τη ζωή σε 1.300 ανθρώπους. Το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι συμμαχικές δυνάμεις παίρνουν υπό τον έλεγχό τους τη γαλλική πόλη Νεβίλ που είχαν καταλάβει οι Γερμανοί. Το 1921, μεγάλη εκστρατεία εναντίον του στρατού του Μουσταφά Κεμάλ αποφασίζεται στο Κορδελιό κατά το πολεμικό συμβούλιο που συγκροτείται υπό την προεδρία του βασιλιά Κωνσταντίνου και τη συμμετοχή όλης της στρατιωτικής ηγεσίας. Το 1928 το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεγκέτ με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Το 1932 κατατίθεται και ψηφίζεται στην Ελληνική Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων και έτσι μπαίνουν οι βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Το 1939 αποφασίζεται στην Ελλάδα η κατάργηση των οκτατάξιων σχολείων και η ίδρυση εξατάξιων γυμνασίων. Το 1949, σαν σήμερα, το FBI εκδίδει λίστα κομμουνιστών μεταξύ των οποίων και πολλοί καλλιτέχνες. Το 1952 αναχωρούν 400 Έλληνες στρατιώτες για να λάβουν μέρος στον πόλεμο της Κορέας. Το 1958 κάνει σέντρα το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη Σουηδία. Το 1959 βαθιά ρήξη επανέρχεται στις γαλλο-αμερικανικές σχέσεις όταν ο Σαρλ ντε Γκολ αρνείται την εγκατάσταση βάσεων εκτόξευσης πυράβλων και την αποθήκευση πυρηνικών όπλων από τις αμερικανικές μονάδες που ήταν εγκατεστημένες στη Γαλλία. Το 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Το 1967 το αμερικανικό πλοίο Liberty δέχεται από λάθος επίθεση από Ισραηλινές δυνάμεις με απολογισμό 34 νεκρούς και 171 τραυματίες κατά τον πόλεμο των 6 ημερών. Το 1968 σαν σήμερα συλλαμβάνεται ο James L. Ray κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Martin Luther King. Το 1990
1961 το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Λεωνάρντο Νταβίντσι απονέμεται στον Έλληνα βιολιστή Λεωνίδα Καβάκο. Το 1993 στη Γαλλία ο Ρενέ Μπουκέ, αστυνομικός διοικητής της κυβέρνησης του Βισί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δολοφονείται έξω από το σπίτι του στο Παρίσι σε ηλικία 82 ετών. Το 1995 η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης να καταφύγει σε στρατιωτικά μέσα αν η Ελλάδα ασκήσει το δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια προκαλεί την έντονη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Το 1995 η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Το 2000, σαν σήμερα, η 17 Νοέμβρη, δολοφονεί τον Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο Στίβεν Σόντερ στη Λεωφόρο Κηφισίας. Η τρομοκρατική οργάνωση κάνει την επανεμφάνισή της στην περιοχή του ψυχικού έπειτα από έναν χρόνο απουσίας, ρίχνοντας 4 σφαίρες στον στρατιωτικό που βρίσκεται σε ένα λευκό ρόβερ. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζιοβάνι Ντομένικο Κασίνι, Ιταλός επιστήμονας το 1625, ο Ρομπέρτ Σουμάν, ο Γερμανός συνθέτης το 1810, ο συνθέτης και μουσικολόγος Γιάννης Ιωαννίδης το 1930, η Ευγενία Φακίνου, Ελληνίδα συγγραφέας το 1945. Επίσης, το 1953 γεννιέται ο Ίβο Σάναντερ, Κροάτης πολιτικός, και το 1954 ο Κύπριος συνθέτης Μάριος Τόκας. Επίσης, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Μακρίνος το 218, ο Γερμανός Λόγιος και Αρχαιολόγος το 1768, ο Γιώχαν Ιωαχήμ Βίνκελμαν το 1795, ο Λουδοβίκος 17ος της Γαλλίας, ο 7ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Άντριου Τζάκσον το 1845. Σαν σήμερα, επίσης, εκοιμήθηκε ο Γρηγόριος VI, Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, το έτος 1881. Σαν σήμερα, επίσης, πέθανε ο Μάρκος Αυγέρης, Έλληνας συγγραφέας και κριτικός. Το 1987 πεθαίνει ο Αλέξανδρος Ιόλας, Έλληνας συλλέκτης έργων τέχνης, και το 2000 ο Στίβεν Σόντερς, Άγγλος διπλωμάτης.

0: Όπως είπαμε και πιο πριν, σαν σήμερα γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1903 ο Ρώσος πολιτικός εξόριστος και επιφανής θεολόγος Βλαδίμηρος Λόσκι. Αυτήν την έφεσή του ως προς την φιλοσοφία και την κλίση του την κληρονόμησε από τον πατέρα του και θα την αξιοποιήσει αργότερα μέσα από τις εν γέννη σπουδές του. Η Οκτωβριανή Επανάσταση θα σημαδέψει ανεξίτηλα τη ζωή του. Η μοίρα του ιδίου και της οικογένειάς του θα είναι κοινή με τη μοίρα πολλών Ρώσων διανοουμένων που αναγκάστηκαν να ξενιτευθούν και να μεταναστεύσουν στη Δύση ως εξόριστοι και πρόσφυγες. Ωστόσο, Λόσκι ανήκει στη μερίδα εκείνων των εκπροσώπων της ρωσικής διανόησης που όχι μόνο εγκληματίστηκαν επιτυχώς στον δυτικό κόσμο, αλλά συγχρόνως κατάφεραν να μεταλαμπαδεύσουν το ρωσικό πνεύμα στη Δύση. Ο Βλαδίμηρος Λόσκι θα λάβει την έγκυκλιο μόρφωση στην Πετρούπολη. Το 1919 εισέρχεται στο Πανεπιστήμιο της ίδιας πόλης, όπου σπουδάζει μέχρι το 1923. Μαθητεύει κοντά στον διαπρεπή ιστορικό της φιλοσοφίας Λέοντα Καρσάβιν. Η γνωριμία αυτή υπήρξε καθοριστική για την μετέπειτα σταδιοδρομία του. Ο Καρσάβιν ευθύς εξ αρχής θα αντιληφθεί τις πνευματικές ικανότητες του Λόσκι και θα τον εισαγάγει στη μελέτη της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στο ακαθόδες ζήτημα του Φιλιόχβε. Για να ανταπεξέλθει σε ένα τόσο σημαντικό θέμα και να μπορέσει να αντιληφθεί όλες τις πτυχές του, ο Λόσκι θα στραφεί στη μελέτη της μεσαιωνικής ιστορίας και φιλοσοφίας της Δύσης, προκειμένου να διακρίνει ευκρινώς τις δογματικές διαφορές που οδήγησαν στο δυσεπίλητο του το ζήτημα. Οι σπουδές του στη Πετρούπολη διεξάγονται σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και σε περίοδο εξαιρετικά σταθή λόγω της Οκτωβριανής Επανάστασης που είχε ξεσπάσει. Ο πατέρας του Λόσκι επιθυμεί πάση θυσία να παραμείνει η οικογένειά του στην Πατρόα Γη και να αποφύγει τη μετανάστευση. Εν τούτης, τα ίδια τα γεγονότα τους προλαμβάνουν. Τον Νοέμβριο του 1923 ο Νικόλαος Λόσκι και η οικογένειά του αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την αγαπημένη τους πατρίδα κατά τη διάρκεια της δεύτερης απέλασης. Καταφεύγουν αρχικά σε διάφορα σημεία της Ευρώπης, ωστόσο το πνευματικό περιβάλλον της Πράγας δεν είναι σε θέση να καλύψει τις πνευματικές ανάγκες του. Γι' αυτόν τον λόγο θα φύγει γύρω στα 1924 για να σπουδάσει στη Σορβόνη. Εκεί αναμφίβολα θα περάσει την πιο γόνιμη και καρποφόρο περίοδο της ζωής του. Η γνωριμία του με τον Λότ και ιδιαίτερα τον Γκίλσον αποβαίνει καθοριστική για τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Το 1927 ο Λόσκι, πάντα με την καθοδήγηση του καθοδηγητή του Γκίλσον, θα στραφεί στη συστηματική μελέτη του μεγάλου μυστικού της Δύσης, Μέστερ Έκχαρτ. Το 1928 νυμφεύεται την Μαγδαληνή Ισάκοβνα Σαπύρο. Μαζί της θα αποκτήσει 4 παιδιά. Η οικογενειακή ζωή θα τους χαρίσει ατέλειωτες στιγμές ευτυχίας, ενώ η σύζυγός του θα σταθεί επάξια δίπλα του ως πολύτιμος αρρωγός και συμπαραστάτης κατά τη διάρκεια της κοινής του ζωής. Την ίδια περίοδο, με την συνεπικορία νεωτέρων Ρώσων μεταναστών καθώς και του φίλου του ιερέα Κοβαλεύσκη, θα ιδρύσει την αδελφότητα του Μεγάλου Φωτίου που ως κύριο σκοπό της είχε τη διάδοση της ορθόδοξης μαρτυρίας εντός του δυτικού κόσμου. Το 1929 και 1930 θα δημοσιεύσει μελέτες που έχουν ως κύρια θεματική τους την αποφατική θεολογία και την έννοια της αναλογίας στον Αρεοπαγίτη. Έτσι, η σπουδή της μεσαιωνικής φιλοσοφίας και του Έκχαρτ θα οδηγήσει τον Λόσκι να διαγράψει πορεία μελέτης ιστορικά και μεθοδολογικά αντίστροφη από την καθιερωμένη. Από την αποφατικότητα του θείου στον Έκχαρτ θα αναχθεί στον θειογνώφο των αρεοπαγητικών συγγραμμάτων. Ερευνώντας τον Αρεοπαγίτη, ο Λόσκι θα κατανοήσει καλύτερα τον Γρηγόριο Παλαμά και τη διάκριση ουσίας και ενεργειών. Αργότερα θα παρατηρήσει ότι η μελέτη της παλαμικής θεολογίας ήταν σχεδόν άγνωστη στη Δύση. Ο ίδιος ο Λόσκι είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον Παλαμά κυρίως μέσα από τις διαλέξεις του Βυζαντινολόγου Ντιέχλ. Όμως η προκλητική και συχνά περιφρονητική αντιμετώπιση του προσώπου του Γρηγορίου του Παλαμά από τον Ντιέχλ θα οδηγήσει τον Λόσκι στην περαιτέρω διερεύνησή του. Κατά τα έτη 1935-36 θα ξεσπάσει η περίφημη κόντρα του με τον πατέρα Σέργιο Μπουλγκάγκοφ. Αφορμή υπήρξε η μελέτη του Μπουλγκάγκοφ με τίτλο «Ο αμνός του Θεού» που είδε το φως της δημοσιότητας το 1933. Ο Λόσκι, χωρίς να προβαίνει σε προσωπική αντιδικία, αλλά με άψογη συμπεριφορά ενδεικτική του ήθους του και με στέρεα θεολογικά επιχειρήματα, θα καταδείξει ότι η σοφιολογική διδασκαλία του Μπουλγάκοφ οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον πανθεϊσμό. Και αλλού θα τονίσει, κάπως πιο αιχμηρά, ότι ο Μπουλγάκοφ δεν αντιλαμβάνεται την παράδοση της Εκκλησίας ως κάτι το ζωντανό, αλλά περισσότερο σαν ένα μνημείο του εκκλησιαστικού πολιτισμού. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η έρηδα ανάμεσα στους δύο ανέδειξε το πνευματικό ανάστημα και τη θεολογική και φιλοσοφική εμβρήθεια του Λόσκι και ασφαλώς που αναγνώριζε και ο ίδιος ο Μπουλγάκοφ. Η ήττα του γαλλικού μετόπου το 1940 από τα γερμανικά κατοχικά στρατεύματα θα τον επηρεάσει βαθύτατα, εγκαταλείπει το Παρίσι στις 13 Ιουνίου του 1940 και την ίδια στιγμή που παρελάβουν οι γερμανικές δυνάμεις και ξεκινάει με τα πόδια μια περιπλάνηση 7 ημερών σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό άλλωστε περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις και ό,τι άλλο θέλετε να αναφέρετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Πάμε να πούμε δύο λόγια τώρα για το μεγάλο μας ιστορικό, τον Θουκυδίδη, για τον οποίο έχουμε τρεις αρχαίες βιογραφίες. Η εκτενέστερη αποδίδεται σε κάποιο Μαρκελίνο που δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για αυτόν. Η δεύτερη, συντομότερη, είναι ανώνυμη και η τρίτη, ακόμα πιο σύντομη, είναι του Σουίδα. Αλλά και 30 περίπου χωρία Ελλήνων και Λατίνων μας δίνουν πληροφορίες για το Θουκυδίδη. Καλύτερα όμως μας μιλάει για τη ζωή του το ίδιο του το έργο. Επιτάφη επιγραφή του που την μνημονεύουν όλοι οι βιογράφοι του έγραφε «Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος ενθάδε κείται». Ήταν λοιπόν γιος του Ολόρου και καταγόταν από το Δήμο Αλιμούντος, το σημερινό Άλιμο. Είχε συγγένεια με τον Μιλτιάδη και τον Κίμωνα, στην σκαπτή ύλη της Θράκης είχε πλούσια μεταλλεία. Νεότατος άκουσε στην Αθήνα τον Ηρόδοτο να διαβάζει μέρος από τις ιστορίες του και έκλαψε από θαυμασμό. Ο Ηρόδοτος είναι χάρη τον Όλορο για τη μεγάλη φιλομάθεια του γιού του. Υπήρξε μαθητής του Αντιφόντα, έλαβε μέρος σε πολλές εκστρατείες του Πελοποννησιακού πολέμου και επειδή διακρίθηκε έγινε στρατηγός το 424 π.Χ. Το αξίωμα αυτό του στήχησε 20ετή εξορία από την πατρίδα του επειδή δεν μπόρεσε να βοηθήσει την Αμφίπολη στο Βόρειο Αιγαίο και έπεσε η πόλη στα χέρια του Σπαρτιάτη Βρασίδα που την πολιορκούσε. Έσπευσε ο Θουκυδίδης από τη Θάσο που βρισκόταν να βοηθήσει με 7 πλοία αλλά δεν πρόλαβε. Τα 20 χρόνια της εξορίας του τα πέρασε στη Θράκη, στο κτήμα του της Σκαπτής Ύλης. Με βάση την περιοχή αυτή ταξίδευε συχνά για να συγκεντρώσει υλικό για την ιστορία του με επισκέψεις και στις δύο παρατάξεις, Αθηναίους και Λακεδαιμονίους, για να βρίσκει την αλήθεια. Ο Θουκυδίδης στις πολιτικές του πεποιθήσεις ήταν μετριοπαθής. Στους αγώνες του Δήμου προτιμούσε να είναι θεατής παρά πρωταγωνιστής. Δεν του άρεσαν οι ακρότητες. Προτιμάει τους ισορροπημένους και σόφρονες κυβερνήτες. Αριστοκρατικός αυτός θαυμάζει και εγκομιάζει το δημοκρατικό περικλή και επαινεί τη δημοκρατία που τον εξόρισε. Πλέκει το εγκόμιο του καθεστώτος που διαδέχθηκε την τυραννία των 400 γιατί ως κράμα αριστοκρατίας και δημοκρατίας είχε πάρει ό,τι καλό είχε το καθένα από τα πολιτεύματα αυτά. Μεγάλωσε στην Αθήνα κάτω από το πνευματικό κλίμα που είχαν να διαμορφώσει ο δάσκαλός του ρήτορας Αντιφόντας, ο Αναξαγόρας, οι σοφιστές, οι δραματοποιοί και ο Σοκράτης. Αυτοί που μαζί με το μεγάλο κυβερνήτη Περικλή είχαν κάνει την Αθήνα Ελλάδος πέδευση, εκπαιδευτήριο της Ελλάδος δηλαδή. Όλοι αυτοί, καθώς και τα έργα του Ιπποκράτη και των οπαδών του της ιατρικής σχολής της ΚΟ, είχαν συντελέσει στο να έχει οριμάσει το επιστημονικό πνεύμα του Θουκυδίδη όταν άρχισε να γράφει την ιστορία του. Από αυτούς διδάχθηκε ότι τα πράγματα της φύσεως ρυθμίζονται από νόμους κανονικούς και ότι η θρησκευτική αντίληψη του λαού ήταν πεδαριώδης για τον ίδιο. Αυτό δεν σήμαινε ότι ήταν άθεος, όπως προσπαθούσαν μερικοί να ισχυριστούν. Αντίθετα, όπως και ο Αναξαγόρας και ο Ιπποκράτης, πίστευε και ο Θουκυδίδης ότι τα πράγματα του κόσμου τα ρυθμίζει κάποιο πνεύμα νους και όχι φορτωμένοι με ανθρώπινα ελαττώματα, ζηλόφθονοι, ιδιότροποι και παθιασμένοι θεοί της μυθολογίας. Δεν πιστεύει στους χρησμούς ούτε στους ιονούς. Μολονότι εκτιμά και συμπαθεί το στρατηγό Νικία, τον επικρίνει για τη δυσιδαιμονία του. Όπως στα πράγματα της φύσεως έτσι και στα πολιτικά πράγματα πιστεύει ότι υπάρχουν αίτια και αποτελέσματα που κυρίως τα προκαλούν οι άνθρωποι. Μελετάει την ψυχολογία λαών και ατόμων και πιστεύει ότι οι κληρονομικές συνήθειες επηρεάζουν βαθύτατα τις ανθρώπινες πράξεις χωρίς να μπορεί το άτομο να αντισταθεί σε αυτές. Τα γεγονότα όμως της ζωής των ανθρώπων δεν επηρεάζονται μόνο από τα ηθικά αίτια, αλλά και από υλικά, οικονομικούς παράγοντες, γεωγραφική θέση, στρατιωτικούς λόγους. Είναι λάτρης της αρετής που όμως χάνεται από την ηθική διαφθορά που φέρνουν οι πόλεμοι.
επικρίνει τους λογογράφους και τους ποιητές που παρουσιάζουν πάντα ωραία την πραγματικότητα. Αυτός ο Αθηναίος με την αλήγιστη λογική πάνω απ' όλα βάζει την πραγματικότητα όπως τη βλέπει με το θετικό και πρακτικό του πνεύμα. Θέλει το έργο του να είναι κτήμα Ισαΐ, αιώνιο απόκτημα της ανθρωπότητας, πηγή αιώνιας ωφέλειας και όχι αγώνισμα εις το παραχρήμα, τερπνό ανάγνωσμα δηλαδή για πρόσκαιρη ευχαρίστηση. Ο Θουκυδίδης με το έργο του που το ονόμασε «Ξύγραφή» θέλησε να γράψει την ιστορία όλου του Πελοποννησιακού πολέμου που άρχισε το 431 και τελείωσε το 404 π.Χ. Ο θάνατός του όμως ήταν η αιτία να σταματήσει η συγγραφή στο 411. Συνέχισε το έργο μέχρι πέρατος του πολέμου ο Ξενοφών στα ελληνικά του. Οι Αλεξανδρινοί φιλόλογοι μετά τον θάνατο του Θουκυδίδη διέρεσαν την ξυγγραφή σε 8 βιβλία. Οι κυριότερες αρετές του έργου που το τοποθετούν μέσα στα ολίγα οριστουργήματα της παγκόσμιας πνευματικής δημιουργίας είναι οι εξής. Ο συγγραφέας ερευνά επίμονα, συστηματικά και ανυποχώρητα να βρει και να γράψει την αλήθεια. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται πρώτα αμεροληψία και την έχει. Διαβάζοντάς τον, δεν ξέρεις αν είναι Αθηναίος ή Σπαρτιάτης αυτός που τα γράφει. Δεν θέλει να είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο, παρά μόνο ιστορικός. Και για να είναι τέτοιος, άξιος του ονόματος, πρέπει να μην έχει πάθη. Και πραγματικά ο Θουκυδίδης δεν έχει παρά ένα μόνο πάθος, το πάθος να βρει και να γράψει την αλήθεια. Αριστοκράτης αυτός θαυμάζει την αθηναϊκή δημοκρατία που τον εξόρισε και για την εξορία του ήρεμα και ψυχρά αναφέρει «Μου συνέβη να φύγω 20 χρόνια μακριά από την πατρίδα μου μετά τη στρατηγία μου στην Αμφίπολη. Κανέναν υπαινιγμό, κανένα παράπονο για την άδικη καταδίκη του μόνο ξερεί την είδηση και τούτο για λόγους ιστορικούς». Για να βρει την αλήθεια πρέπει να κάνει επιλογή και κριτική των πηγών που θα χρησιμοποιήσει. Για τα παλιά γεγονότα τον δυσκολεύει η απόσταση που φέρνει τη λύθη. Για τα σύγχρονα τον δυσκολεύει το πάθος και το συμφέρον των μαρτύρων. Αυτός δεν δέχεται αβασάνιστα ότι του λένε όπως έκαναν τότε οι πολλοί ιστορικοί που τρέπονται στα έτοιμα. Ο Θουκυδίδης εφαρμόζει την αυτοψία, επίσκεψη και επιτόπια εξέταση και τη διασταύρωση των πληροφοριών. Προσέχει πολύ την ακριβή χρονολόγηση των γεγονότων. Μετράει κατά έτη και εποχές, καταθέρει και χειμώνας και λεπτομερέστερα με τις φράσεις με την έναρξη της ανοίξεως, ενώ το σιτάρι ήταν ακόμα χλωρό στην Οπόρο Αυθινόπορο. Επιδιώκει ο μεγάλος ιστορικός να μην ξεφεύγει από το θέμα του και το κατορθώνει και θέμα του είναι η περιγραφή της αδυσόπιτης πάλης πολιτικής και στρατιωτικής μεταξύ των δύο τότε υπερδυνάμεων Αθήνας και Σπάρτης. Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στο έργο του Ηρόδοτου και των άλλων ιστορικών της εποχής, στο δικό του έργο οι παρεκβάσεις δεν ξεπερνούν τις 10. Ο Θουκυδίδης προσπαθεί να εξηγήσει τα ιστορικά γεγονότα, πιστεύοντας ότι τον κόσμο κατευθύνει το συμφέρον, είτε δίκαιο είτε άδικο, μακριά από πίστη σε χρησμού, σε ιονού, σε μυθικές εξηγήσεις, σε επεμβάσεις μεταφυσικών στοιχείων, αυτός προσπαθεί να δώσει ορθολογιστικές εξηγήσεις. Μία ιδιοτυπία του Θουκυδίδη είναι οι δημιουργίες του. Αυτές είναι αγορεύσεις προσώπων που πρωταγωνιστούν στα γεγονότα. Οι δημιουργίες αυτές είναι το 1/5 περίπου του έργου και είναι επεξεργασμένες περισσότερο από τα ιστορικά μέρη του. Δεν είναι βέβαια αυτούς οι λόγοι όπως τους είπαν οι ομιλητές. Ο ίδιος για το θέμα αυτό γράφει. Οι αγορεύσεις που εκφωνήθηκαν από διάφορα πρόσωπα, είτε στις παραμονές του πολέμου, είτε κατά τη διάρκεια του, ήταν δύσκολο να αποδοθούν με ακρίβεια, τόσο εκείνες που άκουσα ο ίδιος, όσο και εκείνες που άλλοι είχαν ακούσει και μου τις ανακοίνωσαν. Γι' αυτό και τις έγραψα έχοντας υπόψη τι ήταν φυσικό να πούν οι ρήτορες που να αρμόζει καλύτερα στην περίσταση και ακολουθώντας όσο το δυνατόν την γενική έννοια των όσων πραγματικά είχαν πει. Πολύ συζητήθηκε το θέμα γιατί ένας τόσο σοβαρός και προσεκτικός ιστορικός χρησιμοποίησε ως τρόπο εκθέσεως των ιστορικών γεγονότων και τις δημιουργίες που η αυστηρή ιστορική επιστήμη τις απορρίπτει. Τις δέχεται σήμερα μόνον όταν είναι αυτούσιες. Ο Αθηναίος όμως του 5ου αιώνα π.Χ. όχι απλώς τις δέχεται, αλλά τις επιζητεί. Του είναι αδιανόητο ότι μπορεί να διαβάζει ιστορικά γεγονότα χωρίς να αισθάνεται και το πάθος των πρωταγωνιστών τους.

0: Να περάσουμε τώρα στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια κακή συνήθεια που πολλές φορές έχουμε όλοι οι άνθρωποι, την συνήθεια της κατάκρισης και της επίκρισης. Από το μη κρίνετε ή να μη κριθείτε λοιπόν, από το 7ο κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης. Πατέρα Βαρνάβα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, ο Θεός να ευλογεί σας και στο ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και τη σημερινή πρόσκληση. Μη κρίνετε λοιπόν ή να μη κριθείτε. Μη κατακρίνετε και μη καταδικάζετε τον πλησίον σας για να μη κατακριθείτε κι εσείς από τον Θεό. Να ξεκινήσουμε από αυτό τον σχολιασμό του συγκεκριμένου χωρίου.
1: Είναι μια ξεκάθαρη συμβουλή του Χριστού, εντολή του Χριστού, η οποία έχει διαστάσεις καθαρά σωτηριολογικές, γιατί μας λέει ότι με ένα, θα λέγαμε, πολύ φθηνό εισιτήριο μπορούμε να έχουμε ελπίδες για τη Βασιλεία του Θεού, με το να μην κρίνουμε τους άλλους όσο και να βλέπουμε μερικά πράγματα, διότι ο Χριστός είπε ότι αν κάνετε αυτό το αγώνισμα ούτε και εγώ θα σας κρίνω αυστηρά και θα σας δω με μεγάλη ευσπλαχνία την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Και είναι γνωστό εκείνο το περιστατικό με εκείνο τον μοναχό που τον ήξεραν, λέει, εκεί στο μοναστήριο, δεν ήταν και τόσο επιμελής, τόσο ασκητικός, και όταν πλησίαζε το τέλος του τον είδα να είναι πολύ ήρεμος και να περιμένει με πολύ γαλήνη την έξοδο της ψυχής του, και του είπαν γέροντα, εντάξει καλός ήσουν, αλλά θυμόμαστε ότι και αργούσες στην ακολουθία και ελαστροφαγούσες και δεν ήσουν, ας πούμε, τόσο συνεπής σε όλα. Πώς τόσο ήρεμα περιμένεις την έξοδο της ψυχής σου και την απολογία ενώπιον του φοβερού βήματος? Και εκείνος τους είπε ότι το ξέρω ότι είμαι χειρότερος από όλους σας, αλλά θυμάμαι τα λόγια του Χριστού που είπε ότι αν δεν κρίνουμε δεν θα μας κρίνει αυστηρά. Εγώ εκείνο που πρώτα απ' όλα προσπάθησα να μην κρίνω ποτέ αδελφό μου, και γι' αυτό τώρα έχω αυτή την ελπίδα ότι και εκείνος δεν θα με κρίνει. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διάσταση λοιπόν, δεν είναι απλώς ένα στοιχείο ηθικού ανθρώπου εδώ έτσι σε μια επίγεια διάσταση, αλλά έχει σχέση και με εκείνη τη φοβερή στιγμή που όσο τη σκεφτόμαστε μας πιάνει τρόμος, θα βρεθούμε ενώπιον του προσώπου του Χριστού που τα πάντα θα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα και όπου πλέον δεν θα μπορούμε να υποκριθούμε και να πούμε κανένα ψέμα, αλλά το μόνο που θα μας σώσει θα είναι μια ελπίδα από τα αγωνίσματά μας, θα είναι, λέει ο Χριστός, αυτό. Και γι' αυτό εδώ έχει αυτή την τόσο ξεκάθαρη εικόνα που λέει, δεν βλέπεις, λέει, το δοκάρι που έχει στο μάτι σου και κοιτάς τη μικρή ακίδα, το μικρό χρυσαριδάκι που έχει στο μάτι του αδελφού σου, και λες ότι κάτσε να βγάλω, λέει, αυτό το μάτι του αδελφού μου, και δεν κοιτάς να βγάλεις πρώτα το δοκάρι. Αν κάνουμε σύγκριση δηλαδή στα δικά μας πτέσματα με τα των άλλων, ο Χριστός μας βάζει αυτό το μέτρο και λέει προσέξτε, γιατί εσείς αλλιώς κρίνετε, αλλιώς τα βλέπω εγώ.
0: Μπαίνει καθόλου μέσα στη συζήτηση αυτή το ζήτημα της επιγικίας ή μας ζητάει να σωπαίνουμε?
1: Ακριβώς αυτό ζητάει, να όχι απλώς να έχουμε πει και να έχουμε μια επίγνωση πρώτα απ' όλα του εαυτού μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας καλύτερα, και αν τον γνωρίσουμε τότε θα έχουμε καμιά όρεξη να ασχοληθούμε με τους άλλους. Και μάλιστα εδώ λέει και ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές σε επιστολές του μιλάει για αυτή την άσκηση και λέει μη προκαιρού τι κρίνετε. Όταν έλθει ο Κύριος αυτός θα φωτίσει τα κρυπτά του σκότους και θα φανερώσει τα σβουλά των καρδιών. Δεν ξέρει.

0: λέει, του καθενός στην καρδιά. Δεν ξέρουμε τις συνθήκες που ο καθένας μεγάλωσε, διαμορφώθηκε, τι ευκαιρίες του δόθηκαν, πώς τις αξιοποίησε. Τα δικά μας ξέρουμε και αυτά δεν τα ξέρουμε καλά. Γι' αυτό λέει, όσο πιο πολύ είσαστε επιεικείς στους άλλους, τόσο θα είναι επιεικείς και ο Κύριος. Αυτό μας το έδειξε ξεκάθαρα βέβαια και στην Κυριακή προσευχή που λέει, εμείς λέμε, μας έβαλε να λέμε, άφεση μήνος και εμείς αφίεμεν. Συγχώρησέ μας τα δικά μας, όσο και εμείς συγχωρούμε τους άλλους. Είναι ποδερό το μέτρο αυτό. Εάν εγώ δεν συγχωρώ τον άλλον, ούτε εκείνος θα συγχωρήσει τα δικά μου. Με άλλα λόγια, όπως έλεγε εκείνος ο μοναχός που δεν συγχωρήσε τον αδελφό του, καταργέμαι τον εαυτό μου κάθε μέρα όταν λέω το Πάτερ ημών, αν δεν συγχωρώ τον άλλον.
1: Και πιο κάτω φαίνεται ότι μας κάνει σαφέστατο, θα λέγαμε, ότι η επίκριση συνδέεται πάντοτε με την υποκρισία, λέγοντάς μας υποκριτά έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις έκβαλε το κάρφος και του οφθαλμού του αδερφού σου. Δηλαδή βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα δεις καθαρά. Αλλά χρησιμοποιεί τη λέξη υποκριτή.
0: Είναι ακριβώς αυτή η έλλειψη αυτογνωσίας η οποία μας οδηγεί σε αυτή την ψευδή εικόνα που παρουσιάζουμε στους άλλους. Η υποκρισία ήταν, όπως θυμόμαστε στο Ευαγγέλιο, χαρακτηριστικό, χαρακτηρίζονταν τους Φαρισαίους. Και μας κάνει εντύπωση ότι στην παραβολή τελών και Φαρισαίου, όπως την ερμηνεύει ο μέγας διδάσκαλος Αββάς Δωρόθεος, λέει, δεν κατακρίθηκε τόσο ο Φαρισαίος όταν είπε ότι εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Όντως δεν ήταν σαν τους άλλους ανθρώπους. Έκανε κάποια πράγματα, έκανε κάποιες θυσίες, τηρούσε κάποιες εντολές του Θεού. Και νίστευε και έκανε λιμοσύνη και προσευχόταν. Κατακρίθηκε, λέει, όχι γι' αυτό, αλλά όταν γύρισε και είδε τον τελώνη και είπε, δεν είμαι ούτε σαν γι' αυτόν τον τελώνη. Όταν έκανε αυτή την σύγκριση με το συγκεκριμένο πρόσωπο, τότε ο Θεός πήρε τη χάρη του και δεν έφυγε δικαιωμένος από τον ναό. Είναι σημαντικό που τονίζει ο Αββάς Δωρόθεος ότι τίποτα, λέει, δεν ξεγυμνώνει τον άνθρωπο και δεν τον οδηγεί στην εγκατάλειψη από τον Θεό όσο η κατάκριση. Είναι φοβερό να σκεφτόμαστε ότι είναι μια αφορμή ο Θεός να πάρει το βλέμμα του και τη χάρη του από τον αγωνιζόμενο χριστιανό, μόνο και μόνο επειδή άφησε τον εαυτό του να πέσει σε αυτή την αμαρτία που κατά τους άλλους Μέγα Βασίλειο ισοδυναμεί με φόνο. Διότι με τη γλώσσα και με τον τρόπο που καταδικάζω τον άλλο, ουσιαστικά τον εξουδενώνω, τον σκοτώνω.
1: Πατέρα Βαρνάβα, αλήθεια, η πολυλογία πόσο τρέφει την επίκριση και πόσο κοντά είναι αυτές οι δύο συνήθειες, γιατί βρισκόμαστε και σε μια εποχή και το βλέπουμε συνέχεια ότι μιλάμε συνεχώς, μιλάμε πολύ και μιλάμε για όλα.
0: Πολύ σωστά μας θυμίσατε αυτό που πάλι βρίσκουμε στη γραφή, ότι αυτή την πολυλογία δεν θα εκφεύξετε αμαρτία. Είναι η μητέρα της κατακρίσεως η πολυλογία, για μετροέπεια το ότι δηλαδή ο άνθρωπος, επειδή δεν έχει γνωρίσει τον εαυτό του, μιλάει πολύ ουσιαστικά για να προβάλλει τον εαυτό του και δεν είναι πολύ μακριά η παγίδα του μέσα σε αυτή την πολυλογία να φτάσει να κρίνει και να θάψει τους άλλους. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένα μέτρο, ούτε η άλογη σιωπή, η οποία επίσης πολλές φορές μπορεί να είναι καρπός εγωισμού, να μην μιλάει ο άνθρωπος, να μην απαντάει, που δεν είναι και εκφρασία αγάπης πολλές φορές, όταν άλλος ζητάει μια κουβέντα, θέλει να ανοίξει μια κουβέντα, μια παρέα τέλος πάντων, και ο καθένας μας μπορεί να σταθεί με μια εγωιστική, ένα εγωιστικό τείχος σιωπής. Ούτε αυτό το άκρο, αλλά ούτε και το άκρο της πολυλογίας που δείχνει, φανερώνει μια άγνοια και της πραγματικότητας, καν τα ξέρουμε όλα, δεν τα ξέρουμε, αλλά κυρίως άγνοια του εαυτού μας, διότι δεν ζυγίζουμε σωστά τις δικές μας πράξεις και ασχολούμαστε με τις άλλες. Άρα λοιπόν να ζητάμε φωτισμό για να έχουμε το μέτρο την χρήση του λόγου, ένα τεράστιο δώρο από το Θεό, το οποίο είναι ένα δώρο για να καλλιεργούμε την αγάπη, να, το στόμα μας να βγάζει λόγους οικοδομής, λόγια που χτίζουν και όχι λόγια που κρεμίζουν, και λόγια τα οποία επουλώνουν πληγές αλλά όχι ξύνουν πληγές. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές, και άθελά μας μερικές φορές βέβαια, αδιάκριτα, με τις φράσεις μας, με τα υπονοούμενα καμιά φορά, πονάμε τους αδελφούς μας και έτσι δημιουργούμε ένα πολύ μεγάλο βάρος, διότι δεν καλλιεργούμε σωστά την αγάπη. Mm-hmm.
1: Χρησιμοποιήσατε κι εσείς πολύ όμορφα πριν από λίγο μια λέξη, τον έθαψε. Είναι κάτι που στην καθομιλουμένη το χρησιμοποιούμε πλέον πολύ συχνά, όταν βρισκόμαστε και εμείς ως μάρτυρες ενός τέτοιου περιστατικού που κάποιος μιλάει έτσι με άσχημο τρόπο και επικρίνει τον αδελφό του, πιθανότατα και κάποιον δικό του άνθρωπο, και λέμε τον έθαψε. Πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι αυτό, έτσι?
0: Είναι μια πολύ βαριά εικόνα, η οποία όμως δείχνει την πραγματικότητα, και όχι απλώς τον σκότωσε αλλά τον θάβει κιόλας.
1: Ναι.
0: Διότι με τις λέξεις που χρησιμοποιεί τον απαξιώνει τελείως. Mm-hmm. Δηλαδή τον διαγράφει σαν προσωπικότητα, σαν έναν άνθρωπο που έχει και καλά στοιχεία, τα οποία δεν θέλουμε να τα δούμε και να τα προβάλλουμε και να παραδειγματιστούμε από αυτά. Mm-hmm. Αλλά εκεί που είναι, μπορεί να είναι κάπου πεσμένος, αντί να του δώσουμε χέρι να τον σηκώσουμε, του δίνουμε μία και τον βάζουμε πιο βαθιά στο λάκκο που ο ταλέπορος έχει πέσει, και αυτό είναι μια, ίσως η πιο ακραία πράξη από ανθρωπίας. Και ενώ κατά τα άλλα λέμε δεν έχω κάνει τίποτα, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν έκανα κάτι, έχουμε κάνει αυτή την πράξη που ξαναλέμε ο Μέγας Βασίλειος την ταυτίζει με το φόνο.
1: Στο σημείο αυτό, και μιας και ο ραδιοφωνικός μας χρόνος για τη συνομιλία αυτή έφτασε στο τέλος του, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για λίγη ώρα, αλλά νομίζουμε ουσιαστικά πάνω σε αυτό το δύσκολο θέμα, με τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης. Θέλουμε στο σημείο αυτό, πατέρα Βαρνάβα, να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά θερμά για ακόμα μια φορά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα χρειαστεί να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακολουθεί το πρώτο σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο υποδέχεται στις 11 το πρωί στην Αρχιεπισκοπή ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Τουρκική παρενόχληση σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ενώ παρενοχλήθηκαν επίσης και αεροσκάφη που μετέφεραν τους Υπουργούς Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Συγκεκριμένα υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα της Κύπρου, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα αεροσκάφη των Υπουργών. Λίγες ώρες μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,2 ρίχτερ που αναστάτωσε την Εύβοια και έγινε αισθητή στην Αττική, νέος σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 λεπτά τα ξημερώματα. Με απόφαση του Δήμου, τα δημοτικά σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται κανονικά, καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται ασφαλή. Την τελευταία τους δοκιμασία στις πανελλαδικές εξετάσεις δίνουν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων προσανατολισμού για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Το βράδυ της Κυριακής, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το Βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει Χεζμπολάχ. Παρά την ένταση, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως οι Ιρανικές επιθέσεις δεν επηρεάζουν τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη, δηλώνοντας πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί τη συμφωνία που θα διαπραγματευθούν οι ΗΠΑ με το Ιράν. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Πάμε να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καθώς η πρόωρη αποχώρηση ενός ενοικιαστή από κατοικία είναι ένα από τα συχνότερα ζητήματα που προκύπτουν στις μισθώσεις ακινήτων. Βεβαίως εδώ θα πρέπει να βάλουμε έναν μεγάλο αστερίσκο, γιατί με την στεγαστική κρίση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας, δεν ξέρουμε αν το φαινόμενο είναι το ίδιο έντονο όπως πιθανότατα στο παρελθόν. Τι συμβαίνει όμως σε αυτές τις περιπτώσεις όταν ο μισθωτής εγκαταλείπει το ακίνητο πριν από τη λήξη της συμφωνίας? Έχουμε λοιπόν ένα ενδιαφέρον δελτίο τύπου από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος που διευκρινίζει το ισχύον πλαίσιο, και θα συζητήσουμε για αυτό το πλαίσιο τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Καλόφωνο, τον επιστημονικό συνεργάτη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Κύριε Καλόφωνο, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5. Καλή σας μέρα.
1: Μέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας, οι οποίοι ανησυχούν γενικά για τα θέματα της διαμονή στην Ελλάδα σε μισθωμένα ακίνητα. Ομολογουμένως υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, που όμως θα τολμούσα να πω ότι έχει να κάνει με, πάρα πολλές φορές με, με την κακή αντίληψη του περί δικαιωμάτων μας στην Ελλάδα, είτε ως ενοικιαστές είτε ως ιδιοκτήτες. Είτε τα θέματα είναι πολύ θολά, παρότι ο νόμος τα περιγράφει πολλές φορές ξεκάθαρα. Mm-hmm. Αλλά το ερώτημα είναι, έχουμε διαβάσει τον νόμο ή τους νόμους?
0: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά συνολικότερα. Πάντως νομίζω ότι έχετε δίκιο, ότι και οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες πολλές φορές θεωρούν ότι γνωρίζουν καλά την νομοθεσία, προβαίνουν σε αυθαίρετες ενέργειες, είτε η μία είτε η άλλη πλευρά, και δημιουργούνται διάφορα θέματα που καταλήγουν σε πολλές περιπτώσεις και στις αίθουσες των δικαστηρίων. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ισχύει.
1: Για να μην καταλήγουμε στις αίθουσες των δικαστηρίων, η όλη ιστορία ξεκινάει, όχι βέβαια από την επίκληση που πρέπει να υπάρχει της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, αλλά θα πρέπει τα θέματα να είναι πραγματικά άσπρα μαύρα και όχι γκρίζα, για να μην ακριβώς μπερδευτούμε, διότι ο νόμος προβλέπει και μια σειρά από δικαιολογίες για το σπάσιμο από τον ενοικιαστή. Σημαντικό όμως είναι, για να το ξεκινήσουμε σωστά, είναι το κομμάτι το φτιάχνω συμβόλαιο. Αυτά που συμφωνώ, εφόσον τα εννοώ και ο ένας και ο άλλος, πρέπει να είναι αποτυπωμένα σε ένα έγγραφο, είτε τυποποιημένο είτε φτιαγμένο ειδικά για την περίπτωση.
0: Να μιλήσουμε λίγο για την ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης. Ποια είναι αυτή?
1: Η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης σύμφωνα με τον νόμο είναι τα 3 έτη. Αυτό προβλέπει ο νομοθέτης με νομοθετήματα που είναι αρκετά παλιά, του 87 αλλά και του 94. Ακόμα και αν το συμφωνητικό προβλέπει μικρότερο χρονικό διάστημα, διότι στην Ελλάδα έχουμε και το πρόβλημα της μετακίνησης και της εποχιακής εργασίας, ειδικά σε πάρα πολλά νησιά, που τα θέματα είναι λίγο δύσκολα να διαχειριστούν, ειδικά από τους ανθρώπους που επιθυμούν να δουλέψουν σε ένα εποχιακό, ας το πούμε, θέρετρο ή σε ένα μέρος που έχει ανάγκη τέτοιου τύπου εργασία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται στις περιπτώσεις που ο μισθωτής πάει το συμβόλαιο πριν από τη λήξη του, πότε οφείλεται αποζημίωση, και τι γίνεται στις περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας.
1: Ωραία, ανωτέρα βία υπάρχει, είναι αλήθεια, αλλά πρέπει να είναι εγγεγραμμένο, διότι υπάρχουν στον αστικό κώδικα, στο 585, υπάρχουν μια σειρά από δικαιολογίες γιατί μπορεί να το σπάσει, όπως και υπάρχει και μια πολύ ωραία ιστορία, το εάν η χρήση του μισθίου θέτει σε άμεσο ή απειλούμενο κίνδυνο την υγεία του μισθωτή, με το άρθρο 588, ή Μια τρίτη περίπτωση είναι αν ο ενοικιαστής είναι δημόσιος υπάλληλος και μετατίθεται. Εκεί δεν υπάρχει θέμα αποζημίωσης, είναι ξεκάθαρη ο ορισμός το τι συμβαίνει. Επίσης, εάν είναι σε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, αν έχει γυρίσει σε αορίστου χρόνου, εφόσον δεν έχει ζητηθεί εγγράφως η αποχώρηση του ενοικιαστή στη λήξη του χρόνου. Τώρα, εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος που εμποδίζει τη συνέχιση της μίσθωσης, ο νόμος λέει σύμφωνα με τις αρχές καλής πίστης και χρηστών ηθών, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά πρέπει να είναι αιτιολογημένα και δικαιολογημένα με αποδείξεις.
0: Να μιλήσουμε λίγο και για την εγγύηση. Τι συμβαίνει με την εγγύηση σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Η εγγύηση σε καμία περίπτωση δεν είναι προκαταβολή ενοικίων. Συγχαίεται αυτό το θέμα από πάρα πολλούς ενοικιαστές. Αυτό δεν είναι μία εγγύηση της καλής διατήρησης του ακινήτου. Εννοείται ότι το ακίνητο, για να μπορέσει να είμαστε σίγουροι ότι θα επιστραφεί, έχουμε κάνει αυτό όπως κάνουν, αν μπορούσα να πω ένα αστείο παράδειγμα, όπως κάνουν στα αεροπλάνα. Πρέπει να υπάρχει checklist. Μπήκα μέσα, τα βλέπω μαζί με τον ιδιοκτήτη. Εδώ είναι σπασμένο το χερούλι. Εκεί είναι χωρίς πορτάκι ο πίνακας του ηλεκτρικού ρεύματος και μια σειρά από άλλο τέτοιο παρατηρήσεις που φαίνονται αστείες στην αρχή από την αγωνία μας και την επιθυμία μας να νοικιάσουμε. Παραβλέπουμε ουσιώδη θέματα ή ασήμαντα, τα οποία όμως στη συνέχεια θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια νομική βάση μη επιστροφής της εγγύησης, που σημαίνει ότι το μίσθωμα πρέπει να καταβάλλεται στο σύνολο του χρόνου και στο τέλος να υπάρχει μια επιστροφή της μίσθωσης. Αυτά λέει ο νόμος. Τώρα ότι αν τα κάνουμε ή δεν τα κάνουμε είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, διότι εδώ έχει ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό, το κατά πόσον και ο ένας και ο άλλος, αφού έχουν διαβάσει προσεκτικά το συμβόλαιο, γιατί πολλές φορές φαίνεται να είναι προφανές, αλλά δεν είναι. Και άρα πρέπει να κατανοούμε, όποιος δεν κατανοεί τους όρους, καλό είναι να ρωτήσει είτε τον ένα δικό του άνθρωπο ή έναν νομικό να του εξηγήσει στα αλήθεια. Έπειτα θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν και οι δύο αντίγραφο του συμβολαίου και να είναι υπογεγραμμένο και από τους δύο. Το τρίτο και σημαντικότερο πράγμα, που πέρα από την επικοινωνία μεταξύ τους, είναι η τήρηση των αρχείων. Πολλές φορές λένε, μα ναι, εγώ σου έφτιαξα αυτό ή σου έκανα εκείνο, με αποδείξεις ποιες. Άρα, εάν δεν υπάρχουν αποδείξεις και ο ένας και ο άλλος, δυστυχώς μπορεί να προβάλλει να έχει απαιτήσεις ενώ δεν δικαιούται. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να είμαστε πολύ τυπικοί σε ένα τέτοιο θέμα, που δεν είναι πάντα εύκολο με την τρέχουσα οικονομική συνθήκη που είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά είναι αναγκαίο.
0: Μάλιστα. Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε, να μας πείτε έτσι επιλογικά ποιες είναι οι συστάσεις της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας προς τους ενοικιαστές?
1: Καλό είναι να, αφού έχουμε διαβάσει το μισθωτήριο και έχουμε μία στάση η οποία είναι κοινή και για τους δυο μας, θα πρέπει να είναι ακριβοδίκαια και σωστή, και ο ένας και ο άλλος θα πρέπει να ελέγχει ότι πληρώνονται τα κοινόχρηστα, η ενέργεια και μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν τη χρήση του μισθίου. Καλό είναι, αν το βλέπουμε από την πλευρά των ιδιοκτητών, να γίνονται όλα τα κοινόχρηστα θέματα παροχών στο όνομα του ενοικιαστή, ο οποίος θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για αυτό το πράγμα, γιατί πολλές φορές δυστυχώς η πολιτεία βάζει τέτοια μεγάλα εμπόδια τα οποία είναι γραφειοκρατικής φύσης, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να αλλάξεις από τον έναν ιδιοκτήτη στον άλλον. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Αλλά γενικά πρέπει να φροντίσουμε να διαβάσουμε τους όρους και να ξέρουμε και τα δικαιώματά μας αλλά και τις υποχρεώσεις μας. Ένα σημείο που είναι πολύ σημαντικό και πολλές φορές είναι τριβής είναι τα επισκευές ή θέματα τα οποία αφορούν τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας ή του σπιτιού, τα οποία γίνονται μεν, αλλά εάν δεν υπάρχει πρόβλεψη ότι όσο είσαι μέσα, ό,τι δαπάνη γίνει στην πολυκατοικία αφορά εσένα,
0: ναι.
1: Μετά δεν θα μπορείς να ξεφύγεις από αυτό και έτσι θα τρέχει δικαίως ή αδίκως στα δικαστήρια να βρει το δίκιο του με πολύ μεγάλη ενόχληση και πολύ μεγάλο βάρος.
0: Ναι.
1: Εννοείται βέβαια ότι θα θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει να κατανοηθεί ότι το συμβόλαιο της ενοικίασης του σπιτιού δεν είναι ένα απλό χαρτί που το παίρνουμε από το περίπτερο της γειτονιάς μας. Mm-hmm. Είναι ένα νομικό έγγραφο ξεκάθαρα που καθορίζει τους όρους ενοικίασης μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή και δυστυχώς πρέπει να τηρείται.
0: Μάλιστα.
1: Και να σιγουρευτούμε και το τελευταίο απ' όλα, να σιγουρευτούμε ότι ο ιδιοκτήτης έχει καταγράψει το συμβόλαιο του ενοικιαστή στην εφορία, στην ΑΔΕ όπως το λέμε πλέον, ώστε να μπορεί να έχει δικαίωμα ο ενοικιαστής να πάρει τα όποια πάση ή τις όποιες ωφέλειες παρέχει ο νόμος για τους ενοικιαστές που τους παρέχει με όρους του τρέχοντος, ας το πούμε, χρόνου.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν απολύτως κατανοητά τα όσα μας είπατε. Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Παναγιώτη Καλόφωνο, επιστημονικό συνεργάτη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Και θέλουμε στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας και όσα ουσιαστικά ακούσαμε από εσάς στη σημερινή επικοινωνία.
1: Να σας ευχαριστήσουμε, να είστε καλά και αν μπορώ να πω μια τελευταία φρασούλα, ότι οι πληροφορίες και η ενημέρωση στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος είναι δωρεάν. Και μπορεί να επικοινωνήσει κανένας ψάχνοντάς μας είτε στο διαδίκτυο για θέματα επικοινωνίας ή στο 210-88-17-730 που μπορεί να ώρες γραφείου να πάρει τις απαντήσεις που επιθυμεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας μέρα, κύριε Καλόφωνο.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.

0: περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Καθώς όλο ένα και πιο συχνά παρατηρούμε ότι περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να έχουν μια καλύτερη επαφή με την φύση, να παίρνουν τα βουνά, να οδηπορούν, να προχωρούν σε διάφορες δραστηριότητες στο βουνό. Είναι μια θετική εξέλιξη, ίσως και μια ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου να έρθει πιο κοντά με τη φύση. Για το θέμα αυτό λοιπόν θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Νικόλαο Νομικό, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Ρηβατικού Συνδέσμου Αθηνών, ενός συλλόγου ουσιαστικά με πολύ μεγάλη ιστορία. Και αφού καλωσορίσουμε τον προσκεκλημένο μας, καλή σας μέρα κύριε Νομικέ, θέλουμε κιόλας να σας ρωτήσουμε κάποια πράγματα και για την ιστορία του Ελληνικού Ρηβατικού Συνδέσμου Αθηνών πριν περάσουμε στο θέμα μας. Καλή σας μέρα λοιπόν.
1: Καλή σας μέρα κύριε Παπά. Καλημέρα και στους αναγνώστες του σταθμού σας. Ναι, όπως είπατε, είναι όντως υπάρχει μια μεγάλη τάση επιστροφής στη βόλτα στο βουνό. Αυτό το βλέπουμε και στον Ορειβατικό Αθηνών, που πολλοί άνθρωποι έρχονται, πολύ περισσότεροι από ό,τι παλαιότερα, για να παρακολουθήσουν και τις σχολές του Συνδέσμου και στις κυριακάτικες αναβάσεις του Συνδέσμου. Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Αθηνών είναι ο παλαιότερος ελληνικός ορειβατικός σύλλογος. Υπάρχει από το 1928, οπότε και ιδρύθηκε από 33 άτομα, τα οποία ήταν μέλη ενός άτυπου ορειβατικού συλλόγου με το όνομα Κούκι, οι οποίοι είχαν ιδρυθεί το 1926. Δεν συμπαθούσαν τη σωματιακή νοοτροπία, γι' αυτό είχαν φτιάξει αυτό το άτυπο ορειβατικό σωματείο. Mm-hmm. Μπορούσαν όλοι τραγιάσκες, κούκους που λέγανε και οι παππούδες μας. Mm-hmm. Οπότε γίνανε κάποιοι αγώνες, άτυποι ορειβατικοί αγώνες, από την πλατεία της Κηφισιάς μέχρι την κορυφή της Πεντέλης το 1926, όπου αυτοί έλαβαν μέρος. Ήταν όλοι αθλητές του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου και χαριτολογώντας τους φώναξαν οι Κούκοι, γιατί όλοι mm-hmm. φοράγανε αυτές τις τραγιάσκες από λινάτσα. Τους άρεσε ο τίτλος, διότι τους θύμιζε και τα πουλιά τους Κούκους, που είναι τα πρώτα πουλιά που έρχονται στα βουνά την Άνοιξη, και κράτησαν αυτόν τον τίτλο της άτυπης ομάδας τους. Αλλά σιγά σιγά, βλέποντας την ανάγκη να φτιάξουν κάποιο σωματείο, τελικά το 1928, μετά από 2 χρόνια, προχώρησαν στην ίδρυση αυτού του ορειβατικού συνδέσμου, του πρώτου τέτοιου σωματείου στην Ελλάδα. Και η πρώτη επίσημη ανάβαση του συνδέσμου έγινε στην Πεντέλη, όπου έλαβαν μέρος 8 άτομα και έκαναν μια διαδρομή από τον Κοκκιναρά μέχρι την κορυφή και πίσω σπηλιά Νταβέλη, Μονή Πεντέλης και Μαρούση, και μάλιστα αυτή η ανάβαση έγινε με ραγδαία βροχή. Mm-hmm. Από τότε ξεκίνησε η ιστορία ενός συνδέσμου, από τους κόλπους του οποίου γεννήθηκε η Ομοσπονδία Ορειβασίας, γεννήθηκε η Ομοσπονδία Χιονοδρομίας, γεννήθηκε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, καθώς και η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία. Όλα αυτά φτιαχτήκαν από μέλη του συνδέσμου, τα οποία, διαπιστώνοντας την ανάγκη να φτιάξουν κάτι, δημιούργησαν όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Το σωματείο υπάρχει ακόμα. Πλέον υπάρχουν πολλά σωματεία σε όλη την Ελλάδα, το καθένα κάνει περίπου τα ίδια πράγματα. Mm-hmm. Από τις τάξεις του Ρηβατικού Αθηνών μέχρι σήμερα έχουν περάσει πάνω από 12.000 Αθηναίοι. Είναι ένα σωματείο το οποίο στην πραγματικότητα έχει αρκετά ταυτιστεί με την ίδια την ιστορία της πόλης της Αθήνας.
0: Και ναι, κάνετε και πολλές δράσεις, έτσι από ό,τι παθαίνουμε, δραστηριοποιήστε σε πολλά πράγματα, είναι πολυπληθές το σωματείο σας, ο σύνδεσμος αυτός, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Αθηνών. Θα μας μιλήσετε και για αυτές αν το θέλετε. Θα ήθελα όμως πρώτα να μας δώσετε μία απάντηση για αυτή την έκρηξη που παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια, είτε μιλάμε για τον πεζοπορικό τουρισμό, είτε για ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν μονοπάτια. Μάλιστα όλο ένα και περισσότερα μονοπάτια έρχονται έτσι στο φως, άνθρωποι που έρχονται και από το εξωτερικό για να κάνουν ένα τέτοιο είδους τουρισμού στην Ελλάδα και δημιουργούν και πολύ καλές σχέσεις με τους Έλληνες ορειβάτες εδώ. Να πούμε λίγο για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό τα τελευταία χρόνια.
1: τη σωστή απάντηση σε κάτι τέτοιο θα έπρεπε ένας κοινωνιολόγος να τη δώσει. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση πάντως ότι είναι όπως είπατε εσείς στην αρχή, ψάχνοντας το κάτι διαφορετικό, ψάχνοντας μια επιστροφή στη φύση. Οι άνθρωποι ζουν στα διαμερίσματα πλέον. Mm-hmm. Βλέπω παντού, ακόμα και στους δήμους, έχουν δημιουργηθεί παντού ομάδες οι οποίες βγαίνουν και κάνουν βόλτα τις Κυριακές στο βουνό. Νομίζω, δεν ξέρω αν είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο ή αν απλά οι άνθρωποι σιγά σιγά ήρθαν σε επαφή περισσότερο με μια πιο συντονισμένη μορφή του να πηγαίνουν, να βγαίνουν στη φύση. Περάσαμε δηλαδή από το παίρνω το αυτοκίνητο και πάω μια βόλτα στο βουνό να φάω παϊδάκια στην ταβέρνα, στο περπατάω. Ναι. Ξεχνάμε ότι γενικότερα υπάρχει και μια τάση στην φυσική άσκηση. Βέβαια. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει ο καθένας, αν δεν έχει σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο καθένας μπορεί να πάει να περπατήσει με πολύ λίγα χρήματα. Πάει μια εκδρομή με ένα σωματείο, κάνει παρέες, κάνει φίλους. Γυρνώντας έχει την άλλη μέρα κάτι να θυμάται στη διάρκεια της εβδομάδας. Δεν ξέρω δηλαδή αν είναι κάτι διαφορετικό από το κάτι διαφορετικό αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους σε ένα ορειβατικό σωματείο από εκείνο που τους οδηγεί στο γυμναστήριο ή σε κάτι άλλο. Προφανώς ο άνθρωπος θέλει να επιστρέψει στη φύση, δεν θέλει να φύγει στη φύση, γιατί η φύση είναι το σπίτι του. Στην πόλη έχει ξεφύγει. Πηγαίνοντας στη φύση επιστρέφει στα δικά του πράγματα. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που το γνωρίζει, σιγά σιγά δεν φεύγει από αυτό. Γίνεται ένα κομμάτι της ζωής του.
0: Μάλιστα. Να πούμε λίγο λοιπόν και για τις δράσεις σας.
1: Ο ορειβατικός είναι ένα σωματείο το οποίο πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνο ορειβατικό. Mm-hmm. Είναι και χιονοδρομικό σωματείο. Υπήρξε το πρώτο χιονοδρομικό σωματείο στην Ελλάδα. Άρα και καλλιεργεί και την ορειβασία και τη χιονοδρομία. Στο κομμάτι της ορειβασίας κάνει κάθε χρόνο σχολές ορειβασίας, κάνει δηλαδή 2, 3 ή 4 ετήσιες σχολές αναρρίχησης βράχου για αρχαρίους, κάνει χρόνο μία σχολή βράχου, αναρρίχησης βράχου μέσω επίπεδου για εκείνους οι οποίοι θέλουν να πάνε πλέον σε άλλα επίπεδα. Κάθε χρόνο κάνει μια σχολή ορειβασίας αρχαρίων και όταν μαζεύονται αρκετά άτομα τα οποία έχουν προχωρήσει τόσο πολύ να κάνουν και μια σχολή ορειβασίας μέσω επιπέδου, κάνει και αυτή τη σχολή. Διατηρεί ομάδα αγωνιστικής αναρρίχησης, η οποία πλέον είναι και ολυμπιακό άθλημα. Έχει ομάδα ορειβατικού σκι, το οποίο επίσης είναι ορειβατικό άθλημα και είναι στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχει την Ακαδημία Χιονοδρομίας, όπου μπαίνουν μικρά παιδιά, δηλαδή τα παιδιά από 3-4 ετών μπαίνουν στην Ακαδημία Χιονοδρομίας για να μπορέσουν να μάθουν από μικρά σκι έτσι ώστε να εξελιχθούν στο αγωνιστικό σκι. Δεν αναπτύσσουμε την τουριστική χιονοδρομία, αναπτύσσουμε την αγωνιστική χιονοδρομία. Γι' αυτό και τα παιδιά της Ακαδημίας μετά περνάνε στην αγωνιστική ομάδα. Δεδομένου ότι δεν έχουμε χιόνια πολλά στην Ελλάδα, βγαίνουν συχνά για camps σε παγετώνες του εξωτερικού με πολύ καλά αποτελέσματα. Αρκεί να σας πω ότι φέτος η ομάδα του Ορειβατικού Αθηνών πήρε το κύπελο στις καταβάσεις, πήρε το κύπελο Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Στα αλπικά αγωνίσματα των καταβάσεων, στην αντοχή δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε γιατί δεν έχουμε πολλά χιόνια εδώ κάτω. Θα έλεγα ότι αυτό το οποίο αφορά περισσότερο από όλους την κοινωνία της Αθήνας, τους ανθρώπους που ζουν εδώ, είναι οι αναβάσεις που κάνουμε τις Κυριακές. Είναι εύκολες αναβάσεις, συχνά έχουν και ένα ενδιαφέρον αρχαιολογικό ή πολιτιστικό. Κάνουμε αναβάσεις που μπορεί να είναι από ένα πεντάωρο μέχρι αναβάσεις που μπορεί να είναι 8-9 ώρες ή να είναι ένα διήμερα. Εκεί έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση, εκεί διαπιστώνουμε μια πολύ μεγάλη τάση επιστροφής των ανθρώπων στο βουνό. Έχουμε ανθρώπους κάθε ηλικίας. Θα έλεγα ότι εντυπωσιακό είναι τελευταία σε αυτές τις αναβάσεις που επειδή είναι πιο εύκολες μαζεύανε πιο μεγάλους ανθρώπους. Έχουμε συχνά και νέους ανθρώπους. Κάθε χρόνο κάνουμε 2-3 ταξίδια στο εξωτερικό, πάντοτε κατεύθυνσης ορειβατικής πιο εύκολης φυσικά. Αρκεί να σας πω ότι φέτος το προηγούμενο καλοκαίρι στείλαμε μια ομάδα στην Ιαπωνία, 120 ανθρώπων, οι οποίοι πήγαν, γνώρισαν την Ιαπωνία και ανέβηκαν και ένα εύκολο βουνό υψηλών συμβολισμών, βέβαια το Φουτζιγιάμα της Ιαπωνίας. Οπότε 120 μέλη του ΕΟΣ Αθηνών πήγαν στην Ιαπωνία, μια σαρανταριά από αυτούς ανεβήκανε το Φουτζιγιάμα, κάναν μια ωραία εκδρομή, επέστρεψαν. Κάναμε και μια ωραία εκδηλωσούλα στην αίθουσα της ΕΣΥΕΑ, όπου όλοι μαζί είδαν φωτογραφίες από αυτή την ανάβαση.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έλεγα ότι είναι το κομμάτι που αφορά περισσότερο από όλους τον πολύ κόσμο, δηλαδή η αναβάση της Κυριακής.
0: Επιτρέψτε μας, κύριε Νομικέ, να κάνουμε μια ελάχιστη διακοπή λίγων δευτερολέπτων, να συνεχίσουμε αμέσως μετά για 2-3 λεπτά και ακόμα, και θέλουμε να ρωτήσουμε και κάτι άλλο ακόμα για την ορειβασία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Με τον κύριο Νικόλαο Νομικό, Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών, συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, κύριε Νομικέ. Θέλετε να μας πείτε αν είναι ένα ακριβό σπορ η ορειβασία?
1: Δεν είναι ένα ακριβό σπόρο η ορειβασία. Ειδικά όσον αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν για απλές αναβάσεις, ένα σακιδιάκι χρειάζονται και ένα καλό ζευγάρι άρβυλα. Ένα καλό ζευγάρι άρβυλα για κοινές αναβάσεις κάνει 150 ευρώ. Αυτά είναι τα έξοδα. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν πιο τεχνική ορειβασία πρέπει να πάρουν κάποιο εξοπλισμό, οπότε είναι λίγο πιο ακριβό. Θα πληρώσουν τις σχολές του ορειβατικού ή όποιου άλλου σωματείου παρακολουθήσουν τη σχολή του, που είναι μέλος της Ομοσπονδίας Ορειβασίας. Δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς σπορ. Όχι. Μία κυριακάτικη ανάβαση για έναν άνθρωπο ο οποίος θα πάει εκδρομή με το σωματείο μας κάνει 20-25 ευρώ. Μαζί με τα έξοδα του αυτοκινήτου που θα τους κουβαλήσει εκεί. Δεν θα έλεγα ότι μια Κυριακή να δώσει 25 ευρώ να πα στο βουνό είναι ακριβό.
0: Μάλιστα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ στο σημείο αυτό, κύριε Νομικέ, για όσα μας είπατε για τις δράσεις του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών. Σε λίγα χρόνια θα συμπληρώσετε και 100 χρόνια από την ίδρυσή σας. Νομίζω ότι θα έχετε και πολλά περισσότερα πράγματα να μας πείτε στο μεταξύ αυτό διάστημα, που φαντάζομαι ότι θα οργανώσετε και κάποια πράγματα που θα αναδεικνύουν αυτή την ιστορία ακόμα περισσότερο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εξάλλου, όπως ξέρετε, ο Ορειβατικός Αθηνών με το ραδιόφωνο σας έχει μια εντός εισαγωγικών πυκνή επαφή μέσω διαφόρων στελεχών που έρχονται κατά καιρούς και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στο σταθμό σας.
0: Δική μας η χαρά, δική μας η χαρά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Νομικέ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους μας.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, έτσι που μας γεμίζει πάντοτε αισιοδοξία όταν διαβάζουμε μια τέτοια είδηση, είτε μιλάμε για άγρια ζώα, είτε μιλάμε για άγρια πτηνά που επιστρέφουν πίσω στη φύση, απελευθερώνονται στη φύση μέσα από τις διάφορες δράσεις που πραγματοποιούν αρκετοί σύλλογοι στην Ελλάδα, που βοηθάνε πολύ στο να διασωθούν αυτά τα άγρια και τραυματισμένα ζώα. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν είναι μια νεαρή αρκούδα που είχε διασωθεί από τον Αρκτούρο ύστερα από ένα σοβαρό ατύχημα τον Αύγουστο του 2025, και πριν από λίγες ημέρες οι άνθρωποι του Αρκτούρου κατάφεραν μέσα σε μια, φανταζόμαστε, λίγο πιο σύνθετη διαδικασία να φτάσουν μέχρι εκεί δηλαδή και να αφήσουν πάλι την αρκούδα πίσω στο φυσικό περιβάλλον, πίσω στο δάσος. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτό το θέμα τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Στεφάνου, υπεύθυνο επικοινωνίας του Αρκτούρου. Κύριε Στεφάνου, καλή σας μέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα, τώρα σας ακούμε κι εμείς. Να πούμε λοιπόν δύο λόγια για την ιστορία αυτή.
1: Ναι, βεβαίως. Η Μάρθα λοιπόν, η Κίρτη, είναι ένα σπουδάκι το οποίο είχε βρεθεί ορφανό τον Αύγουστο του 2025. Ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένο, ήταν σε κόμμα από κάποιο τροχαίο πιθανότατα, είχε χτυπηθεί από κάποιο αυτοκίνητο και έτσι κλείθηκε ο Αρκτούρος αρχικά να την περιθάλψει και να μπορέσει να σώσει τη ζωή του. Δεν ήταν κάτι εύκολο, ήθελε αρκετές ώρες προσπάθειας και από τους θρελιστές της που ήταν στο πλάι της στην αρχή. Για να καταλάβετε, η εξέλιξή της ήταν τόσο αργή, δεν μπορούσε να σηκωθεί φυσικά, θα ζόταν ακόμα και με φυτάλες για να πάρει, πάρει δυνάμεις. Όμως σίγουρα μέσα στις πρώτες ημέρες έδειξε ότι αρχίζει και ανακάμπτει, μας έδειξε ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Σιγά σιγά το αρκετάκι αυτό που ήταν σε ηλικία μόλις 7 μηνών και ξεκίνησε να προσπαθεί να σηκώνεται, στηριζόταν σε τοίχο γιατί ήταν σε αρκετά περιορισμένο χώρο στην αρχή για λόγους ασφαλείας φυσικά και του ίδιου, και έτσι σιγά σιγά είχε μια σταδιακή βελτίωση, άρχισε να πατάει ολοένα και καλύτερα στα πόδια της. Από κάποια στιγμή και μετά, δηλαδή τις πρώτες εβδομάδες, σιγουρευτήκαμε ότι πλέον τουλάχιστον είχε διαφύγει το κίνδυνο για τη ζωή της. Και στη συνέχεια τα δείγματα ήταν τόσο ενθαρρυντικά που μας έδειξε ότι είχε ξεπεράσει εντελώς το πρόβλημά της και μάλιστα ότι θα μπορούσαμε να είμαστε αισιόδοξοι για την επανένταξή της στη φύση. Είναι κάτι το οποίο κάνει ο Αρκτούρος σε περιπτώσεις ήταν της Κίρκης, όταν δηλαδή ένα αρκουδάκι στους πρώτους μήνες της ζωής του βρίσκεται χωρίς την μητέρα του. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι ήταν και αυτά τα ζώα μάλλον που ήταν τα πιο άγρια. Έφυγα, δεν ήθελε καθόλου να την πλησιάζουν οι θελιστές της. Οπότε αυτό μας έδειχνε ότι είχαμε πολύ ενθαρρυντικά σημάδια. Έτσι λοιπόν, πριν από λίγες εβδομάδες, η Κίρκη έφτασε η ώρα να επιστρέψει στη φύση και σε μια επιχείρηση που έχουμε ξανακάνει και στο παρελθόν με αρκετές αρκούδες, έχει επανενταχθεί στο φυσικό περιβάλλον. Αφού έγινε απαραίτητη την άρκωση, ώστε να μπορέσει να μεταφερθεί, να τοποθετηθεί ένα κολάρ με το οποίο μπορούμε να παρακολουθούμε το που βρίσκεται, μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε δασικό χώρο που επανεντάχθηκε μέσα σε δασικό περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε αν αυτά τα ζώα παρακολουθούνται από εσάς και στη συνέχεια μετά την επιστροφή τους?
1: Παρακολουθούνται για κάποιο διάστημα. Το διάστημα αυτό δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι λίγοι μήνες, αλλά ούτως ή άλλως πλέον είναι αρκετά για να μας δείξει ότι εφόσον τους πρώτους μήνες θα έχει καταφέρει και κινείται σύμφωνα με το πώς θα πρέπει να κινείται μια αρκούδα, αποφεύγεται κατά κύριο λόγο δηλαδή τις κατοικημένες περιοχές, ότι είναι όπως κάθε άλλη αρκούδα. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιο δείγμα για να πούμε ότι που μπορεί να μας ανησυχεί. Αν αυτό φανεί φυσικά από τις κινήσεις του, γι' αυτό το παρακολουθούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επέμβουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Στεφάνου, μιας και μιλάμε τώρα για την συγκεκριμένη αρκούδα που επιστρέφει στη φύση, πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ή ακούμε ή διαβάζουμε ειδήσεις με ανθρώπους που βρίσκονται έτσι σε επαφή με άγρια ζώα, είτε λύκους είτε αρκούδες, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα θέλετε να μας πείτε κάποιες συμβουλές που καλό είναι να τις γνωρίζουμε όταν θα έρθουμε σε μια τυχαία επαφή με ένα τέτοιο άγριο ζώο, που εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε για ακόμη μια φορά ότι δεν έρχεται αυτό στο σπίτι μας. Εμείς πηγαίνουμε στο δικό του πολύ κοντά και μάλιστα σε πολλές περιοχές πληροφορούμαστε ότι ενώ υπάρχει σήμανση ότι μέσα στο δάσος είναι πιθανό να έρθει κάποιος σε επαφή με ένα τέτοιο άγριο ζώο, εμείς συνεχίζουμε την οδηπορία μας σαν να μην τρέχει τίποτα και μετά βεβαίως διαμαρτυρόμαστε για κάτι που μπορεί να μας συμβεί. Θέλετε να μας μιλήσετε?
1: Βεβαίως. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι υπάρχουν πλέον και περιστατικά όπου κάποιο άγριο ζώο μπορεί να πλησιάσει σε μια κατοικημένη περιοχή, ενώ σε κάποιο χωριό κυρίως, αλλά καλό είναι φυσικά να γνωρίζει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει. Αρχικά, σε μια δασική περιοχή, μέσα στο φυσικό περιβάλλον, εκεί πέρα το σημαντικό είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Είναι με ένα άγρια ζώα, τόσο λύκος όσο και η αρκούδα, ωστόσο δεν είναι επιθετικά ζώα, δεν τρέφονται με τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν δεν έχουν και κάποιον λόγο να μας επιτεθούν. Δεν παραμονεύουν δηλαδή σε κάποιο σημείο για να μας επιτεθούν. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να κάνουμε στιγμή την παρουσία μας. Όταν είμαστε μέσα στο δάσος, όταν είμαστε έτσι με την παρέα μας, μπορούμε να συζητάμε λίγο πιο δυνατά, έτσι ώστε να δώσουμε τα ζώα αυτά τη δυνατότητα να μας ακούσουν γέρος. Έχουν πολύ καλή ακοή, τόσο ο λύκος όσο και η αυτούτα, και έτσι λοιπόν και δίνουμε τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Μπορούμε να πατάμε πάνω σε πεσμένα φύλλα και ξερά κλαδιά που να κάνουν κάποιο φόρυβο, έτσι ώστε ακριβώς να προλάβουμε εμείς οποιαδήποτε συνάντηση. Αν λοιπόν, παρ' όλα αυτά δούμε ένα άγριο ζώο, πάλι θα πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Θυμόμαστε ότι δεν πρέπει να το πλησιάσουμε το ζώο, είτε θέλουμε να το τρομάξουμε με κάποιο τρόπο. Αυτό που

0: έτσι παρούσε οπτική επαφή με το ζώο.
1: Αυτό που λέμε μερικές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι να αρχίσουμε να τρέχουμε, είναι σωστό?
0: Σίγουρα όχι, δεν τρέχουμε, δεν θέλουμε να πανικοβάλουμε το ζώο, ούτε να δείξουμε ότι έχουμε κι εμείς κάποιον πανικό ή ότι είμαστε φοβισμένοι. Αλλά θα πρέπει πάντοτε να τηρήσουμε, ακόμα και όταν μπορούμε να πιστοχωρούμε δηλαδή, αλλά πάντοτε κρατώντας την οπτική επαφή με το ζώο.
1: Μάλιστα. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Παναγιώτη Στεφάνου, υπεύθυνο επικοινωνίας του Αρκτούρου, για αυτή την αισιόδοξη είδηση της επιστροφής μιας νεαρής άγριας αρκούδας στην φύση από τον Αρκτούρο, για ακόμα μια φορά που πραγματικά οι άνθρωποι του παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την προστασία του συγκεκριμένου ζώου, της αρκούδας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θέλουμε, κύριε Στεφάνου, για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σήμερα.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε τώρα στην εκπομπή μας με ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε ιδιαίτερα, πήρε και ιδιαίτερες διαστάσεις στον τύπο τις τελευταίες ημέρες με τίτλους όπως «Φλέγεται η Ευρώπη», «Ο θερμικός στόλος προκάλεσε φωνικό καύσωνα με ρεκόρ θερμοκρασίας», «Ηνωμένο Βασίλειο και θύματα στη Γαλλία». Όλες αυτές οι αναφορές και μάλιστα σε μια εποχή που δεν περιμένει κανείς να δει τόσο ακραίες θερμοκρασίες και μάλιστα σε σημεία της Ευρώπης που δεν συνηθίζεται να παρουσιάζουν τέτοιους καύσωνες, σίγουρα θορύβησε πολλούς. Κάποιοι άρχισαν να λένε ότι μήπως αυτό το κύμα καύσωνα κατευθύνεται και προς την Ελλάδα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγκουβάρδο, Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κύριε Λαγκουβάρδε, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή εκπομπή. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή για ακόμα μια φορά και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε δύο λόγια εξηγώντας μας αυτό το φαινόμενο που δεν το βιώσαμε αλλά διαβάσαμε γι' αυτό τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και κράτη.
1: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι για αρκετές ημέρες τώρα οι θερμοκρασίες έχουν επανέλθει τα κανονικά και κάτω από τα κανονικά σε αυτές τις περιοχές. Είχαμε όμως ρευστικά το διάστημα των τελευταίες εβδομάδες, των τελευταίων δεκαημέρων του Μαΐου, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες στις περιοχές που αναφερθήκατε, με ρεκόρ σε αρκετές περιοχές για Μάιο, γιατί οι πιο ψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου, όπου είχαμε και ρεκόρ δεκαετιών, ίσως και πρωτόγνωρα ρεκόρ για θερμοκρασίες για αυτήν την εποχή. Ήταν μια μονή πολύ ψηλών θερμοκρασίων σε αυτές τις περιοχές, το οποίο πραγματικά είναι μια απόκτηση από τα κανονικά πολύ σημαντική, που όμως δυστυχώς βλέπουμε να συμβαίνει όχι μόνο εκεί και στις περιοχές μας και σε άλλες περιοχές, όχι και συχνότερα.

0: Άλλωστε, πριν συμβεί αυτό, περίπου ένα μήνα πριν, είχε ανακοινώσει και ο Μετρολογικός Οργανισμός και η υπηρεσία Κοπέρνικους ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος η οποία θερμαίνεται με τον γρηγορότερο ρυθμό. Επομένως, θα έχουμε, θα έχουμε τέτοιες σημαντικές αποκλίσεις προς τα πάνω, δυστυχώς και στο μέλλον. Ο συγκεκριμένη αυτή η κατάσταση δεν επηρεάζει. Επηρεάζει μερικώ τη χώρα με ψηλές θερμοκρασίες. Δεν έφτασαν ποτέ οι τόσο ψηλές θερμοκρασίες και τόσο θερμές αερίες στην περιοχή μας. Είχαμε όμως και εμείς θερμοκρασίες λίγο πάνω από τις κανονικές τιμές. Ενώ αν έρθουμε τώρα στον Ιούνιο, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου που έχει περάσει ήδη, οι θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη είχαν επανέλθει στα φυσιολογικά, όπως σας είπα, και κάτω από φυσιολογικά και με αρκετές βροχές. Ενώ στην περιοχή μας είμαστε και ήμασταν λίγο πάνω από τα κανονικά, 2-3 βαθμούς πάνω από τις κανονικές την εποχή θερμοκρασίες. Ευτυχώς για την ώρα δεν έχουμε και δεν θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες κάποια θερμική έξαρση, κάποιο ένα γεγονός υψηλών θερμοκρασιών που θα μας ανησυχούν.
1: Είπατε πιο πριν, κύριε Λακουβάρδε, ότι η Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία, φαίνεται να είναι ήπειρος που θερμαίνεται με τον πιο γρήγορο ρυθμό. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι που ευθύνονται γι' αυτό?
0: Κοιτάξτε, στην ανακοίνωση αυτή αναφέρθηκα διάφορα. Καταρχάς είναι ότι σίγουρα οι νότιες περιοχές της Ευρώπης βρισκόμαστε κοντά στην Αφρική, σε περιοχές που θερμαίνονται ιδιαίτερα, δεν υπάρχει βλάστηση. Επομένως, είναι συχνό να έχουμε θερμές μεταφορές, μεταφορά πολύ θερμών μεζών από την Αφρική προς την περιοχή μας. Και αυτό το βλέπουμε στους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε έχουμε και συχνά επεισόδια κάψεων, τα οποία μάλιστα και στη χώρα μας, αλλά ξενικά στη Μεσόγειο γίνονται όλο και συχνότερα. Η Βόρεια Ευρώπη, την άλλη, αυτό ισχύει και σε άλλες ηπείρους βέβαια, αλλά ισχύει και στην Ευρώπη, επηρεάζεται από την αυξημένη θερμοκρασία που έχουμε στην Αρκτική. Ή λέει του σημαντικού του Βόρειου Πόλου και πέραξη του Βόρειου Πόλου, οι οποίοι στραφούνται γρήγορα και έχουν σαν αποτέλεσμα να ανεβάζουν και τις θερμοκρασίες και στα φόρα της χώρας. Ένα τρίτο, το οποίο αναφερόταν στην έκθεση και είναι σημαντικό να το πείσουμε, είναι ότι ο καθαρότερος αέρας, δηλαδή τα λιγότερα αεροδήματα τα οποία εγγύονται, που εκπέμπτουν στην ατμόσφαιρα από τις κάφτες, είναι μικρότερο τη φόρμα με αποτέλεσμα στην Ευρώπη. Ότι πρέπει να έχουμε ένα πιο καθαρό ουρανό, το οποίο βοηθάει στο θερμοκρασία να ανέβει περισσότερο. Γιατί στις περιοχές που έχουν ισχυρή μόλυνση, αυτά τα σωματίδια σκεδάζουν την ελληνική αμφιβολία, δηλαδή φτάνει όλη στο έδαφος, με αποτέλεσμα να περιορίζουν λίγο την αύξηση της θερμοκρασίας. Επομένως, ο καθαρός αέρας που έχουμε, το θέλουμε προφανώς για λόγους υγείας, αλλά την άλλη έχει μια μικρή επίπτωση να αφορά τη θερμοκρασία. Κάνει την ηλιακή ακτινοβολία, ήταν η πιο εύκολη ηλιακή ακτινοβολία στο έδαφος και επομένως ανεβάζει τη θερμοκρασία του εδάφους και τη θερμοκρασία του αέρα. Mm-hmm. Αυτοί είναι τρεις κύριοι λόγοι, σύμφωνα και με την έκθεση αυτή. Στη χώρα μας το διαπιστώνουμε προφανώς, σε όλη την Ευρώπη το είπαμε, μέσα στη μέση, γιατί πάμε μιλάμε για μέσα στη μέση όλου του χρόνου. Mm-hmm. Το δείχνει την αύξηση, αλλά δείχνει το καλοκαίρι και στη Μεσόγειο, είτε κάποιες φορές στη Δυτική, κάποιες φορές στην Ανατολική Μεσόγειο, βλέπουμε πλέον κάποιες μεγάλες διάρκειες. Όπως για παράδειγμα στην χώρα μας τα 4-5 τελευταία καλοκαίρια, δηλαδή 21, 23, 24 και 25, βιώσαμε στη χώρα μας κάποιες πολύ μεγάλες διάρκειες. Πάμε, δεν το είχαμε δει ποτέ να συμβαίνει τόσο μαζί, δεν είναι χρονικά δηλαδή. Προφανώς είχαμε κάποιους παρελθόν, το 1987, το 2007, αλλά σε 4-5 τελευταία καλοκαίρια να έχουμε κάποιες μεγάλες διάρκειες, λοιπόν από 10-12 ημέρες, είναι κάτι που δεν το είχαμε ξανά συνέντευξη. Και δυστυχώς αυτό και μετά είναι ένδειξη της κλιματικής αλλαγής, ότι αυτά τα φαινόμενα είναι πιο συχνά και πιο έντονα. Mm-hmm. Δηλαδή, ώστε να σκάψουν δηλαδή, πιο συχνή, να έχουν μεγάλη διάρκεια, με σημαντικές αποκλίσεις θερμοκρασίας στα κανονικά, που για παράδειγμα είδαμε τέλος με στην Ευρώπη, που έχουμε δει και στη χώρα μας τα προηγούμενα καλοκαίρια.
1: Μάλιστα. Κύριε Λακουβάρδε, επίσης τα τελευταία λίγα χρόνια φαίνεται ότι ακούμε από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην παγκόσμια πολιτική να αμφισβητούν αυτό για το οποίο συζητάει η επιστημονική κοινότητα και μέσα από αυτή και τα συμπεράσματά της που φτάνουν μέχρι εμάς και εμείς οι απλοί πολίτες, για αμφισβητούν αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή.
0: Τα στοιχεία δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Mm. Θέλω να πω εδώ, με αφορμή αυτή την ερώτηση, ότι πλέον έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα και πιθανώς στο μέλλον έχουμε περισσότερα, τα περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία για να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε την κλιματική αλλαγή. Στο μετρήσει από τους σταθμούς πέρας, τόσο από δορυφορική μετρήση της θερμοκρασίας, τις επιφάνειες, τις εδάφους, δηλαδή τις θάλασσες που επίσης θερμαίνεται γρήγορα. Έχουμε δηλαδή στα χέρια μας όλα αυτά τα στοιχεία που δείχνουν ότι έχουμε μια σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας πολύ γρήγορη, που δεν δικαιολογείται την φυσική μεταβλητότητα, γιατί οι αρνητές της αλλαγής λένε ότι στο παρελθόν είχαμε αυξομοιώσει της θερμοκρασίας, είχαμε, αλλά σε μεγάλες χρονικές περιόδους. Όταν βλέπεις 20-30 χρόνια και μάλιστα μια σημαντική επιτάχυνση αυτής της κατάστασης την τελευταία δεκαετία, καταλαβαίνουμε και αποδεικνύεται ότι αυτό οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες που είναι προφανώς οι εκπομπές του αερίου του θερμοκηπίου από την καύση των ορυκτών καυσίμων. Αυτό είναι. Το διοξείδιο του άνθρακα και δεσκευόντως το μεθάνιο είναι τα δύο θερμοκηπικά αέρια που σαν πολίτες μας να ανεβάζουν την υποκρισία του πλανήτη μας. Μόνο η συγκεκριμένη λέγη υπάρχει, υποστηρίζεται από τα δεδομένα, όσοι του αρνούνται απλά εθελοντυφλούν. Οι αριθμοί και οι μετρήσεις είναι εδώ ακριβώς για να μπορούμε να τεκμηριώσουμε επιστημονικά και με εγκυρότητα αυτό που λέμε. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μας θεωρήσαμε κάτι και στο κεφάλι, να το πω έτσι απλά. Τεκμηριώνουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διαθέσή μας.
1: Μάλιστα. Συνομιλούμε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Κωνσταντίνο Λογκουβάρδο, Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Θέλουμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμη μια φορά, κύριε Λογκουβάρδο, που αποδεχθήκατε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε λοιπόν πριν από λίγο και από τον κύριο Λαγκουβάρδο ότι προφανώς και δεν υπάρχει άμεσος λόγος ανησυχίας, τουλάχιστον για όσα βίωσε ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης τις προηγούμενες ημέρες, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες που σε κάποιες περιπτώσεις βεβαίως ήταν υπεύθυνες και για το θάνατο ανθρώπων στην Βόρεια Ευρώπη. Σίγουρα παρακολουθείτε το φαινόμενο, όπως μας είπε ο κύριος Λαγκουβάρδος, και μαθαίνουμε βεβαίως αυτό που γνωρίζουμε και βιωματικά όλοι μέσα από τους συνεχείς καύσονες των τελευταίων ετών, ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται περισσότερο από όλες, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες. Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή για να ακούσουμε διαφημίσεις, αμέσως μετά το δεύτερο σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά, και είμαστε πάλι εδώ.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη, «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο υποδέχεται στις 11 στην Αρχιεπισκοπή ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Τουρκική παρενόχληση σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ενώ παρενοχλήθηκαν επίσης και αεροσκάφοι που μετέφεραν τους Υπουργούς Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Συγκεκριμένα υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα της Κύπρου, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα αεροσκάφη των Υπουργών. Λίγες ώρες μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,2 ρίχτερ που αναστάτωσε την Εύβοια και έγινε αισθητή στην Αττική, νέος σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα. Με απόφαση του Δήμου, τα δημοτικά σχολεία παραμένουν κλειστά ενώ οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται κανονικά, καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται ασφαλή. Την τελευταία τους δοκιμασία στις πανελλαδικές εξετάσεις δίνουν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων προσανατολισμού για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Το βράδυ της Κυριακής, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ, ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει Χεζμπολάχ. Παρά την ένταση, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως οι Ιρανικές επιθέσεις δεν επηρεάζουν τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί τη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι ΗΠΑ με το Ιράν. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους στους 89,5 μεγακύκλους των FM. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας πρωινής εκπομπής και σκεφτήκαμε τώρα να κάνουμε μία αναφορά, να πούμε κάποια πράγματα για το έλκος στομάχου, να διερευνήσουμε τι συμπτώματα και την αντιμετώπιση του, γιατί όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι στα τελευταία χρόνια φαίνεται να πάσχουν από το συγκεκριμένο πρόβλημα. Τώρα μπορεί να φταίει η διατροφή, μπορεί να φταίει το άγχος, μπορεί να είναι όλα μαζί. Δεν είμαστε γιατροί, γι' αυτό καλέσαμε τον κύριο Βασίλειο Καλιακμάνη, ιατρό-παθολόγο, να μας πει περισσότερα πράγματα για το συγκεκριμένο θέμα που ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους. Γιατρέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Οπά, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, γιατρέ, για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης.
1: Εγώ κύριε Οπά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το έλκος στομάχου.
1: Το στομάχι, κύριε Οπά, μαζί με το ύπαρ, το σηκώτι, αποτελούν τα πιο σημαντικά όργανα του ανθρώπου. Στο ύπαρ τελούνται όλες οι διαδικασίες του μεταβολισμού, ενώ στο στομάχι διενεργείται η πέψη και ο καταβολισμός των τροφών που λαμβάνονται από το περιβάλλον. Το ανθρώπινο στομάχι διαθέτει χωρητικότητα περίπου 2.500 κυβικά. Βρίσκεται ανατομικά στο άνω μέρος της κοιλίας. Συγκοινωνεί με τον ισοφάγο, με το καρδιακό στόμιο. Προς τα κάτω το στομάχι επίσης συνδέεται με το λεπτό έντερο, αφού παρευληθεί ο πυλωρός, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ισχυρός κυκλικός μυς σφυκτήρας, ο οποίος συνδέει το στομάχι με το δωδεκαδάχτυλο και αποτελεί την πρώτη μοίρα του λεπτού εντέρου του δωδεκαδαχτύλου. Ο πυλωρός λοιπόν δρά σαν βαλβίδα που ελέγχει τη ροή, την είσοδο των ετοίμων για χώνευση τροφών από τον ισοφάγο στο στομάχι. Τα τυχώματα που απαρτίζουν το στομάχι Είναι τέσσερις βασικά χιτώνες, και από το εσωτερικό προς το εξωτερικό είναι πρώτο ο βλενογόνος χιτώνας. Αυτός ο χιτώνας έχει μεγάλη σημασία, γιατί έρχεται σε επαφή με τις τροφές. Διαθέτει ο χιτώνας αυτός άδενες που παράγουν βλένα, παράγουν υδροφλωρικό οξύ, παράγουν εκτογαστρικό οξύ. Επίσης παράγουν και ένζυμα. Ο δεύτερος χιτώνας είναι ο υποβλενογόνιος χιτώνας, που είναι ένα στρώμα συνδετικού ιστού πλούσιο σε αιμοφόρα, αγγεία και νεύρα. Επίσης ο μυϊκός χιτώνας, που έχει μεγάλη σημασία, διότι ο στόμαχος, εκτός από την πέψη που κάνει, κάνει και κινήσεις πρόθεσης. Αποτελείται από λίγες μυϊκές ίνες, συρρυκνώνεται και αναμειχνεί με τις κινήσεις του και την τροφή του και την και την προσθήκη του γαστρικού υγρού, το χυμό που προκαλείται από τις τροφές, και εφόσον αυτός ενεργοποιείται και παρασκευάζεται με τον βλωμό. Το βλωμό σημαίνει ένα άθισμα των τροφών που έχουν επικαλυφθεί και έχουν δημιουργηθεί τέτοιες συνθήκες με το σάλιο στο στόμα. Υπάρχει τέλος ο ρογόνος χιτώνας, ο οποίος αποτελεί το εξωτερικό κάλυμα του στομάχου και προστατεύει και επιτρέπει αυτόν ώστε να ολισθαίνει εντός της χιλίας. Η συχνότητα του πεπτικού έλκου στο γενικό πληθυσμό είναι 1%. Ο επιπερασμός, που σημαίνει, σαν επιπερασμός εξηγούμε τη λέξη, μια αντιστοιχία συνολικού αριθμού κρουσμάτων παλιό και νέο σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Ο επιπολασμός λοιπόν του πεπτικού έλκους είναι 500.000 ετησίως. Το έτος μεταξύ μάλλον των ετών 1999-2023, είναι μια στατιστική που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αριθμός των περιπτώσεων πεπτικού έλκους συνεχίζει να αυξάνεται, κυρίως σε περιοχές με χαμηλή κοινωνικο-δημογραφική ρήξη, όπως αύξηση πληθυσμού, μετακίνηση πληθυσμού, αδυναμία θεραπευτικής προσβάσεως. Στις χώρες κυρίως της Ασίας, της Δυτικής Υποσαχάριας Αφρικής. Το γαστρικό έλκος είναι έλκος που προσβάλλει κυρίως, είναι νόσος μάλλον που προσβάλλει κυρίως τα άτομα ηλικίας 55-70 ετών. Εμφανίζει αύξηση Αυτό πιθανώς να αποδίδεται στη λήψη των μη στερινοειδών αντιφλεγμονών φαρμάκων. Επίσης τα άτομα που έχουν καρδιαγγειακά προβλήματα σε αυτές τις ηλικίες, όπως έχουν και αστεοαθρίτιδα, για όλα αυτά τα παραπάνω λαμβάνουν φάρμακα τα οποία δρούν στον πλενογόνο του στομάχου και προκαλούν το έλκος. Ιατρικά, ιστορικά μάλλον, συγγνώμη, το πεπτικό έλκος είναι μια ασθένεια του ανδρικού φύλου, έχει εξισωθεί με το γυναικείο φύλο με ποσοστό θνητότητας 2,2 υψηλότερο στους άντρες από τις γυναίκες σε ηλικίες 45 ετών αφοτέρου. Η ετήσια εμφάνιση του πεπτικού έλκους είναι κάτω του 0,2% έως 0,5%. Από τα άτομα, εδώ πέρα θα αναφέρουμε κάτι το οποίο είναι σημαντικό και θα πρέπει να το συζητήσουμε ίσως λίγο αργότερα. Από τα άτομα που έχουν μολυνθεί από το ελικοβακτηρίδιο πυλωρού, πάνω από 10-20% θα εμφανίσουν έλκος κάποια στιγμή. Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και σήμερα θεωρείται μια κύρια αιτία του έλκους, βρίσκεται σχεδόν παντού και αποτέλεσε το αντικείμενο μεγάλης έρευνας. Αποτελεί, επαναλαμβάνω, ένα από τις χειρότερες αιτίες εμφανίσεως έλκους, γιατί το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού είναι ένα μικρόβιο ελικοφόρο, το οποίο μπαίνοντας στον οργανισμό εκρίνει ορισμένες ουσίες όπως αμμονία και διτατραγικά, τα οποία επιδρούν καταλυτικά και σπάνε το φράγμα του στομάχου αυτό, τη βλένα καθώς και τα διτατραγικά που προστατεύουν το στομάχι από την επίδραση του υδροφθορικού οξέως. Το υδροφθορικό οξύ περιέχεται μέσα στο γαστρικό οξύ, στο γαστρικό υγρό, το οποίο υπάρχει μέσα στο στομάχι από φυσικού του, και το οποίο το γαστρικό υγρό που εκρίνεται από το στομάχι είναι ένα διαφανές άχρωμο ισχυρόξινο υγρό, το οποίο παράγεται από τις αντένες του στομάχου, κυρίως από τα τυχωματικά κύτταρα. Η κύρια λειτουργία του γαστρικού υγρού του στομάχου είναι χημική πέψη τροφών, απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, όπως παραδείγματος χάρη βιταμίνη B12, καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών. Η σύσταση είναι του γαστρικού υγρού. Είναι νερό, υδροφθορικό οξύ, όπως πεψίνη και διάφορα άλλα ένζημα. Το γαστρικό υγρό εμφανίζεται στη γέννηση του ανθρώπου και φτάνει στο μέγιστο στην ηλικία των 2 ετών. Το γαστρικό υγρό ελαττώνεται στα μεγάλα άτομα με εμφάνιση χρόνιας γαστρίτιδος, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο αδυνατίζει το φράγμα του στομάχου και προκαλείται γαστρίτιδα κυρίως στους μεγάλους ανθρώπους, η οποία όμως παράγεται και από τη χρήση των φαρμάκων που είπαμε και που χορηγούνται σε αυτές τις ηλικίες για συνυπάρχοντα νοσήματα. Μπορούμε να συνεχίσουμε?
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Η γαστρίτιδα λοιπόν είναι μια άλλη φλεγμονή του πλενογόνου στομάχου. Είναι ένα στάδιο που είναι συνδεδεμένο με έλκος. Ουσιαστικά εμείς οι γιατροί, όταν βάζουμε τη λέξη γαστρίτιδα, θεωρούμε ότι είναι σε άμεση, είναι το ίδιο περίπου με το στομάχι, με το έλκος στομάχου, με το πεπτικό έλκος. Η γαστρίτιδα προηγείται του έλκους, καθώς η χρόνια φλεγμονή της γαστρίτιδος προηγείται, όπως είπαμε, του έλκους με καταστροφή των του προστατευτικού τυχώματος του στομάχου, επιτρέποντας οξέα έλκη και δημιουργία αυτών. Υπάρχουν κοινοί παράγοντες πρόκλησης μεταξύ της γαστρίτιδος και του στομάχου, δηλαδή οι αιτιολογικοί παράγοντες. Η γαστρίτιδα ξεχωρίζει σε χρόνια και οξεία, η γαστρίτιδα ξεχωρίζει σε διαβρωτική και μη. Υπάρχει μια μορφή ειδικής γαστρίτιδος η οποία προκαλείται από την ασπιρίνη και η οποία ονομάζεται αιμορραγική γαστρίτιδα. Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού αποτελεί και εδώ πέρα πάλι τα κύρια αίτια γαστρίτιδος καθώς και της εμφάνισης πεπτικού έλκους. Τα φάρμακα τα οποία λαμβάνονται προφανώς σε μεγάλες ηλικίες διαβίου, αντιμετωπίζοντας διάφορες αρρώστιες των μεγάλων ηλικιών, προκαλεί γαστρίτιδα καταρχάς και κατόπιν μπορεί αυτό να εξελιχθεί σε έλκους στομάχου. Αυτή η ομοιότητα των συμπτωμάτων υπάρχει λοιπόν μεταξύ της γαστρίτιδος και του έλκους στομάχου, του πεπτικού έλκους. Οι παράγοντες κινδύνου είναι που έχουν μια εφαρμογή και για τις δύο και τα δύο νοσήματα, δηλαδή και για τη γαστρίτιδα και για το έλκος, είναι κάπνισμα, ακόμα και το άτμισμα, κύριε Παπά, το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται, βλάπτει και προκαλεί βλάβες γαστρίτιδος και έλκους του στομάχου, κατάχρηση αλκοόλ, κακή διατροφή. Εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι το έλκος του δωδεκαδακτύλου είναι 3 φορές περισσότερο και συχνότερο από το έλκος του στομάχου. Συνήθως εδράζεται στην πρώτη μοίρα του δωδεκαδακτύλου. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι η παχυσαρκία αποτελεί σήμερα μια νοσογόνο κατάσταση, θεωρούμε, και αυτή η παχυσαρκία προδιαθέτει σε εμφάνιση ελπών στομάχου. Το έλκος του δωδεκαδακτύλου είναι επί 3 φορές συχνότερο του έλκους του στομάχου. Εμφανίζεται σε προσωπικότητες ατόμων που είναι αγχώδεις, μετά από έντονο στρες, μετά από έντονη ψυχολογική πίεση. Το έλκος του δωδεκαδακτύλου σπάνια σχετίζεται με κακοήθεια. Δεν εξαλάσσεται σχεδόν ποτέ. Το έλκος του στομάχου αντιθέτως, που είναι συνήθως στατιστικώς λιγότερο συχνό από το έλκος του δωδεκαδακτύλου, εμφανίζεται στο άνω ίμιση του σώματος στομάχου. Μπορεί να είναι καλό ή φυσικά κακοήθες, αλλά αυτό μπορεί να είναι και να εξελιχθεί σε κακοήθεια. Επίσης, διάφοροι γενετικοί παράγοντες συμβάλλουν στη δημιουργία του έλκους. Όπως κληρονομική διάθεση, φαίνεται να υπάρχει το εξής και να έχει εξακριβωθεί. Συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με έλκους στομάχου έχουν ένα αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης έλκους και ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Ο κίνδυνος εμφάνισης του έλκους αυξάνεται όταν τα έλκη αναπτύσσονται σε άτομα κάτω των 20 ετών. Η κλινική εικόνα είναι σημαντικό ότι μεγάλο μέρος των ελκοπαθών ατόμων δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Τα συμπτώματα κυρίως είναι ένας πόνος ο οποίος είναι δύσχρηστος, ο οποίος έχει μεγάλη επίπτωση στην όλη διαδικασία και στη ζωή του αρρώστου. Αυτός είναι ένας πόνος ο οποίος είναι στο κέντρο της κοιλίας, κυρίως στο επιγάστριο. Τώρα, η αιτιοπαθογένεια του έλκους συμβαίνει όταν υπάρχει μια διαταραχή της ομοιοστατικής ισορροπίας των επιθετικών παραγόντων του αυλού του στομάχου και του πολυστρωματικού αμυντικού στρώματος του βρενογόνου του στομάχου. Οι προστατευτικοί μηχανισμοί αυτοί καταργούνται όταν επηρεάζονται και καταργούνται όταν επιδρούν στρεψογόνοι παράγοντες, κυρίως όπως αναφέρθηκε ήδη, λίμωξη με ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα αναργητικά φάρμακα. Η παραγωγή του και η εμφάνιση του ελικοβακτηρίδιου του πυλωρού είναι βασική, διότι ο ελικοφόρος αυτός ο οργανισμός μπορεί με την έκρηξη ενζήμων, όπως και με την έκρηξη τετανθρακικών, να διασπάσει το φράγμα του στομάχου, το φράγμα το προστατευτικό που υπάρχει στο βλενογόνο του στομάχου, και να δημιουργηθεί έλκος, το οποίο είναι συνήθως περίπου από μισό έως 1,5 εκατοστό.
0: Μάλιστα. Γιατρέ μου, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Νομίζουμε όμως ότι καταλάβαμε ότι οι στρεψογόνοι παράγοντες και το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού είναι βασικότατοι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν είτε έλκος στομάχου είτε έλκος στο δεκαδακτήλιο.
1: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Και λοιμώξη μπορεί, και υιογενής λοιμώξη μπορεί, αλλά και διαθητικές φλεγμονώδεις νόσος, όπως νόσος του Κρόν, σαρκοείδωση, συστηματική μονοκύτωση. Αλλά αυτά είναι σπάνια αίτια, και κυρίως εκείνο το οποίο συζητείται σήμερα και καταλαμβάνει μεγάλο μέρος επιστημονικής κοινός ερευνητικός είναι το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.
0: Μάλιστα. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Νικόλαο Καλιακμάνη, ιατρό και παθολόγο. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Εγώ, κύριε Βαν, καλή συνέχεια.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Περνάμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής και σκεφτήκαμε να πούμε δύο λόγια για ένα πετρινό μονότοξο γεφύρι, πέτρινο γεφύρι, το οποίο γεφύρωνε τον αγραφότη ποταμό και πήρε το όνομα του ανθρώπου βεβαίως που το έκτισε, όπως συμβαίνει συνήθως σε όλα τα μεγάλα γεφύρια που μπορεί κάποιος έτσι να θαυμάσει στην Ήπειρο ή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, προκειμένου στην περιοχή της Βρετανίας. Το ενδιαφέρον όμως με το συγκεκριμένο γεφύρι του Μανώλη είναι ότι υπάρχει και ένας θρύλος, μάλλον θα λέγαμε πολλοί θρύλοι που συνδέονται με το συγκεκριμένο γεφύρι και το πώς τελικά χτίστηκε από τον Ηπειρώτη πρωτομάστορα Μανώλη Χρυσιώτη, και έχει ένα ενδιαφέρον σίγουρα να δούμε πώς ο λαϊκός πολιτισμός πλέκει αυτούς τους θρύλους για τα δύσκολα έργα που σε μια εποχή που δεν είχε βεβαίως τις τεχνικές δυνατότητες της δικής μας έμοιαζαν περισσότερο αυτά τα έργα με άφλη που μπορούσαν να φέρουν εις πέρας οι άνθρωποι και κυρίως εκείνοι οι άνθρωποι που γνώριζαν την τέχνη της πέτρας. Πλέον το γεφύρι λοιπόν τους περισσότερους μήνες του χρόνου βρίσκεται κάτω από τα νερά της λίμνης των Κρεμαστών και μόνο λίγες μέρες του χρόνου έρχεται στην επιφάνεια για να μπορέσει να το θαυμάσει κάποιος. Το γεφύρι αυτό χτίστηκε το 1659 και πήρε το όνομα, όπως είπαμε, από τον Ηπειρώτη πρωτομάστορα Μανώλη Χρυσιώτη, ο οποίος είχε εγκατασταθεί με τη γυναίκα του Παρασκευή στο χωριό Δάφνη. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, το γεφύρι πήρε το όνομά του από τον Ηπειρώτη αυτό χτίστη το Μανώλη, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στο χωριό Δάφνη, όπου ζούσε με τη γυναίκα του την Παρασκευή. Το ζευγάρι δεν μπορούσε να αποκτήσει απογόνους, γι' αυτό το λόγο τρία μεγάλα έργα του παραλληλίζονται ως παιδιά του, ως αγόρι το γεφύρι και ως κόρες του οι εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής στη Χρύσο και της Αγίας Παρασκευής στα Βραγγιανά. Ώσπου να τελειώσει το χτίσιμό του, οι χτίστες έφαγαν, λένε, χίλιες γίδες, σιούτες και άλλες τόσες με κέρατα. Ένας άλλος θρύλος για το γεφύρι. Μας λέει πως και εδώ έχουμε στέριωμα με ανθρωποθυσία. Βεβαίως αυτό είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που μπορεί κάποιος να το συναντήσει, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, στο γεφύρι της Άρτας με τον πρωτομάστορα και την κόρη που έπρεπε να θυσιαστεί εκεί για να μείνει όρθιο το γεφύρι, που δεν κατάφερναν να το χτίσουν, ολιμερείς το χτίζανε το βράδυ, γκρεμιζόταν, μας λέει η παράδοση. Όμως τέτοιες ανάλογες παραδόσεις καλό θα είναι να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σε ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο και προφανώς δεν είναι μόνο δικό μας εφεύρημα ή δικό μας εφεύρημα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον θρύλο, ο πρωτομάστορας Μανώλης αναλαμβάνει να χτίσει το γεφύρι για λογαριασμό του βασιλιά του Αγγελοκάστρου. Το γεφύρι όμως δεν στεριώνει και ο πρωτομάστορας κινδυνεύει να θανατωθεί. Η βασιλοπούλα, όπου είναι ερωτευμένη με τον πρωτομάστορα, θα πέσει μέσα στα βαθιά νερά του ποταμού και έτσι το γεφύρι θα στεριώσει. Στο τέλος όμως ο Μανώλης, απελπισμένος από το χαμό της καλής του, θα πέσει και αυτός μέσα στα νερά του ποταμού και θα πνιγεί, όπως μας λέει ο θρύλος. Τώρα ας δούμε πως ο Κώστας Κρυστάλης, ο σημαντικός αυτός μας πεζογράφος, μας παρουσιάζει αυτόν τον θρύλο σε ένα ποίημά του, πεζογράφος και ποιητής ο Κρυστάλης, το γεφύρι του Μανώλη. Σημειώνει λοιπόν ότι του Αγγελοκάστρου ο βασιλιάς διαλάλησε μια μέρα. Ποιος συμπορεί τη λίμνη μου να σπείρει πέρα ως πέρα και ποιος τα σύγνεφα ψηλά κοπάδια να βοσκήσει? Στο ρέμα του ασπροπότο μου ποιος συμπορεί να στήσει στο χρόνο απάνω πέτρινο γεφύρι? Ας έρθει ο μπρός μου διαμάντια σήμη μάλαμα κι όλο το βιό του κόσμου να του χαρίσω αμέτρητο. Δεν άνοιξε ένα στόμα κι ουδένας δεν ομίλησε. Ώρες περνούν ακόμα και από τα πλήθη ομορφωνιό σαν σταυραϊτός πετιέται και έρχεται ο μπρος τον βασιλιά και τέτοια απολογέται. Τη λίμνη σου αν δεν μπορώ να σπείρω να θερίσω, ούτε στα σύννεφα ψηλά κοπάδια να βοσκήσω, όμως γεφύρι πέτρινο μπορώ να θεμελιώσω, στο ρέμα του ασπροπόταμου,
στον χρόνο απάνω. Ωστόσο, διαμάντια σήμη μάλαμα και όλο το βιός του κόσμου, δεν σου γυρεύω χάρισμα. Γυναίκαν θέλεις δώσ' μου την κόρη σου. Είχε ο βασιλιάς του γάμων το βλαστάρι μιαν θυγατέρα μοναχή της χώρας του Καμάρι και από καιρόν ομορφωνιός την κόρη του αγαπούσε. Όμως δεν ήταν βολετό του θρόνου αυτή βλαστάρι άντρα τον πρωτομάστερα των γεφυριών να πάρει. Δίνει το λόγο βασιλιάς. Λεβέντη το όνομά σου, με λένε Μανώλη βασιλιά, όμως καλά στο χάσου. Ο χρόνος αν παραδιαβεί και δεν το θεμελιώσεις, με το όμορφο κεφάλι σου το τάμα θα πλερώσεις. Αρχίζει σύνταχα η δουλειά, σαν γίγαντι πυθώνουν πέτρα σε πέτρα οι μάστοροι και χτίζουν και σβεστώνουν, όμως πάρα πολύ ψηλή η βράχη εκεί υψωνόταν. Το ρέμα τας προπόταμου ήταν πολύ βαθύ και ούτε θεμέλιον μπόρια εκεί ποτέ να στεριωθεί. Ότε χτίζεν ολιμερής, τη νύχτα εκκρεμνιζόταν. Να, αυτό που λέγαμε για το... τις φράσεις αυτές που μένουν μέσα στον πολιτισμό από το γεφύρι της Άρτας, έτσι. Ό,τι έχτιζαν ολιμερείς, τη νύχτα εκκρεμνιζόταν. Θλίβεται ο νιός. Η αγάπη του κρυφά τον συντυχαίνει. Χωρίς ελπίδα, φώτη στη θολή σκοτεινιασμένη, πέρασαν χρόνοι ολόβολοι. Και τώρα που σημώνει να φέξει η αυγή μας η γλυκιά και οι πίκρες μας οι πόνοι να σβήσουν σαν την καταχνιά, βογγάς καλέ μου ακόμα. Καημένη δε με κλαις κι εσύ. Του γάμου μας το στρώμα τάχα σαν πονηρεύεσαι. Είναι τα βουνά ψηλά, το ρέμα τάσπρο. Είναι βαθύ και ολόγοργο κυλά. Κι ούτε θεμέλιο στέριωσαν ως σήμερα μαστόρι. Ούτε την μέρα χτίζεται, χαλά τη νύχτα κόρη, της απάντησε ο Μανώλης.

Ακούσατε την πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου, Ιωάννη, με τίτλο «Η βίωση του μυστηρίου της Εκκλησίας». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στον τιμητικό τόμο προς τον Μητροπολίτη Αττικής Δωρόθεο, Καστοριά, Αττική, 1992.

Όταν λέμε ότι η Εκκλησία είναι ένας τρόπος υπάρξεως, τι εννοούμε? Σε τι συνίσταται αυτός ο τρόπος υπάρξεως? Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι η Εκκλησία είναι μητέρα, που σημαίνει ότι γεννάει τέκνα. Η γέννηση, η εμφάνιση νέων ταυτοτήτων, νέων υποστάσεων, είναι αυτό που συμβαίνει κάθε φορά που με το βάπτισμα γίνεται κανείς μέλος της Εκκλησίας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να πει κανείς για το Άγιο Βάπτισμα, αλλά είναι ορισμένα πράγματα που συνήθως δεν τα λέμε, ενώ είναι τα πιο ουσιαστικά. Το βάπτισμα προϋποθέτει ένα θάνατο και μια γέννηση. Ένα θάνατο του παλαιού ανθρώπου και μια γέννηση ενός νέου. Αλλά τι είναι αυτός ο παλαιός άνθρωπος? Πρόκειται απλώς για ένα ηθικό ζήτημα, δηλαδή για αλλαγή και βελτίωση της συμπεριφοράς του ανθρώπου? Και αν αλλάξει η συμπεριφορά του ανθρώπου, έχει γίνει ο άνθρωπος καινούριος? Έχει ξαναγεννηθεί? Πολλές φορές εκεί σταματούμε και έτσι επιβεβαιώνονται όσα είπα στην αρχή σχετικά με την προτεσταντική επίδραση στην αντίληψη που έχουμε περί βιώματος.

Το πρόβλημα όμως του θανάτου του παλαιού ανθρώπου δεν είναι ηθικό, αλλά οντολογικό. Δηλαδή, το πρόβλημα με την βιολογική γέννησή μας δεν είναι απλώς ότι μας κάνει να έχουμε την αμαρτία μέσα στην ύπαρξή μας. Όπως λέει ο Ψαλμωδός, «Εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου». Δεν είναι απλώς το ότι φέρνουμε αυτό που λέμε προπατορικό αμάρτημα, αλλά είναι το ότι όλα αυτά μεταφράζονται στο γεγονός ότι φέρνουμε μια θνητή ύπαρξη, ότι γεννιόμαστε ως θνητά όντα. Και η ζωή, συνεπώς, που έρχεται από την βιολογική γέννηση, από τους ίδιους τους νόμους της φύσεως και της βιολογίας, οδηγεί αναπόφευκτα στο θάνατο. Επομένως, ο κενός άνθρωπος, αυτός που θα ξαναγεννηθεί, πρέπει να είναι ο άνθρωπος που θα ζήσει αιώνια, που δεν έχει απλώς τη θνητή ύπαρξη που μας έδωσε η βιολογική μας γέννηση. Η Εκκλησία με το βάπτισμα γίνεται μητέρα που γεννάει αθάνατα παιδιά, ενώ η βιολογική μητέρα γεννάει θνητά παιδιά.

Έτσι στο βάπτισμα έχουμε, όπως θα μπορούσε να πει κανείς, την πρώτη βίωση της Εκκλησίας. Αν ρωτήσουμε τον εαυτό μας πότε βιώνουμε για πρώτη φορά το μυστήριο της Εκκλησίας, η απάντηση είναι με το βάπτισμα. Τότε διακόπτουμε τους δεσμούς μας με το θάνατο και αποκτούμε μια ζωή η οποία δεν δεσμεύεται από τους νόμους της βιολογίας, τους νόμους του θανάτου. Γι' αυτό στο βάπτισμα έχουμε μια ριζική μεταστροφή του ανθρώπου, την οποία δεν πρέπει να την ερμηνεύσουμε απλώς ηθικά, δηλαδή σαν αλλαγή συμπεριφοράς, αφού όσο και αν αλλάξει κανείς τη συμπεριφορά του, παραμένει θνητός. Γι' αυτό άλλωστε εκτός της Εκκλησίας μπορεί να βρει κανείς ανθρώπους που κατορθώνουν και αρετή και αλλαγή συμπεριφοράς, αλλά δεν κατορθώνουν να απαλλαγούν από τα δεσμά του θανάτου. Η στροφή λοιπόν που γίνεται στο βάπτισμα, η στροφή την οποία συμβολικά τελετουργικά κάνει ο υποψήφιος κατά την ώρα των εξορκισμών, όταν τον στρέφουμε από την κατεύθυνση προς δεσμάς προς την κατεύθυνση προς ανατολάς, αυτή είναι στροφή από το βασίλειο του σκότους και του θανάτου στο βασίλειο του φωτός και της ζωής. Έτσι, το βάπτισμα σημαίνει επίσης απελευθέρωση από οτιδήποτε στο παρελθόν εδέσμευε τον άνθρωπο. Και αν ακόμη είναι νήπιο και δεν έχει προβλήματα ηθικής συμπεριφοράς όπως οι ενήλικοι, το βάπτισμα αποτελεί για αυτόν νέα γέννηση, διότι έχει αυτή τη θνητότητα για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Αν πάλι είναι μεγάλος, μετά το βάπτισμα διαγράφονται οι αμαρτίες του παρελθόντος και έτσι πραγματοποιείται μια ριζική στροφή προς μια καινούρια ταυτότητα, η οποία δεν στηρίζεται πλέον σε αυτό που ήταν ο άνθρωπος στο παρελθόν, αλλά σε αυτό που θέλει ο Θεός να είμαστε αιώνια. Έτσι, στο βάπτισμα βιώνεται αυτή η στροφή, η μεταστροφή από αυτό που ήμασταν στο παρελθόν σε αυτό που θα είμαστε στο μέλλον.

Δεν υπάρχει βάπτισμα το οποίο να μην συνεπάγεται αυτομάτως ενσωμάτωση στο σώμα της Εκκλησίας. Όταν έγραφε ο Απόστολος Παύλος ότι στο βάπτισμα πεθαίνουμε συν Χριστώ και αντιστάμεθα για να ενσωματωθούμε μέσα στο σώμα του Χριστού, αυτό μεταφράζεται πρακτικά στην ενσωμάτωσή μας στην κοινότητα της Εκκλησίας, πράγμα που σημαίνει πλέον ότι οι σχέσεις που καθορίζουν την ύπαρξή μας δεν είναι οι βιολογικές, αυτές δηλαδή που πήραμε από την πρώτη μας γέννηση, αλλά οι εκκλησιολογικές, αυτές που μας δίνει η Εκκλησία. Χαρακτηριστικά ας θυμηθούμε αυτό που λέγεται κατ' επανάληψη στα Ιερά Ευαγγέλια ως προτροπή του Κυρίου, ότι η πατέρα σας δεν είναι πλέον ο πατέρας της οικογένειάς σας, αλλά ο εν της ουρανής. Και πατέρα, μη καλέσετε ημών επί της γης, ίσγαρ έστιν ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής. Όλα αυτά βγήκαν από την εμπειρία του βαπτίσματος, την εμπειρία της εντάξεως πλέον μέσα σε ένα νέο πλέγμα σχέσεων που δεν είναι το βιολογικό. Από εκεί αντλεί τώρα την υπόσταση, την προσωπική του ταυτότητα, ο πιστός.

Ας κάνουμε εδώ μια παρένθεση λειτουργικής φύσεως. Για μας τους Ορθοδόξους είναι κέρια σημασίας το να επιμείνουμε στο ότι το βάπτισμα, το χρίσμα και η Θεία Ευχαριστία αποτελούν μια ενιαία και αδιάσπαστη λειτουργική ενότητα. Ενώ στη Δύση, τόσο στους Ρωμαιοκαθολικούς όσο και στους Προτεστάντες, αυτά τα τρία μυστήρια έχουν διασπαστεί λειτουργικά και μεσολαβεί χρόνος μεταξύ βαπτίσματος, χρίσματος και Θείας Ευχαριστίας, με διάφορα επιχειρήματα βιωματικά, με την ατομική έννοια του βιώματος, ότι πρέπει το παιδί να μεγαλώσει, να καταλάβει τι του γίνεται και μετά να προσέλθει. Για μας δεν ισχύουν τέτοια κριτήρια. Αντίθετα, ισχύει το κριτήριο ότι έχουμε μια οντολογική αλλαγή, ότι ο άνθρωπος πρέπει να μπει πλέον σε μια νέα σχέση με τον κόσμο. Δεν μπορεί να είναι κανείς βαπτισμένος και να είναι μακριά από την βίωση της κοινότητος της Εκκλησίας. Γι' αυτό βάπτισμα σημαίνει συγχρόνως και τοποθέτηση μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας και κοινωνία στη Θεία Ευχαριστία. Το ότι σήμερα οι βαπτίσεις γίνονται εκτός της Θείας Ευχαριστίας ή δίνουμε τη Θεία Ευχαριστία στο νεοβάπτιστο ατομικά και εκτός της κοινότητας, τούτο είναι μια λύση ανάγκης, η οποία τουλάχιστον διατηρεί την ενότητα των τριών μυστηρίων. Πάντως, ο σωστός τρόπος είναι να τελείται το βάπτισμα στη Θεία Ευχαριστία

απληστία, ώστε να μπορεί αμέσως η κοινότητα να υποδέχεται το νέο μέλος της, και αυτό γίνεται ως μέλος της Εκκλησίας.

Εκτός από το βάπτισμα, όπως από όσα είπαμε μέχρι τώρα, η Εκκλησία βιώνεται ως πρόγευση της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή των σχέσεων εκείνων που δίνουν ζωή και όχι θάνατο. Διότι ο θάνατος είναι εγενής μέσα στη βιολογική γέννηση του ανθρώπου, ας μην το λησμονούμε αυτό το πράγμα. Εγενής αντίθετα, μέσα στη νέα γέννηση του ανθρώπου με το βάπτισμα, είναι η ζωή. Και αυτό δίνεται με τη Θεία Ευχαριστία. Διότι δεν μπορεί αυτός που βιώνει την Εκκλησία ως βαπτισματική πραγματικότητα να μην τη βιώσει αμέσως και ως ευχαριστιακή πραγματικότητα. Το σημαντικό εν σχέση με την ευχαριστιακή εμπειρία της Εκκλησίας είναι ότι εισέρχεται πλέον ο άνθρωπος σε μια σχέση με τους άλλους και με τον κόσμο γενικά, η οποία έχει ως κέντρο της τον Χριστό. Έχει ως κέντρο της το σώμα εκείνου, ο οποίος νίκησε το θάνατο, και αυτή η νίκη κατά του θανάτου που έχει ο αναστημένος Χριστός είναι αυτή από την οποία πηγάζει η ζωή για όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Αυτή η χριστοκεντρικότητα της Θείας Ευχαριστίας είναι που την κάνει να διαφέρει από κάθε άλλη εμπειρία που έχει ο πιστός ή γενικότερα ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτε που να είναι τόσο χριστοκεντρικό όσο η Θεία Ευχαριστία. Καμία άλλη εμπειρία του πιστού δεν έχει τόσο άμεση σχέση με τη σωματική παρουσία του Αναστάντος Χριστού.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη «Η βίωση του μυστηρίου της Εκκλησίας». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στον τιμητικό τόμο προς τον Μητροπολίτη Αττικής Δωρόθεο, Καστοριά, Αττική, 1992.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στην Εκκλησία αναφερόμαστε κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, όπως άλλωστε είναι και ο τίτλος της εκπομπής. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πίστη, των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη απέναντι στην λαϊκή θρησκεία που έχουμε πάλι στον βιβλικό Ισραήλ στα χρόνια αυτά της Παλαιάς Διαθήκης, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Πολλά στοιχεία θα δώσουμε και πολλές πληροφορίες. Καλωσορίζουμε αμέσως τον κύριο Ιπποκράτη Ταυλάριο, ο υποψήφιο διδάκτορα Παλαιάς Διαθήκης στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, τι κάνετε κύριε Ταυλάρη?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, καλά είμαι εσείς?
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι μεγάλο το σημερινό μας θέμα ναι. Και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να διατρέξουμε, νομίζω, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη τέτοια περιστατικά που μας δείχνουν την λαϊκή θρησκεία από τη μια πλευρά και την πίστη των προφητών από την άλλη. Από πού θα μπορούσαμε ίσως να ξεκινήσουμε κατά τη γνώμη σας?
1: Θα ξεκινήσουμε από την έννοια του συγκριτισμού. Αρχικά να πούμε ότι θα μιλήσουμε για την ένταση που υπέβοσκε κατά την παλαιοδιαθήκη εποχή ανάμεσα, όπως είπατε, στην πίστη των προφητών και τη λαϊκή θρησκεία. Όταν λέμε λαϊκή θρησκεία, εννοούμε τις εκφάνσεις της θρησκευτικότητας της ευρείας μάζας του λαού, η οποία πολλές φορές, όπως θα δούμε, εκτρέπεται από τις αρχές της πίστης, όπως αυτές διατυπώνονται από τις ιερές γραφές. Τώρα μιλήσουμε λίγο για την έννοια του συγκριτισμού, η οποία είναι μια σύνθετη λέξη που προέρχεται από το συνδυασμό της πρόθεσης συν και του ουσιαστικού κράσης, δηλώνοντας την ανάμειξη ή τη σύνθεση. Σύμφωνα με κάποιους άλλους, η ετυμολογία προέρχεται από το συν και την Κρήτη. Αυτό δεν είναι τώρα της παρούσης. Μέσα από το βιβλικό κείμενο διαφαίνεται η σύγκραση λατρευομένων θεοτήτων και λατρευτικών πρακτικών των Ισραηλιτών και των κατοίκων της Χαναάν ήδη από τα πρώτα βήματα της θρησκείας του αρχαίου Ισραήλ. Βασικό στοιχείο στην ιστορία του Ισραηλιτικού συγκριτισμού υπήρξε η έντονη πολεμική των προφητών και του δευτερονομιστικού κινήματος εναντίον των χανανιτικών και μεσοποταμιακών ασυριακών επιδράσεων στην πίστη του Ισραήλ, οι οποίοι συνεχίστηκαν κατά όλη την προεχμαλωσιακή εποχή. Η λεγόμενη συγκριτιστική ομάδα, δηλαδή η μάζα του λαού που ασκούσε τέτοιου είδους πίστη, δηλαδή τι σημαίνει συγκριτιστική ομάδα, δηλαδή μια μάζα του λαού, μεγάλη μάζα του λαού, ανακάτευε την πίστη στο Γιαχβέ με την πίστη στο Βάλ και άλλες χαρανητικές θεότητες. Αυτή η ομάδα έχει ισχυρό έρισμα στην ιστορία της θρησκείας του Ισραήλ και βρισκόταν σε μια αντιπαράθεση με την προφητική αντίληψη της μονολατρίας του Γιαχβέ. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να μιλήσουμε λίγο έτσι για τα χαρακτηριστικά της λαϊκής θρησκείας στην Παλαιά Διαθήκη, μερικά εκ των οποίων είναι πρώτον ότι είναι η θρησκεία των αγροτικών λαϊκών πολιτισμών που περιστρέφεται γύρω από την αγροτική ζωή και μπορεί να θεωρηθεί ανημιστικού τύπου. Δηλαδή τι σημαίνει ανημιστικού τύπου? Ανημισμός είναι η αντίληψη κατά την οποία όλα έχουν ψυχή, όλα είναι έμψυχα, και τα αντικείμενα και τα καιρικά φαινόμενα, και η οποία ενίοτε βιώνει τον χρόνο μέσα από οικογενειακά ή προσωπικά γεγονότα που δεν εντάσσονται στο κύκλο του ετήσιου ημερολογίου. Επίσης ασκείται από λαϊκούς σε μια θρησκευτική κοινότητα σε αντίθεση με αυτή του κλήρου και διαποτίζεται από εσωτερικές μορφές θεραπευτικών πρακτικών, προφητείες, οράσεις που δεν βασίζονται σε μια ορθολογική επαγωγή και διέπεται από μια διαφορετική κοσμολογία από αυτή που επικρατεί στην κοινωνία στο σύνολό της. Κυριαρχείται από το μαγικό στοιχείο και τη διαισθητική συμπεριφορά. Διαποτίζεται από το μυστικιστικό, το εορταστικό, έως και το καμιά φορά οργιαστικό στοιχείο. Είναι η θρησκεία των μαζών, σε αντίθεση με τη θρησκεία των εκλεπτισμένων, των διακριτικών, των μορφωμένων και του ιερατείου, πολλές φορές. Κυριαρχείται από την προφορική παράδοση, καθώς δεν έχει πρόσβαση σε ιερά κείμενα, τα οποία μολβολούνται από την επίσημη θρησκεία. Τελείται σε οικογενειακό πλαίσιο. Τρέφει μεγάλη εκτίμηση για το συμβολικό, το φανταστικό και ως εκ τούτου συνδέεται με είδωλα.
0: Ναι.
1: Και τέλος, τέτοιες ομάδες που ασκούν τη λαϊκή θρησκεία δεν είναι αναγκαστικώς συγκριτιστικές, πολυθεϊστικές ή λάτρεις μη Ισραηλιτικών θεών, αλλά μπορούν επίσης να αποτελούν και μπορεί από μονολατρικούς πιστούς του Γιαχβέ, όπως προφητικές κοινότητες που λέμε στα βιβλία των βασιλειών.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω στους λαούς πέριξ του Ισραήλ, τότε στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, υπάρχουν έτσι λαϊκές θρησκείες, θα λέγαμε, γιατί μιλάμε για ειδωλολατρικές θρησκείες, έτσι δεν είναι?
1: Πάντοτε συμβαίνει μια, σε όλες τις θρησκείες, να το πούμε έτσι, υπάρχει μια αυτό το φαινόμενο της λαϊκής θρησκείας, δηλαδή πάντα ο λαός κυρίως θα βρίσκεται μέσα σε ένα οικογενειακό πλαίσιο, όπως ζούσαν τότε οι λαοί, οι αρχαίοι λαοί, ανέπτυσε την οικογενειακή του ευλάβεια. Άρα υπήρχε πάντα μια ένταση και στις θρησκείες της Μέσης Ανατολής ανάμεσα στο, στην επίσημη θρησκεία και στη λαϊκή θρησκεία. Αυτό είναι γενικό φαινόμενο θρησκεολογικά. Από εκεί και πέρα, για αυτή την συγκριτιστική λατρεία είναι που είχε πει ο προφήτης Αμός τη χαρακτηριστική φράση «Με μίσικα πώς με εορτάσει μόνε», «Μίσης αλλά πεθάνομαι τις γιορτές σας». Γιατί το είπα, το είχε πει αυτό ο προφήτης Αμός? Γιατί εκεί στο Βόρειο Βασίλειο υπήρχε έντονος ο συγκριτισμός, το ανακάτεμα με τις ασυριακές λατρευτικές πρακτικές. Υπάρχουν ερμηνευτές που θεωρούν τη λαϊκή θρησκεία του βιβλικού Ισραήλ ως ένα ειδωλολατρικό φαινόμενο, δηλαδή ως μη γιαχβική, και θεωρούν ότι η λαϊκή θρησκεία ως μια, φτάνει να λένε ότι είναι μια θρησκεία του Βάλ με το μανδύα της λατρείας του Γιαχβέ. Στον αντίποδα υπάρχουν και πιο διαλλακτικές απόψεις, οι οποίες βλέπουν τη λαϊκή θρησκεία που ευδοκίμησε μέχρι την εχμαλουσιακή περίοδο ως μια εναλλακτική θρησκευτική έκφραση που δεν έτυχε της αποδοχής των βιβλικών συγγραφέων. Γιατί διαφαίνεται η ένταση μεταξύ των βιβλικών συγγραφέων και των προφητών σε σχέση με την λαϊκή ευσέβεια. Σε κάθε περίπτωση, βασικό χαρακτηριστικό της λαϊκής θρησκείας είναι ο συγκριτισμός και η ενσωμάτωση ειδωλολατρικών εθών στη λατρεία. Επί παραδείγματι, μπορούμε να πούμε ότι η συνήθεια να λατρεύεται η χαρνητική θεότητα Ιασερά ως γυναίκα σύντροφος του Γιαχβέ ήταν μια πρακτική που ήταν διαδεδομένη σε όλη την αρχαία Εγγύης Ανατολή και αναπτύχθηκε εντός της οικογενειακού τύπου ευσέβειας, η οποία κάποιοι ταυτίζουν με τη λαϊκή θρησκεία. Όμως ο συγκριτισμός δεν ήταν μόνο σε επίπεδο λαϊκής θρησκείας, ήταν και σε επίπεδο επίσημης κρατικής θρησκείας στο βιβλικό Ισραήλ, στο βασίλειο του Ιούδα, στο νότιο βασίλειο δηλαδή, όπως και στο βόρειο βασίλειο, παρατηρήθηκαν φαινόμενα συγκριτισμού και ειδωλολατρικών πρακτικών ήδη από την εποχή του βασιλιά Αχάζ, τον 8ο αιώνα π.Χ., ο οποίος είχε εισάγει στο ναό της Ιερουσαλήμ την ασυριακή κρατική λατρεία όταν υποτάχθηκε στους Ασσύριους, όπως διαβάζουμε στο 4ο βιβλίο των βασιλειών, ενώ στη συνέχεια ο Εζεκίας πιθανώς να κατάφερε να αποθήσει αυτή τη ξένη, έκανε τη μεταρρύθμιση και απόθεσε την ξένη θρησκευτική επιρροή κατά τη διάρκεια της μεταρρύθμισής του, αλλά μετά την αποτυχία της εξέγερσής του 701 π.Χ. το Νότιο Βασίλειο έγινε και πάλι υποτελές κράτος της Ασσυρίας και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει επιπτώσεις και στην θρησκευτική ζωή. Γιατί έρχεται η μακρά βασιλεία του διαδόχου του Μανασί, του χαρακτηριστικού Μανασί, όπου κατά τη βασιλεία του το Νότιο Βασίλειο εκτέθηκε πλήρως την πολιτιστική και θρησκευτική διείσδυση μη Ισραηλιτικών στοιχείων. Άμεσα σε ενδείξει αυτού μαρτυρούνται στο 4ο βιβλίο των Βασιλειών, όπου περιγράφει τη διείσδυση ασυριακών λατρευτικών εθήμων στο ναό της Ιερουσαλήμ, όπως η αστρολατρεία, όπως τα άλογα του Θεού Ήλιου, του Θεού Σαμάς, που τοποθετήθηκαν μέσα στο ναό του Σολομώντα. Και Μετά έχουμε και το Ιερατείο της Ιερουσαλήμ που παρόλη την θεολογική αυτογνωσία που ήρθε ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης του Εζεκία ήταν έτοιμο και το επίσημο Ιερατείο να συνάψει λατρευτικούς συμβιβασμούς με τους κατακτητές Ασσύριους. Ήταν βέβαια ωστόσο αρκετά προσεκτικό ώστε να τηρήσει σε μεγάλο βαθμό ανώθευτη την επίσημη λατρεία του Γιαχβέ και να μην επιτρέψει την εμφάνιση συγκριτιστικών συγχωνεύσεων στο επίπεδο της επίσημης θρησκείας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι επηρεάζεται ο λαός του Ισραήλ από τους γειτονικούς λαούς και από κατακτήσει, ουσιαστικά κατακτάτε από γειτονικούς λαούς, αναφερθήκατε στους Ασσύριους, έχουμε και τους Βαβυλώνιους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, από αυτό το
1: και
0: κλίμα,
1: τους
0: και τους Αιγύπτους, από αυτό το κλίμα επηρεάζεται, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, γιατί βλέπουμε το σχήμα ότι περνάει μέσω της επίσημης θρησκείας στο λαό η συγκριτιστική έτσι, πίστη. Δηλαδή βλέπουμε ότι το σχήμα πηγαίνει πρώτα σε επίπεδο επίσημης θρησκείας και μετά σε επίπεδο λαϊκής θρησκείας. Και έτσι στο Νότιο Βασίλειο, όπως διαφαίνεται, οι σημαντικότερες συγκριτιστικές διαδικασίες κατά τον 7ο αιώνα περάσανε από το επίπεδο της επίσημης στο επίπεδο της ιδιωτικής ευσέβειας. Mm-hmm. Δηλαδή διορθώθηκαν μεν στο επίπεδο της επίσημης θρησκείας, αλλά ο λαός, επειδή το αρέσει γενικότερα να κρατάει τα έθιμα, κράτησε αυτά τα λανθασμένα έθιμα, έτσι, τα συγκριτιστικά έθιμα. Mm-hmm. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ο πληθυσμός Ιουδαίας όχι μόνο δεν πολέμησε τα ξένα θρησκευτικά έθιμα των κατακτητών του, αλλά τα υιοθέτησε αυτοβούλως. Και σχεδόν με ενθουσιασμό, ο πληθυσμός Ιερουσαλήμ, ο οποίος ήλθε σε επαφή με τους Ασσύριους στρατιώτες, τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους έμπορους και εντυπωσιάστηκε από αυτούς. Ιδιαίτερα οι ανώτερες τάξεις φαίνεται ότι είχαν μεγάλη προθυμία στο να υιοθετήσουν, όχι όπως λέει η Σοφία Σολομό, όχι μόνο την ασσυριακή ενδυμασία, αλλά και να προσαρμόσει τις λατρευτικές πρακτικές τους στα ασσυριακά έθιμα. Έτσι, όσον αφορά την κατάσταση της ιδωλολατρίας μεταξύ 8ου και 7ου αιώνα, θεωρείται πως η γενική εικόνα συνοψίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μία λέξη, μάλλον μόνο σε ένα πρόσωπο, το Μανασί, ο οποίος επανέφερε με βία μια κρατικά υποστηριζόμενη ιδωλολατρία στην Ιερουσαλήμ, αναιρώντας πλήρως την μεταρρύθμιση του πατέρα του Εζεκία και εγκατέστησε είδωλα, όπως είπαμε, σε αυλές του ναού και εντός του ναού, ενώ παράλληλα με την επίσημη θρησκεία άνθησε μια λαϊκή λατρεία που χαρακτηριζόταν από μια ροπή προς τον συγκριτισμό, η οποία συνεχίστηκε αμύωτη καθ' όλη τη διάρκεια του 8ου και 7ου αιώνα μέχρι την καταστροφή του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ. Με αυτό το θέμα ασχολούνται ιδιαίτερα οι προφήτες με το θέμα του συγκριτισμού και, όπως είχε πει και ένας παλαιτευτικός λόγος, ότι η κεντρική θεολογική διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι η καταδίκη της ειδωλολατρίας, η οποία συμβαίνει μέσα σε ένα συγκριτιστικό πλαίσιο. Μπορούμε να δούμε τώρα κάποιες βασικές εκφάνσεις αυτών των πρακτικών.
0: Βεβαίως.
1: Άμα θέλετε.
0: Ναι.
1: Μια ιδέα που υπήρχε στο λαό, ένα αναφισβήτητο δόγμα της Vox Populi, της λαϊκής θεολογίας, κατά την εποχή την προηγούμενη μεσαιωνική εποχή, πριν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ήταν η έννοια του απαραβίαστου της Σιών. Δηλαδή, όπως κατανοήθηκε από τη λαϊκή θεολογία, ο Γιαχβέ είχε επιλέξει το ναό της Ιερουσαλήμ ως τόπο της παρουσίας του, μετά από την εγκατάσταση του κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και το κτίσιμο της επίσημης θεολογίας, της Ιωνικής θεολογίας, και έτσι η λατρεία που τηρείται εκεί τον υποχρέωνε εντός εισαγωγικών, σύμφωνα με τη λαϊκή θεολογία, να προστατεύει όχι μόνο τον ναό, αλλά ολόκληρη την πόλη της Ιερουσαλήμ, στην οποία είχε επεκταθεί η ιερότητα του ναού. Αυτές οι αντιλήψεις για την άνευ προϋποθέσεων θεϊκή παρουσία της Σιών εδράζονται στη βεβαιότητα που προέρχονταν από την παρουσία του ναού στην πόλη. Αυτό το βλέπουμε πρώτα στο βιβλίο του Ιερεμία στο 7:4, η οποία εξασφάλιζε την πόλη με παρουσία και προστασία του Γιαχβέ. Έτσι μαρτυρείται και στην αρχαία προφορική παράδοση. Έτσι, αυτοί έχουν μια περί ειρήνης ιδέα, η οποία προκύπτει από τη λατρεία στο ναό και ενσωματώθηκαν έτσι παραδόσεις εκλογής και δόξας της Ιερουσαλήμ μέσω της Δαβιδικής δυναστείας και του όρου Σιών ως τόπο κατοικίας του Γιαχβέ. Αυτές οι παραδόσεις είχαν ισχυρό λαϊκό έρισμα και ιστορικές ρίζες Και έτσι, σύμφωνα με αυτές, η Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ χαίρει μιας εκ των ουκάνευ θεϊκής προστασίας από οποιαδήποτε εχθρική επιβολή. Και αυτό στηρίζεται σε ένα θαυμαστό γεγονός που είχε γίνει κατά την πολιορκία του Σεναχήρου του 701, στο οποίο αναφέρεται η προσευχή του Εζεκία, μπορεί να διαβάσουμε στο 4ο βιβλίο Βασιλειών, στο 19ο κεφάλαιο, που τροφοδότησε αυτό θαυμαστό γεγονός, μια απροσδόκητη διάσωση της Ιερουσαλήμ, τροφοδότησε τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις για μια απριόρι νίκη της Ιερουσαλήμ εναντίον κάθε εχθρικής επιβολής, σύμφωνα με τις οποίες κανένας ειδωλολάτρης βασιλιάς δεν θα μπορούσε να απειλήσει το θρόνο του Γιαχβέ, δηλαδή την Ιερουσαλήμ. Και έχουμε βέβαια τους προφήτες, οι οποίοι προσπαθούσαν να αποδομήσουν αυτή την ιδέα.
0: Τι ήταν αυτό που στυλίτευαν πάνω σε αυτό το θέμα, τι ήταν αυτό που έλεγαν οι προφήτες σχετικά με το θέμα που μόλις μας αναφέρατε?
1: Ναι, έχουμε τον Εζεκίλ, τον Μιχαία, τον Ισαΐα, τον Ιερεμία που προσπαθούν να αποδομήσουν αυτές τις αντιλήψεις για την μηχανική ας το πούμε προστασία του Γιαχβέ της Ιερουσαλήμ. Βλέπουμε δηλαδή ότι περιγράφονται αυτές οι αντιλήψεις και στο βιβλίο του Ιερεμία. Ο Ιερεμίας μαρτυρεί ότι αυτή η αίσθηση της ασφάλειας δεν λειτουργεί με τρόπο μηχανικό. Και πολέμησε με σποδρότητα αυτές τις αντιλήψεις, κάτι που φαίνεται σε δραματικό βαθμό στο 4-10, και είπα ο Δέσποτα Κύριε, υπάτσα στο λαό σου, και λέγον ειρήνη έστε ημίν και δου ύψατο η μάχαιρος της ψυχής αυτών. Διαβλέποντας την καταστροφή Ιερεμίας, γογγίζει κατά του Γιαχβέ, φτάνει σε αυτό το σημείο, ότι εξαπάτησε το λαό. Μάλλον ο γογγισμός του προφήτη όμως απευθύνεται προς το λαό και τις βεβαιότητες του για μια ειρήνη άνευ προϋποθέσεων. Όταν ο Ιερεμίας μιλάει για ειρήνη, αυτή η ειρήνη ουσιαστικά ταυτίζεται με την αποτυχία των εχθρών να καταλάβουν την πόλη. Άρα οι προφήτες λέγαν ότι η προστασία του Γιαχβέ έχει να κάνει με την, με την πίστη στη Διαθήκη. Δηλαδή ο Γιαχβέ δεν πρόκειται να προστατεύσει την Ιερουσαλήμ άμα ο λαός δεν είναι πιστός. Ναι. Όπως εύστοχα θέτει το θέμα στις θεολογικές του διαστάσεις ο παλαιοθεοκολόγος, ο Ντάνελ Μπλοκ, λέει ότι ο Θεός προσφέρει την προστασία και την ευλογία του μόνο σε εκείνους που συνδέονται με τη Διαθήκη μαζί του και που εκφράζουν αυτή τη σχέση με τη θεληματική που ακούει στο θέλημά του. Δεν εγγυάται την εύνοιά του η παράδοση ή ακόμα και η παρουσία του στον ναό. Η ασφάλεια δεν βρίσκεται στο δοχείο, δηλαδή στον ναό, αλλά στο Θεό. Άρα η αφεντική πίστη επιβεβαιώνει το προνόμιο του να είσαι λαός του Θεού, πρέπει να συνδυάζεται με από μέρος του λαού πίστη στην Διαθήκη του.
0: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε Ταβλάρη. Εδώ θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, μόλις επιστρέψουμε.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, και μαζί του συζητάμε ο κύριος Ιπποκράτης Σταυλάριος, υποψήφιος διδάκτορ Παλαιάς Διαθήκης στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε, κύριε Σταυλάρη, από εκεί που σταματήσαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα.
1: Ναι, μιλούσαμε για, για τη λαϊκή αντίληψη περί απαραβίας του θυσιών, κατά την οποία, όπως είπαμε, ο Θεός προστατεύει την Ιερουσαλήμ με άνευ προϋποθέσεων. Όπως διαφαίνεται μέσα από το βιβλίο του Εζικίλ, κάτι που τονίζεται μεγαλύτερη ένταση και στον Ιερεμία είναι ότι αυτές οι ψευδεστήσεις ασφάλειας καλλιεργούνταν από κύκλους ψευδοπροφητών, mm-hmm. οι οποίοι παρήχαν μια αίσθηση επανάπαυσης στο λαό. Αυτοί ήταν κυρίως οι αυλικοί ψευδοπροφήτες, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι δηλαδή του παλατιού, οι οποίοι είχαν ως μέρημνα να κολακεύουν την βασιλική εξουσία και να καθησυχάζουν το λαό. Η αποδόμηση αυτών των απόψεων από τον Εζικίλ εντάσσεται σε συνάφη προφητιών κρίσεως στο κεφάλαιο 13 κάτω των προφητών, οι οποίοι στοχεύουν να δομήσουν μια επανάπαυση του λαού, μια επίφαση μιας μόνιμης αλλά μηχανικής και απροϋπόθετης αίσθησης ειρήνης και ασφάλειας για την Ιερουσαλήμ. Οι ψευτοπροφήτες τάζουν ειρήνη στο λαό. Λέγονται σε ειρήνη και ουκέ στην ειρήνη, λέει ο Εζεκίλ. Έχουμε μια διπλή αναφορά της λέξης ειρήνη εδώ πέρα, και μπορούμε να μιλήσουμε έτσι λίγο για την ψευδοπροφητεία. Η αντιποίηση του λόγου του Θεού με την επινόηση προφητικών δηλώσεων είναι μια πρακτική που καταδικάζει η Παλαιά Διαθήκη ήδη από την Πεντάτευχο στο βιβλίο Δευτερονομίου 18-22. Κατ' επέκταση, μια όψη των αγώνων των βιβλικών προφητών αποτελούσε ο έλεγχος των ψευδοπροφητών, ο οποίος απαντά τους κλασικούς προφήτες όπως ο Αμός, Ισαΐας, Μιχαίας, Ιερεμίας και ο Εζεκίλ. Μια σκληρή αντιπαράθεση, και αυτό διότι οι προφήτες αισθάνονται το καθήκον να προβούν στην συχνά δύσκολη για την αντιληπτική δυνατότητα του λαού διάκριση των αληθινών προφητών από τους ψευδοπροφήτες, έτσι ώστε να διαδοθεί στο λαό γνήσιος λόγος του Θεού. Δηλαδή, ο λαός πολλές φορές πλανεύονταν από τους ψευδοπροφήτες. Κατά τη διάρκεια του βιβλικού Ισραήλ, το φαινόμενο της ψευδοπροφητείας συχνά συνδεόταν με αυλικούς προφήτες, οι οποίοι ήταν, όπως είπαμε, στην υπηρεσία του βασιλικού θεσμού. Αυτή η αντιπαράθεση φαίνεται σε μεγάλο βαθμό χαρακτηριστικά στο βιβλίο του Ιερεμία. Η αντιπαράθεση αυτή εκφράστηκε ως σύγκρουση ανάμεσα στη θεσμική και τη χαρισματική μορφή της προφητείας. Η θεσμική συνδέονταν με την κοσμική εξουσία και χαρακτηριζόταν από ένα πνεύμα εθνικό και πολιτικό, ενώ χαρισματική διαπνεόταν από την πίστη στη γιακβική παράδοση με ασυμβίβαστο θεολογικό προσανατολισμό. Ως εκ τούτου, η χαρισματική προφητεία, οι βιβλικοί προφήτες είχαν μια προφητεία ανατρεπτική, συγκρούντα με τη θεσμική, η οποία ήταν καθεστωτική, καθησυχαστική και υπηρετική του συστήματος εξουσίας. Και μπορούμε να πάμε τώρα λίγο στο θέμα της μαντείας και της μαγείας.
0: Ναι. Το μαγικό, όπως μας είπατε, ουσιαστικά έχει να κάνει με τη λαϊκή θρησκεία. Το τονίσαμε λίγο στην εισαγωγή, έτσι, στην αρχή της συνομιλίας μας σήμερα. Έχει το μαγικό στοιχείο να κάνει λοιπόν με τη λαϊκή θρησκεία. Συνδέεται άμεσα. Τι μπορούμε να πούμε?
1: Σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Σε μεγάλο βαθμό. Μπορούμε να πούμε για το δευτερονομιστικό κίνημα. Η μαντεία θεωρείται ως παράβαση της γιαχρικής πίστεως. Όπως σημειώνει ο Άλμπερτ, περισσότερες από τις λατρευτικές απαγορεύσεις στο βιβλίο του Δευτερονομίου στρέφονται κατά των δευτερευόντων τελετών της οικογενειακής λατρείας, δηλαδή της λαϊκής ευσέβειας, όπως αυτή τελούταν μέσα σε οικογενειακά πλαίσια. Mm-hmm. Και κυρίως κατά της μαντικής. Mm-hmm. Οι απαγορεύσεις στρέφονται κυρίως κατά των διαδεδομένων πρακτικών αναζήτησης ιονών και συμμετοχή σε τελετές επίκλησης, ειδικά εκείνων που είχαν καθιερωθεί στη λαϊκή θρησκεία του Ισραήλ μέσω της ασυριακής επιρροής, όπως διαβάζουμε βιβλίο Δευτερονομίου, το οποίο θεωρεί τη μαντική ως τον σοβαρότερο κίνδυνο αποστασίας από το Γιαχβέ στον ιδιωτικό τομέα, και οι ειδικοί στους χρησμούς, οι οποίοι αναφέρονται είτε ως προφήτες είτε ως ονειροκρίτες, προέτρεπαν τους πελάτες τους σε λατρεία αλλότριων θεών, και μέσα στο βιβλίο Δευτερονομίου, στο 13ο κεφάλαιο, απειλούνται με θανατική ποινή. Mm-hmm. Βλέπουμε το ρήμα Κασάμ, το οποίο εφαρμόζεται σε τεχνικές χειραγώγησης με τις οποίες αποκαλύπτονταν, υποτίθεται, η βούληση των θεών και τα μελλοντικά γεγονότα μέσα στη μαντική. Αυτή η μαντική χειραγώγηση του Γιαχβέ, δηλαδή το να χειραγωγείς μέσω της μαντείας του Γιαχβέ, απαγορεύονταν αυστηρά το Δευτερονόμιο, όπως είπαμε, και θεωρείται ιδωλολατρικό έθιμο. Αυτές οι προφητείες θεωρούνται κολακευτικές, χαλάκ, και αυτός ο όρος είναι κατάλληλος γιατί ήταν και κενές αλλά και σαγηνευτικές. και ο προφήτης Εζεκίηλ αναφέρει το τέλος των μάτων οραμάτων και της καινής προφητείας. Mm-hmm. Πάμε τώρα να δούμε τη δράση των, των μαγισσών.
0: Ναι.
1: Γιατί αναφέρονται μάντισες και προφήτηδες, οι οποίες ουσιαστικά ήταν απλά ασκούσαν μαγεία. Ναι, αναφέρονται διάφορες πρακτικές και βλέπουμε ότι στο βιβλίο του Εζεκίηλ λέει ότι δένανε μαγικές ταινίες, ουέτες, ηράψεις, προσκεφάλαια κλπ. Κατηγορούν ότι φτιάχνουν πέπλα για κεφάλια κάθε ύψους ώστε να πιάσουν ψυχές, λέει ο προφητής Εζεκίηλ. Το πέπλο είναι ένας χαρακτηριστικός όρος. Η επιπτώση της δράσης των μαντισσών όμως δεν περιορίζεται μόνο στους ανθρώπους. Υπάρχει μια έτσι χαρακτηριστική δήλωση που λέει ότι με βεβηλώσατε. Δηλαδή έχουν, το λέει ο ίδιος ο Γιαχβέ, δηλαδή έχουν βεβηλώσει τον Θεό. Και αυτή είναι μια συγκλονιστική δήλωση. Γιατί το λέει αυτό ο προφήτης Εζεκίηλ? Γιατί οι γυναίκες έχουν υποβαθμίσει το Γιαχβέ στο επίπεδο των βαβυλωνιακών θεών και δαιμόνων, οι οποίοι αφήνονται να χειραγωγούνται από τη μαντεία και από τη μαγεία. Και έτσι ο Εζεκίηλ αρνείται να αναγνωρίσει αυτές τις γυναίκες ως αληθείς προφήτηδες, και αυτό γιατί συμπεριφέρονται σαν ιδωλατρικοί προφήτες, προσπαθώντας, είπαμε, να χειραγωγήσουν τη βούληση του Γιαχβέ με τη χρήση ξορκιών, κατάρων, μαγικών τελετών, οι οποίες δεν ανήκουν στην προφητική τάξη όπως την αντιλαμβάνονται οι προφήτες. Έτσι είναι κοινές μάγισσες. Mm-hmm. Οι γυναίκες δεν επικρίνονται εκεί επειδή ασχολούνται με λάθος ερωτήματα, αλλά επειδή δίνουν λάθος απαντήσεις. Δεν τις κινητοποιούσε η θεία κλίση, αλλά η επιδίωξη προσωπικού κέρδους με τη μορφή μικρών πληρωμών σε κριθάρι, όπως διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο των Βασιλείων. Το αποτέλεσμα της δράσης τους είναι θανατηφόρο, και λέει χαρακτηριστικά ο προφήτης Εζεκίηλ στο 13-19, λέει θανατώνουν άτομα που δεν έπρεπε να πεθάνουν και κρατώντας ζωντανά, λέει, άτομα που δεν θα έπρεπε να ζήσουν. Δηλαδή είναι συγκλονιστική αυτή η δήλωση. Εδώ πιθανόν ο Εζεκίηλ περιγράφει τελετές μαγείας. Mm-hmm. Και οι μάγισσες φαίνεται να εφαρπάζουν από το Γιαχβέ τη δικαιοδοσία στη ζωή και στο θάνατο μέσω αυτών των μαγικών τελετών. Έτσι, με την καταδίκη των προφητών, των ψευδοπροφητών, υπάρχει μια έμφαση στα αρνητικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών των μαντισσών. Έχουν πει ψέματα στο λαό, ο οποίος με τη σειρά του έχει δεχθεί αυτά τα ψέματα. Και λέει χαρακτηριστικά ο Εζεκίηλ, έχουν αποπλανήσει το λαό μου, και φαίνεται η μέρημνα του Γιαχβέ για το λαό του Ισραήλ, λέμε με την αντωνυμία ο λαός μου, η οποία εμφανίζεται 5 φορές σε αυτό το κεφάλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει ακόμα, μπορώ να πούμε, άμα θέλετε, και τις μάγισσες, εκεί λέει ότι κυνηγάται, λέει, σαν πουλιά τις ψυχές. Και είναι ενδιαφέρον ότι η απεικόνιση σύλληψης πουλιών σχετίζεται έτσι με απεικόνιση στην αρχαία Αιγύπτου Ανατολή, όπου οι ψυχές φαίνονται να έχουν χαρακτηριστικά πουλιών, τινών.
0: Μάλιστα, ο Εζεκίηλ βλέπουμε ότι στυλιτεύει αυτές τις πρακτικές, και είναι πολύ χαρακτηριστική και η φράση «έτσι με βεβηλώσατε», αυτό που λέει ο Θεός, που λέει ο Γιαχβέ.
1: Είναι πολύ σπάνια φράση, γιατί συνήθως βεβηλώνεται είτε το όνομα του Θεού, δεν υπάρχει, συνηθίζουν να χρησιμοποιούν οι προφήτες την έννοια «βεβηλώνω το όνομα του Θεού» και το δευτερονόμιο, αλλά όχι «με βεβηλώσατε» έτσι άμεσα, και είναι συγκλονιστική αυτή η δήλωση, ναι.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Ταυλάρη. Θα κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή ελάχιστον δευτερολέπτων και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, αγαπητοί ακροατές, για σήμερα, εδώ της συνομιλίας μας με τον κύριο Ποκράτη Ταυλάρη, υποψήφιο διδάκτορα Παλαιάς Διαθήκης στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις απορίες και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Ταυλάρη, να συνεχίσουμε. Έχουμε ήδη αναφερθεί έτσι σε διάφορα είδη, σε διάφορες κατηγορίες θα λέγαμε λαϊκής θρησκείας στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλικό Ισραήλ, που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων και με την μαγεία και την μαντεία. Προηγουμένως μιλούσαμε για την δράση των μαγισσών και πώς στυλιτεύει αυτή την δράση τους ο προφήτης Ιεζεκιήλ, που είναι θανατηφόρο κιόλας το αποτέλεσμα της δράσης τους, όπως μας είπατε προηγουμένως. Πού αλλού θα μπορούσαμε να πάμε τώρα?
1: Να πάμε στη γενική ενοχή του λαού, που ο προφήτης Ιεζεκιήλ και ο προφήτης Ιερεμίας ήταν βέβαια, γι' αυτό και ο προφήτης Ιερεμίας ήταν αρκετά αντιπαθής στο λαό, φοβούνται να πούνε ότι ο λαός στο σύνολό του έτσι είναι ένοχος ειδωλολατρίας και αποστασίας. Δηλαδή οι προφήτες του Ισραήλ δεν τα βάζανε, να το πούμε έτσι λαϊκά, μόνο με την επίσημη θρησκεία, αλλά αντιλαμβάνονταν έτσι την ευθύνη τους και θεραπεύανε και τη λαϊκή θρησκεία, τις παρεκτροπές λαϊκής θρησκείας. Γιατί καμιά φορά υπάρχει η τάση να εξιδανικεύεται η λαϊκή θρησκεία και να λέμε ότι ό,τι κάνει ο λαός είναι σωστό. Εντάξει, βέβαια είναι ο φρουρός της πίστεως, αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι και οι προφήτες του βιβλικού Ισραήλ, όπως και οι πατέρες Εκκλησίας στα χρόνια, στους επόμενους αιώνες, έπρεπε να θεραπεύσουν και να διορθώσουν αυτές τις παρεκτροπές. Βλέπουμε ότι μέσα στο βιβλίο του Ιεζεκιήλ ο λαός ονομάζεται οίκος παραπικραινόντων, αυτοί δηλαδή που παραπικραίνουν το Ιαχβέ. Και μπορούμε να πούμε έτσι, να συνεχίσουμε λίγο με μια ακόμα έτσι έκφανση της λαϊκής ευσέπειας, αυτή τη φορά από γυναίκες της Ιερουσαλήμ στον 6ο αιώνα, όπου ήταν ιδιαίτερα αφοσιωμένες στη λατρεία του θεού Ταμούζ, του Μεσοποταμιακού θεού Ταμούζ, ενώ δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στα τέλη του 7ου αιώνα ήταν ιδιαίτερα αφοσιωμένες στη λατρεία της Βασίλισσας του Ουρανού, η οποία ήταν η Ιστάρ, η θεότητα Ιστάρ. Όσες λατρεύαν τη Βασίλισσα του Ουρανού είναι εξοικειωμένες με τις ανατολικοσημιτικές τελετουργίες που περιλαμβάνουν το ψήσιμο των καβανίμ, πίτες με τη μορφή της Βασίλισσας, για την Ιστάρ, όπως το περιγράφει ο προφήτης Ιερεμίας. Και δεν αποτελεί καθόλου έκπληξη το γεγονός ότι ήταν έτοιμοι να ενσωματώσουν σε μια έτσι τέτοια συναισθηματική λατρεία για την Βασίλισσα Ιστάρ, την Αστάρτη, μια άλλη πτυχή της μυθολογίας της, το πένθος για τον νεκρό εραστή της, το θεό Ταμούζ. Και πάμε σε ένα ακόμα έτσι πολύ ενδιαφέρον θέμα, είναι το θέμα των ανθρωποθυσιών. Μια αποτρόπαια ειδωλολατρική πρακτική, η οποία καταδικάζεται με τα βδελιγμίας από τους βιβλικούς προφήτες, είναι η πρακτική των ανθρωποθυσιών και συγκεκριμένα οι θυσίες των πρωτότοκων παιδιών ή καμιά φορά θυσίες έτσι, κοριτσιών, οι οποίες αναφέρονται σε διάφορα σημεία των προφητικών βιβλίων, οι οποίες ανθρωποθυσίες καταδικάζονται ήδη από την Πεντάτευκο, όπως λέμε στο Λεβιτικό και στο Δευτερονόμιο, που νομικές διατάξεις απαγορεύουν τη συγκεκριμένη πρακτική αυτή, μια πρακτική χαναμητική. Ενώ συγκεκριμένα το Δευτερονόμιο βρίσκει ως ρίζα των ανθρωποθυσιών τις χανετικές παραδόσεις και τη συνδέει με τη λατρεία του χανετικού θεού του Μολέχ. Στην ιστορία του βιβλικού Ισραήλ, ακόμα και οι βασιλείς επιδίδονταν, στην τέλεση αυτής της ιδεχθούς πρακτικής, όπως ο βασιλιάς του Ιουδαίου Αχάζ τον 8ο αιώνα, ο οποίος προσέφερε τον ιό του ως ολοκαύτωμα. Διαβάζουμε στο 4ο βιβλίο των Βασιλείων, στο 16-3, αλλά και ο Μανασής, ο εισηγητής της ειδωλολατρίας, ο οποίος θυσίασε επίσης τον ιό του σε ολοκαύτωμα, όπως διαβάζουμε πάλι στο 4ο βιβλίο των Βασιλείων, 21-6. Την ίδια εποχή, η τέλεση των θυσιών παιδιών πραγματοποιούταν εκτεταμένα και στο Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής μεταρρύθμισης του βασιλιά Ιωσία, η τέλεση παιδικών θυσιών αντιμετωπίστηκε με αποτέλεσμα την καταστροφή και τη βεβήλωση του χώρου το ΦΕΤ, όπου τελούνταν οργανωμένα αυτές οι θυσίες. Όμως τελικά οι ανθρωποθυσίες δεν εξαλείφθηκαν πλήρως από το λαό, όπως αυτό γίνεται φανερό μέσα από τα προφητικά κείμενα του 7ου ως 6ου αιώνα, όπου επί παραδείγματι ο προφήτης Ιερεμίας αναφέρει ότι επαναλειτουργήσε το ΦΕΤ της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, κάναν ανθρωποθυσίες, προσφέραν στους θεούς το πρώτο τους παιδί.
0: Ποια ήταν η αντίδραση των προφητών σε αυτή την πρακτική των ανθρωποθυσιών, κύριε Ταβλάρια?
1: Ο προφήτης Ιεζεκίλ παράδειγμα, έτσι, εκφράζει αποτροπιασμό για τις παιδοθυσίες της Ιερουσαλήμ και έχει μια χαρακτηριστική ορολογία, δηλαδή χρησιμοποιεί έτσι ιερατικές λέξεις, δηλαδή θυσιάζω, σφάζω, τρώω, δηλαδή έχει να τονίσει, να δείξει ότι είναι τελετουργική, ας πούμε, αυτή, όπως δηλαδή παραλύει με την τελετουργική θυσία των ζώων, δηλαδή όπως σφάζουμε τα ζώα για τους θεούς, έτσι λέει θυσφάζεται και τα παιδιά και τα δίνεται, λέει, τροφή στα είδωλα. Αυτό είναι έτσι το ιδιαίτερο. Ενώ τα συνδέει με την πορνεία, δηλαδή όταν λέμε πορνεία στην προφητική γραμματεία εννοούν οι προφήτες ότι την αποστασία από το Γιαχβέ, μια ετεροθεία. Άρα απειλούσε το γιαχβισμό αυτή η ιδωλολατρία και καταδικάζονται αυτές οι θυσίες στον Μολέχ από τους προφήτες. Και τονίζει ο Ιεζεκίηλ ότι αυτές οι πρακτικές δεν μπορούν να σχετίζονται με την πίστη στο Γιαχβέ. Αυτό είναι το βασικό, γιατί πολλές φορές και ο λαός μπορεί να έκανε αυτές τις ανθρωποθυσίες και να θεωρούσε ότι είναι θυσία για το Γιαχβέ η θυσία των πρωτότοκων παιδιών τους. Και υπάρχουν και κάποιοι, σε σημείο δηλαδή να φτάνει να λέει ότι έδωσα, λέει, προστάγματα ο καλά. Και με τα οποία δεν μπορεί να ζήσει κάποιος. Δηλαδή κάποιοι ερμηνευτές αυτή την παράξενη ρίση του Ιεζεκίηλ θεωρούν ότι αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, στον κώδικα της Διαθήκης, στο 20-23 κεφάλαιο, που σύμφωνα με κάποιοι αντιλαμβάνονταν ότι ο Γιαχβέ είχε ζητήσει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη την προσφορά των πρωτότοκων. Άρα πιθανώς να εννοεί ως μη καλά προστάγματα, δηλαδή σας έδωσα λάθος νόμους, ο Ιεζεκίηλ πιθανόν να εννοεί τη θυσία των πρωτότοκων. Σύμφωνα με κάποιους βέβαια δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει ότι ο κώδικας Διαθήκης αναφέρεται σε ανθρωποθυσίες. Και σύμφωνα με την Χρυσοβαλάντη Παπαναστασοπούλου λέει ότι ο προφήτης φαίνεται να ισχυρίζεται πως πραγματικά ο Γιαχβέ έδωσε διαταγή να θυσιάζουν σε αυτόν τα πρωτότοκα παιδιά, έτσι κάτι που προκαλεί εντύπωση και αρκετά προβλήματα και εκπλήξεις σχετικά με το θεολογικό μήνυμα και την επιλογή της συγκεκριμένης ρητορικής από πλευρά του προφήτη, διότι είναι η πρώτη φορά που προφήτης μιλάει εναντίον του νόμου. Και λέει ότι ο λαός Ισραήλ πρέπει να αποκηρύξει αυτούς τους μη καλούς νόμους και τις πάλι ποτέ παραδοσιακές πρακτικές, οι οποίες φαίνεται πως προέρχονται από το συγκριτισμό με ξένους λαούς. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνει ο Τσίμερ, λέει ότι ακόμα και έτσι η δήλωση ότι ο Γιαχβέ καθιστά τον νόμο του ως αφορμή τιμωρίας είναι έτσι μοναδική στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό που μπορώ να πούμε για τις ανθρωποθυσίες είναι ότι αυτοί που θυσιάζουν τα παιδιά τους μέχρι την ύστερη μοναρχική περίοδο ήταν μια ομάδα ιδιαίτερα ευσεβών γιαχβιστών. Δηλαδή, ο λαός που ακολουθούσε αυτή την πρακτική θεωρούσε ότι το έκανε για την πίστη του Γιαχβέ και θεωρούσε ότι κρατούσε τα αρχαία έθιμα και ήταν υπερβολικά ευλαβής, και αυτό έτσι είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον, κάνει μια καταγράμμα ερμηνεία του νόμου και θα έπρεπε να μας προβληματίσει λίγο, νομίζω.
0: Μάλιστα. Τονίζεται πάντως αυτή η αποστασία από τους προφήτες και από τον προφήτη Ιεζεκίηλ, η αποστασία από τον Θεό, ότι δηλαδή ο λαός του Ισραήλ δεν θέλει να έχει σχέση με τον Θεό, δεν θέλει να μείνει πιστός στη Διαθήκη του.
1: Ένα ολόκληρο το βιβλίο το πρώτο κομμάτι του Ιεζεκίηλ, ας το πούμε, σίγουρα έχει να κάνει με την αιτιολόγηση, ας πούμε, της καταστροφής. Δηλαδή, μας λέει ο Ιεζεκίηλ ότι η καταστροφή είναι επειδή αποστατήσαμε. Είναι καθαρά μια καθαρή, έτσι, μια θεολογική αιτιολόγηση της καταστροφής και βέβαια μετά στο δεύτερο κομμάτι υπάρχει η ελπίδα της αποκατάστασης, όπου εκεί πέρα αναφέρεται πάλι στις παλαιές αποστασίες και λέει ότι θα έρθει η εποχή της αποκατάστασης και της επιστροφής από την αιχμαλωσία, όπου αυτά με την άμεση δράση του Γιαχβέ θα εξαλειφθούν στο μέλλον. Όλες αυτές οι συμπεριφορές, η ιδωλολατρία, η κοινωνική αδικία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα βλέπουμε συνολικά ότι υπήρχε μια ένταση, βλέπουμε, ανάμεσα στην πίστη των προφητών. Μπορούμε να το συγκεφαλαιώσουμε και μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τελικά τη θρησκευτικότητα στο βιβλικό Ισραήλ σε τρεις βασικές εκφάνσεις. Δηλαδή την επίσημη θρησκεία του ιερατείου και των βασιλέων. Βέβαια να πούμε ότι και οι προφήτες δεν ελέγχανε μόνο το λαό, σε πολύ μεγάλο βαθμό ελέγχαν και το ιερατείο και τους άρχοντες και την αριστοκρατία. Απλά σήμερα το θέμα μας ήταν οι σχέσεις με τη λαϊκή θρησκεία. Ασφαλώς και αντιμετωπίζανε τις παρεκτροπές και της επίσημης θρησκείας. Έχουμε μετά, άρα έχουμε την επίσημη θρησκεία του ιερατείου και των βασιλέων, έχουμε τη λαϊκή θρησκευτικότητα και μπορούμε να πούμε και την καθαρή πίστη, τη γιαχβική πίστη των προφητών. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι η επίσημη θρησκεία συχνά υποτασσόταν στις πολιτικές επιταγές και γι' αυτό το λόγο έκανε εκπτώσεις σε θέματα πίστεως όσον αφορά την αποκλειστικότητα της λατρείας του Γιαχβέ. Είδαμε που με το Μανασί που εισήγαγε τα είδωλα μέσα στο Ναό του Σολομώντος, τόσο οι βασιλείς όσο και το επίσημο ιερατείο συχνά αναγκάζονταν λόγω των πολιτικών πιέσεων από ισχυρές δυνάμεις του εξωτερικού να κάνουν εκπτώσεις σε θέματα πίστεως, να εισάγουν αλλότερους θεούς και συγκριτιστικές λατρείες. Κατά αναλογία μπορούμε να πούμε ότι το ίδιο έχει συμβεί και μέσα στην πορεία της Εκκλησίας.
0: Αυτό το βλέπουμε και μετά την αποκατάσταση, θα λέγαμε, μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, όταν τα πράγματα επανήλθαν, θα λέγαμε, στην ροή του, σε μια φυσιολογική κατάσταση. Όταν δηλαδή, μετά την απελευθέρωση, θέλω να πω.
1: Ναι, κατά το δεύτερο ναό. Ναι, κατά το δεύτερο ναό μπορούμε να βλέπουμε λίγο έτσι μια, ας το πούμε, πιο ζηλωτική έτσι αντίληψη της, του γιαχβισμού. Έρχεται ο μονοθεϊσμός από τους προφήτες. Μέχρι τότε υπήρχε η έννοια της μονολατρείας, δηλαδή θεωρούσαν μέχρι τη Βαβυλώνια εχμαλωσία ότι υπάρχουν όντως ενεργές δυνάμεις άλλων θεών, απλά εμείς έχουμε το Γιαχβέ και λατρεύουμε το Γιαχβέ. Μετά από τον προφήτη Ισαΐα, τον προφήτη Εζεκίηλ, ήρθε η αντίληψη του μονοθεϊσμού, ότι δεν υπάρχει άλλος, άλλοι θεοί, δεν υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε καμιά φορά και σε ψαλμούς, μιλά για θεούς, αλλά μετά σε άλλους ψαλμούς λέει ότι δεν υπάρχουν άλλοι θεοί, είναι δαιμόνια οι θεοί των εθνών. Άρα υπάρχει μια αντίληψη σιγά σιγά του μονοθεϊσμού και αυτό συμβάλλει στην εποχή του δεύτερου ναού σε μια πιο

0: Έχουμε περίπου άλλα 9 λεπτά στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας σήμερα με τον κύριο Ποκράτη Ταυλάριο, υποψήφιο διδάκτορα Παλαιάς Διαθήκης στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχουμε δώσει πολλά στοιχεία για την λαϊκή θρησκεία στην Παλαιά Διαθήκη του λαού του Ισραήλ, αλλά και για την πίστη των προφητών, πως οι προφήτες αντιμετωπίζουν αυτά τα φαινόμενα. Έχουν πάρα πολλά να μας πούν ούτως ή άλλως τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα προφητικά. Για να κάνουμε έτσι μια μικρή σύνοψη, μια μικρή ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε σήμερα με τη βοήθειά σας, κύριε Ταυλάριε, τα πιο σημαντικά που πιστεύετε ότι θα άξιζε έτσι να κρατήσουμε από όσα συζητήσαμε.
1: Είναι ότι η λαϊκή θρησκευτικότητα, παρόλο που θεωρούσε για τον εαυτό της ότι τηρούσε αγνή την πίστη, δεν έμενε έξω και αυτή από το να κατρακυλήσει σε συγκριτισμό, παρόλο που θεωρητικά διαχώριζε τη θέση της από το επίσημο ιερατείο. Έχουμε την πίστη των προφητών, οι οποίοι εκφράζαν έτσι το γνήσιο γιαχβισμό απέναντι στους βασιλείς, απέναντι στο επίσημο ιερατείο, οι οποίοι, όπως είπαμε, υπέκυπταν συχνά σε πολιτικές πιέσεις, τους αυλικούς ψευδοπροφήτες, στις μάντισες, στις μάγισσες, ενάντια στη λαϊκή θρησκευτικότητα, η οποία έχει τις δικές της παθογένειες. Και μπορούμε να δούμε αυτά τα, έτσι, σε ένα βαθμό αυτά τα φαινόμενα και στην Καινή Διαθήκη και στη πορεία της Εκκλησίας, δηλαδή στα Ευαγγέλια μέσα. Βλέπουμε ότι ο λαός ακολουθούσε μια τυπολατρία, ακολουθούσε έναν ηθικισμό, μια θαυματολατρία, αντιλήψεις και αυτή για την Ιερουσαλήμ ως μόνο αποκλειστικό τόπο λατρείας. Βλέπουμε, για παράδειγμα, μέσα στην προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος να ελέγχει τις ειδωλολατρικές επιρροές των Κορινθίων και αυτά φαινόμενα της λαϊκής θρησκείας, και στην προς Γαλάτες επιστολή να καταγγέλει τις ιουδαϊκές επιρροές των Γαλατών. Έτσι, μιας και ο κεντρικός τίτλος εκπομπής είναι η ταυτότητα της Εκκλησίας, μπορούμε κάπως έτσι να, αν υπάρχει χρόνος, να επικυροποιήσουμε λίγο τη συζήτησή μας, γιατί κάποια σχήματα της λαϊκής θρησκείας ισχύουν μέσα στην πορεία της Εκκλησίας έως και τη σήμερα. Μπορεί να λέμε, υπάρχουν και σήμερα παρεκκλήσεις της λαϊκής θρησκευτικότητας, όχι από την πίστη των προφητών, αλλά από την πίστη των πατέρων της Εκκλησίας. Βέβαια, δεν υπάρχει θέμα συγκριτισμού, δηλαδή εισαγωγή άλλων τριών θεοτήτων. Αυτό, ο λαός μας δεν αρνείται την αποκλειστικότητα της θεότητας του Ιησού Χριστού, και όπως είπαμε, υπάρχει μια τάση εξειδανίκευσης της λαϊκής ευσέβειας, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Μπορούμε να πούμε τι λέει ο Άγιος Κυπριανός πάνω στο θέμα, όπου λέει: ο Κύριος ημών Χριστός απεκάλυψε, λέει, αυτόν όχι ως έθιμο αλλά ως αλήθεια. Δηλαδή, στην πραγματικότητα η αρχαιότητα των εθίμων δεν μπορεί παρά ένα χρόνιο σφάλμα. Λέει, η αρχαιότητα χωρίς αλήθεια

0: Είναι το παμπάλι, ένα παμπάλαιο λάθος. Και ο Άγιος Αυγουστίνος επίσης χρησιμοποιεί την διαφράση. Λέει στο Ευαγγέλιο, λέει ο Αυγουστίνος, ο Κύριος λέει, εγώ είμαι η αλήθεια. Δεν είπε εγώ είναι το έθιμο. Άρα μας λένε ουσιαστικά οι πατέρες Εκκλησίας ότι δεν είναι η αρχαιότητα, δεν είναι το αποκλειστικό κριτήριο για ένα έθιμο, αλλά είναι η αλήθεια. Δηλαδή άμα το κάθε έθιμο το οποίο αναφέρεται στο Χριστό πρέπει να έχει αναφορά, δηλαδή να έχει βάση στην πίστη της Εκκλησίας. Βλέπουμε δηλαδή σήμερα ακόμα και τέτοιες αντιλήψεις, όπως έλεγαν εμείς είμαστε του Μωυσέως μαθητές, έλεγε στο καταγράφει Ευαγγέλιο, οι Ιουδαίοι, έτσι λέγαν. Δηλαδή λέγανε ότι εμάς δεν μας νοιάζει τι λες εσύ Χριστέ, μας ενδιαφέρουν τα πατρογονικά μας έθιμα. Άρα υπάρχει μια, και σήμερα μπορώ να πούμε έτσι, μια παραπρογονολατρία αρκετές φορές, να μην μας ενδιαφέρει δηλαδή αν το έθιμο, το κάθε έθιμο πολλές φορές έχει σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, αλλά μας ενδιαφέρει απλά και μόνο η παλαιότητα. Έχουμε επίσης δυσιδαιμονίες, μαγικές αντιλήψεις ακόμα, ξεματιάσματα, μυρολατρία. Αυτά τα καταγγέλει με πολύ σοβαρό τρόπο ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, χρησιμοποιεί στο λόγο κατά των μαγικών ειδών, όπου αναφέρει έτσι και τον Άγιο Κύριο Ιεροσολύμο, τον Ιερό Χρυσόστομο, το Μέγα Βασίλειο, και οι κανόνες της Εκκλησίας ορίζει μεγάλα τιμωρές, επιτίμια δηλαδή, για όσους η έκτομη Οικουμενική Σύνοδος έχει κανόνα που έχει εξάχρονη αποχή, 6 χρόνια αποχή από τη Θεία Κοινωνία σε όσους καταφεύγουν σε μάντης. Τοπική Σύνοδος της Αγκύρας επίσης, 5 χρόνια στέρηση της Θείας Κοινωνίας για όσους φέρουν μάγους στα σπίτια τους για να βρουν τα μάγια που τους έκαναν άλλοι. Και ο Μέγας Βασίλειος βάζει τους γόητες και τους φαρμακούς στην ίδια μοίρα με τους φωνιάδες, επιτιμώντας τους και αυτός με 6 χρόνια αποχή από τη Θεία Κοινωνία. Έχουμε και ακόμα, μπορούμε να πούμε, μια σύνδεση με αυτά που λέγαμε. Έχουμε και σήμερα μια θαυματολατρία από το λαό, μια συναισθηματική ευλάβεια. Βλέπουμε καμιά φορά έτσι και μυρολόγια Μεγάλη Παρασκευή του Χριστού, κείμενα που δεν είναι εγκεκριμένα από την Εκκλησία και περιέχουν παράξενες διδασκαλίες, κατάρες που προσβάλλουν τη θεότητα του Χριστού, τον εμφανίζουν σε ένα απλό άνθρωπο που πέθανε χωρίς την ελπίδα της Αναστάσεως, διάφορα λατινικά έθιμα, έτσι μαντώνες που δακρύζουν. Άρα βλέπουμε ότι και σήμερα, και είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά δεν θα τα πούμε, γιατί δεν είναι και το θέματος μας αυτό τόσο πολύ. Αλλά υπάρχουν, θέλω να πω εν πωλής, ότι υπάρχει και σήμερα μια ανάγκη θεραπείας από τους πνευματικούς πατέρες Εκκλησίας, γιατί υπάρχουν και σήμερα φαινόμενα λαϊκής ευσέβειας, ώστε θα πατέρες θα έπρεπε να αναλάβουν, ώστε το σώμα της Εκκλησίας να πορεύεται απλανώς.
1: Μάλιστα, υπάρχει λοιπόν, υπάρχει και αυτός ο πειρασμός, θα λέγαμε, κύριε Ταυλάριε, όσον αφορά έτσι την πίστη μας. Υπάρχει και αυτός ο πειρασμός. Αναφερθήκατε προηγουμένως λίγο στην τυπολατρία που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Μερικές φορές,
0: και
1: δεν ξέρω,
0: Καινή Διαθήκη, ναι.
1: Και στην Καινή Διαθήκη. Αυτή η τυπολατρία, αυτό το γράμμα του νόμου δηλαδή, και μάλλον όχι το πνεύμα του νόμου, που και ο ίδιος ο Χριστός ήθελε να τονίσει, βλέπουμε πολλές φορές και τον ίδιο τον Χριστό να τον έτσι, να στρέφονται εναντίον του οι Φαρισαίοι.
0: Βέβαια, εδώ έκανε θαύματα, ας πούμε, που δεν έχουν ξαναδεί και σου, και έλεγαν οι Φαρισαίοι ότι τα έκανε στο Σάββατο. Απίστευτα πράγματα, ναι. Είναι μέρος έτσι του τρόπου που θρησκεύανε. Αυτή την τυπολατρία την κρατήσανε, βέβαια έχει ιστορικές ρίζες αυτή την τυπολατρία. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι μέσα στην Βαβυλώνια Εχμαλωσία προσπαθήσανε πάρα πολύ να τηρήσουν την εθνική και θρησκευτική τους ταυτότητα οι Ισραηλίτες, όντας εχμάλωτοι σε μια πανίσχυρη έτσι τότε Βαβυλώνα. Βέβαια αυτό μετά τους έμεινε, ας πούμε, τους έμεινε μια... Δηλαδή αναγκαζόντουσαν να τηρήσουν τον τύπο για να κρατήσουν την ταυτότητά τους. Και αυτό τους έμεινε μετά σε όλη την πορεία τους μέχρι την εποχή του Χριστού. Ο Χριστός ποτέ δεν τα έβαζε με τους αμαρτωλούς. Ίσα-ίσα η τυπική λατρεία, ο τυπικισμός αυτός και ο ηθικισμός ήταν αυτά τα οποία καταφερόνταν εναντίον τους. Και βλέπουμε τη χαρακτηριστική φράση που λέει ότι δεν έγινε το Σάββατο για τον άνθρωπο. δεν είναι το άνθρωπο και το Σάββατο, συγγνώμη, αλλά το Σάββατο και τον άνθρωπο, και λέει και επί ευβιάθαρ του αρχιερέως, φάγανε τους άρτους οι προθέσεως. Δηλαδή, μιλάει για την οικονομία ο Χριστός. Λέει ότι δεν είναι ο τύπος ο οποίος σώζει, ούτε ο νόμος ο οποίος σώζει. Βέβαια, καμιά φορά κι εμείς δεν πρέπει να πάμε στο άλλο άκρο και να πούμε ότι όλοι οι τύποι είναι λάθος. Ο τύπος έχει νόημα όταν μας οδηγεί στην ουσία. Και χρειάζεται ο τύπος για να φτάσουμε στην ουσία του μυστηρίου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Ταυλάρη, είχαμε νομίζω την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα σήμερα με την βοήθειά σας για ένα θέμα που έχει να κάνει με την Εκκλησία, με την ταυτότητά της, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη βεβαίως. Μιλήσαμε για την πίστη των προφητών απέναντι στη λαϊκή θρησκεία στο βιβλικό Ισραήλ, στην Παλαιά Διαθήκη. Πολλές πληροφορίες δώσαμε, πολλά στοιχεία μέσα από πολύ συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά παραδείγματα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Ποκράτη Ταυλάριο, υποψήφιο διδάκτορα Παλαιάς Διαθήκης στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr, σχεδιάζουμε υποδομές πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεντρώνουμε δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους, βοηθάμε τις περιφέρειες στην ανάπτυξη γνώσεων και εργαλείων για την υλοποίηση έργων προσαρμογής, ανοίγουμε μια νέα προοπτική.
5: Έργο LifeIP Adapting.gr. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Κλίμα αλλάζει. Εμείς.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο υποδέχθηκε πριν από λίγη ώρα στην Αρχιεπισκοπή ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Στην Ευελπίδων μετήχθη το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη το Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο άνδρας ομολόγησε χθες πως είναι μέλος της Χαμάς, πως είχε επαφές με Παλαιστίνιους συλληφθέντες στην Κύπρο και ότι σκόπευαν να καταφέρουν μαζικό πλήγμα σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Μάλιστα είχε ταξιδέψει, όπως είπε, και στη Μαλαισία για να εκπαιδευτεί στην παρασκευή εκρηκτικών. Καθησυχαστικά εμφανίζονται τα πρώτα στοιχεία για τη σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια, σύμφωνα με τους επιστήμονες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι ειδικοί εκτιμούν πως ο σεισμός των 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι πιθανώς ήταν ο κύριος σεισμός. Η μετασεισμική δόνηση των 4,3 ρίχτερ που καταγράφηκε τα ξημερώματα ενισχύει αυτό το σενάριο, με τους σεισμολόγους να επισημαίνουν ότι η έντονη μετασεισμική ακολουθία συμβάλλει στην εκτόνωση της σεισμικής ενέργειας. Πολύ ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ άλλοι 129 τραυματίστηκαν καθώς κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Γιώργος Παπασιδέρης και πουλάκι ξένο ξενιτεμένο, και όταν οι στίχοι ενός επώνυμου ποιητή αξιώνονται να γίνουν δημοτικό τραγούδι. Οι στίχοι του συγκεκριμένου τραγουδιού είναι του Ιωάννη Βιλαρά, όμως ταυτίστηκαν στην λαϊκή συνείδηση ως δημοτικό τραγούδι. Πουλάκι ξένο ξενιτεμένο, πουλί χαμένο, πού να σταθώ, πού να κουμπίσω να ξενυχτήσω, να ξενυχτήσω να μην χαθώ. Βραδιάζει μέρα, σκοτάδι πέφτει και δίχως τέρι πού να σταθώ. Που να φωλιάσω σε ξένο δάσος να μην χαθώ. Γυρίζω ναύρο που να καθίσω, να ξενυχτήσω το μοναχό, κάθε κλαράκι βαστάει πουλάκι ζευγαρωτό. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού στο σημερινό αλάτι της γης, και από το Τσάμικο να έρθουμε τώρα στο Καλαματιανό, με το τραγούδι που θα ακούσουμε και που θα μας φέρει στο Μοριά. «Να χαμηλώναν τα βουνά» είναι γνωστό ως πατινάδα ή και ως τραγούδι της ξενιτιάς. Οι στίχοι του εκφράζουν τον καημό του ξενιτεμένου που νοσταλγεί τον τόπο του και επιθυμεί να δει τα μέρη και τους αγαπημένους του. Να χαμηλώναν τα βουνά, να ψήλωναν οι κάμποι, να βλέπα την Αντρίτσενα, το έρημο παζάρι. Να βλέπα την αγάπη μου, διπλός καημός, πώς τρώνει, πώς κοιμάται, σε τι τραπέζια τρώει ψωμί, σε τι ταβέρνες πίνει, τι νοσχεράκια τον κερνούν και τα δικά μου τρέμουν, τι νοσματάκια τον τυράν και τα δικά μου κλαίνε.

Να χαμηλώναν τα βουνά λοιπόν, να βλέπα την Αντρίτσανα, το έρημο παζάρι, και εμείς από την Πελοπόννησο, από την Αρκαδία και την Ηλία, να έρθουμε τώρα στη Ρούμελη. Από τα κλασικά και αγαπημένα τραγούδια τα ρουμελιώτικα, αυτό για τη Ρούσα Παπαδιά. Σαν πήρα ένα κατήφορο την άκρη το ποτάμι, και το ποτάμι ήταν θολό, θολό κατεβασμένο. Σέρνει λιθάρια ριζιμιά, δέντρα ξεριζωμένα. Σέρνει και μια γλυκομιλιά, τα μήλα φορτωμένη. Και ανάμεσα στους κλόνους της, δύο αδέλφια αγκαλιασμένα. Τα κλαίει η δόλια η Ρούμελη, τα κλαίει ο κόσμος όλος.

Αχιλλέας Χαχάμης το τραγούδι μαζί με το συγκρότημα Κυρατζίδες και το τραγούδι για τη Ρούσα Παπαδιά. Τα κλαίει δόλια η Ρούμελη, τα κλαίει ο κόσμος όλος και εμείς από τη Ρούμελη να περάσουμε στην Ήπειρο. Σκοπός από την αστική παράδοση της Πρέβεζας, από τα καφέ αμάν της Πρέβεζας και της Άρτας, με το Βασίλη Σούκα στο κλαρίνο, σκοπός Μαριγάμπα. Μαριγάμπα ήταν το όνομα μιας περίφημης χορεύτριας που άφησε εποχή στα καφέ αμάν.

Η εξαιρετική δεξιοτεχνία στο κλαρίνο του Βασίλη Σούκα και σκοπός Μαριγάμπα από την αστική παράδοση των καφέ Αμάν της Ηπείρου και εμείς από την Ήπειρο να έρθουμε τώρα στη Μακεδονία. Η Ξανθή Πικραθανάση και Κίνησε ο Κότσος, Κίνησε. Μακεδονίδικο Συρτό.

Μακεδονίδικο Συρτό με την Ξανθή Πικραθανάση και επόμενος σταθμός μας η Ήπειρος. Η σπουδαία τέχνη στο κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά, σκοπός αργυροκαστρίτικος που γυρίζει σε πογονίσια Συρτά.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο πολύ χαρακτηριστικός ήχος με τις κομπανίες από τα χάλκινα λαϊκά πνευστά της Δυτικής Μακεδονίας, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού σήμερα και από τη Δυτική Μακεδονία στη Θράκη, στο ρυθμό του Ζωναράδικου, Χρόνης Αϊδονίδης και Ήλιος Τρέμ να βασιλέψει.

Χρόνης Αηδονίδης και Ήλιος Τρέμ να βασιλέψει, και εμείς από τα 12-8 του Θρακιώτικου Ζωναράδικου να περάσουμε τώρα στα 9-8 του Αντικριστού Καρσιλαμά από τη Μικρά Ασία. Ο Λάζαρος Κουλαξίζης στο ακορντεόν, σε μια ηχογράφηση της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με την επιμέλεια του αείμνηστου Γιώργου Παπαδάκη.

Πολύτικος Καρσιλαμάς, με τον ήχο από την αρμόνικα, το πολύτικο ακορντεόν του Λάζαρο Κουλαξίζη. Και εμείς να αφήσουμε την πόλη Κωνσταντινούπολη για να ανοιχτούμε στο Αιγαίο. Μια παλιά κλασική ηχογράφηση της δεκαετίας του 50 από τη δισκογραφία των 78 στροφών,

Ρόζα Σκενάζη και Μπάλος Νησιώτικος Παραπονιάρης, και εμείς από τις Κυκλάδες να έρθουμε τώρα στα Δωδεκάνησα, στη Σίμη, το τραγούδι για τον Κουκουμά, τον Κλείδωνα. Το Μάη και την Άνοιξη τον Κουκουμά θα βγάλω, και αν είμαι καλορίζικη τον αγαπώ θα πάρω. Παλεριμιώτη Σιμιακέ, που είσαι στο Περιγιάλι, έλα να δώσεις την ευχή στου Κουκουμά τη χάρη.

Άννα Καραμπεσίνη, Έφη Σαρίγη, το τραγούδι του Κουκουμά, του Κλείδωνα από τη Σίμη, και εμείς από τα Δωδεκάνησα να πάμε στην άλλη άκρη, να πάμε στα Επτάνησα τώρα. Σταθμός μας επόμενος στο νησί της Ζακύνθου, το φιόρο του Λεβάντε και το αλφαβητάρι της Αγάπης με τους τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος. Αυτοσχέδια δύστιχα που το καθένα αρχίζει με ένα γράμμα της αλφαβήτου. Από τ' α θέλω να αρχίσω, κόρη μου να σ' αγαπήσω.

Ταξιδεύοντας λοιπόν στα Επτάνησα, στη Ζάκυνθο, και είναι η άλλη φωνή στα Ερτζιανά, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το αλάτι της γης μας ταξιδεύει κάθε μέρα αυτή την ώρα στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια καθώς και άλλους χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Ίδρυμα Βούρου Εφταξία. Θα έχουμε επίσης την χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον κύριο Αντώνη Βογιατζή, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου. Κύριε Βογιατζή, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Χαίρετε και καλή και ευλογημένη εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να μας δώσετε κάποια πρώτα εισαγωγικά στοιχεία για εκείνους που δεν το γνωρίζουν, γιατί είναι πολλοί εκείνοι που γνωρίζουν που βρίσκεται το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών. Να ξεκινήσουμε με ένα γεωγραφικό στίγμα και αμέσως μετά να μας μιλήσετε λίγο για την ιστορία του Μουσείου αυτού.
1: Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών ιδρύθηκε το 1973 και άνοιξε τις πόρτες του το 1980, τον Αύγουστο του 1980. Βρίσκεται στην πλατεία Κλαφμόνος, όπως βλέπει κανένας στην πλατεία Κλαφμόνος από την Οδόν Σταδίου, στο αριστερό μέρος. Είναι δύο κτίρια αρχοντικά, παλιά. Το ένα είναι χαμηλότερο, το άλλο ψηλότερο. Το χαμηλότερο είναι το πρώτο ανάκτορο της Ελλάδος. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι το σπίτι που έκτισαν στη συνέχεια οι πρόγονοι του Εφταξία και όπου στεγάστηκε όλη η οικογένεια Εφταξία και ο ίδιος ο ήμνηστος Λάμπρος Εφταξίας, ο ιδρυτής του μουσείου.
0: Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για το Λάμπρο Εφταξία?
1: Ναι, ο Λάμπρος Εφταξίας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του αλλά και την περιουσία του στην Ελλάδα και στον πολιτισμό της Ελλάδος. Ίδρυσε αρχικώς το 1959 με τον θείο του Αλέξανδρο Βούρο από την πλευρά της μητέρας του το Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου, με τεράστια περιουσία και χρήματα και αντικείμενα, και στη συνέχεια όπως σας είπα ίδρυσε και το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών. Σημειωτέων ότι τότε στο καταστατικό του πρώτου ιδρύματος δεν ξέρανε ο θείος του και εκείνος τι ακριβώς θα κάνουν και είχαν γράψει ότι είναι αντικείμενο σκοπός η πολιτιστική προαγωγή των Ελλήνων. Mm-hmm. Και επειδή είχαν πλήρη συνέστηση της νομιμότητας, συμπλήρωσαν ότι ο σκοπός αυτός θα ιδρυθεί, θα πραγματοποιηθεί δια της ιδρύσεως και χρηματοδοτήσεως άλλων ιδρυμάτων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Λέω πολύ συνοπτικά ότι ένα από αυτά είναι το Μέγαρο Μουσικής, που δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε Λάμπρος Εφταξίας. Είναι το Μουσείο Μπενάκη, όπου ήταν 20 χρόνια πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής και έδωσε και χρήματα και αντικείμενα όπως τα κοσμήματα της μητέρας του που εκτίθενται πάντοτε στον πρώτο όροφο του Μουσείου Μπενάκη στην Οδόν Κουμπάρη. Mm-hmm. Επίσης το Μουσείο της Άιμνησης της Γουλανδρή για αρχαία ελληνικά αντικείμενα, και βέβαια το ίδρυμα, το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, που όπως σας είπα το ίδρυσε το 1973. Πέρυσι, μάλλον όχι πέρυσι, φέτος, εμφανίζονται στο μουσείο μας και λειτουργούν πλέον πλήρως τρία ολογράμματα. Ολόγραμμα είναι εικόνα με ήχο που εμφανίζει αυτόν τον οποίο μιλάμε, τη φωνή του. Mm-hmm. Καταρχήν και την παρουσία του. Ένα από αυτά είναι ο Λάμπρος Εφταξίας, ο οποίος περιμένει τους επισκέπτες του μουσείου σε ένα δωμάτιο τον χαιρετάει όποιος θέλει πατώντας κάποιο κουμπί και σηκώνεται ο λάμπρος αυταξίας και λέει πολύ σύντομα αλλά πολύ περιεκτικά την ζωή του και την αφοσίωσή του στον πολιτισμό. Επίσης έχουμε το ολόγραμμα της Βασιλίσσης Αμαλίας, διότι το πρώτο κτίριο που έκτισε ο προπάπος του Σταμάτιος Δεκόζη Βούρος το 1930, όταν οριστικοποιήθηκε η ανεξαρτητοποίηση της Ελλάδος από την Τουρκία και η δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, ήρθε εδώ και έκτισε αυτό το κτίριο για να φέρει την οικογένεια εκ των πρώτων που ήρθαν στην Ελλάδα. Και πάνω που το τέλειωνε, μετέφερε ο βασιλεύς Όθων την πρωτεύουσα της Ελλάδος από το Ναύπλιο στην Αθήνα. Έψαχνε να βρει το πιο σύγχρονο εκείνη την εποχή και πολυτελές κτίριο. Δεν υπήρχε άλλο παρά μόνο αυτό, δεν είχε κατοικηθεί. Και νίκιασε εκείνο το κτίριο μαζί με το διπλανό, το οποίο ατυχώς δεν υπάρχει. Ήταν εκεί που είναι σήμερα, αν περάσει κανένα στην πλατεία Κλαθών, θα δείτε κάποιες λαμαρίνες να περικλείουν ένα τετράγωνο δίπλα στο μουσείο, όπου είχε βρεθεί ένας φίλος του παππού του Βούρου από την Κωνσταντινούπολη, θα σας πω για την Κωνσταντινούπολη, και είχε έλεγε τον Μπερεκέτογλου εκείνος, μετέφρασε το όνομά του στα ελληνικά, Αυτονίδης, και έκτισε και αυτός ένα κτίριο εκεί για να βάλει το σπιτικό του. Όμως Όθων νίκιασε και αυτό το κτίριο, το οποίο έβαλε το δικό του σπιτικό, δηλαδή έκανε τα υπνοδωμάτια, τα δωμάτια καθημερινής χρήσης της οικογένειάς του. Το άλλο το χρησιμοποίησε ως παλάτι και είναι το πρώτο παλάτι της Ελλάδος. Αυτά σας λέω πολύ συνοπτικά.
0: Ναι, κάτι θέλετε να πείτε για την Κωνσταντινούπολη?
1: Ναι, ο Ευταξίος όταν ίδρυσε το μουσείο έβαλε ως χρονικό σημείο από το οποίο και μετά θα ασχολείται το μουσείο με την πόλη των Αθηνών και θα σας πω και τι θα πει η πόλη των Αθηνών. Το 1204, δηλαδή την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους.
0: Μάλιστα.
1: Τότε η οικογένειά του, η οικογένεια από τη μητέρα του πάλι, η οικογένεια Βούρων, έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη και πήγαν στη Μικρά Ασία απέναντι από τη Χίο, όπου ήταν το θέμα των Θρακισίων. Μείναν εκεί μέχρι το 1320-1350, νομίζω 20, αν θυμάμαι καλά, που κατελήφθη η Μικρά Ασία από τους Τούρκους, τους Σελτζούκους αρχικά, και φύγανε από εκεί και πήγανε στην Χίο. Και από τη Χίο μείνανε εκεί μέχρι την Επανάσταση του 1821 και μετά. Το 1822 ο Σταμάτιος φεύγει από τη Χίο λόγω της καταστροφής της Χίου από τους Τούρκους τότε και τον θάνατο του πατέρα του, και πηγαίνει στην Βιέννη όπου ασχολείται με το εμπόριο, φτιάχνει μια υπέροχη από κάθε πλευράς αλλά και οικονομικά τράπεζα, όπου να σκεφτείτε όταν οι Τούρκοι σκοτώσαν τον πατέρα του, ο Σουλτάνος είχε την προσωπική του περιουσία στην τράπεζα εκείνη. Και το 1830, όπως σας είπα, ήρθε στην Αθήνα και έφερε όλη του την περιουσία εδώ και την αφιέρωσε στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας, κύριε Βογιατζή, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε για να ακούσουμε και να δώσουμε περισσότερα στοιχεία για το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Σήμερα δεν απομακρυνόμαστε πολύ, ίσα θα λέγαμε ότι μένουμε εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κλαθμόνος, εκεί όπου επισκεπτόμαστε το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών του Ιδρύματος Βούρου Εφταξία, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Αντώνη Βογιατζή, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου. Μας δώσατε λοιπόν στην αρχή αυτής της επικοινωνίας μας κάποια πολύ χρήσιμα στοιχεία, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να προσεγγίσουμε καλύτερα αυτή την ραδιοφωνική μας ξενάγηση που θα ακολουθήσει, κύριε Βογιατζή, στους χώρους του Μουσείου. Πριν από αυτό όμως, θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να μας δώσετε μια συνολικότερη εικόνα που θα λειτουργήσει έτσι και σαν επεξήγηση του τίτλου Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα μουσείο που αναφέρεται κατά βάση στην Αθήνα. Σε ποιες χρονικές περιόδους όμως θα λέγαμε ότι δίνεται μια μεγαλύτερη ένταση στην προβολή των στοιχείων, των εκθεμάτων σας?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, ο ιδρυτής του μουσείου, ο Αείμνηστος Λάμβρος Εφταξίας, όρισε από το 1204 και μετά. Επομένως, οτιδήποτε αφορά την Αθήνα, και όταν λέει, έλεγε Αθήνα και λέμε και εμείς του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, δεν εννοεί του Δήμου Αθηναίων, αλλά εννοεί των Αθηνών του Θησαίως, δηλαδή ουσιαστικώς αναφέρεται σε όλη την Αττική. Και πόλεις δεν είναι μόνο τα κτίρια και η ιστορία της πόλεως, αλλά και η ζωή της πόλεως από κάθε σκοπιά, από κάθε εκδήλωση της ζωής των ανθρώπων που ζούνε στην πόλη των Αθηνών με την έννοια που σας είπα. Έτσι, στο μουσείο μας υπάρχουν αντικείμενα, υπάρχουν βιβλία, θα σας πω για τη μεγάλη βιβλιοθήκη που έχουμε, και μπορούν οι επισκέπτες του μουσείου αλλά και οι επισκέπτες των εκδηλώσεων που κάνουμε, είτε με εκθέσεις, είτε με παρουσιάσεις βιβλίων, είτε με ομιλίες, να αντιλαμβάνονται, να ζούνε την ζωή των Αθηνών όπως ακριβώς και σήμερα είναι και στο παρελθόν ήταν, ανάλογα με το που αναφέρεται ο καθένας. Ο Εφταξίας ανέπλασε το κτίριο που ήταν το πρώτο παλάτι, διότι μετά την αποχώρηση των βασιλέων Όθωνος και Αμαλίας το 1843, στις αρχές του 1843, αυτό το κτίριο έγινε πολλά πράγματα, έγινε νομισματοκοπείο, έγινε αποθήκη, έγινε ακόμα και τυπογραφείο της παλιάς εφημερίδας Εστίας, και είχε πάθει ζημιές πολλές. Το ανέπλασε ακριβώς όπως ήταν την εποχή του Όθωνος όταν είχε κτιστεί, και έχει αφήσει μάλιστα στους τοίχους, όπως γίνεται και στο εξωτερικό, ορισμένα κομμάτια για να φαίνεται ακριβώς ότι ετήρησε πλήρως το πώς ήταν το κτίριο τότε όταν λειτουργούσε ως ανάκτορο. Βεβαίως αντιλαμβάνεται κανένας με την επίσκεψη ότι το ανάκτορο εκείνη την εποχή ήταν ανάλογο και με την έκταση της Ελλάδος. Ήταν ένα μικρό κτίριο, αλλά πολύ σωστά οργανωμένο, και υπήρχαν το σαλόνι και υπάρχουν τα μάζεψε ο Εφταξίας όλα και το εγκατέστησε ακριβώς όπως ήταν, το σαλόνι της βασιλής Αμαλίας, το σαλόνι του βασιλέως Όθωνος, η αίθουσα του θρόνου, τα γραφεία τους, τα πορτρέτα τους, η τραπεζαρία η βασιλική. Αυτό είναι το ένα κτίριο. Και το δεύτερο κτίριο που εν συνεχεία ξεκίνησε να κτίζει ο παππούς του Εφταξία, και ο πρόπαππος του Εφταξία, και τελείωσε ο Κωνσταντίνος Βούρος, ο παππούς του Ευταξία, εκτίστηκε εκεί και όπου έζησαν τα παιδιά του Κωνσταντίνου και κυρίως η Ζηνοβία, η κόρη του που παντρεύτηκε τον Ιωάννη Ευταξία, τον πατέρα του Λάμβρου Ευταξία, και ο Λάμβρος γεννήθηκε και έζησε όλη του τη ζωή εκεί. Από εκεί και πέρα το μουσείο εμπλουτίζεται συνέχεια με δωρεές αντικειμένων, πινάκων, βιβλίων, εγγράφων. Έχουμε τεράστια συλλογή και μάλιστα έχουν σκαναριστεί ηλεκτρονικά και είναι προσιτά στον κόσμο και στους ερευνητές. Και συνεχώς εμπλουτίζεται με μεγάλες και σπουδαίες συλλογές, να σας πω μεταξύ των άλλων τη συλλογή του αημνήστου Πέτρου Μακρύ Στάικου. Ο Πέτρος ήταν ένας από τους καλύτερους νομικούς της Ελλάδος, ήμασταν συμφοιτητές στη νομική, από εκεί είχαμε γνωριστεί, και εν συνεχεία και ιστορικός σπουδαίος, έχει γράψει τον Κίλτσο Μαλτέζο, τον Άγγλο Πρόξενο, και όλη του τη συλλογή την έδωσε στο μουσείο, και όχι μόνο, αλλά και τα συγγραφικά του δικαιώματα. Ο Πέτρος Μακρύς Στάικος ήταν απόγονος του Δημητρίου Μακρύ, του αρχηγού της εξόδου του Μεσολογγίου, και μας έχει δώσει και τις πρωτομές του, τον πίνακά του, τα ξύφη του, τα πάντα. Και αυτά εκτίθενται επίσης, είναι μεταγενέστερα, αλλά εκτίθενται και αυτά στο μουσείο, όπως και άλλα που κατά καιρούς μαζί, να σας λέω τα σπουδαιότερα τώρα.
0: Μάλιστα. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε, γιατί υπάρχουν, βλέπω, διαβάζω εδώ μέσα από την ιστοσελίδα σας αρκετές συλλογές, όπως αρχαίων αντικειμένων, συλλογή βιβλίων και μουσικών κειμένων, ψηφιοποιημένα σπάνια βιβλία, συλλογή βυζαντινών, μεταβυζαντινών και εκκλησιαστικών κοιμηλίων, συλλογή γλυπτών, γραμματοσύμων, εγγράφων, κρυστάλλων, συλλογή μέσων εγγραφής ήχου. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό, συλλογή μεταλλοτεχνίας, μικροαντικειμένων. Να μας πείτε κάτι από όλα αυτά τα εκθέματα που αξίζει κάποιος έτσι να τα προσεγγίσει με μεγαλύτερη προσοχή.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, το μουσείο μας ακριβώς έχοντας την έννοια που σας είπα ως μουσείου της πόλεως, είναι μουσείο, δηλαδή εξυπηρετεί, είναι στην αρχαία εποχή τα μουσεία ήταν οι ναοί όπου ήταν οι μουσες. Δηλαδή κάθε ιδέα πολιτισμού και πολιτιστικής εκδηλώσεως, ακριβώς με αυτή την έννοια αυτό είναι το περιεχόμενο του μουσείου. Η ψηφιοποίηση, η σημερινή τεχνική και που συνεχώς εξελίσσεται, έχει βοηθήσει πάρα πολύ ούτως ώστε όλα αυτά να είναι προσιτά και στους επισκέπτες και στους ερευνητές, χωρίς να φθύρονται, και επομένως είναι πάρα πολύ πολύτιμα για να βρει κανένας αυτό το οποίο ζητεί εν σχέση με την πόλη των Αθηνών, όπως σας είπα, από τότε και μετά. Και συνεχώς εμπλουτίζονται, στοιχειοδός σας είπα κάποια πράγματα προηγουμένως. Κάνουμε επίσης, έχουμε μια τεράστια βιβλιοθήκη η οποία δυστυχώς δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα για λόγους άσχετους με το μουσείο και με την δική μας προσπάθεια. Είναι ένα κτίριο στην Οδόν Υπερίδου που άφησε μια μακαρίτησα φίλη του μουσείου, και για να γίνει βιβλιοθήκη είναι ολόκληρο το κτίριο, το οποίο πρέπει όμως να αναπλαστεί για να τοποθετηθούν εκεί και να αναπτυχθεί πλήρως η βιβλιοθήκη. Παρόλα αυτά, με την πρόοδο της ηλεκτρονικής εξελίξεως μπορεί και τώρα έτσι να ψάχνει κανένας και να βρει και ηλεκτρονικά και μέσω διαδικτύου να μπει και να βλέπει τα βιβλία που θέλει, να τα φιλομετράει χωρίς να τα ακουμπάει και κατά αυτόν τον τρόπο να προάγεται και η επιστήμη και η γνώση της ιστορίας ακριβώς της πόλεως.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε Βογιατζή, να κάνουμε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα, με τον τρόπο αυτό να φτάσουμε μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε σε αυτή την ενδιαφέρουσα επικοινωνία στην οποία επιχειρούμε να αναδείξουμε και στοιχεία ιστορικά του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, του Ιδρύματος Βούρου Ευταξία, αλλά και ταυτόχρονα να μιλήσουμε για τα εκθέματα του Μουσείου μέσα από αυτή την ραδιοφωνική μας ξενάγηση. Μικρή διακοπή λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Να υπενθυμίσουμε για όσες ακροάτριες και όσους ακροατές άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, τους 89,5 μεγακύκλους των FM και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα, ότι σήμερα αφιερώνουμε το χρόνο της σημερινής μας εκπομπής στην ανάδειξη στοιχείων που αναφέρονται στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών του Ιδρύματος Βούρου Ευταξία, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, τον κύριο Αντώνη Βογιατζή. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό, λοιπόν, περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις επισημάνσεις σας, τις απορίες που πιθανόν να έχετε για όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε από την συχνότητα του 89,5 καθημερινά αυτή την ώρα. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστό τόπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε Βογιατζή, ένα από τα στοιχεία στα οποία μείναμε έτσι επιχειρώντας να συγκεντρώσουμε και εμείς κάποια περισσότερα στοιχεία για το μουσείο σας και για τα εκθέματά σας και τις συλλογές σας, είναι και μια συλλογή φωτογραφιών και ένα φωτογραφικό αρχείο. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο και γι' αυτό?
1: Ναι, ο Λάμπρος Ευταξίας έχει αφήσει φωτογραφίες όλης του της ζωής, και ακόμα και των γονέων του, αλλά και όλα αυτά έχουν ψηφιοποιηθεί, και όπως σας είπα, και τα βιβλία μπορεί κάποιος που ερευνά να τα δει. Αυτό που έχει σημασία είναι στις συλλογές του μουσείου ότι υπάρχουν μοναδικοί πίνακες, έργα τέχνης τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Παραδείγματος χάρη, είναι ο πίνακας του Γίζη, καρναβάλι στην Αθήνα, που ο Γίζης το είχε φτιάξει στο Βερολίνο και είναι μόνιμο δάνειο ο πίνακας αυτός στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών από τις Βαβαρικές Συλλογές, και όπου δείχνει πως διασκέδαζαν εκείνη την εποχή επί Βασιλέως Όθωνος. Στη πλάκα μια οικογένεια, είναι καταπληκτικός πίνακας, και αυτός έχει ψηφιοποιηθεί επίσης και μπορεί να το δει κανένα ζωντανό, δηλαδή τον Γίζει να ξεκινάει από το Βερολίνο, να έρχεται στην Αθήνα, να αλλάζει ρούχα, να μπαίνει, να το ζωγραφίζει, και όλο αυτό να είναι ζωντανό, να οι σημερινοί θεατές και επισκέπτες του μουσείου να το βλέπουν σαν να γίνεται τώρα. Ένας άλλος σπουδαίος πίνακας, και θα έλεγα από πλευράς της ιστορικής σημασίας ίσως ο σπουδαιότερος, όχι μόνο του μουσείου μας, αλλά από τους σπουδαιότερους που υπάρχουν στον κόσμο, είναι ο πίνακας που δείχνει την Αθήνα το 1674. Ήταν τότε που ο Κόμις Ντενουαντέλ ήταν πρέσβης του Λουδοβίκου του 14ου στην Κωνσταντινούπολη, απεφάσισε να επισκεφθεί την Αθήνα για να δει την αρχαία Αθήνα. Μιλάμε τώρα, ήταν μέσα στη Τουρκοκρατία. Και είχε μαζί του έναν θαυμάσιο ζωγράφο Ολλανδό, και αυτός απεικόνισε την Αθήνα σε έναν πίνακα που είναι 2,5 μέτρα ύψος επί 5, και δείχνει την Ακρόπολη με τον Παρθενώνα ανέπαφο. Ήταν 12 χρόνια πριν από τον βομβαρδισμό του Μοροζίνη. Αυτός ο πίνακας, πριν μερικά χρόνια που γιορτάζαμε τα 200 χρόνια, το 1821, είχε πάει και είχε εκτεθεί στο Λούβρο, και μάλιστα μπροστά στον πίνακα αυτό φωτογραφήθηκαν ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Επίσης έχουμε ο Εφταξίας είχε παραγγείλει και είχε φτιαχτεί ένα πρόπλασμα των Αθηνών της εποχής του 1842, είναι η τελευταία χρονιά που η Βασιλής Όθων και η Αμαλία μέναν εδώ, γιατί από το Μάρτιο του 1843 μετεκόμισαν στα νέα ανάκτορα τη σημερινή Βουλή, και δείχνει πώς ακριβώς ήταν η Αθήνα εκείνη την εποχή. Αυτό επίσης το έχουμε ψηφιοποιήσει και μπορεί ο επισκέπτης του μουσείου μας, αλλά και διαδικτυακά, αν και όχι τόσο ζωντανά όσο αν είναι στο μουσείο μας, να χρησιμοποιήσει το χέρι του και να έχει κάποια φώτα που πηγαίνουν στα διάφορα κτίρια των Αθηνών και εκεί να βλέπει πώς ήταν τα κτίρια αυτά εκείνη την εποχή ενδιάμεσα και σήμερα. Είναι κάτι το οποίο ζωντανά το χαίρεται κανένας, σαν να υπήρχε όλο αυτό το διάστημα των τόσων ετών, να τα περνάει σε μισή ώρα, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει, όση ώρα έχει στη διάθεσή του για να τα δει. Θα ήθελα επίσης να πω και για το μουσείο ότι ήταν από τους ιδρυτές με τρία άλλα μουσεία πόλεων του κόσμου, το μουσείο της πόλεως της Νέας Υόρκης, το μουσείο της πόλεως της Μόσχας και το μουσείο της πόλεως του Λονδίνου. Ο ιδρυτής της 30ης διευθύνσεως του ICOM, του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, που είναι τμήμα της UNESCO, από το 2005 και μετά το ICOM είχε 29 διευθύνσεις ανάλογα με τα είδη των μουσείων, δεν υπήρχε για τα μουσεία πόλεων. Τότε το 2005 ιδρύθηκε αυτό και ονομάζεται CAMOC, είναι τα αρχικά των Collections and Activities of the Museums of Cities, και εκεί καθορίσαμε, λέω καθορίσαμε γιατί είχα την ευλογία του Θεού και την τιμή να είμαι μεταξύ των φυσικών προσώπων που το ίδρυσαν, καθορίσαμε τι θα πει μουσείων πόλεων με την έννοια που σας είπα προηγουμένως, και είναι το μοναδικό μουσείων πόλεως που έχει αυτή την έννοια και ζει ακριβώς έτσι στην Ελλάδα. Υπάρχει άλλο ένα το οποίο απλώς είναι εκθέματα, δεν ασχολείται με την ζωή την τρέχουσα και την παλαιά και την τρέχουσα, προβάλλει μόνο εκθέματα. Και έτσι το μουσείο μας είναι απόλυτα εξυγχρονισμένο. Επίσης τα τελευταία χρόνια, όταν ξεκινήσαμε, και λέω ξεκινήσαμε διότι ο Άιμινστος Λάμπρος Εφταξίας ήταν απόγονος από την πλευρά του πατέρα του, ήταν από την Αμφίκλεια, το δαδί της Φτιώτητος, και ο παππούς του και ο πρόπαππός του ήταν ιερείς. Μάλιστα το επίθετο Αυταξίας ήταν ο Φίκιο, το οποίο είχε ο προπάππος του Γιάννης, Παπαγιάννης λέγεται, και στη συνέχεια ο παππούς του, ο Παπαλουκάς, ήταν εκείνος ο οποίος φροντίζει για την τάξη στην εκκλησία. Και ήρθανε μετά στην Αθήνα, ο παππούς του, ο Παπαλουκάς, ήταν εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου την πλατεία Καρίτσι, και τα δύο παιδιά του Παπαλουκά ήταν ο Αθανάσιος Εφταξίας, ο οποίος ήταν υπουργός οικονομικών, σπουδάσανε θαυμάσια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και εν συνεχεία ο Αθανάσιος έγινε και υπουργός οικονομικών λίγο προ του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1909, και εν συνεχεία ο άλλος το γιος, ο Ιωάννης, έγινε καθηγητής του εκκλησιαστικού δικαίου και ήταν εκ των πρώτων διοικητών της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Άλλωστε από την γυτνίαση τότε με την, τα κτήματα, την περιουσία εδώ και τους, των Βούρων, γνωρίστηκε ο Ιωάννης με την Ζηνοβία, την κόρη του Βούρου, και παντρευτήκανε και έτσι γεννήθηκε ο Λάμβρος Ευταξίας και ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο οποίος ατυχώς πέθανε νέος, ο Κωνσταντίνος Ευταξίας. Αυτά όλα μπορεί να τα δει κανένας και μέσα στο μουσείο μας.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσουμε, κύριε Βογιατζή, με ποιον τρόπο αποτυπώνεται η νεότερη ιστορία των Αθηνών, λίγο να κάνουμε μια αναφορά στον 20ο αιώνα.
1: Με τα έγγραφα και τα βιβλία τα οποία έχουμε. Όπως σας είπα, υπάρχει τεράστια συλλογή και πολύτιμη συλλογή βιβλίων, ξεκινώντας βεβαίως από παλιά και μοναδικά βιβλία όπως η Αθήνα του Ντότουελ, το οποίο το έχουμε αναπαραγάγει και πώς ήταν η Αθήνα την εποχή εκείνη και μεταγενέστερα. Επίσης έγγραφα, όπως σας λέω, της εποχής και όλων των ετών αυτών μέχρι πρόσφατα. Και επίσης οι εκδηλώσεις που κάνουμε, οι οποίες καταγράφονται και εκδίδονται και σε βιβλία. Να σας πω ότι ακριβώς επειδή η καταγωγή του ήταν από τον χώρο της εκκλησίας του Λάμβρου Ευταξία, μεταξύ των πρώτων ομιλιών που γίνανε όταν αναλάβαμε εμείς, λέγοντας εμείς το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου, που όταν αρρώστησε ο απεγκεφαλικό ο Ευταξίας δραστηριοποιηθήκαμε και πρώτος πρόεδρος ήταν ο αείμνηστος Άθος Τσούτσος, ήταν πρώτος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, καθηγητής της νομικής και προσωπικός φίλος του Λάμβρου Ευταξία, κατήγεται και αυτός από την Αμφίκλεια της Θεότητας. Η πρώτη ομιλία που έγινε ήταν το 1996 από τον πατέρα Ηλία Δροσινό και ανεφέρθη στην Αγία Ειρήνη, την πρώτη Μητρόπολη της Ελεύθερης Αθήνας. Εν συνεχεία έκανε ομιλία για τα για την μονή, Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη, ως μεγάλης ευεργέτηδος της πόλεως των Αθηνών, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θαυμακού κύριος Ιάκωβος, και επίσης για τους Αγίους των Αθηνών ήδη από τον πρώτο αιώνα μέχρι και τώρα, ο Σεβασμιότατος νυν Μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος ο Τρίτος, τότε ήταν Αρχιμανδρίτης και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως, το όνομά του Χρυσόστομος Παπαθανασίου, και ανεφέρθη στις Άγιες Μορφές των Αθηνών, στην Αγιοτόκο όπως την ονομάζει πόλη των Αθηνών, από την επίσκεψη εδώ του Αποστόλου Παύλου, εν συνεχεία για όλους τους Αγίους, τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, τον Άγιο Ιερόθεο τον Αεροπαγίτη, την Δάμαρη, τον Πούπλιο, τον Λεωνίδη, τον Κλιμάτιο, και φτάνουμε, δεν σας τα λέω όλα διότι θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα για αυτά, βρίσκονται στο βιβλίο ομιλίες του μουσείου μας που εκδόθηκε το 2005 και εκεί μέσα αναφέρονται όλοι οι Άγιοι των Αθηνών.
0: Μάλιστα. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε αυτή μας την συνομιλία, κύριε Βογιατζή, θα σας παρακαλούσαμε να μας μιλήσετε ίσως για κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορεί να υπάρχουν και αν επίσης σχολεία από

0: έρχονται εδώ οι μαθητές και οι μαθήτριες, εκπαιδεύονται στην ιστορία της πόλεως των Αθηνών, στα εκθέματα. Γίνονται επίσης εκδηλώσεις ειδικά για τους μαθητές, για να παίζουν, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, και να φτιάχνουν και μόνοι τους, είτε ζωγραφίζοντας, είτε βάφοντας, είτε βάζοντας διάφορους κύβους, να φτιάχνουν περιοχές και κτίρια και εικόνες της πόλεως των Αθηνών όλα αυτά τα χρόνια. Ατυχώς με την πανδημία του κορονοϊού το 2021 έκλεισε το μουσείο μας, και όταν ξανά άνοιξε δεν πήγαμε κατευθείαν στον αριθμό που σας είπα, αλλά ήδη τώρα που λειτουργεί κάποια χρόνια ξανά το μουσείο μας, έχει αρχίσει ο ρυθμός αυτός, ο αριθμός αυτός, και αυξάνει και πλησιάζουμε στα νούμερα που σας είπα. Πέραν αυτών έχουμε φτιάξει και ακριβείς ενδυμασίες των βασιλέων Όθωνος και Αμαλίας σε διάφορα μεγέθη, ούτως ώστε τα παιδιά που έρχονται, εάν θέλουν φυσικά, να ντύνονται με αυτά και να φωτογραφίζονται μέσα στο παλάτι, το πρώτο παλάτι της πόλης των Αθηνών. Αυτά είναι. Επίσης διοργανώνουμε και περιπάτους μέσα στην Αθήνα σε περιοχές με ξεναγούς που δείχνουν ακριβώς πώς ήταν παλιά η Αθήνα και πώς έχει γίνει σήμερα.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Αντώνη Βογιαζή, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, του Ιδρύματος Βούρου Ευταξία. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όλες αυτές τις πληροφορίες που αναφέρατε στη σημερινή μας εκπομπή, στην προσπάθεια που κάνουμε κι εμείς να αναδείξουμε κάποιους χώρους που πραγματικά έχει αξία και τους προτείνουμε στις ακροάτριες και στους ακροατές μας να τους επισκεφθούν, είτε μιλάμε σε άλλες περιπτώσεις για αρχαιολογικά μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους, είτε μιλάμε για κάποια θεματικά μουσεία που έχουν όμως μια ιδιαίτερη δυναμική και στο επίπεδο της ιστορίας τους, αλλά και σε αυτό των εκθεμάτων. Θέλουμε λοιπόν για ακόμα μια φορά, κύριε Βογιατζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Επιτρέψτε μου πριν
1: παρακαλώ
0: κλείσω να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό, ότι έχει περιέλθει ως αυτοτελής ειδικός λογαριασμός με ένα νόμο που έγινε το 2021 το Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου στο μουσείο μας, και η σημασία αυτού νου είναι ότι έχουμε ξεκινήσει για να αναπλαστούν οι κινηματογράφοι και όλο το συγκρότημα των κινηματογράφων Αττικών και Απόλλων, ούτως ώστε να ξαναλειτουργήσει, όπως λέμε, η καρδιά της Αθήνας.
1: Εξαιρετική πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα σας, και εγώ σας ευχαριστώ, και είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να πούμε επιλογικά ότι σήμερα επιχειρήσαμε να αναφερθούμε λοιπόν στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών. Είναι ένα μουσείο αφιερωμένο στην εξέλιξη ουσιαστικά της πόλης της Αθήνας κατά τους νεότερους χρόνους. Στεγάζεται λοιπόν σε δύο από τα παλαιότερα κτίρια της ελληνικής πρωτεύουσας επί της οδού Παπαρηγοπούλου στον αριθμό 5 και 7. Το νεοκλασικό του Χιώτη Τραπεζίτη Σταμάτη Δεκόζιβούρου στον αριθμό 5, το παλαιό παλάτι όπως συχνά το αποκαλούσαν οι Αθηναίοι, αποτελεί ένα ορόσημο για την ιστορία του ελληνικού κράτους, καθώς αποτέλεσε τον πρώτο χώρο άσκησης της εξουσίας του βασιλικού ζεύγους. Στη συνέχεια, μαζί με το δεύτερο κτίριο στην Παπαρικοπούλου 5, φιλοξένησε τα μέλη της οικογένειας Δεκόζιβούρου, μεταξύ των οποίων ήταν και ο ιδρυτής του μουσείου, ο πολιτικός Λάμπρος Εφταξίας. Το μουσείο αυτό ιδρύθηκε το 1973 και άνοιξε τις πύλες τους στο κοινό το έτος 1980. Το 1833 ξεκινά λοιπόν η ανέγερση νεοκλασικής οικίας στις βόρειες παρυφές της τότε πόλης των Αθηνών σε σχέδια των αρχιτεκτώνων Γκούσταβ Αντόλφ Λίντερς και Γιώζεφ Χόφερ. Η οικία Σταμάτη Δεκόζιβούρου ολοκληρώνεται το 1834 και συνιστά διόροφο κτίριο πρώιμου νεοκλασικού ρυθμού με πρόσωψη σε τριμερή διάταξη. Η τριμερής διάταξη της πρόσωψης γίνεται διακριτή από τους πεσούς του ορόφου με τα ευθύγραμμα επίκρανα, οι οποίοι μαζί με τον μπαλκόνι στο κέντρο τονίζουν τον κάθετο άξονα του κτηρίου. Στον αντίπαδο, ο οριζόντιος άξονας αποδίδεται με την οριζόντια κορνίζα που διατρέχει την πρόσωψη στο ύψος του προβόλου, χαρακτηριστική αυτού του νεοκλασικού ρυθμού. Ωστόσο, το νεοκλασικό του Σταμάτη Δεκόζιβούρου, πέρα από την υψηλή του αισθητική, ευνοείται σημαντικά και από την συγκυρία. Όθων, μετά την άφηξή του στην Αθήνα το έτος 1834, αρχικά διαμένει στην οικία του επίσης Χιώτη Τραπεζίτη Αλέξανδρου Κοντόσταυλου, μεταξύ των οδών Σταδίου και Κολοκοτρώνη. Η οικία, στο μεγαλύτερο μέρος της, ξύλινη, αν και αγορασμένη από το ελληνικό κράτος, δεν κρίνεται κατάλληλη για να φιλοξενήσει το βασιλικό ζεύγος, και έτσι το 1836, μετά το γάμο του με τη δούκισσα του Oldenburg Αμαλία στη Βαυαρία, Όθων νοικιάζει την οικία Βούρου και τις διπλανές οικίες Αυθονίδη και Μαστρονικόλα. Τα κτίρια συνενώνονται από τον Βαβαρό αρχιτέκτονα Χοκ με την κατασκευή γέφυρας, ενώ ο χώρος μπροστά από τα κτίρια αυτά διαμορφώνεται από την Αμαλία σε κήπο που αργότερα εξελίσσεται στη σημερινή πλατεία Κλαθμόνος. Την ίδια χρονιά η θέση της οικίας Δεκόζιβούρου αναβαθμίζεται περαιτέρω με την ίδρυση του Βασιλικού Νομισματοκοπίου και Σφραγιστηρίου, το οποίο αρχικά έχει ως έδρα το Υπουργείο Οικονομικών στο βορειοανατολικό κομμάτι του Τετραγώνου. Ακούσατε την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλου. Συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο είχε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Πιθανώς ο κύριος σεισμός στα 5,2 ρίχτερ, καθησυχάζουν οι σεισμολόγοι. Τουρκική παρενόχληση σε αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δέμβια στην Κύπρο. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η αμυντική στρατηγική και η ενιαία άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου στην Κύπρο. Συνάντηση εργασίας της Υπουργού Λίνας Μενδώνη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Κωνσταντινούπολη. Πυροσβεστική. 64 πυρκαγιές το τελευταίο 48ωρο. Ισχυρή σύσταση για προσοχή σε εργασίες στην Ήπεθρο. Αυλαία σήμερα με ιστορία, φυσική και οικονομία για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με Ισραήλ και Ιράν να ανταλλάσσουν χτυπήματα για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Μήνυμα του Προέδρου Τραμπ στις δύο χώρες. Να σταματήσουν να πυροβολούν αμέσως. Ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν ανακήρυξε την νίκη του στις βουλευτικές εκλογές την Κυριακή στην Αρμενία. Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας σε Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία που ονειρεύεστε δεν θα επιστρέψει ποτέ. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Την πολυσχηδή ειρηνευτική διακονία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών κρίσεων στη Μέση Ανατολή εξήρει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριο Θεόφιλο, στέλνοντας παράλληλα σαφή μηνύματα για την ανάγκη πανορθόδοξης ενότητας. Οι κατατόπους αδελφές Ορθόδοξες Εκκλησίες, ενομονία και συμπνία μετά του Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Πρωτοευθύνου και Πρωτοθρόνου Εκκλησίας, σύμφωνα με την κανονική παράδοση και τα θεσπίσματα των Οικουμενικών Συνόδων της Ορθοδοξίας, καλούμεθα να διακονήσουμε και να διαφυλάξουμε την ενότητα των κατατόπους Εκκλησιών, να διευκολύνουμε τον διάλογο και να συμβάλλουμε στην κοινή μαρτυρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας απέναντι στα μεγάλα ζητήματα του καιρού μας, σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος και τόνισε. Η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της ελληνικής κυβερνήσεως σε συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος για τους κληρικούς που διακονούν στις κοινότητες της Ομογένειας αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Πρόκειται για μια ενέργεια η οποία αναγνωρίζει εμπράκτως την καθοριστική συμβολή του εφημεριακού κλήρου στη διατήρηση της πνευματικής ζωής των κοινοτήτων του εξωτερικού, στην καλλιέργεια της ορθόδοξης συνείδησης και στη διαφύλαξη των άρρηκτων δεσμών του απανταχού ελληνισμού με την πατρίδα και την παράδοσή του. Από την πλευρά του, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ευχαρίστησε τον Μακαριότατο για τη θερμή υποδοχή και υπογράμμισε πως η Εκκλησία της Ελλάδος αποτελεί μια ζωτική δύναμη για το σύνολο της Ορθοδοξίας και σημείωσε πως ήταν, είναι και θα είναι τροφός όχι μόνο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αλλά όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών και Πατριαρχείων. Ευχαρίστησε επίσης τον Αρχιεπίσκοπο για το ενδιαφέρον υπέρ του Παναγίου Τάφου και των Αγίων Προσκυνημάτων με την επιχορήγηση υποτροφιών. Καθησυχαστικά εμφανίζονται τα πρώτα στοιχεία για τη σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με τους επιστήμονες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Έχουν ήδη καταγραφεί τουλάχιστον 112 σεισμικές δονήσεις σε πολύ περιορισμένη γεωγραφική ακτίνα, γεγονός που θεωρείται θετικό. Από τη μία πλευρά προσφέρει στους επιστήμονες πλούσιο όγκο δεδομένων για ανάλυση, ενώ από την άλλη ενισχύει την εκτίμηση ότι δεν επηρεάζονται γειτονικά, ενδεχομένως πιο επικίνδυνα ρήγματα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο σεισμός των 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ενδέχεται να ήταν ο κύριος σεισμός, διατηρώντας ωστόσο μία επιφύλαξη όπως συμβαίνει σε κάθε φυσικό φαινόμενο. Η μετασεισμική δόνηση των 4,3 ρίχτερ που καταγράφηκε τα ξημερώματα ενισχύει αυτό το σενάριο, με τους σεισμολόγους να επισημαίνουν πως η έντονη μετασεισμική ακολουθία συμβάλλει στην εκτόνωση της σεισμικής ενέργειας. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας εμφανίστηκε καθησυχαστικό στην τηλεόραση, δηλώνοντας πως «δεν με ανησύχησε, είμαστε σε καλό δρόμο». Όπως σημείωσε, η εμφάνιση πολλών σεισμών αυτού του μεγέθους αποτελεί ένδειξη εκτόνωσης της διαδικασίας, προσθέτοντας πως με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τα χαρακτηριστικά των ρηγμάτων της περιοχής, είναι σπάνιο να σημειωθούν δονήσεις που να ξεπερνούν τα 5,3 ρίχτερ. Παρά τη θετική εικόνα, οι αρχές και οι επιστήμονες καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε επιφυλακή, ιδιαίτερα όσους κατοικούν σε παλαιά κτίσματα. Όπως επισημαίνεται, για τις επόμενες 48 ώρες συνιστάται αυξημένη προσοχή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προτείνεται ακόμη και η αποφυγή διανυκτέρευσης σε παλιά λιθόκτιστα σπίτια έως ότου ολοκληρωθεί η κύρια φάση της μετασεισμικής δραστηριότητας. Αναφορικά με τις ζημιές τώρα που έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μέχρι στιγμής αυτές αφορούν κυρίως παλαιές κατοικίες στο Προκόπη και τη Δαφνούσα. Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών μετέβησαν σήμερα στην περιοχή για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών. Σχετικά με τα σχολεία, παρέμειναν κλειστά σήμερα, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τουρκική παρενόχληση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ενώ παρενοχλήθηκαν επίσης και αεροσκάφοι που μετέφεραν υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα της Κύπρου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν και δύο μαχητικά F-16. Τα δύο τουρκικά μαχητικά παρακολούθησαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη των Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες προτού η Γαλλία και η Κύπρος υπογράψουν σήμερα συμφωνία για το καθεστώς των στρατιωτικών δυνάμεων, το οποίο επιτρέπει στο Παρίσι να διαθέτει στρατεύματα στο νησί. Η συμφωνία θα υπογραφεί στη Λευκωσία από τη Γαλλίδα Υπουργού Άμυνας Κατρίν Βοτρέν και τον Κύπριο ομολογό της Βασίλη Πάλμα, καθώς αμφότεροι συμμετέχουν στην άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα άμυνας. Η τουρκοκυπριακή πλευρά χαρακτήρισε τη συμφωνία άκυρη και χωρίς νομική ισχύ και εξέφρασε ανησυχίες πως ενδέχεται να μεταβάλει την ισορροπία δυνάμεων στο νησί, να αγνοήσει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και να δημιουργήσει εντάσεις. Υποστήριξε επίσης πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διαθέτει την αξιοδότηση να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία εκ μέρους ολόκληρης της Κύπρου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία, υπογράμισε: «Σήμερα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας της Ένωσης, θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία, ο ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν. Θα συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν την αμυντική στρατηγική της Ένωσης, την ενιαία άμυνά μας, το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βραχίωνα συμπληρωματικό στο ΝΑΤΟ βασισμένο στο άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης, δηλαδή της αντίληψης για την αμοιβαία συνδρομή, την αμοιβαία βοήθεια, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», τόνισε ο κύριος Δένδιας. Ως καταληκτική παρατήρηση πρόσθεσε, επειδή τελειώνει και η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πω ότι για έναν Έλληνα υπουργό είναι πάντα συγκινητικό να βρίσκεται εδώ στη Λευκωσία, στην πρωτεύουσα του Κυπριακού Ελληνισμού, τη στιγμή που η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, ασκεί την Προεδρία της Ένωσης της Ενιαίας Ευρωπαϊκής μας Οικογένειας. «Πιστεύω», καταλήγει ο Υπουργός, «ότι οι ψυχές του Γιάννου Κρανιδιώτη και του Θεόδωρου Πάγκαλου θα είναι ευτυχείς», επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου πολιτιστικού φόρουμ Ελλάδος-Τουρκία στην Καπαδοκία, συνοδευόμενη από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας Κωνσταντίνο Κούτρα, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Κωνσταντινούπολη. Η Λίνα Μενδώνη ενημέρωσε τον Παναγιώτατο για την πρόοδο των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης που υλοποιεί αυτήν την περίοδο το Υπουργείο Πολιτισμού επί σημαντικών χριστιανικών μνημείων σε όλη την ελληνική επικράτεια, για τα θετικά αποτελέσματα του φόρουμ στην Καπαδοκία, καθώς και για τα έργα προστασίας και συντήρησης που εξελίσσονται στα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας. Όπως είναι γνωστό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πετροκομμένες μονές της Καπαδοκίας και τις εκκλησίες της περιοχής, τις οποίες επισκέπτεται με κάθε ευκαιρία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε στην Υπουργό Πολιτισμού τις ευχαριστίες του για τη συντήρηση του ξυλόγλυπτου τέμπλου και των 12 προσκυνηταρίων του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, έργο το οποίο ολοκλήρωσε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Συνολικά 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, στη συντηρητική τους πλειοψηφία οι πυρκαγιές φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο. Παράλληλα, οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος διερευνούν όλα τα περιστατικά προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες όπου προκύπτουν. Όπως επισημαίνεται από το πυροσβεστικό σώμα, οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες ευνόησαν την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουνίου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 383.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Τέλος, το πυροσβεστικό σώμα απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο. Οι περισσότερες πυρκαγιές μπορούν να αποφευθούν. Η προσοχή όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος, σημειώνει η πυροσβεστική. Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού έδωσαν σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφοι εξετάστηκαν στα μαθήματα της ιστορίας με κατεύθυνση στην ομάδα των ανθρωπιστικών σπουδών, στη φυσική, στην κατεύθυνση θετικών σπουδών και σπουδών υγείας και στην οικονομία, στην ομάδα προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Οι πανελλαδικές δεν ολοκληρώνονται για όλους τους υποψηφίους, καθώς οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζουν με τα μαθήματα ειδικότητας έως και τις 15 Ιουνίου. Η επόμενη εξεταστική ημέρα για τα ΕΠΑΛ είναι προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη. Πλούσιο το δελτίο από τα διεθνή, καθώς κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Στο μεταξύ, το βράδυ της Κυριακής, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ, ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεσμπολάχ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social σήμερα πως το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν να πυροβολούν αμέσως. Νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε πετροχημική εγκατάσταση στο νοτιοδυτικό Ιράν, καθώς και άλλους στρατιωτικούς στόχους, παρά τις πληροφορίες ότι ο Τραμπ είχε ζητήσει από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να αποφύγει περαιτέρω επιθέσεις. Οι εξελίξεις εντείνουν τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης και για τις επιπτώσεις της στην περιφερειακή σταθερότητα και τις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, ανακήρυξε τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή και χαρακτηρίστηκαν δοκιμασία της πολιτικής του για τον γεωπολιτικό αναπροσανατολισμό της χώρας του Καυκάσου προς τη Δύση, σύμφωνα με απευθείας μεταδόσεις των αρμενικών τηλεοπτικών δικτύων. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα στοιχεία της καταμέτρησης που δημοσιοποιήθηκαν από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, το κόμμα Κοινωνικό Συμβόλαιο του Πασινιάν κατήγαγε ευρεία νίκη, εξασφαλίζοντας το 54,4% των ψήφων, με την ενσωμάτωση να βρίσκεται περί το 16%. Το κόμμα Ισχυρή Αρμενία του Ρωσοαρμένιου επιχειρηματία Σαμβέλ Καραπετιάν αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με περίπου το 22% των ψήφων. Η Συμμαχία για την Αρμενία είναι τρίτο κόμμα με το 8,8%. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η συμμετοχή έφτασε το 58,97% του εκλογικού σώματος. Οι εκλογές της Κυριακής ήταν οι πρώτες γενικές εκλογές στην Αρμενία μετά τη συντριπτική στρατιωτική ήττα από το Αζερμπαϊτζάν το 2023 και τα χρόνια πολιτικής αναταραχής που ακολούθησαν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την νίκη του Πασινιάν και του κόμματός του, υπογραμμίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο πλευρό της Αρμενίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς απάντησε σε υψηλούς τόνους και με σαφείς πολιτικές αιχμές στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί. Ο τελευταίος είχε εκφράσει την επιθυμία να αναλάβει κάποτε καθήκοντα νομάρχη της Ιερουσαλήμ, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η πόλη θα μπορούσε να επιστρέψει υπό τουρκικό έλεγχο όπως κατά την Οθωμανική εποχή. Συγκεκριμένα ο Μουσταφά Τσιφτσί ανέφερε: «Όπως είδαμε την απελευθέρωση της Δαμασκού, του Χαλεπίου και του Καραμπάχ, έτσι και η Ιερουσαλήμ θα απελευθερωθεί μια ημέρα με το θέλημα του Θεού». Απαντώντας, ο Ισραήλ Κατς τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ιερουσαλήμ δεν είναι η Κωνσταντινούπολη και το κράτος του Ισραήλ δεν αποτελεί μια παρακμάζουσα σταυροφορική αυτοκρατορία. Η ανάρτηση του Κατς έχει ως εξής: «Στον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών που ονειρεύεται να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ και εκπέμπει απειλές, λέω τα εξής. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη και το κράτος του Ισραήλ δεν είναι μια παρακμάζουσα σταυροφορική αυτοκρατορία. Το Ισραήλ είναι ένα ισχυρό και αποφασιστικό κράτος που έχει αποδείξει την ικανότητά του να αμήνεται έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού εδώ και 3.000 χρόνια και θα παραμείνει πρωτεύουσα του Ισραήλ. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία που ονειρεύεστε εσείς και ο Ερντογάν έχει καταρρεύσει και δεν θα επιστρέψει ποτέ. Δυστυχώς, δεν έχετε μάθει τίποτε από την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο οποίος εργάστηκε να μετατρέψει την Τουρκία σε ένα σύγχρονο κράτος. Αντιθέτως, εργάζεστε για να σύρετε την Τουρκία πίσω σε μια σκοτεινή και οπισθοδρομική εποχή». Τουλάχιστον 12 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα το πρωί και προκάλεσε τσουνάμι ύψους ενός μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Ο σεισμός έπληξε τις Φιλιππίνες την ώρα που ξεκινούσε η νέα σχολική χρονιά. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνανε μικρούς μαθητές να ουρλιάζουν από φόβο καθώς το έδαφος σιώταν βιαία. Φαίνεται καθηγητές να αγκαλιάζουν τα μικρά παιδιά και να προσπαθούν να τα ηρεμήσουν. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή του Μινντανάο, στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγου των Φιλιππίνων, 56 χιλιόμετρα νότια της πόλης General Santos, μιας από τις μεγαλύτερες της περιοχής, με πληθυσμό περίπου 679.000 κατοίκους. Η ισχύ του σεισμού προκαλεί αυξημένη ανησυχία, καθώς πρόκειται για μία από τις ισχυρές δονήσεις που έχουν καταγραφεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως το Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στον ομώνυμο Δήμο την Τετάρτη 10 Ιουνίου έχει ιερά αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού στις 9 το βράδυ. 9 το βράδυ στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στην Αγία Παρασκευή. Την ίδια μέρα, Τετάρτη, θυμίζουμε, 10 Ιουνίου, στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στον Χολαργό θα τελεστεί στον Ιερό Ναό στις 10 ιερά αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Χολαργού ιερά αγρυπνία την Τετάρτη στις 8. Την ίδια μέρα θα τελεστεί αυτή τη φορά στις 9 το βράδυ νυχτερινή Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής του Άξιον Εστί και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής. Τετάρτη στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου στις 9 το βράδυ. Και στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου την Πέμπτη αυτή τη φορά 11 Ιουνίου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου την 5η 11 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 8 του μηνός σήμερα και γενικά χαρακτηριστικά είναι ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκυρες νεφώς στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα δυτικά ορεινά και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα της βραδινής ώρας θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Θερμοκρασία. Θα σημειώσει μια μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς και, και τοπικά δυτικά και νότια υπηρωτικά και Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 22 βαθμούς που έχουμε στα νησιά Οθονή στον Βόρειο Ιόνιο και 25 στην Καλυμνό και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς στο Τιμπάκι στην Κρήτη, 35 στο Άργος και στη Σπάρτη και 36 στο Λεωνίδιο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό με λίγες νεφώς πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Μακεδονία και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας. Τη νύχτα στην Κεντρική Μακεδονία πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μικρής όμως διάρκειας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά και σποραδικές καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τη Βόρεια Εύβοια το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν για μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη Γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις από αργά το απόγευμα. Στο Καστελόριζο 28 βαθμούς θερμοκρασία, με νότιο ανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή η άνεμη είναι μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, και στα νότια δυτική βορειοδυτική 4 με 5. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις από νωρίς το απόγευμα. Βόρειο-ανατολική άνεμη 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά και 6. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 27 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 34 στην Ελευσίνα και στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας και στο Σκηνιά η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς. 30 βαθμούς έχει προς το παρόν η Θεσσαλονίκη. Θα φτάσει μέχρι τους 32. Γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, από ό,τι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά, με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 3 μποφόρ. Τώρα για αύριο Τρίτη, πάλι γενικά χαρακτηριστικά, θα είναι ο σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, από ό,τι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως στα ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες λόγω αστάθειας. Η θερμοκρασία τις πρωινές, η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά, οπότε υπάρχει πιθανότητα και για ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά μέχρι 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά και 6, και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς. Μακεδονία Θράκη. Σχεδόν αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. 16 βαθμοί το πρωί μέχρι 30 το μεσημέρι. Στη δυτική όμως Μακεδονία θερμοκρασία στους 13 βαθμούς το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 30 και στα ηπειρωτικά μέχρι και 32 το μεσημέρι. Σε εσωτερικό όμως της Ηπείρου 15 βαθμοί το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιδέα και Ανατολική Πελοπόννησο γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τη Βόρεια Εύβοια τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς το πρωί μέχρι 32 και τοπικά Θεσσαλία και νότια Πελοπόννησο 33 με 34 βαθμούς και πάλι. Ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 13 βαθμούς το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Κυκλάδες Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, 21 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι, στην Κρήτη 30 με 33 τοπικά, κυρίως στην νότια. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, 20 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι, στα βορειότερα νησιά όμως η μεγίστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 29. Στο Καστελόριζο αύριο θα έχουμε βόρειο-δυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά θα είναι πιο ενισχυμένοι 5 μποφόρ. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρες στα ορεινά. Βόρειο-ανατολική άνεμη 4 με 5 μποφόρ στα ανατολικά μέχρι και το απόγευμα πιο ενισχυμένη στα 6 μποφόρ, με 20 βαθμοί το πρωί και 32 με 34 το μεσημέρι τοπικά. Η Θεσσαλονίκη γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη 19 βαθμοί το πρωί και από 29 μέχρι 31 το μεσημέρι για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
0: Πολύ γρήγορα να πούμε πως ανακοινώθηκε πριν από λίγο ανασχηματισμός του κυβερνητικού σχήματος, συγκεκριμένα με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των αρχαίων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σήμερα το θέμα που θα μας απασχολήσει τιτλοφορείται «Η ανάβαση του Κύριου και η κάθοδος των Μυρίων». Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να αναφερθούμε στο θέμα αυτό με την τακτική μας καλεσμένη, την κυρία Παυλίνα Γρηγοριάδου, ιστορικό και αρχαιολόγο, η οποία μας κάνει την τιμή να πλαισιώνει την προσπάθειά μας για την ανάδειξη θεμάτων της ιστορίας των αρχαίων χρόνων και στον εφετινό κύκλο εκπομπών. Κυρία Γρηγοριάδου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5 για ακόμα μια φορά.
1: Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση, κύριε Παπά. Χαίρομαι που έχουμε πάλι τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και να εξετάσουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα της ιστορίας μας.
0: Ακριβώς. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή αυτών των προσκλήσεων. Θέλουμε να σας παρακαλέσουμε λοιπόν να ακούσουμε μια εισαγωγή στο σημερινό μας θέμα που θα έχουμε τη δυνατότητα να το εξαντλήσουμε, να πούμε, σε δύο ακόμα τουλάχιστον εκπομπές.
1: Θέλετε να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για τον τίτλο του θέματος?
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, η λέξη ανάβασης μεταξύ άλλων σημαίνει εκστρατεία από την παραλία στην ενδοχώρα. Και στην αρχαία Ελλάδα ειδικότερα σήμαινε την εκστρατεία στην ενδοχώρα της Ασίας, τη λεγόμενη Άνω Ασία. Και η κατάβασης δήλωνε και την κάθοδο από την Άνω Ασία στα παράλια μέρη. Επομένως, η ανάβαση του Κύρου είναι η πορεία του στρατού του προς το εσωτερικό της Ασίας, συγκεκριμένα η πορεία από τη Σάρδης στα Κούναξα, ένα μικρό χωριό βόρεια της Βαβυλώνος, και η κατάβαση ή όπως έχει επικρατήσει να λέγεται η κάθοδος των Μυρίων, είναι η πορεία επιστροφής των περίπου 10.000 εξού και Μυρίων Ελλήνων στρατιωτών του Κύρου από τα Κούναξα στην Τραπεζούντα, στις ακτές δηλαδή του Ευξήνου Πόντου. Αυτή η εκστρατεία μας είναι γνωστή κυρίως από το έργο Κύρου Ανάβασης, το οποίο έγραψε ο Αθηναίος Ξενοφών, που συμμετείχε σε αυτή την εκστρατεία. Και το έργο αυτό είναι το πρώτο χρονικό μιας εκστρατείας που έχει καταγραφεί από έναν αυτόπτη μάρτυρα. Ο Ξενοφών ήταν περίπου 27 ετών όταν αποφάσισε να ακολουθήσει τον Κύρο σε αυτή την περιπέτεια, μετά από μια πρόσκληση που έλαβε από τον ασιδαίο φίλο του τον Πρόξενο. Και φυσικά ο Ξενοφών αγνοούσε τότε τις διαστάσεις που θα λάμβανε αυτή η περιπέτεια. Αφηγείται λοιπόν τα γεγονότα που συνέβησαν κατά την περίοδο 401 με 399 π.Χ. σε 7 βιβλία, τα οποία όμως τα συνέγραψε πολλά χρόνια αργότερα. Η δεύτερη κύρια πηγή μας για αυτά τα γεγονότα είναι η ιστορία που έγραψε ο Διόδωρος ο Σικελιώτης τον 1ο αιώνα π.Χ., στην οποία η ιστορία γίνεται εκτενής αναφορά σε αυτή την εκστρατεία. Γνωρίζουμε όμως επίσης ότι ένας άλλος Έλληνας, ο Κτησίας από την Κνίδο, επίσης ανέφερε ορισμένα από αυτά τα γεγονότα σε ένα από τα έργα του που είχε τον τίτλο «Περσικά». Αυτό το έργο ήταν μια εκτενής ιστορία των Περσών, των Μίδων και των Ασσυρίων. Ο Κτησίας είχε συνοδεύσει στην εκστρατεία αυτή τον Κύρο, ήταν ο στρατιωτικός ιατρός του. Στη μάχη στα Κούναξα εχμαλωτίστηκε και τα επόμενα περίπου 15 χρόνια υπηρέτησε βασιλέα Αρταξέρξη ως ιατρός στην αυλή. Ελάχιστα στοιχεία δυστυχώς έχουν σωθεί από το έργο αυτό, γνωρίζουμε ότι είναι ένα έργο το οποίο γράφτηκε πριν από την Κύρο Ανάβαση του Ξενοφόντος. Μας παραδίδεται επίσης ότι υπήρχε και άλλη μία αφήγηση της εκστρατείας από αυτό που τη μάρτυρα, τον στρατηγό Σοφένετο από την Στύμφαλο της Αρκαδίας. Σώζονται μόνο 4 αποσπάσματα από αυτό το έργο και οι νεότεροι ιστορικοί έχουν αμφισβητήσει την απόδοσή τους σε χρονικό της εκστρατείας γραμμένο από το Σοφένετο. Ίσως να ήταν εικάζουν κάποιο είδος στρατιωτικού εγχειριδίου που έγραψε ο στρατηγός. Και τέλος μια σύντομη αναφορά στην εκστρατεία του Κύρου κάνει και ο Πλούταρχος στον βίο του Αρταξέρξη.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα γεγονότα.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε με το ιστορικό πλαίσιο.
0: Βεβαίως.
1: Το κείμενο του Ξενοφόντος αρχίζει με την εξής φράση: Δαρίου και Παρισάτιδος γίγνονται παιδες δύο, πρεσβύτερος μεν Αρταξέρξης, νεότερος δε Κύρος. Πιθανότατα είναι ένα από τα πιο γνωστά χωρία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, αυτό που μόλις διάβασα. Ο Δαρίος, τον οποίο μνημονεύει, είναι ο Δαρίος ο δεύτερος, ο οποίος από ό,τι γνωρίζουμε απέκτησε πολλά παιδιά με την Παρισάτιδα, αλλά τον Ξενοφόντο τον ενδιαφέρουν μόνο αυτοί οι δύο άνδρες για τους οποίους θα μιλήσει. Κατά την τελευταία λοιπόν φάση του Πελοποννησιακού πολέμου, ο Δαρίος ο δεύτερος αποφάσισε να στηρίξει τη Σπάρτη. Και οι διοικητές του στις δυτικές ατραπίες, που ήταν ο Τυσαφαίνης και ο Φαρνάβαζος, όφυλαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν για να νικήσει η Σπάρτη τους Αθηναίους. Mm-hmm. Αλλά ο ανταγωνισμός τους εξελίχθηκε σε σοβαρό εμπόδιο και έτσι ο Δαρίος το 407 π.Χ. έστειλε στη Μικρά Ασία τον μόλις 16 ετών γιο του Κύρο ως ανώτατο στρατιωτικό διοικητή όλης της Μικράς Ασίας. Και του ανέθεσε επίσης και τη διοίκηση της Λιδίας, της Μεγάλης Φρυγίας και της Καπαδοκίας. Και η έδρα του θα ήταν η Σάρδης. Οι άλλοι δύο σατράπες, ο Φαρνάβαζος και ο Τυσαφέρνης, υποβιβάστηκαν. Ο ένας ανέλαβε μόνο τη Μικρή Φρυγία και ο Τυσαφέρνης την Κάρια. Και ο Κύρος στήριξε όντως τους Σπαρτιάτες και τους συμμάχους τους και συνέβαλε στην νίκη του στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Το 405 με 404 π.Χ., δηλαδή τον καιρό που πλησίαζε προς το τέλος το Πελοποννησιακός πόλεμος, ο Δαρίος ο δεύτερος πέθανε. Και σύμφωνα με την επιθυμία του, τον διαδέχτηκε ο πρωτότοκος γιος του Αρσάκης, που πήρε τότε το όνομα Αρταξέρξης ο δεύτερος. Σχεδόν αμέσως όμως μετά τον θάνατο του Δαρίου, υπήρξαν υπόνοιες ότι ο Κύρος συνωμοτούσε εναντίον του αδελφού του. Και φαίνεται ότι αυτός που τον κατηγόρησε ήταν ο Τυσαφέρνης και ότι αυτός αποκάλυψε στον Αρταξέρξη ένα σχέδιο του Κύρου να τον δολοφονήσει κατά τη διάρκεια μιας θρησκευτικής τελετής. Βέβαια, αυτά που αναφέρονται σχετικά με αυτό το σχέδιο δολοφονίας μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για το αν όντως υπήρξε αυτό το σχέδιο. Αυτό για το οποίο μπορούμε να είμαστε βέβαιοι είναι ότι ο Αρταξέρξης θέλησε να κρατήσει τον Κύρο στα Σούσα, όπου θα μπορούσε να τον έχει υπό επιτήρηση. Ο Κύρος όμως ήταν ο αγαπημένος γιος της Παρισάτιδος και η Παρίσατης έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της και τελικά έπεισε τον Αρταξέρξη να του επιτρέψει να αναλάβει πάλι τα στρατιωτικά και τα διοικητικά του καθήκοντα. Έτσι λοιπόν ο Κύρος επέστρεψε στη Μικρά Ασία, πιθανώς το καλοκαίρι του 403 π.Χ. Δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά είχε στο μυαλό του ο Κύρος όταν ήταν στα Σούσα. Όταν όμως επέστρεψε στη Σάρδης, αμέσως άρχισε να θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο για την ανατροπή του αδελφού του. Να γίνει αυτός ο νέος Πέρσης βασιλές. Και άρχισε να συγκεντρώνει στρατιωτικές δυνάμεις από την Ασία και την Ελλάδα. Τον ενδιέφερε κυρίως να συγκεντρώσει Έλληνες μισθοφόρους, γιατί οι Έλληνες στρατιώτες θεωρούνταν οι καλύτεροι και οι πιο έμπειροι. Δεν ήταν καθόλου δύσκολο για εκείνο να βρει Έλληνες μισθοφόρους. Υπήρχε μεγάλος αριθμός εμπειροπόλεμων ανδρών που αναζητούσαν απασχόληση, γιατί ο Πελοποννησιακός πόλεμος είχε προκαλέσει τεράστιες οικονομικές ζημίες στις ελληνικές πόλεις, είχαν καταστραφεί περιουσίες, πολλοί άνθρωποι είχαν χάσει τα μέσα βιοπορισμού τους, και εκτός από τους απόρους ανθρώπους υπήρχαν και πάρα πολλοί πολιτικοί εξόριστοι που αναζητούσαν απασχόληση, γιατί δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Μέχρι να έρθει όμως η στιγμή που θα τους χρησιμοποιούσε εναντίον του αδελφού του, ο κύρος ήθελε να τους έχει απασχολημένους κάπου μακριά από την επικράτειά του, για να μην εγείρουν υποψίες. Γι' αυτό το λόγο ανέθεσε σε άντρες ικανούς, που κάποιοι εξ αυτών ήταν και φίλοι του, να μισθώσουν για λογαριασμό του τις υπηρεσίες Ελλήνων στρατιωτών σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, είτε στις πόλεις τους είτε σε άλλες ελληνικές περιοχές. Και ένας εξ αυτών ήταν ο Σπαρτιάτης Κλέαρχος. Ο Κλέαρχος ήταν ένας στρατιωτικός με πολύ μεγάλη εμπειρία, ήταν περίπου 50 ετών όταν τον κάλεσε, το ανέθεσε αυτό το καθήκον ο κύρος. Το 403 ο Κλέαρχος είχε σταλεί από τους Σπαρτιάτες στο Βυζάντιο μετά από αίτημα των κατοίκων της πόλης, για να τους βοηθήσει να αποκρούσουν τις επιθέσεις θρακικών φύλων. Ανταυτού ο Κλέαρχος είχε αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν τύραννος. Οι σπαρτιατικές αρχές τον ανακάλεσαν, αρνήθηκε πέψει στη Σπάρτη. Η Σπάρτη έστειλε στρατό εναντίον του, δόθηκε μία μάχη, ο Κλέαρχος ιτήθηκε και κατέφυγε στην Ιωνία και μετά στον Κύρο. Και εντωμεταξύ η Σπάρτη τον καταδίκασε σε θάνατο. Ο Κύρος λοιπόν του έδωσε πολλά χρήματα για να βρει μισθοφόρους, τους οποίους μέχρι τη στιγμή που θα τον καλούσε στην Ασία θα τους χρησιμοποιούσε για να προστατεύσει ελληνικές πόλεις της Θρακικής Χερσονήσου από επιδρομές θρακικών φύλων. Ένας άλλος εμπιστός του ήταν ο Λαρισαίος Αρίστυπος, από το γένος των Αλευαδών, το ισχυρότερο γένος στη Θεσσαλία, που είχε δώσει πάρα πολλούς ταγούς, δηλαδή πάρα πολλούς ανώτατους στρατιωτικούς ηγέτες της Θεσσαλίας. Όμως σε την περιοχή αυτή, αιτίας πάλι του Πελοποννησιακού πολέμου, υπήρχε, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, πολιτική αστάθεια εκείνα τα χρόνια. Και οι ισχυρές οικογένειες της Θεσσαλίας απειλούνταν από τον φεραίο τύρανο τον Λυκόφρονα, ο οποίος ήθελε να κυριαρχήσει σε όλες τις θεσσαλικές πόλεις. Ο Λυκόφρονα λοιπόν συνέτριψε το στρατό των Αλευαδών σε μία μάχη που έγινε το 404.

έστελνε στη θέση του τον Μένωνα από την Φάρσαλο και μόνο με χίλιους από τους μισθοφόρους, γιατί όλους τους υπόλοιπους τους κράτησε ο Αρίστυπος. Επίσης, ο κύριος χρηματοδότησε τον Θηβαίο Πρόξενο, τον φίλο του Ξενοφόντος, τρεις αρκάδες, τον Σοφένετο, τον Αγία και τον Κλεάνορα και τον Αχαιό Σοκράτη, για να στρατολογήσουν άνδρες από περιοχές υπηρωτικής Ελλάδος. Από όλους αυτούς μόνο ο Κλέαρχος γνώριζε τις πραγματικές προθέσεις του κύρου, και είναι πιθανόν επίσης ο κύριος να έχει αποκαλύψει τις προθέσεις του και στις αρχές της Σπάρτης, με τις οποίες επίσης είχε αρχίσει μυστικές διαπραγματεύσεις για να εξασφαλίσει στρατιωτική υποστήριξη και από την Σπάρτη, γιατί φυσικά το όφιλε πάρα πολλά η Σπάρτη. Και πράγματι οι Σπαρτιάτες αργότερα του έστειλαν δικούς τους οπλίτες, 700 οπλίτες, με επικεφαλής τον Χειρίσοφο. Ο κύριος όμως συγκέντρωνε Έλληνες μισθοφόρους και στη Μικρά Ασία. Αυτοί οι Έλληνες βρίσκονταν ήδη εκεί, ελπίζοντας κάποιος τοπικός ηγεμόνας να μισθώσει τις υπηρεσίες τους. Και ο κύρος, για να τους προσλάβει, χρησιμοποίησε ως κάλυψη τη σύγκρουσή του με τον Τισαφέρνη για τον έλεγχο κάποιων ελληνικών πόλεων που βρίσκονταν στην Μεθόριο μεταξύ Ιωνίας και Καρίας, και οι οποίες ελληνικές πόλεις είχαν το μέρος του κύρου, γιατί ο Τισαφέρνης ασκούσε έντονες πιέσεις αυτές για να την καταβολή φόρου υποτελείας. Ο κύριος λοιπόν κάλεσε τους διοικητές των φρουρών σε αυτές τις πόλεις και τους είπε να προσλάβουν μισθοφόρους με το πρόσχημα ότι θα προστατεύονταν από τις επιθέσεις του Τισαφέρν. Και επίσης ο ίδιος ο κύριος προσέλαβε μισθοφόρους Έλληνες με πρόσχημα την πολιορκία της Μιλήτου. Γιατί η Μίλητος, είτε επειδή δεν πρόλαβε είτε επειδή δεν ήθελε, δεν είχε ξεγερθεί, ο Τισαφέρνης την είχε κρατήσει υπό τον έλεγχό του, και ο κύριος άρχισε να την πολιορκεί. Όλοι οι Έλληνες μισθοφόροι τώρα που συγκεντρώθηκαν για τους λόγους που προανέφερα στην Μικρά Ασία είχαν επικεφαλής τον Αρκάδα Ξενία και τον Μεγαρέα Πασίωνα. Από τις δυτικές ατραπίες τώρα που είχε υπό τον έλεγχό του, ο κύριος συγκέντρωσε πάρα πολλούς ασιάτες, τουλάχιστον 17.000 άνδρες. Και το πρόσχημα σε αυτή την περίπτωση ήταν μια εκστρατεία που ετοίμαζε εναντίον ανυπότακτων φυλών της ορεινής Πισιδίας. Οι Έλληνες τώρα μισθοφόροι, και μάλλον οι Έλληνες στρατιώτες συνολικά, και μισθοφόροι και και δαιμόνοι, στην αρχή της εκστρατείας θα φτάσουν τους 12.900. Οι περισσότεροι από αυτούς, περισσότεροι από 10.000, ήταν οπλίτες και κυρίως Πελοποννήσιοι οπλίτες. Περίπου 2.300 ήταν πελταστές από τη Μακεδονία και τη Θράκη, 200 Σφενδονίτες από τη Ρόδο, 200 τοξότες από την Κρήτη και επίσης 40 υπείς Θράκες, οι οποίοι θα ενίσχυαν το υπηκό του κύρου, το οποίο το αποτελούσαν κυρίως παφλαγόνες. Το στράτευμα αναχώρησε από τη Σάρδης να άνοιξε του 401 π.Χ. και ακολούθησαν πορεία προς τα νότιο-ανατολικά, δηλαδή προς την Πισιδία. Γιατί είπαμε, το πρόσχημα ήταν η εκστρατεία εναντίον των Πισιδών. Να. Και ακολούθησαν αυτή την πορεία μέχρι τις Κολοσσές της Φρυγίας, όπου εκεί έφτασε και ενώθηκε μαζί τους ο Μένων με τους οπλίτες του. Μετά συνέχισαν την πορεία ανατολικά ως τις Κελενές της Φρυγίας, όπου εκεί θα τους συναντούσε ο Κλέαρχος που θα ερχόταν από τη Θρακική Χερσόνησο και όλοι οι υπόλοιποι μισθοφόροι που τους είχαν στρατολογήσει στην Ελλάδα. Εκεί παρέμειναν περίπου ένα μήνα για να συγκεντρωθούν όλοι αυτοί. Και όταν ξεκίνησαν την πορεία, βάδισαν βόρεια, δηλαδή παρέκαμψαν την Πισιδία, και μετά στράφηκαν ανατολικά μέχρι το Εικόνιο, τη Λικαονία, γιατί ο κύριος ήθελε να διασχίσουν τη Λικαονία και να φτάσουν στα Τίανα της Καπαδοκίας.

0: Ευδοκίας. Γιατί τα Κτιανά βρίσκονταν κοντά στις πύλες της Κιλικίας. Οι πύλες της Κιλικίας ήταν το κύριο πέρασμα προς την Κιλικία. Γιατί ο σκοπός ήταν από την Κιλικία να προχωρήσει προς τη Βόρεια Ασία και μετά να κινηθεί ανατολικά μέχρι τον Εφράτη. Όσο ακόμη βρίσκονταν στην Φρυγία, συνάντησαν την βασίλισσα της Κιλικίας, την Επίαξα, η οποία φυσικά δεν βρέθηκε εκεί τυχαία. Την είχε στείλει ο σύζυγός της, ο Σιένεσης ο Τέταρτος. Η Κιλικία ήταν μια περιοχή ημιαυτόνομη, υποτελεί στον Πέρση Βασιλιά, αλλά ημιαυτόνομη. Ο Σιένεσης φαίνεται ότι ήδη είχε κάνει κάποιες μυστικές διαπραγματεύσεις με τον Κύρο και ήταν διατεθειμένος να του επιτρέψει τη διέλευση μέσα από την Κιλικία, αλλά δεν ήθελε όμως και να βρεθεί εκτεθειμένος σε περίπτωση που το σχέδιο του Κύρου αποτύχανε. Φαίνεται λοιπόν ότι είχε στείλει τη σύζυγό του για να γίνουν κάποιες τελικές διαπραγματεύσεις και μάλιστα η Επίεξη είχε μαζί της και πάρα πολλά χρήματα τα οποία τα έδωσε στον Κύρο και ο Κύρος μπόρεσε να πληρώσει κάποιους μισθούς στους Έλληνες μισθοφόρους γιατί αυτή ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή απλήρωτη. Όμως αυτά που άκουσε ο Κύρος από τη βασίλισσα μάλλον τον ανησύχησαν γιατί όταν πια εισήλθαν στη Λικαωνία ανέθεσε στον Μένωνα να φύγει με μία μικρή μονάδα του μισθοφόρων του και να συνοδεύσει την Επίαξα στην πατρίδα της και μάλιστα τον διέταξε να εισέλθει όχι από το κύριο πέρασμα στην οροσυρά του Ταύρου από που θα περνούσε ο ίδιος με το στρατό αλλά να εισέλθει μέσω ενός δύσβατου και αφύλακτου περάσματος το οποίο όμως θα του επέτρεπε να φτάσει εκεί πριν από τον υπόλοιπο στρατό πιθανώς για να μπορέσει η βασίλισσα να πείσει εγκαίρως τον σύζυγό της να τηρήσει όσα είχαν συμφωνηθεί και να μην εμποδίσει να διαβεί τις πύλες της Κιλικίας. Φτάνει λοιπόν ο Κύρος στις πύλες της Κιλικίας στην οροσυρά του Ταύρου και βρίσκει εκεί τον στρατό του Σιενέσιος αλλά ο Μένων εμφανίζεται ξαφνικά στα νότα του και ο Σιένεσης υποχωρεί και ο Κύρος εισέρχεται πλέον χωρίς αντίσταση στην Κιλικία. Όλα αυτά πιθανώς ήταν ένα σχέδιο των δύο ανδρών που αποσκοπούσαν στο να φανεί ότι ο Σιένεσης είχε εξαναγκαστεί να επιτρέψει στο στρατό του Κύρου να περάσει άρα να μην κατηγορηθεί μετά από τον Πέρση Βασιλέα.
1: Ένας πολύ έξυπνος διπλωματικός ελιγμός σε κάθε περίπτωση του Σιένεσης
0: Εξαιρετικά έξυπνος και ένας ελιγμός ο οποίος επέτρεψε στον Κύρο να περάσει χωρίς πρόβλημα. Βέβαια έχουμε μία μαρτυρία στις πηγές μας που λέει ότι ο Σιένεσης προκειμένου να είναι απολύτως βέβαιος ότι δεν θα κινδυνεύσει στο μέλλον έστειλε και ένα μήνυμα στον Αρταξέρξη ειδοποιώντας τον ότι έρχεται ο αδελφός του με στρατό. Τώρα η Κιλικία βρίσκεται νότια της Πισιδίας. Επομένως όλοι κατάλαβαν ότι ο σκοπός της εκστρατείας δεν μπορούσε να ήταν η υποταγή των Πισιδών. Την είχαν αφήσει πίσω τους στην Πισιδία. Και όταν πια έφτασαν στην Ταρσό που ήταν η πρωτεύουσα της Κιλικίας οι Έλληνες διαμαρτυρήθηκαν. Γιατί οι Έλληνες μισθοφόροι είχαν αρχίσει να υποψιάζονται ότι ο στόχος ήταν ο ίδιος ο Πέρσης Βασιλέας. Και ο αρνήθηκαν να συνεχίσουν την πορεία τους. Ο Κλίαρχος προσπάθησε να καταστήλει την στάση των Ελλήνων με την βία, απέτυχε και τότε επιστράτευσε τον Δόλο. Συγκέντρωσε λοιπόν όλους τους Έλληνες για να τους μιλήσει, στάθηκε μπροστά τους για αρκετή ώρα σιωπηλός με δάκρυα στα μάτια. Αυτό είχε μια φοβερή ψυχολογική επίδραση σε όλους, δηλαδή να βλέπουν έναν παρτιάτη να κλαίει και να απλώς να στέκεται απέναντί τους, τους προκάλεσε δέος, αν μη τι άλλο. Μετά από λίγη ώρα άρχισε να μιλά και τους είπε ότι τον είχαν φέρει ενώπιον ενός φοβερού διλήμματος. Γιατί θα έπρεπε να διαλέξει είτε να προδώσει τον Κύρο, ακολουθώντας εκείνους πίσω στην πατρίδα, ή έπρεπε να προδώσει εκείνους, εγκαταλείποντάς τους, για να τηρήσει το λόγο που είχε δώσει τον Κύρο.
1: Να βάλουμε σε αυτό το σημείο μια τελεία, να αφήσουμε το δίλημα και να έχουμε την ευκαιρία στην επόμενη εκπομπή μας Πρώτο Θεός να δούμε πώς αντέδρασαν οι Έλληνες σε αυτό το δίλημα που τέθηκε.
0: Ευχαρίστως, κύριε Παπά.
1: Στο σημείο λοιπόν αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Παυλίνα Γρηγοριάδου, ιστορικό και αρχαιολόγο. Θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όσα αναφέρατε και για την επιλογή αυτού του εξαιρετικού θέματος, κυρία Γρηγοριάδου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία των αρχαίων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

απόγνωση, η απουσία της ελπίδας. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα.

Επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με την απόγνωση και κοντά μας είναι ο κύριος Αντώνης Χατζημοησής, καθηγητής σύγχρονης φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τακτικός επισκέπτης καθηγητής του Allianz Manchester Business School και του Graziandio Business School στην Καλιφόρνια. Έχει λάβει επίσης ακαδημαϊκές θέσεις στο Πανεπιστήμιο College London, στο Πανεπιστήμιο του Manchester και στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, το γνωστό MIT. Είναι συνιδρυτής της Ευρωπαϊκής Φιλοσοφικής Εταιρείας για τη Μελέτη των Συναισθημάτων, η οποία εδράζεται στη Βασιλεία της Ελβετίας, και πολλά άλλα, και είναι τιμή μας κύριε Χατζημοησή που σήμερα είστε κοντά μας. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και την πολύ ωραία εισαγωγή.
0: Για να δούμε λοιπόν τώρα, το θέμα του αφιερώματος είναι για την ελπίδα. Η απόγνωση λοιπόν, που είναι και ο τίτλος της εκπομπής, είναι το αντίθετο της ελπίδας, μπορούμε να το πούμε αυτό ή όχι?
1: Είναι ένας από τους αντιθετικούς πόλους της ελπίδας. Η ίδια η ελπίδα είναι ένα αρκετά συνθετό, πολύμορφο γεγονός. Και θα είναι καλό, εφόσον την προσεγγίζουμε στοχαστικά, να επιχειρήσουμε να διακρίνουμε τις ποικίλες όψεις της. Όταν μία από αυτές τις όψεις απουσιάζει, ο άνθρωπος βιώνει απόγνωση. Υπάρχουν όμως και άλλες μορφές απουσίας της ελπίδας, όπως είναι η απογοήτευση, η περίπτωση διάψευσης δηλαδή μιας ορισμένης ελπίδας, ή η απελπισία, η κατεπανάληψη, προδοσία ή αδυναμία εμφάνισης ελπίδας προς τη λύση ή την έβρεση ενός διεξόδου.
0: Όλα έχουν το «από» στην αρχή, «από» γνώση, «από» γοήτευση, «από» ελπισία, ελπίδα.
1: Ακριβώς. Είναι δηλωτικά μιας απομάκρυνσης αφενός του ανθρώπου από τον υπόλοιπο κόσμο, αφετέρου του ίδιου του ανθρώπου από τον εαυτό του. Έχουμε δηλαδή έναν αντικατοπτρισμό αυτής της απουσίας ενότητας, η οποία χαρακτηρίζει προβληματικές βιωματικές καταστάσεις.
0: Πού οφείλεται αυτό?
1: Οι λόγοι είναι πολλοί. Θα ξεκινούσα αναφερόμενο στα δύο συστατικά της ελπίδας, τα οποία σύμφωνα με την φιλοσοφική παράδοση είναι αφενός η επιθυμία για ένα συμβάν και αφετέρου η πεποίθηση για την δυνατότητα πραγμάτωσης αυτού του συμβάντος. Όταν συντρέχουν και οι δύο παράγοντες, όταν δηλαδή επιθυμούμε κάτι και έχουμε την δόξα, την γνώμη ότι αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό στο μέλλον, βιώνουμε ελπίδα. Στα δύο αυτά συστατικά μπορούμε να προσθέσουμε την φαντασιακή προεικόνηση της μέλουσας κατάστασης ή και την πίστη σε κάποια δύναμη που την κατάλληλη ώρα θα συντρέξει στην έλευση του επιθυμητού συμβάντος. Αυτές οι προσεγγίσεις βέβαια, κατά την άποψή μου, αν και βοηθητικές στο να ξεκινήσουμε το στοχασμό μας, έχουν έναν περιορισμό. Ο περιορισμός έγκειται στο ότι αντιμετωπίζουν την ελπίδα αποσπασματικά, ως ένα τυχαίο άθροισμα διαφορετικών παραγόντων. Προσωπικά θεωρώ ότι η ελπίδα είναι η άκρη από την οποία ξετυλίγεται το νήμα του θυμικού εαυτού μας. Εάν δηλαδή μπορούμε να κατανοήσουμε κατά πόσον και υπό ποια έννοια κάποιος βιώνει ελπίδα ή στερείται ελπίδας, μπορούμε να ερμηνεύσουμε ορθά το σύνολο του βίου του. Θα μπορούσα να το...
0: Ναι. Αυτό θέλω να μας το αναλύσετε. Ξεκινούσατε όμως να το κάνετε ο ίδιος, ναι.
1: Ωραία. Μπορούμε να σκεφτούμε απλώς το εξής, ότι η ελπίδα δεν είναι ένα κομμάτι που μπορούμε να συνάψουμε ή να αποκολλήσουμε από το ψυχικό πεδίο. Η παρουσία της ελπίδας είναι δηλωτική του πως το σύνολο ενός οργανισμού, η ολότητα μιας ύπαρξης, διάκειται, στέκει απέναντι στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό του γεγονότος ότι είναι σπάνιο δύο άνθρωποι να βλέπουν το τι συμβαίνει με ακριβώς τον ίδιο τρόπο και ο ένας να την χάνει, να βιώνει ελπίδα και ο άλλος όχι. Συνήθως η παρουσία της ελπίδας στον βίο μας είναι η άλλη όψη του πώς ακριβώς ερμηνεύουμε, κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε το σύνολο της πραγματικότητας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ένα βασικό χαρακτηριστικό το οποίο συνδέεται με την ελπίδα ήδη από την αρχαία ελληνική συζήτηση περί της έννοιας είναι η αμφιβολία, είναι η απουσία γνώσης, η έλλειψη βεβαιότητας. Αν είμαστε απολύτως σίγουροι για την πραγμάτωση ενός συμβάντος, η ελπίδα αλλά και άλλα συναφή συναισθήματα δεν εγείρονται. Ένα άμεσα συναφές συνέστημα με την ελπίδα είναι το φαινομενικά αντίθετό της, ο φόβος. Ο φόβος είναι η προνόηση, η πρόσληψη, η προεικόνηση ενός επερχόμενου κακού. Το κακό αυτό όμως μπορεί να γύρει τον φόβο διότι δεν είναι ακόμη παρόν. Οπότε μέσα στο φόβο σιγολάμπει και η ελπίδα. Υπάρχει δηλαδή η αίσθηση ότι εφόσον το κακό δεν μας έχει βρει ακόμη, μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να το διαφύγουμε. Ο Αριστοτέλης που είναι ο πρώτος ο οποίος εντοπίζει αυτή την ταυτόχρονη παρουσία του φόβου με την ελπίδα, πώς το ένα θρέφει το άλλο, είναι και αυτός ο οποίος, αν θέλετε, θα εκφράσει και κάποιον σκεπτικισμό για την ελπίδα όταν αυτή συλλαμβάνεται με τον κοινό παραδοσιακό αδούλευτο τρόπο, δηλαδή ως μια παθητική κατάσταση, ως κάτι το οποίο απλά μας συμβαίνει. Με την έλευση της νεοπλατωνικής και ουσιαστικά της κατόπιν πατερικής σκέψης για την ελπίδα, αυτή η θεώρηση θα αλλάξει. Με την πατερική σκέψη για την ελπίδα, η οποία βέβαια έχει τα πνευματικά της θεμέλια στην Παύλια θεολογία, στη θεολογία που μας προσφέρουν οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, η ελπίδα θα αποκτήσει έναν ενεργό ρόλο. Δεν θα είναι απλώς ένας στοχασμός δίχως ορισμένο περιεχόμενο, θα αποκτήσει μια συγκεκριμένη μορφή και θα καταστεί, αν θέλετε, το πρώτο βήμα στην πραγμάτωση του αγαθού βίου. Η ελπίδα δηλαδή θα γίνει μέρος μιας ζωτικής ανακαίνησης, μιας ζωτικής αναμόρφωσης του πώς το άτομο, σύμφωνα πάντα με την μετά τον Χριστό θεώρηση του ανθρώπου, μπορεί το ίδιο να δράσει με τρόπο που θα ανακαινήσει την πραγματικότητα.
0: Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Φέρτε μας ένα παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει η κοινή άποψη ότι η ελπίδα είναι κάτι ευχάριστο, είναι ένα αίσθημα γλυκό, μία μορφή ήρεμης λαχτάρας αν θέλετε ή ανώδυνης προσδοκίας. Για την πατερική παράδοση η ελπίδα ενέχει κάτι το μαχητικό, υπό την έννοια ότι όποιος ελπίζει ουσιαστικά εστιάζει σε κάτι που είναι πραγματικά σημαντικό, σε κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο και τις προσπάθειές μας και το οποίο δεν είναι εύκολο, το οποίο δεν είναι δεδομένο ότι θα συμβεί. Οπότε ενεργοποιούμε την ελπίδα ως μέρος του πνευματικού μας οπλοστασίου για να καταστήσουμε το αγαθό παρόν, το οποίο δεν είναι ακόμη παρόν, αλλά μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία ενεργοποίησης των δυνατοτήτων μας, ουσιαστικά διασφαλίζουμε την φιλοξενία του αγαθού. Προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο φιλόξενο προς κάποιες αξίες. Η ελπίδα δηλαδή ενώ παραδοσιακά θεωρείται ως κάτι άκοπο, ανέξοδο, όπως ανέφερα, ως κάτι το οποίο μπορούμε αστόχαστα να απολαμβάνουμε, είναι μια ελπίδα καινή. Είναι μια ελπίδα η οποία δεν παράγει αποτέλεσμα. Είναι, αν θέλετε, μια επιφανειακή παρηγοριά. Η ελπίδα αποκτά αξία όταν συνδέεται, όπως γνωρίζουμε από το συναφές χωρίο της επιστολής προς Κορινθίους, με την πίστη αφενός και την αγάπη από την άλλη. Και εδώ είναι η πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση, ενοιολογική ουσιαστικά κίνηση, που θα κάνει ο Απόστολος Παύλος. Ενώ παραδοσιακά η ελπίδα είναι το δίδυμο της άγνοιας, της αμφιβολίας, του σκεπτικισμού, ο Παύλος θα τη συνδέσει με την πίστη. Δηλαδή με την εμπιστοσύνη προς κάποιες όψεις, τόσο του εαυτού μας, όσο και κάτι που είναι πέραν του εαυτού μας, όψεις οι οποίες καθιστούν την ελπίδα πλήρη περιεχομένο. Δηλαδή, δίνουν στην ελπίδα νόημα. Σε κάποιο σημείο των κειμένων του, ο Παύλος επίσης αναφέρεται λόγου χάρη στους εθνικούς ως οι μη έχοντες ελπίδα. Γιατί το λέει αυτό? Όχι γιατί όποιος, σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, δεν είναι χριστιανός, δεν ελπίζει. Εννοείται ότι όλοι οι άνθρωποι, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, μπορεί να βιώνουν αυτό το συναίσθημα. Αυτό όμως που λείπει από τους εθνικούς, όπως τους ονομάζει ο Παύλος, είναι αυτό το οποίο πραγματώνει η μορφή λόγου χάρη του Αβραάμ στην Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος, όπως μας λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Παύλος πάλι, είναι αυτός που παρελπίδα, επελπίδη, επίστευσε. Αυτός δηλαδή που παρά τα όσα του έφερε στο διάβατη στη ζωή του, στα όσα εμπόδια, δυσκολίες ή αναποδιές συνάντησε, πίστευσε στην ελπίδα. Και αυτή η πίστη στην ελπίδα είναι κατόπιν που διάνοιξε τις δυνατότητες για να οδηγηθεί στην λύση των αδιεξόδων του. Έχουμε δηλαδή αφενός μια προσέγγιση της ελπίδας η οποία θρέφεται από την άγνοια και την αμφιβολία, και αφετέρου έχουμε μια προσέγγιση της ελπίδας που τη συνδέουμε με τη βεβαιότητα. Αυτή η διάκριση μας βοηθά κατόπιν να κατανοήσουμε γιατί οι επιμέρους απογοητεύσεις που μπορεί να βιώνουμε δεν είναι ακριβώς το ίδιο με την βίωση μιας χρόνιας κατάστασης, την οποία πλέον στις μέρες μας ονομάζουμε κατάθλιψη. Mm. Η κατάθλιψη είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα βέβαια, και θα πρέπει κάποιος να την προσεγγίσει διεπιστημονικά. Έχει ψυχικές, έχει παθολογικές, έχει κοινωνικές, έχει πολιτισμικές και βέβαια πνευματικές διαστάσεις. Θα μπορούσα ίσως να αναφέρω κάποια στοιχεία για αυτό το φαινόμενο, αν θέλετε.
0: Βεβαίως. Να σας ξεκουράσουμε όμως πρώτα, να ακούσουμε λίγο μουσική. Ωραία. Και ευθύς αμέσως να μας δώσετε τα παραδείγματα. Ναι.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, και την εκπομπή του αφιερώματος «Απόγνωση, απουσία της ελπίδας» με τον καθηγητή Αντώνη Χατζημοϊσή. Κύριε καθηγητά, βάλατε πλέον στην ομιλία μας και τα της καταθλίψεως και ήσασταν έτοιμος να μας το εξηγήσετε με παραδείγματα.
1: Ωραία, θα το επιχειρήσω. Θεωρούμε συχνά ότι η κατάθλιψη είναι απλώς μια οξυμένη εκδοχή οικείων συναισθημάτων, όπως είναι ο φόβος, η λύπη, η ενοχή, και συνεπώς ότι το μόνο που απαιτείται για να κατανοήσουμε πώς είναι να βιώνει κάποιος κατάθλιψη είναι να σκεφτούμε ότι διέρχεται μια ασυνήθιστα έντονη εμπειρία ενός κατά τα άλλα συνηθισμένου είδους. Οι πρωτοπρόσωπες μαρτυρίες όμως όσων πάσχουν από χρόνια κατάθλιψη μας λένε κάτι διαφορετικό. Καταρχάς, εμένουν στη δυσκολία περιγραφής του πώς νιώθουν όταν βρίσκονται σε κατάθλιψη. Και αυτό το οποίο φαίνεται μάλιστα είναι πως η δυσκολία αυτή δεν οφείλεται στην έλλειψη επαρκούς λεξιλογίου ή στην απουσία τεχνικών πληροφοριών, καθώς το πρόβλημα εκτείνεται και στην αδυναμία επινόησης κάποιων μεταφορικών σχημάτων που θα έδιναν μια σαφή εικόνα του φαινομένου. Γιατί? Διότι αυτό το οποίο ζωοδοτεί τις μεταφορές, τις γλωσσικές εκφράσεις μας, είναι πάντα η κοινότητα της ανθρώπινης εμπειρίας. Και αυτό ακριβώς είναι που φαίνεται να έχει διαραγεί στην περίπτωση απώλειας της ελπίδας. Η ανθρώπινη εμπειρία, όπως και να την προσεγγίσουμε, ενσωματώνει πάντα μία υπόρρητη αίσθηση ότι ανήκουμε σε έναν κοινό κόσμο. Και ένα χαρακτηριστικό αυτού του κόσμου είναι πως ό,τι συμβαίνει συνδιαμορφώνεται από τη δράση μας, χωρίς όμως να καθορίζεται πλήρως από αυτή. Και αυτό με τη σειρά του μας επιτρέπει δικαιολογημένα να προσδοκούμε ότι η έκβαση των γεγονότων θα αντανακλά τις προσπάθειές μας. Αφετέρου βέβαια, αν έχουμε την ανάλογη ωριμότητα, μας κάνει να συνειδητοποιούμε πως ό,τι συμβαίνει, ακόμα και αν ελπίζουμε ότι επηρεάζεται από τη στάση μας, υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητά μας να το ελέγξουμε πλήρως. Και αυτό ακριβώς είναι ένα ουσιώδης χαρακτηριστικό και της ελπίδας. Η απουσία δηλαδή πλήρους ελέγχου, πλήρους βεβαιότητας για το τι θα συμβεί. Αυτή η απουσία πλήρους βεβαιότητας είναι ένα αναπόδραστο χαρακτηριστικό του κοινού ανθρώπινου βίου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του είναι ο έγχρονος χαρακτήρας του, το γεγονός ότι είμαστε όντα τα οποία εκτυλίσσονται στο πέρασμα του χρόνου. Στην κατάθλιψη όμως φαίνεται πως αυτή η αίσθηση του χρόνου ατονεί, και έτσι οδηγούμαστε στο φαινομενικό παράδοξο: αφενός ο χρόνος να επιβραδύνεται βασανιστικά, αφετέρου να εξαφανίζεται, να εξαντλείται ραγδαία. Θα έλεγα ότι τα χρόνια χάνονται γρήγορα. Αυτό όμως το οποίο δεν περνάμε τίποτα είναι οι ώρες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πώς συνδέεται με την απουσία ελπίδας? Όταν βιώνουμε ελπίδα, η ροή του χρόνου έχει μία εσωτερική συνοχή. Δηλαδή, κάθε στιγμή που βιώνουμε φέρνει μέσα της τη στιγμή που μόλις πέρασε, τη μόλις παρελθούσα εμπειρία, και ταυτόχρονα προβάλλει τον εαυτό της στο αμέσως επόμενο χρονικό σημείο, το αύριο. Αυτή η συνοχή μεταξύ παρελθούσας, παρούσας και μέλουσας εμπειρίας είναι κάτι που δίνει νόημα στην εξέλιξη του βίου μας. Όταν αυτή η συνοχή απουσιάζει, ο χρόνος, αν θέλετε, βραχυκυκλώνεται, κοπιάζει, αδυνατεί να προχωρήσει, και ταυτόχρονα καταλύονται οι δεσμοί που έχουμε, οι φυσικοί δεσμοί που έχουμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Και έτσι επιστρέφουμε στην κατάθλιψη. Η κατάθλιψη εδώ θα λέγαμε ότι είναι η απόσυρση από την φυσιολογική ροή του χρόνου. Στην κατάθλιψη δηλαδή ο χρόνος συστέλλεται, περιορίζεται και από αυτό μπορεί να μας απελευθερώσει και πάλι το βίωμα της ελπίδας. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο νομίζω αξίζει να τονιστεί είναι ότι πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ επιμέρους ελπίδων και της απουσίας αυτών των επιμέρους ελπίδων και της παντελούς απουσίας της ίδιας της έννοιας της ελπίδας από τη ζωή κάποιου. Τι εννοώ? Μπορεί να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν συγκεκριμένες ελπίδες για επιμέρους γεγονότα, ότι θα δουν και πάλι απόψε κάτι στην τηλεόραση, ότι θα πιούν άλλο ένα καφέ, ότι θα μπορέσουν να αγοράσουν κάτι στις ερχόμενες εορτές. Αλλά ταυτόχρονα, για κάποιους λόγους, η ελπίδα για κάτι ουσιαστικό έχει χαθεί. Η κατάθλιψη μπορεί να υπερβαθεί όταν αντιμετωπίσουμε τους λόγους για τους οποίους αυτή η ουσιαστική ελπίδα χάνεται. Παρά το γεγονός ότι οι επιμέρους επιθυμίες μας μπορεί να την χάνει καθημερινά να ικανοποιούνται. Είναι δηλαδή το παράδοξο του να βιώνουμε μια κατάσταση όπου υφίσταται η κατάθλιψη δίχως να βιώνουμε απελπισία. Και όταν συμβαίνει αυτό μπορούμε φαινομενικά εξωστρεφώς να φαίνεται ότι όλα κινούν φυσιολογικά, έχει όμως χαθεί ο πνευματικός πυρήνας του ανθρώπου. Θα μπορούσα εδώ να ανοίξουμε τώρα μια άλλη παρένθεση και να δούμε πώς η ελπίδα αξιολογείται σε διαφορετικές φιλοσοφικές ή θεολογικές περιόδους.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, θα σας διακόψω δυστυχώς σε 2 λεπτά, αλλά ας ξεκινήσουμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε μουσική σε αυτό το σημείο.
1: Καλώς, καλώς. Ωραία. Θα πρέπει να δούμε γιατί όταν ας πούμε ο Θουκυδίδης, που είναι ο μέγας αν θέλετε στοχαστής γύρω από το ζήτημα της ελπίδας, προσπαθεί να κατανοήσει πως κάποια σχέδια των ανθρώπων τα οποία φαντάζουν εκπληκτικά όταν τα συλλαμβάνουν οδηγούν τελικά σε αναπότρεπτες καταστροφές. Επιχειρεί να δει ποιος είναι ο ρόλος της ελπίδας σε αυτή τη διαδικασία. Μιλάμε για ένα πλαίσιο πολιτισμικό στο οποίο τα πάντα εκκινούν και καταλήγουν στην ατομική προσπάθεια, όπως αυτή διαμορφώνεται βέβαια στο πλαίσιο της αρχαίας κοινότητας. Δεν υπάρχει τίποτα πέραν της ίδιας της κοινότητας, τίποτα αν θέλετε υπερβατικό, τίποτα πέραν της ίδιας της ιστορίας στο οποίο κάποιος θα μπορούσε να καταφύγει έστω πνευματικά για να αντλήσει δύναμη προς την επίτευξη των αγαθών επιθυμιών του.
0: Και είχε και άλλη έννοια η ελπίδα στην αρχαιότητα από ότι μετά, έτσι?
1: Βεβαίως. Βεβαίως, η ελπίδα στην αρχαιότητα αναφέρεται κυρίως στην προσδοκία ενός επελθόντος συμβάντος, όχι απαραίτητα αγαθού. Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος «ελπίζω» κάτι ως δηλωτικό του φόβου ή της ανησυχίας για κάτι το οποίο πρόκειται να συμβεί.
0: Και όχι τις προσδοκίες που έχουμε μετά.
1: Ακριβώς. Μια... Όχι δηλαδή ναι, μια της προσμονής για κάτι θετικό.
0: Μια ανατελεία για την ώρα, ναι.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Λοιπόν, κύριε Χάτζη Μωυσή, συνεχίζουμε.
1: Όπως θα θυμόμαστε στην περίφημη περιγραφή της Πανδώρας από τον Ισίωδο, όταν αφαιρείται το πόμα από το πιθάρι και πλημμυρίζει ο κόσμος με όλα τα κακά, την τελευταία στιγμή προλαμβαίνει η Πανδώρα και φυλακίζει εντός του πιθαριού την ελπίδα.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Όντως. Το ερώτημα είναι βέβαια τι επιθυμεί να μας κάνει να κατανοήσουμε ο ποιητής με αυτόν τον τόσο γοητευτικό μύθο. Υπάρχει άποψη ότι αυτή τη στιγμή απελευθερώνονται τα κακά στην οικουμένη, χρειάζεται κάτι ως πνευματικό εφόδιο ο άνθρωπος για να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει. Και το εφόδιο αυτό είναι η ελπίδα, η οποία του έχει απομείνει. Υπάρχει όμως και μια διαφορετική θεώρηση του μύθου της Πανδώρας στην αρχαία ελληνική σκέψη, η οποία περιλαμβάνει μέσα τα κακά και την ελπίδα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί θεωρείται από κάποιους, όπως από το Θουκητήδη, ότι η ελπίδα τελικά μπορεί να μην είναι αρρωγός, αλλά εμπόδιο στην πραγμάτωση του αγαθού βίου. Διότι υπάρχουν οι κούφιες ελπίδες. Υπάρχουν οι ελπίδες οι οποίες είναι ανερμάτιστες, θα λέγαμε. Δεν βασίζονται δηλαδή σε στέρεο έδαφος και συνιστούν αντιθέτως προβολές των επιθυμιών μας. Συνιστούν δηλαδή έναν τρόπο να επινοούμε μία δεύτερη πραγματικότητα στα μέτρα του τι εμείς θα θέλαμε να συμβαίνει και να κατηγορούμε κατόπιν την πραγματικότητα για το γεγονός ότι δεν ακολουθεί τη δική μας θεώρηση. Με αυτόν τον τρόπο η ελπίδα μπορεί να καταστεί προβληματική και αυτό είναι το οποίο μπορεί κανείς να λάβει ως δίδαγμα από την τραγική τελικά ιστορία και τον τρόπο που εξελίσσεται ο πόλεμος, ο τόσο απεχθής εμφύλιος πόλεμος από τον οποίο παράζεται η αρχαία Ελλάδα της περίοδου και την οποία γλαφυρά μας παρουσιάζει ο Θουκυδίδης. Εκεί δηλαδή έχουμε μία σωρία αλληλοκατηγοριών μεταξύ κατά τα άλλα ευθιών ανθρώπων οι οποίοι αφήνουν την ελπίδα τους να λειτουργήσει αχαλήνωτη από την εμπειρία, χρησιμοποιούν το πώς αυτοί προεικονίζουν το μέλλον ως κριτήριο του πώς το μέλλον όντως θα εξελιχθεί. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει, ψάχνουν πάντα κάπου αλλού να καταθέσουν μομφή, να καταθέσουν κατηγορία. Ο Θουκυδίδης θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε συντηρητικοί στην ανθρωπολογία μας ως προς αυτή την άποψη. Ως προς την άποψη του να κάνουμε σεβαστά τα όρια της ανθρώπινης φύσης και να μην θεωρούμε ότι αγνοώντας τη λογικότητα, τη σωματικότητα και εν τέλει τη θυμικότητα του ανθρώπινου βίου μπορούμε να κατασκευάσουμε μία ουτοπία η οποία δεν θα έχει τα δέοντα πνευματικά θεμέλια. Αυτό, αν θέλετε, θα βρει μία λύση αφενός στην σκέψη των στοικών. Οι στοικοί θα μας παρακινήσουν να ταυτίσουμε όσο μπορούμε το λόγο μας με το λόγο του σύμπαντος, να αποφύγουμε την ένταση μεταξύ του πώς λειτουργεί η δική μας σκέψη και το πώς λειτουργεί η σκέψη που διέπει τα πράγματα. Αυτή η κίνηση βέβαια των στοικών σε μεγάλο βαθμό θα οδηγήσει σε ένα νέο είδους τρόπο παραίτησης από την προσπάθεια, εφόσον απλώς θέλουμε παθητικά να ακολουθούμε ό,τι συμβαίνει. Και εδώ είναι που έρχεται η χριστιανική θεώρηση, μπολιασμένη από τον μετασοκρατικό νεοπλατωνικό στοχασμό της περίοδου εκείνης, των φίλων των Αλεξανδρέα και βέβαια κατόπιν τον ίδιο τον Πλοτίνο και πολλούς ακολούθους του, οι οποίοι θα στρέψουν το βλέμμα στο μέλλον. Θα προσπαθήσουν δηλαδή να δείξουν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο φύση, είναι και ελευθερία. Δεν έχει μόνο μια παρελθοντική διάσταση, έχει και μια διάσταση που ανοίγεται στο μέλλον. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο στην ιστορία των ιδεών, που θα έχει βαθιές ανθρωπολογικές συνέπειες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τόσο στην Ορθόδοξη Ανατολική Πατερική Παράδοση όσο και στην Δυτική Λατινογενή Πατερική Παράδοση, στους μέγιστους των στοχαστών, συναντάμε την ίδια έμφαση. Το γεγονός δηλαδή ότι η παράδοση αποτελεί εφαλτήριο για κάτι το οποίο είναι νέο, είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κλείσουμε στα ήδη υπάρχοντα νοητικά σχήματα. Η έλευση του Χριστού στο μέτρο που κάποιος πιστεύει στα όσα μας διδάσκουν τα Ευαγγέλια, μας δείχνει ότι αυτή η κίνηση προς τα εμπρός, που είναι συστατική του ανθρώπου, δηλαδή είναι συστατικό του ανθρώπου να βλέπει διαρκώς μπροστά, την επόμενη ώρα, το επόμενο λεπτό. Αυτή η κίνηση μπορεί να γίνει πλέον πιστεύοντας, δίνοντας εμπιστοσύνη σε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Και αυτό το αίσιο αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στην ελληνική ορθόδοξη πατερική παράδοση, έχει το πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό ότι δεν είναι πλήρως προεικονισμένη. Κάθε άνθρωπος καλείται να πραγματώσει με ελεύθερο τρόπο την αγαπητική σχέση προς την πραγματικότητα. Γι' αυτό και στην ελληνοορθόδοξη πατερική παράδοση η ηθική είναι πάντα αρεταϊκή. Έχει να κάνει με την ανάπτυξη και την άσκηση των αρετών μας και όχι με την τυφλή υπακοή σε προϋπάρχοντες κανόνες. Αυτή είναι μία επίσης σημαντική διάσταση του θέματος, διότι η ελπίδα εδώ γίνεται, όπως ανέφερα στην αρχή της συζήτησής μας, μέρος του πνευματικού οπλοστασίου του κάθε ανθρώπου. Η ελπίδα γίνεται μαχητική, διότι είναι αυτό που λέει στον άνθρωπο, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να βιώνει στην καθημερινότητά του, πρέπει να παλέψει ώστε να μην απορροφηθεί από τις δυσκολίες αυτές, να μην αναλωθεί στην περιγραφή και το αναμάσιμα των προβλημάτων του, αλλά να βρει τη λύση. Και η λύση αυτή χρειάζεται αφενός την πίστη και αφετέρου την αγάπη. Και αν με επιτρέπετε θα πω δύο λόγια για αυτό το ζεύγος, με το οποίο ο Απόστολος Παύλος στεφανώνει την ελπίδα. Η αγάπη εδώ είναι σημαντική, γιατί όταν βιώνεται στην απλότητά της, αυτό το οποίο μας παρέχει είναι μία θράψη των αμυνών των μηχανικών τρόπων με τους οποίους έχουμε μάθει να αποκλείουμε τους άλλους, να αποκλείουμε τις απόψεις τους, να αποκλείουμε τα συναισθήματά τους, να αποκλείουμε την προσφορά τους. Η αγάπη έρχεται και ταράζει τις βεβαιότητές μας. Μας καθιστά ανοιχτούς, αλλά και ταυτόχρονα ευάλωτους. Η αγάπη σε αυτή την παράδοση δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. Είναι όμως προϋπόθεση διαθεσιμότητας του εαυτού μας στις αξίες που μπορεί να περιέχει η πραγματικότητα. Πώς θα μπορέσουμε όμως να αντιμετωπίσουμε τις τυχόν δυσμενείς συνθήκες, οι οποίες ενίοτε αυξάνονται όταν εμείς προσεγγίζουμε θετικά, αγαπητικά το περιβάλλον μας? Πώς δηλαδή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι κάποιοι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την κίνηση, ότι κάποιοι μπορούν να θέλουν να χειριστούν έναν άνθρωπο ο οποίος συνέρχεται σε σχέσεις με ειλικρίνεια και αυθεντικότητα? Δεν είναι πάντα εύκολο, ιδίως στη σημερινή εποχή. Εδώ είναι που χρειάζεται η πίστη. Χρειάζεται δηλαδή αφενός το να εκλάβουμε ως αληθή κάποια δεδομένα που μας παρέχει η συναθής πνευματική παράδοση, και αφετέρου να δώσουμε πίστη, να πιστέψουμε, να εμπιστευτούμε ότι εάν δεν εγκαταλείψουμε την προσπάθεια του να είμαστε όντως ελεύθεροι, όντως αυθεντικοί, όντως ειλικρινείς, θα υπάρχει το ορθό αποτέλεσμα, θα υπάρχει το αντίκρισμα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω μιλώντας για αυτά τα θέματα, τα οποία όπως κατανοείτε από φιλοσοφική άποψη είναι εξαιρετικά πλούσια και διαρκώς μας θέτουν ενώπιον καινούργιων ερωτημάτων και επιστημολογικών και ενοιολογικών και μεθοδολογικών, είναι ότι η ελπίδα, όπως και κάθε άλλο συναίσθημα, είναι η άκρη από την οποία μπορούμε να ξετυλίξουμε το νήμα του εαυτού μας. Είναι δηλαδή εκείνο το σημείο το οποίο εκφραζόμενο με την καθημερινή μας στάση, με την αυθόρμητη συμπεριφορά μας, μπορούμε τόσο εμείς οι ίδιοι όσο και οι άλλοι γύρω μας να γνωρίσουν ποιοι πραγματικά είμαστε. Γιατί το συναίσθημα έχει κάτι το οποίο πολύ ορθά τονίζεται τόσο στην θεολογία όσο και στη φιλοσοφία του ύστερου μεσαίωνα, από τον 9ο στον 13ο, 14ο αιώνα. Το συναίσθημα είναι διφυές, ενέχει και τη σωματικότητα και την πνευματικότητά μας. Το συναίσθημα, είτε μιλάμε για την αγάπη, είτε για την πίστη, είτε για την ελπίδα, είναι ακριβώς ζυγισμένο στην ανθρώπινη πραγματικότητα. Δηλαδή, στο ότι δεν είμαστε ούτε άλογα όντα, ούτε όμως και παντοδύναμα θεϊκά όντα. Είμαστε κάτι μεταξύ της πλήρους απουσίας λογικότητας και της παντελούς παρουσίας γνώσης, την οποία μπορεί να διαθέτει μόνο ένα θεϊκό όν. Σε αυτό το στάδιο που καταλαμβάνουμε εμείς, είμαστε ταυτόχρονα σε ένα στάδιο άσκησης, σε ένα στάδιο άθλησης, πνευματικής άθλησης και συναισθηματικής άθλησης. Τα συναισθήματά μας, ακριβώς επειδή είναι επιφυή πνευματικά και σωματικά, έχουν τη δυνατότητα του να είναι εύπλαστα, του να μπορούν να αποκτήσουν μία μορφή στην οποία θα βρει σχήμα το πρόσωπό μας, στην οποία θα μπορεί να εκφραστεί ορθά η προσωπικότητά μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μαθαίνεται μέσα από ένα εγχειρίδιο, ούτε είναι κάτι το οποίο απλώς κάποιος μπορεί να αποστηθήσει και κατόπιν να λύσει εσαΐ τα προβλήματα του βίου του. Καθημερινά δημιουργούνται καταστάσεις. Η στάση μας προς τις οποίες είναι το ίδιο το συναίσθημα, όπως είναι η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη, αλλά και η εδός, η ενοχή, η απόγνωση, η απελπισία και όλα όσα αναφέραμε.
0: Ο ακροατής μας, ο κύριος Στέφανος που μας ακούει, κύριε καθηγητή,

0: σου καίστε έτη ότι το τα πρώτα απήλθον. Θέλετε να το σχολιάσετε?
1: Θα έλεγα ότι είναι μια καλή αφορμή τα όσα αναφέρει ο ακροατής, να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας ότι διανύουμε την εβδομάδα της διακαινησίμου, που σύμφωνα με την ορθόδοξη θεματική παράδοση είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στο ημερολόγιό μας, διότι είναι ακριβώς η περίοδος όπου μπορούμε να ανακαινιστούμε. Πάντα βέβαια σύμφωνα με αυτή την παράδοση, λόγω της χάρης και με τη βοήθεια του Θεού. Στα όσα τυχόν βασανίζουν τον καθένα μας, ο Μέγας Βασίλειος δηλώνει ότι η ελπής της ανταποδόσεως ανακουφίζει του Δίου τα λυπηρά. Δεν χρειάζεται πάντα να τα θεωρούμε ότι μόνο όποιος έχει την τύχη να μαρτυρήσει για κάτι το οποίο πιστεύει, είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται και περίσσια χάριτος. Στον καθημερινό μας βίο είναι πολλά τα λυπηρά τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουμε, και το γεγονός ότι υπάρχει ελπίδα λειτουργεί, αν θέλετε, παραμυθητικά, λειτουργεί παρηγορητικά όταν ενισχύει τον αγώνα τον καλό, όταν δηλαδή βοηθά στο να μην παρεκκλίνουμε από ό,τι θεωρούμε ότι είναι όντως αγαθό, ότι είναι όντως κάτι το οποίο αξίζει να διέπει τον βίο μας και τον βίο των υπολείπων. Η ελπίδα είναι από τα λίγα συναισθήματα που φαίνεται να διατρέχει την βίβλο από την αρχή έως την ολοκλήρωσή της. Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε όλα τα προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης δίχως το συνέστημα της ελπίδας για τη λύτρωση του Ισραήλ, και αφετέρου να δούμε πώς τελικά η πίστη στα όσα συμβαίνουν στα κανονικά Ευαγγέλια μπορεί να θεμελιώσει την ανακαίνιση του ανθρώπου μόνο στο μέτρο που στηρίζεται στο βίωμα της ελπίδας. Έχει ενδιαφέρον, και μιλάω για βίωμα της ελπίδας διότι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου ως γνωστόν το ρήμα ελπίζω συναντάται κατά κόρον στην οριστική έγκληση. Αυτό συμβαίνει διότι σύμφωνα με την Παύλια ανθρωπολογία το να είσαι χριστιανός είναι το να είσαι άνθρωπος της ελπίδας. Είναι μια δηλαδή θετική διάσταση η οποία οφείλει να χαρακτηρίζει κάποιον ο οποίος λέει ότι πιστεύει στον Χριστό, ότι πιστεύει στον Θεό, ότι πιστεύει σε αυτά τα οποία δηλώνει το Ευαγγέλιο. Και επειδή κάποιος ο οποίος ελπίζει σε κάτι πιστεύοντας ότι αυτό το κάτι θα συμβεί, μας λέει ο Παύλος, είναι ως εάν να έχει ήδη σωθεί. Δηλαδή μετέχει ήδη σε αυτό στο οποίο ελπίζει. Είναι μια δύσκολη ισορροπία το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα ζητήματα φύγονται σε κάποια κείμενα εξαιρετικής ομορφιάς, τα οποία έχουν γράψει, θα λέγαμε, θεόπνευστοι άνθρωποι, παραπλανά αρκετές φορές, οδηγώντας μας να θεωρούμε ότι απλώς γνωρίζοντας τα κείμενα επιλύουμε τα κέρια ζητήματα. Δεν είναι έτσι. Χρειάζεται η άσκηση, χρειάζεται ο στοχασμός, χρειάζεται η προσευχή και χρειάζεται το να είμαστε ανοιχτοί στις αμφιβολίες, στις αβεβαιότητές μας, στο γεγονός ότι διάγουμε έναν ευάλωτο βίο. Στο πλαίσιο του ευάλωτου βίου είναι πολύ σημαντική η παρουσία της ελπίδας.
0: Και είναι και αυτό που λέει ο λαός μας, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, έτσι.

0: όντως. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι που έχει απασχολήσει πολλούς φιλοσόφους. Χαρακτηριστική βέβαια εδώ είναι η μορφή του Νίτσε, ο οποίος, αν θέλετε, ως καλός αναγνώστης του Θουκυδίδη και των αρχαίων τραγικών μας, είχε αρκετές αμφιβολίες για τα κατά πόσον πρέπει να καλλιεργούμε επιμέρους ελπίδες. Γιατί, διότι, όπως ο Νίτσε εξηγεί σε ένα πολύ ωραίο κείμενο περί ιστορίας, συνήθως αυτό γίνεται με τρόπο αδούλευτο και καλλιεργεί αυταπάτες. Αντί δηλαδή η ελπίδα να λειτουργήσει λυτρωτικά για να ανακαινιστεί ο άνθρωπος, χτίζουμε ένα ψεύτικο σύμπαν με βάση έτοιμες ελπίδες, και αυτό είναι που μας αποκρύπτει την αληθινή θέα της πραγματικότητας. Και έτσι ποτέ δεν μπορούμε να ενωθούμε με τον κόσμο και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να ενωθούμε με τα συναισθήματα και τις ανάγκες μας. Υιοθετούμε ακρίτως το τι θεωρείται ανάγκη από το εξωτερικό περιβάλλον, από τις εκάστοτε διανοητικές μόδες, και δεν μπαίνουμε στον κόπο να σκεφτούμε σοβαρά, κριτικά, αυτοκριτικά αν θέλετε, για το τι πρέπει να αλλάξει ώστε ο βίος μας να γίνει αγαθός, ώστε να γίνει ένας βίος ο οποίος θα πραγματώνει τις αξίες τις οποίες πραγματικά επιθυμούμε να υφίστανται.
1: Εν κατακλείδη, κύριε καθηγητά, τελειώσαμε.
0: Ωραία. Θα έλεγα ότι πρέπει να επιδιώκουμε το διάλογο σε όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά να σεβόμαστε και τη σιωπή. Τη σιωπή των άλλων, αλλά και του εαυτού μας, όταν επιχειρεί σοβαρά να ασκηθεί, να στοχαστεί, να προσευχηθεί, ώστε να κάνει το απαραίτητο βήμα προς την κλίση που μας παρέχουν αυτές οι μέρες, όπως είναι αυτή η πολύ σημαντική εβδομάδα της διακινησίας. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο που θα ήθελα να δώσω, και να μην φοβόμαστε την ελπίδα, να μην απαξιώνουμε δηλαδή θετικές συναισθηματικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν ένα κόστος, καθώς μας καθιστούν ανοιχτούς και άρα ευάλωτος στο τι συμβαίνει γύρω μας, και η πραγματικότητα την οποία βλέπουμε αυτές τις μέρες δεν είναι ρόδινη. Υπάρχουν πλήθος προβλημάτων προσωπικών, διαπροσωπικών, κοινωνικών, σε όλο τον πλανήτη, που μπορούν να προβληματίζουν κάθε ευαίσθητο άνθρωπο. Παρόλα αυτά αξίζει η προσπάθεια να είμαστε διαρκώς στην αναζήτηση του νοήματος. Του νοήματος που μας προσφέρει μια πνευματική παράδοση, και το σημαντικότερο, του νοήματος που εμείς οι ίδιοι καλούμαστε να δημιουργήσουμε, όχι μόνο για τη ζωή μας, αλλά και για τους άλλους ανθρώπους. Διότι εν απουσία κοινότητας με τους άλλους ανθρώπους, όλα αυτά παραμένουν κενό γράμμα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ήταν πολύ επικοδομητικά και ωφέλιμα αυτά τα οποία μας είπατε. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο το οποίο επιτελείτε, και στους νέους ανθρώπους που τους διδάσκετε και τους βοηθάτε στη ζωή τους. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριές σας για την τιμή που μου κάνατε να με ακούσετε. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
1: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ο καθηγητής Αντώνης Χατζημοϊσής. Είναι καθηγητής σύγχρονης φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθήνων, αλλά επίσης και στο Allianz Manchester Business School, στο Graziadio Business School στην Καλιφόρνια, στο MIT και σε πάρα πολλά άλλα πανεπιστήμια του του κόσμου με τα οποία συνεργάζεται και διδάσκει. Σήμερα μας μίλησε λοιπόν για την απουσία της ελπίδας, για την απόγνωση και όχι μόνο, και μας το απέδειξε όλο αυτό, μας το ανέπτυξε από την αρχαία φιλοσοφία μέσα από τον Παύλο κυρίως μέχρι σήμερα. Ακούσατε την εκπομπή «Απόγνωση. Η απουσία της ελπίδας» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Την πολυσχηδή ειρηνευτική διακονία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών κρίσεων στη Μέση Ανατολή. Εξήρει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος, κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ. Θεόφιλο, στέλνοντας παράλληλα σαφή μηνύματα για την ανάγκη πανορθόδοξης ενότητας. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Πιθανώς ο κύριος σεισμός στα 5,2 Ρίχτερ, καθησυχάζουν οι σεισμολόγοι. Τουρκική παρενόχληση σε αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης στην Κύπρο. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η αμυντική στρατηγική και η ενιαία άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου στην Κύπρο. Συνάντηση εργασίας της Υπουργού Λίνας Μενδώνη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο στην Κωνσταντινούπολη. 64 πυρκαγιές το τελευταίο 48ωρο, ισχυρή σύσταση για προσοχή σε εργασία στην Ήπεθρο. Αυλαία σήμερα με ιστορία, φυσική και οικονομία για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στις πανελλήνιες εξετάσεις. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με Ισραήλ και Ιράν να ανταλλάσσουν χτυπήματα για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Γενικά έθριος αύριο καιρός στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 6.

0: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
1: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
0: Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο τα τηλεφωνήματά σας δέχεται η κυρία Βίκη Τριβιζά.
0: Μέλη από την ακολουθία των Αγίων Πάντων και από τον ήχο της εβδομάδος θα ακούσουμε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα αρχίσουμε με το δοξαστικό του Εσπερινού «Μαρτύρων Θείος Χορός» σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Θα το ακούσουμε από τον ίδιμο πρωτοψάλτη Απόστολο Βαλινδρά.

0: το δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού της Κυριακής των Αγίων Πάντων, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, ακούσαμε από τον αείδημο πρωτοψάλτη Απόστολο Βαλινδρά.
1: Δύο στοιχειρά τώρα προσώμια του Εσπερινού, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου τετράφωνο. Θα τα ακούσουμε από τη χοροδία του Θεοδόρου Βασιλικού.

0: Η χοροδία του Θεοδόρου Βασιλικού έψαλε δύο στοιχερά προσώμια του Εσπερινού της Κυριακής των Αγίων Πάντων σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου Τετράφωνο.
1: Το δοξαστικό των αποστήχων τώρα της εορτής των Αγίων Πάντων δεύτε πιστή σήμερα σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου θα ακούσουμε πάλι από τον αείδημο πρωτοψάλτη Απόστολο Βανιδρά.

0: ήταν το δοξαστικό των αποστήχων του μεγάλου Εσπερινού της Κυριακής των Αγίων Πάντων. Ο ήχος ήταν πλάγιος του Δευτέρου και εδώ το ακούσαμε από τον αείδημο πρωτοψάλτη Απόστολο Βαλινδρά.
1: Η εορτή της Κυριακής μετά την Πεντηκοστή δεν ήταν αρχικώς η εορτή των Αγίων Πάντων. Ήταν εορτή μόνο πάντων των μαρτύρων, γράφει ο αείδημος καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης. Ήδη κατά τον 4ο αιώνα έχουμε λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου στη γιορτή αυτή. Και το τυπικό της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολεως κατά τον 10ο αιώνα προβλέπει σύναξη και πανηχίδα στη Μεγάλη Εκκλησία και στο Ναό των Αγίων Μαρτύρων που έχει το πλησίον του Ναού των Αγίων Αποστόλων. Η εορτή τιτλοφορείται των Αγίων Πάντων, αλλά το συναξάριο της ημέρας προσδιορίζει ότι επιτελείται η μνήμη των αυτών Αγίων και Καλλινίκων μαρτύρων, των εν πάση τη οικουμένη κατά διαφόρους καιρούς μαρτυρισάντων υπέρ του ονόματος του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αν η πληροφορία του Ξανθοπούλου είναι ακριβής, η εορτή των Αγίων Πάντων εθεσπίσθη επιλέοντος του Σοφού. Το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων θα ακούσουμε εδώ από τον οσιολογιότατο μοναχό Ακάκιο της αδελφότητας των Δανειλαίων του Αγίου Όρους. Είναι από ηχογράφηση του 1982.

0: Από ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στα 1982 από τον Λυκούργιο Αγγελόπουλο στην Ιερά Σκήτη της Αγιορητικής Αδελφότητας των Δανειλαίων, ακούσαμε τον πατέρα Ακάκιο να εκφωνεί με τον παραδοσιακό εκφωνητικό τρόπο το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων.
1: Το τελευταίο μέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας θα είναι το κοινωνικό της εορτής των Αγίων Πάντων. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέας πρέπει ένεσης. Εδώ θα το ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Περιστερίου Φώτιο Γιανακάκη στο μέλος του Θρασιβούλου Στανίτσα. Είναι σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
3: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
2: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα για την άλωση της πόλης. Μια από τις δραματικότερες στιγμές του ελληνισμού είναι εκείνη που μας φέρνει στη μνήμη την 29η του Μάη του 1453. Τη φοβερή εκείνη η μέρα που έπεσε η πόλη του Κωνσταντίνου, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η βασιλίδα των πόλεων και πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, η μήτρα της Ρωμιοσύνης, το κάφημα του τότε κόσμου. Την πικρή αυτή για τον ελληνισμό επέτειο έχουμε χρέος να τιμούμε κάθε χρόνο, να τιμούμε τους ήρωες μαχητές που αγωνίστηκαν και έπεσαν για την πίστη πρώτα και για την πατρίδα έπειτα, αυτούς που πέρασαν στην ιστορία σύμβολα της αδάμαστης ελληνικής ψυχής. Η πτώση της βασιλεύουσας μαθεύτηκε αμέσως στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου. Πόσο θα δόνησε και την καρδιά ενός μοναχού το φοβερό αυτό γεγονός για να γράψει με την καρδιά γεμάτη συγκίνηση και φόβο μια ενθύμηση στο φύλο ενός χειρογράφου. Ο Ματθαίος και παραξίαν, όπως γράφει μοναχός της μονής του Τιμίου Προδρόμου στο όρος του Μενικαίος κοντά στις Σέρες, που τελειώνοντας τον Ιούλιο του 1453 την αντιγραφή της ακολουθίας του Εσπερινού σε ένα ογκοδέστατο χειρόγραφο που σήμερα βρίσκεται στην Εθνική μας Βιβλιοθήκη, μετά τη χρονολογία και τον τόπο γράφει, σημειώνει τούτα τα τραγικά λόγια: «Εις αυτό ογούν το έτος και εις την αυτήν ίνδικτον επαρέλαβε ο Μαχουμέτ Μπέι στην εκ Θεού οργιστή σαν Κωνσταντινούπολην πλην Μαΐου 29 της Αγίας ο Ιωμάρτυρος Θεοδοσίας ημέρα τρίτη ώρα πρώτη της ημέρας και εγένετο θρήνος και ουέ εις άπαντα των κόσμων». Για την άλωση της πόλης έχουμε δύο σημαντικές συνθέσεις από σπουδαίους συνθέτες της εποχής. Ο ένας είναι ο Μανουήλ Δούκας ο Χρυσάφης, ο οποίος αναφέρεται στα χειρόγραφα ως λαμπαδάριος του ευαγούς βασιλικού κλήρου στα χρόνια της Αλώσεως. Επέζησε της Αλώσεως και φαίνεται ότι μετέπειτα έζησε στη Σερβία και στην Κρήτη. Ο άλλος συγχρονός του είναι ο συνθέτης Γκιγιόμ Ντιφέ, 1400-1474. Τις συνθέσεις των συνθετών αυτών που θα ακούσουμε σήμερα ερμηνεύει στον ψηφιακό δίσκο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» η γνωστή χοροδία Καπέλα Ρωμάνα που διευθύνει ο καθηγητής Αλέξανδρος Λίγκας. Ο ίδιος σημειώνει: «Ο Μανουήλ Χρυσάφης και ο Γκιγιόμ Ντιφέ, έχοντας εργαστεί στα υψηλότερα επίπεδα των παραδόσεών τους, υπηρετώντας αντίστοιχα ο καθένας τον Αυτοκράτορα και τον Πάπα, έδωσαν το στίγμα της πτώσης συνθέτοντας θρήνους». Ο Χρυσάφης εξέφρασε την αίσθηση της απόγνωσης, βλέποντας τον καθεδρικό της Αγίας Σοφίας να έχει μετατραπεί σε τζαμί και επιλέγοντας κατάλληλους στίχους από τον 78ο ψαλμό, προσθέτει σε αυτούς μια σύντομη τελική οικεσία για έλεος. Ο Χρυσάφης μελοποίησε στο εκφραστικό ιδίωμα του καλοφωνικού μέλους, που χαρακτηρίζεται εδώ από ένα ευρύ φωνητικό φάσμα με τροπικές μεταβολές και επαναλήψεις του κειμένου. «Θα πρέπει να σημειώσω», προσθέτει ο Αλέξανδρος Λίγκας, «ότι η ερμηνεία της Καπέλα Ρωμάνα του θρήνου του Χρυσάφη είναι εξήγηση από το πρωτότυπο του Μάρκου Βασιλείου 1856-1919, ο οποίος υπήρξε και γραμματεύς του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακήμ του Τρίτου και ο οποίος απέρριψε την εφαρμοσιμότητα των μακρών εξηγήσεων της μεσοβυζαντινής σημειογραφίας και, όπως κατέδειξε ο Μάρκος Δραγούμης, το ελάχιστα γνωστό έργο του Βασιλείου προεξόφλησε πολλά θέματα των σημερινών αναδυωμένων λογίων συνενέσεων. Το κείμενο του καλοφωνικού μέλους του Μανουήλ Χρυσάφη είναι το εξής: «Ο Θεός ήλθε σαν έθνη στην κληρονομία σου, εμίαναν των ναών των Άγιών σου, Κύριε. Έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου, βρώματα της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου, της θηρίης της γης εξέχειαν το αίμα αυτών ως ιίδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ουκίνο θάπτων. Εγεννήθημεν όνειδος της γείτωσιν ημών. Έως πότε, Κύριε, πάλιν, έως πότε, Κύριε, οργιστήσει εις τέλος, εκαυθίσετε ο σπύρο ζήλος σου. Έκχιον την οργήν σου επί τα έθνη, τα μη γινός κοντά σε, και επί βασιλείας το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Μη μνηστείς ημών, ανομιών, αρχαίων, αλλά βοήθησον ημίν τάχει και ελέησον ημάς». Το μέλος του Μανουήλ Δούκα Χρυσάφη ακούμε από την Καπέλα Ρωμάνα με διευθυντή τον Αλέξανδρο Λίγκα.

0: ήταν ο θρήνος για την πτώση της Κωνσταντινούπολεως του Μανουήλ Δούκα Χρυσάφη, λαμπαδάριου του ευαγούς βασιλικού κλήρου στα χρόνια της Αλώσεως. Εδώ το ακούσαμε στη σύντομη εξήγηση του Μάρκου Βασιλείου από τη χοροδία Καπέλα Ρωμάνα με διευθυντή τον Αλέξανδρο Λίγκα.
1: Ο Γιουγιόμ Ντεφέ δίωσε την άλωση από μια περισσότερο απόμακρη οπτική από τον Μανουήλ Δούκα τον Χρυσάφη, αλλά η Lamentatio Sancta Matris Ecclesiae Constantinopolitane είναι εξίσου έντονη. Τρεις από τις τέσσερες φωνές του έργου έχουν γαλλικό κείμενο, στο οποίο η Αγία Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως ψάλλει σε πρώτο πρόσωπο, ενώ ο τενόρος ψάλλει στα λατινικά. Όλοι οι φίλοι της φέρθηκαν ύπουλα σε αυτήν. Δεν υπάρχει κανένας από τους εραστές για να αντισυμπαρασταθεί. Το λατινικό κείμενο έχει ληφθεί από τους θρήνους του Ιερεμία, ένα σύνολο θρηνοδιών για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ τον 6ο π.Χ. αιώνα, το οποίο το ακροτήριο του Ντιφέ θα είχε αναγνωρίσει αμέσως από τη Μεγάλη Εβδομάδα, όπου ψάλλονταν κάθε χρόνο σαν ένα κάλεσμα για προσωπική και συλλογική μετάνοια. Ο ψαλμός συνδέει την πτώση της Ιερουσαλήμ με αυτήν της Κωνσταντινούπολεως και θρηνεί όχι μόνο τη Μητέρα Εκκλησία, αλλά επίσης τη Δύση, τους φίλους και εραστές οι οποίοι στο τέλος ήταν ανίκανοι να αντισώσουν. Ο θρήνος είναι η μοναδική σωζόμενη σήμερα μουσική του Ντιφέ που σημειώνει την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Αλλά σε ένα γράμμα, πιθανώς γραμμένο το 1456, απευθυνόμενος στο Τζιοβάνι και Πιέρο των Μεδίκων της Φλωρεντίας, αναφέρει ότι έχει συνθέσει τέσσερες θρηνοδίες για το γεγονός. Ο Κρόφορντ θεωρεί ότι ο Ντιφέ έγραψε το σύνολο για να υποστηρίξει την εκστρατεία του Πάπα Καλίστου του Τρίτου για μια σταυροφορία για την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης, ένα από τα πολλά σχέδια που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν. Γιουγιόμ Ντιφέ, Lamentatio Sancte Matris Ecclesiae Constantinopolitane. Το έργο ακούμε από την Καπέλα Ρωμάνα με διευθυντή τον Αλέξανδρο Λίγκα.

0: Η χοροδία Καπέλα Ρωμάνα, με διευθυντή τον Αλέξανδρο Λίγκα, έψαλε το θρήνο για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, Lamentatio Sancte Matris Ecclesiae Constantinopolitane, του Guillaume Diffet.
1: Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον ποντιακό θρήνο «Να λύει εμάς, να βάει εμάς». Τον ακούμε από τη χοροδία και ορχήστρα του Συλλόγου προς Διάδοση της Εθνικής Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Σίμωνο Σκαρά. Στη σειρά των εκπομπών «Η Μουσική των Αγγέλων» ακούσατε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
0: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
1: Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας, στους 89,5, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
6: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
7: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, σχεδιάζουμε υποδομές πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεντρώνουμε δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους, βοηθάμε τις περιφέρειες στην ανάπτυξη γνώσεων και εργαλείων για την υλοποίηση έργων προσαρμογής, ανοίγουμε μια νέα προοπτική.
8: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
9: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
10: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
11: Η ώρα είναι 5.

Μετακένωση με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντάει η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσατε το τίτλο «Μετακαίνωση». Να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι σημαίνει μετακαίνωση? Θα μας τα παρουσιάσει όλα αυτά και το θέμα της εκπομπής αυτής και της άλλης ο καθηγητής Χρήστος Αραπατζής της Πατρολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο τομέα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας και Αρχαιολογίας και Τέχνης του Τμήματος Θεολογίας. Κύριε Αραπατζή, κύριε καθηγητά, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα, κυρία Σμαραγδί.
0: Λοιπόν, μετακαίνωση, μετά και καίνωση. Τι σημαίνει αυτό?
1: Είναι ένας μια πολύ σημαντή έννοια, ένας πολύ σημαντός όρος. Θα λέγαμε ότι εμφανίστηκε στην ιστορική της μορφή, τουλάχιστον μέσα από τα κείμενα του Κοραή, και δήλωνε αυτήν την μεταφορά του πολιτισμού από τον Δυτική Ευρώπη, από τον Δυτικό κόσμο, στην ελληνική πραγματικότητα, αυτή που βίωναν τότε οι Έλληνες στα τέλη του 18ου, αρχές του 19ου αιώνα. Αλλά είναι και ένας όρος ο οποίος, έτσι πως χρησιμοποιήθηκε από τον Κοραή, είχε και ένα δεύτερο περιεχόμενο. Ότι δηλαδή ο ελληνικός πολιτισμός, που ήταν ο πολιτισμός των φώτων, έτσι θα μπορούσαν να το χαρακτηρίσουν, ήδη την εποχή του 5ου, του 6ου αιώνα π.Χ. μέχρι και την εποχή τη Ρωμαϊκή, μεταλαμπαδεύτηκε, θα λέγαμε, προς το τέλος της Βυζαντινής περίοδου, μετακαινώθηκε με μετακαίνωση προς τον Δυτικό κόσμο, ήδη από την εποχή του σχολαστικισμού με τον Αριστοτέλη, κατόπιν μετά το 12ο, 13ο αιώνα, με τους αρχαίους συγγραφείς που αρχίζουν και μεταφράζονται κατά κόρον, και μετά το 15ο αιώνα και με την ανακάλυψη της τυπογραφίας, αυτός ο πλούτος του πολιτισμού που παρήγαγε και δημιούργησε και το φαινόμενο της αναγέννησης στη Βόρεια Ευρώπη, και ήταν ο θεμέλιος λίθος για να αναπτυχθούν οι επιστήμες και το ελεύθερο πνεύμα το ευρωπαϊκό, ως αντιδάνειο πλέον επιστρέφει στον χώρο τον ελλαδικό, τον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής, περιλαμβάνει τη Μικρά Ασία, την Ελλάδα, τα νησιά, έτσι πως θα γνωρίζουμε, αλλά και τις παραδουνάβιες περιοχές, για να κάνει τι, ως αντιδάνειο να επιστρέψει στους ανθρώπους, τους απογόνους όλων αυτών που δημιούργησαν αυτόν τον πολιτισμό, αυτά τα φώτα. Έτσι ο όρος μετακαίνωσης είναι ένας όρος που επινοήθηκε για την επαναφορά του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και της αρχαίας παράδοσης ξανά στον τόπο όπου γεννήθηκε, όπου μεγαλούργησε.
0: Το αντιδάνειο που λέγεται κι αλλιώς,
1: έτσι. Το αντιδάνειο, ναι, ναι.
0: Όλες αυτές οι ιδέες από την αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο, μέσα σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, μεταφέρονται στον δυτικό χώρο γενικά, και κάποια στιγμή στον 19ο αιώνα αρχίζουν να επιστρέφονται σαν αντιδάνεια. Η μετακαίνωση είναι όρος του Κοραή, όπως μας είπατε, η μεταφορά δηλαδή ιδεών, θεωριών, επιστημών από τον έναν τόπο στον άλλον και η πρόσληψή τους.
1: Ναι. Εδώ θα πρέπει να αποτίσουμε και ένα φόρο τιμής και στον Αλέξανδρο Παπαδερό, ο οποίος από το 1962 με τη διδακτορική του διατριβή επανέφερε αυτόν τον όρο και συζητιέται έκτοτε σε όλη την βιβλιογραφία, σε όλους όσους ασχολούνται με την πνευματική αναγέννηση των Ελλήνων από το 18ο αιώνα και μετά, γιατί είναι εξαντλητική η εργασία του. Μετακαίνωσης, η πολιτισμική πρόκληση της Ελλάδος κατά τον διαφωτισμό, σύμφωνα με τον Κοραή και τον Οικονόμο. Είναι οι μεγάλες συγκρούσεις της εποχής εκείνης, οι οποίες συγκρούσεις δείχνουν και τις μεγάλες ελπίδες που έτρεφαν οι λόγοι της εποχής από διαφορετικές πλευρές για την αναγέννηση του τόπου αλλά και του λαού. Πρέπει να σκεφτούμε ότι ο όρος αυτός στην κοραϊκή, θα λέγαμε, διάλεκτο και στην κοραϊκή σκέψη είναι συνδεδεμένος άμεσα και με την προοπτική της ελευθερίας. Είναι πολύ στενά δεμένος με την έννοια του έθνους, του ελληνικού έθνους, ή με την έννοια του πολιτισμού. ο Αδαμάντιος Κοραής πίστευε ότι μόνο μέσα από μια τέτοιου είδους διεργασία πνευματικής αναγέννησης, δηλαδή επαναφοράς των Ελλήνων, οι Έλληνες έπρεπε να ξαναπιάσουν την ιστορική τους διαδρομή από την αρχαία Ελλάδα, παρακάμπτοντας, θα λέγαμε, τον σκοταδισμό, όπως πίστευε ο Κοραής, της Βυζαντινής περίοδου. Γι' αυτό και τα ιδανικά του νέου ελληνικού έθνους που αναγεννάται πλέον είναι τα ιδανικά της αρχαίας Ελλάδος και δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τον χαρακτήρα που απέκτησε αυτός ο ελληνικός πολιτισμός στο σταυροδρόμι αυτό, στη διασταύρωση αυτή με τον χριστιανισμό και την πολιτική έκφραση όλου αυτού του συστήματος μέσα από τη βυζαντινή παράδοση, με τον βυζαντινό πολιτισμό, μέσα από το βυζαντινό κράτος. Γι' αυτό και ο Κοραής πολλές φορές έλεγε ότι αν δεν καταφέρουν οι Έλληνες με τους Γάλλους, ακολουθώντας τον Ναπολέοντα τότε και τη γαλλική, θα λέγαμε, ιδεολογία της εποχής, να καταφέρουν να ελευθερωθούν, θα χρειαστούν πάνω από 50 χρόνια πνευματικής αναγέννησης και πνευματικής αναβάπτισης των αγραμμάτων και των χαμηλά, θα λέγαμε, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των Ελλήνων, ώστε να επέλθει μια φυσιολογική επανάσταση, φυσιολογικά να δημιουργηθεί αυτό το επαναστατικό κίνημα που θα απελευθερώσει τους Έλληνες, αλλά και θα τους δώσει και τα ανάλογα προσόντα και εχέγγυα, ώστε να σταθούν δίπλα, ισότιμα δίπλα με τους Ευρωπαίους.
0: Έτσι λοιπόν, στις εκπομπές αυτές, κύριε καθηγητά, βάζοντας την εισαγωγή και δίνοντας τον τι σημαίνει μετακαίνωση, να ξεκινήσουμε και να μας πείτε πώς θα το δομήσουμε και με τι, πώς θα ασχοληθούμε. Γιατί έχουμε μετακαίνωση των ιδεών βασικά. Όλο όταν λέμε ιδέες, πώς γίνεται? Μέσω της παιδείας, της εκπαιδεύσεως, μέσω της επιστήμης, της φιλοσοφίας, της τέχνης?
1: Είναι αυτό ακριβώς που σας είπα και προηγουμένως, ότι ο όρος μετακαίνωση είναι πολύ σήμαντος. Εγώ θα σας έλεγα ότι η πρώτη φορά που έχουμε αυτή την μεταβίβαση πολιτιστικών δεδομένων, γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται, είναι ήδη από τη Βυζαντινή περίοδο, όταν μεταβιβάζονται σταδιακά και κάποια στιγμή ξαφνικά και με πολύ μεγάλη ορμή όλα τα δεδομένα του ελληνικού πολιτισμού, του ελληνικού πνεύματος, αλλά και του χριστιανικού πνεύματος. Αυτό πρέπει να το έχουμε στην υπόψη μας, από το 13ο μέχρι και το 15ο αιώνα, στον δυτικό κόσμο, και μετά όταν ξαφνικά με μια, θα λέγαμε, ιδεολογική φόρτιση επιχειρείται να μετακαινωθούν, να μεταβιβαστούν πολιτιστικά επιτεύγματα του δυτικού κόσμου, τα οποία είναι τις περισσότερες φορές μακριά από τις πολιτιστικές και φιλοσοφικές και, θα λέγαμε, και θρησκευτικές ποιότητες και εκφράσεις των Ελλήνων. Όταν επιχειρείται να μεταβιβαστούν τέτοιου είδους δεδομένα πλέον ξανά στον ελλαδικό χώρο, σας είπα, όταν λέμε ελλαδικό χώρο, νομίζω όπου κατοικείται από Έλληνες, από τις παραδυνάβιες εποχές, περιοχές, από την Μικρά Ασία, τα νησιά του Αιγαίου, τα Επτάνησα και όλον αυτόν τον χώρο που περικλεί και τη σημερινή ελληνική διοικητική επικράτεια. Αυτό λοιπόν είναι μια βίαιη ανατροφοδότηση της πνευματικής κληρονομιάς των Ελλήνων το 18ο και 19ο αιώνα, το οποίο είχε διάφορες διαδρομές αλλά και πολυπίκελα αποτελέσματα.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν να τα πάρουμε ένα-ένα για να τα βάλουμε σε μια σειρά, κύριε καθηγητά.
1: Αυτό που θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή είναι σίγουρα, όταν λέμε τον όρο μετακαίνωση, το 12ο, 13ο και 15ο αιώνα, τι εννοούμε? Πρέπει να εννοήσουμε σε αυτή την, με αυτόν τον όρο, την μεταφορά της αρχαίας ελληνικής κουλτούρας, έτσι όπως εκφράστηκε από τους μεγάλους Έλληνες φιλοσόφους, έτσι όπως εκφράστηκε από την τέχνη, έτσι όπως εκφράστηκε μέσα από τα διάφορα λογοτεχνικά είδη της κλασικής περίοδου, και δεύτερον την χριστιανική παράδοση του 4ου, του 5ου, του 6ου, του 7ου αιώνα, η οποία χριστιανική, ελληνική χριστιανική παράδοση αποτέλεσε για το 13ο, 14ο και 15ο αιώνα όλη αυτή την νέα δυναμική που έκανε τον κόσμο της Δύσης να αναγνωρίσει ότι η Ανατολή είχε πολύ περισσότερα από όσα είχε δυτικός κόσμος, πολύ περισσότερα πολιτιστικά δεδομένα και πολιτιστικά αγαθά. Η πρώτη, θα λέγαμε, μετακένωσης, αυτή η μεταβίβαση πολιτιστικών δεδομένων από την Ανατολή προς τη Δύση, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, γίνεται όχι μέσα από την ελληνική γλώσσα, αλλά μέσα από την αραβική και τις μεταφράσεις τις αραβικές του Αριστοτέλη.
0: Και μέσω, ο δρόμος νομίζω είναι από Βόρεια Αφρική, Ισπανία, έτσι.
1: Ναι, Ισπανία, και προχωράει προς την Ιταλία και τις δυτικές χώρες, την Γαλλία και τη Γερμανία.
0: Είναι η περίοδος που ο ελλαδικός χώρος είναι τουρκοκρατούμενος.
1: Όχι ακριβώς.
0: Είναι στα τέλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έτσι.
1: Οι Άραβες έχουν καταλάβει σχεδόν όλη τη Βόρεια Αφρική. Έτσι. Έχουν δημιουργήσει αυτούς τους διαδρόμους. Μιλάμε για περίπου για το 10ο και 11ο, άντε 12ο αιώνα. Έχουν κατέλθει και οι Τούρκοι, οι Σελτζούκοι Τούρκοι, προς τη Μικρά Ασία. Υπάρχει δηλαδή μία πίεση από αρκετές πλευρές προς το Βυζαντινό κόσμο, και οι Άραβες, εκτιμώντας τα αγαθά της αρχαίας ελληνικής παράδοσης, τα οποία γνώρισαν, μετέφρασαν κυρίως στη Δαμασκό από την ελληνική στην αραβική και κατόπιν στη λατινική, δίνουν το έναυσμα της συστηματοποίησης της γνώσης στο δυτικό κόσμο. Τότε αρχίζει, θα λέγαμε, και ο δυτικός σχολαστικισμός, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσπάθεια συστηματοποίησης της γνώσης με βάση τα δεδομένα κυρίως της αριστοτελικής παράδοσης και φιλοσοφίας. Αυτή είναι η πρώτη φάση μιας πολιτιστικής μεταβίβασης από την Ανατολή προς τη Δύση. Η δεύτερη φάση είναι περίπου το 12ο με 15ο αιώνα, όταν δίπλα στην αρχαία ελληνική παράδοση, τότε μην ξεχνάμε ότι ιδρύονται και τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στο δυτικό χώρο, ιδρύονται οι φιλοσοφικές σχολές, οι νομικές σχολές, οι ιατρικές σχολές στη Δύση, τότε ιδρύονται η Μπολόνια, λίγο αργότερα τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, του Κέιμπριτζ. Τότε ακριβώς ο δυτικός κόσμος αρχίζει και κατανοεί και οσμίζεται τι σημαίνει ελληνικός πολιτισμός, το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού. Αυτή την περίοδο έχουμε μεταφράσεις έργων από τα ελληνικά στα λατινικά, φιλοσόφων, έτσι, και συγχρόνως ο δυτικός κόσμος αρχίζει και γνωρίζει τους Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας, ο χριστιανικός δυτικός κόσμος αυτή τη στιγμή. Και την εποχή η κυρίαρχη ήταν η θρησκευτική έκφραση και η εκκλησιαστική, θα λέγαμε, πραγματικότητα. Αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ποια είναι τα μεγαλοφυή εκείνα έργα των Ελλήνων πατέρων, όπως του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου Νήσις, του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Κυρίλλου Αλεξανδρίας, του Μαξίμου του Ομολογητή, θα λέγαμε οι θεωρητικές κατασκευές, η δόμηση της χριστιανικής πίστης μέσα από το πνεύμα ενός Ιωάννου Δαμασκηνού, Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Αυτήν την εποχή του 13ου και 14ου αιώνα μεταφράζονται στα λατινικά, γιατί υπάρχει ένας, θα λέγαμε, και θαυμασμός αλλά και ζήλος να μπορούμε να κατανοήσουμε τον ανατολικό κόσμο και συγχρόνως να εξετάσουμε αν ο ανατολικός κόσμος σκέφτεται θεολογικά και εκκλησιαστικά όπως ο δυτικός. Δηλαδή η διάσταση είναι αμφίδρομη. Θέλουμε να μεταφέρουμε τον ελληνικό πολιτισμό, να τον κάνουμε γνωστό στη Λατινική Δύση, για να υπαληθεύσουμε τις προτεραιότητες και τα επιτεύγματα της Λατινικής Δύσης προς την Ανατολή. Είναι μια, γι' αυτό είπα, είναι μια αμφίδρομη κίνηση. Ένα περίεργο φαινόμενο την ίδια περίοδο συναντούμε και στον χώρο, θα λέγαμε, αμιγός της θεολογίας. Όταν ο δυτικός τρόπος σκέψης, ο δυτικός αριστοτελισμός, για να σας το πω πιο ομά, εμφανίζεται ως μετακένωσης πάλι στα πρόσωπα του Βαρλαάμ του Καλαβρού ή στα πρόσωπα ενός Δημητρίου Κιδώνη, ως μια τάση να γνωρίσουμε τη γνήσια ελληνική έκφραση έτσι όπως έρχεται επεξεργασμένη από τη Δύση ξανά εμείς οι Έλληνες. Είναι τα επιτεύγματα του δυτικού πολιτισμού τώρα, που γνωρίζοντας τον Αριστοτέλη έκανε κάποια βήματα και μετά από αυτά τα βήματα ελληνόφωνοι που έζησαν στη Δύση ή θαύμασαν τον δυτικό κόσμο μεταφράζουν από τα λατινικά στα ελληνικά τα υπομνήματα του Θωμά του Ακινάτη πάνω στον Αριστοτέλη, υπομνήματα άλλων Λατίνων διανοουμένων πάνω στον Αριστοτέλη, και έτσι βλέπουμε το δάνειο αυτό προς τη Δύση να επιστρέφει ξανά επεξεργασμένο προς την Ανατολή. Γι' αυτό ανέφερα το όνομα του Βαρλαάμ, γι' αυτό ανέφερα και το όνομα του Δημητρίου Κιδώνη. Αυτή η τάση λοιπόν δεν είναι μόνο η επαναφορά της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς ξανά στον τόπο της, αλλά με κάποιον τρόπο επεξεργασμένη, αλλά συγχρόνως την μεταφορά αυτού όλου του πολιτιστικού αποθέματος που πήγε στη Δύση και ξαναεπιστρέφει στην Ανατολή και με εκκλησιαστική και θρησκευτική διάσταση. Αυτό το οποίο μπορούμε να αντιληφθούμε ότι επιχειρείται ένα είδος μεταφύτευσης, ένα είδος μεταβίβασης νέων ιδεών και νέων συστημάτων ήδη από αυτόν τον αιώνα, ήδη από το 14ο αιώνα. Γιατί όταν θα φτάσουμε στο 15ο, εκεί πλέον γίνονται κοσμογονικές αλλαγές. Το 15ο αιώνα ανακαλύπτει η Δύση τον Πλάτωνα. Ανακαλύπτει η Δύση τον Πλάτωνα και ζητάει, αν δείτε δηλαδή τα αιτήματα για αγορά χειρογράφων ή για τη μεταγραφή έργων της αρχαίας κλασικής κληρονομιάς, τη μεταγραφή σε νέα χειρόγραφα και κατόπιν, μετά την ανακάλυψη τυπογραφίας, σε εκδόσεις, θα εκπλαγείται από τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται. Αυτό που κάνει ο Βυσαρίων δηλαδή το 15ο αιώνα, στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, αυτό που κάνουν οι λόγοι ουμανιστές της Δύσης, οι οποίοι έρχονται στην Ανατολή και αγοράζουν χειρόγραφα σε μια περίοδο που ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη για όλους, αγοράζουν χειρόγραφα και τα μεταγράφουν στην Ιταλία κυρίως, όπου είναι τα μεγάλα αντιγραφικά εργαστήρια, και αργότερα τα προωθούν προς εκδόσεις. Ή μπορώ να σας πω κάτι άλλο, ότι ήταν της μόδας στη Βενετία του 1450 να γίνονται σε μεγάλα σαλόνια διαλέξεις όπου ο εκάστοτε θεωρούμενος ως λόγιος ήθελε να επιδείξει την ελληνοφωνία του ή τη δυνατότητά του να διαβάζει ελληνικά χειρόγραφα και δει έργα των Αριστοτέλη, του Πλάτωνα ή άλλων Ελλήνων φιλοσόφων.
0: Γιατί είπατε θεωρούμενος ως λόγιος?
1: Γιατί αυτή ήταν η ιδέα. Δηλαδή όποιος ήθελε να ονομάζεται λόγιος και γραμματιζούμενος, ένας άνθρωπος μορφωμένος στο δυτικό κόσμο του 15ου αιώνα, έπρεπε να ξέρει ελληνικά. Έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να διαβάζει και να κατανοεί το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο και όχι απλά μια μετάφραση λατινική. Αυτός ο οποίος ήταν ο λόγιος ήταν αυτός ο οποίος ήξερε την ελληνική γλώσσα και μπορούσε να διεισδύσει τα διάφορα νοήματα, τα οποία ήταν και πάρα πολύ δύσκολα.
0: Αυτό που μόλις μας είπατε, τουλάχιστον στον 20ο αιώνα, δεν ξέρω τώρα στον 21ο τι γίνεται στην Αφρική, στις αφρικανικές φυλές ίσχυε. Δηλαδή κάποιος που ήξερε ελληνικά ή αρχαία ελληνικά θεωρείται σοφός.
1: Βέβαια,
0: στον αφρικανικό είναι... χώρο.
1: Ναι, η ελληνική γλώσσα θεωρήθηκε, αυτό μπορούμε να το βρούμε, θεωρείται και στην Ινδία ή και στην Ανατολική ή στη Δυτική, όπου αυτοί οι οποίοι γνώριζαν ελληνικά, δηλαδή γνώριζαν τη γλώσσα που μιλούσαν οι Έλληνες της αλεξανδρινής εποχής, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί, και εκεί έχουμε ένα είδος μετακένωσης, για να πάμε και μια άλλη πλευρά, μια μεταβίβαση και μια μεταφύτευση ενός πολιτισμού άγνωστου και εντελώς διαφορετικού από ότι οι πολιτισμοί της Ινδίας και της Κίνας, που μεταφυτεύτηκε και μεταλαμπαδεύτηκε αυτός ο πολιτισμός στις περιοχές του Πακιστάν, στις περιοχές της τότε Βακτριανής. Είναι το ίδιο ακριβώς για το οποίο μιλάμε τώρα. Έχουμε μια μετακένωση και μια μεταβίβαση πολιτιστικών δεδομένων όχι μόνο προς τη Δύση αλλά και προς την Ανατολή. Αυτό έγινε, όπως σας είπα, και με τους Άραβες, όταν γνώρισαν τον ελληνικό πολιτισμό και δημιούργησαν αυτά τα, θα λέμε, τα δεδομένα του αραβικού πολιτισμού βασισμένα πάνω στην αρχαία ελληνική παράδοση. Όταν οι Άραβες πήραν, παραδείγματος χάρη, την αρχαία ελληνική ιατρική, δεν έκανε τίποτα άλλο πριν να την μεταβιβάσουν μετά στη Δύση.
0: Και άλλα πολλά που δεν τα γνωρίζουμε, κύριε καθηγητά, έτσι.
1: Όλη η μετακένωση και αυτή η μεταβίβαση των πολιτιστικών δεδομένων, η μεταφύτευση νέων ιδεών, νέων πολιτιστικών δεδομένων, νέων μορφών τέχνης, είναι πάντοτε κάτι το οποίο μας κολακεύει εμάς τους Έλληνες. Γιατί ναι μεν στην προκειμένη περίπτωση με τον Κοραή μπορούμε να μιλάμε για μια μετακένωση των ευρωπαϊκών ιδεών προς την ελληνική πραγματικότητα του 18ου αιώνα, όμως το φαινόμενο αυτό συνδέεται περισσότερο με τον ελληνισμό που μεταφυτεύει και μεταβιβάζει τα δικά του πολιτιστικά δεδομένα, τις δικές του μορφές τέχνης, τα δικά του επιτεύγματα σε περισσότερες περιοχές και σε περισσότερους λαούς. Σε λαούς οι οποίοι είναι βάρβαροι, σε λαούς οι οποίοι είναι ή ακόμα είναι, θα λέγαμε, χωρίς να χρησιμοποιήσω τον όρο βάρβαρος, είναι μιας άλλης πολιτιστικής παράδοσης. Όπως έγινε στην Ανατολή που σας είπα, στις περιοχές της Βακτριανής, όπου μεταλαμπαδεύτηκε, μεταφυτεύτηκε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, τα δεδομένα αυτά με τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίες για δύο αιώνες τουλάχιστον ήταν ζωντανές πραγματικότητες σε έναν χώρο που δεν είχε καμιά σχέση με την Μεσόγειο ή με τους λαούς που κατοικούσαν τη Μεσόγειο την περίοδο εκείνη. Γι' αυτό και σας είπα ότι αυτός ο όρος είναι πραγματικά πολύ ωραίος και έχει πολλές σημασίες αλλά και ευρύτατες, θα λέγαμε, ερμηνείες.
0: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Μετακαίνωσης λοιπόν με τον καθηγητή μας, τον κύριο Χρήστο Ραμπατζή, και από ό,τι μας είπατε κύριε καθηγητά, και το γνωρίζουν και πολλοί ακροατές, ο όρος είναι του Κοραή, όμως σαν έννοια το συναντάμε και από το τέλος του Βυζαντίου, αλλά ακόμα και πιο πριν, έτσι. Είναι πολύ διάστατος όρος.
2: Διάστατος και πολυσήμαντος, γι' αυτό και αξίζει κανείς να τον να αναζητήσει τις διάφορες ερμηνευτικές του έτσι προεκτάσεις σε διάφορες περιόδους της ιστορίας μας. Γιατί είναι ένας όρος που μας αφορά, και συνήθως μιλάμε για έναν όρο του 18ου αιώνα, αλλά σαν πραγματικότητα, σαν δεδομένο ιστορικό, το συναντούμε πολύ παλαιότερα. Σας ανέφερα ένα απλό παράδειγμα, την μεταφύτευση, την μεταβίβαση των πολιτιστικών δεδομένων της κλασικής περίοδου μέσω της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε περιοχές και σε λαούς που δεν είχαν καμιά σχέση ούτε με τη μεσογειακή κουλτούρα, ούτε με τη θρησκεία των λαών της Μεσογείου, ούτε με τις πολιτικές εκφράσεις των λαών της Μεσογείου, που μεγαλούργησαν αυτή η λαή και ο μεταφυτευμένος αυτός πολιτισμός για 2 και 3 αιώνες και μετά το τέλος των κατακτήσεων και των κρατών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή συναντούμε πάρα πολλά τέτοιου είδους πολιτιστικά αποθέματα στις περιοχές της Ανατολικής ή και της Δυτικής, Βόρειο-Ανατολικής και Βόρειο-Δυτικής Ινδίας, ή ακόμα κάτω-κάτω στην Γκεϊλάνη. Αυτό είναι ένα είδος μεταφύτευσης, μεταβίβασης πολιτιστικών δεδομένων σε έναν άλλο χώρο γεωγραφικό και σε λαούς άγνωστους. Έτσι λοιπόν, όταν χρησιμοποιήθηκε ο όρος αυτός από τον Κοραή, είχε ένα περιεχόμενο. Ο Κοραής το έβλεπε περισσότερο σαν ένα είδος αντιδανείου, θα λέγαμε. Αυτά που δώσαμε στο 14-15 αιώνα τα ξαναπαίρνουμε πίσω το 18 με έναν νέο, επεξεργασμένα φυσικά και με περιεχόμενο αρκετά πιο αυξημένο. Αλλά ξαναγυρνώντας πίσω στο 14ο και 15ο αιώνα, εκεί σας είπα ότι ο δυτικός κόσμος ανακαλύπτει τον Πλάτωνα και ανακαλύπτει όλη σχεδόν την ελληνική φιλοσοφική παράδοση και τον κλασικό κόσμο, ακόμα και την τέχνη της κλασικής περίοδου. Όταν λέμε ανακαλύπτουμε, ή όταν λέμε ότι ο κόσμος της Δύσης βλέπει με νέα μάτια την Ανατολή, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τίποτε από όλα αυτά δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε μια πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη και μια οικονομική ανάπτυξη. Ο δυτικός κόσμος έχει πλέον όλα τα εχέγγυα για να μπορέσει να πάρει αυτόν τον πολιτισμό και να τον αναπτύξει. Χωρίς οικονομία, χωρίς μια στέρεη κοινωνική οργάνωση και ένα, θα λέγαμε, στέρεο διοικητικό σύστημα, η Ευρώπη δεν θα μπορούσε ούτε να δανειστεί, αλλά ούτε και να αφομοιώσει, ούτε και να αναπτυχθεί. Οπότε αυτά πάνε πάντοτε παράλληλα. Και η νέα, θα λέγαμε, προοπτική που δίνεται στον ευρωπαϊκό χώρο είναι αυτή η προοπτική της πίστης στον άνθρωπο. Και εδώ μπαίνουμε σε μια άλλη υπόγειη διαδρομή των ιδεών. Αυτό που οραματίζεται η Ευρώπη είναι τον άνθρωπο κυρίαρχο. Κυρίαρχο στη φύση, κυρίαρχο στην ιστορία. Δεν είναι όμως. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συναντούμε στην αρχαία ελληνική παράδοση, η οποία είναι ανθρωποκεντρική κυρίως. Στην Βυζαντινή περίοδο το γεγονός αυτό χάνεται. Ο πολιτισμός πάβει να είναι ανθρωποκεντρικός, με την έννοια ότι βάζει τον άνθρωπο στο κέντρο και τον κάνει αναφορά όλων των συστημάτων. Στην Ανατολή ο πολιτισμός, στο Βυζάντιο κυρίως, ο πολιτισμός είναι χριστοκεντρικός. Είναι ένας πολιτισμός που στο κέντρο του είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό ο άνθρωπος τίνει να ομοιάσει και να μιμηθεί τα πάντα γύρω από τον Χριστό. Δεν έχει καμία αξία ο άνθρωπος ως άνθρωπος όταν επιχειρεί να κάνει την ταυτότητά του ειδωλό του. Αυτός είναι και ο λόγος που αυτό που ονομάζουμε διαφωτισμός ή φωτισμός ως ένα κίνημα που έρχεται απ' έξω από τη Δύση και έρχεται στον ελλαδικό χώρο, ως αντιδάνειο θα λέγαμε, ως μετακένωση, βρίσκεται σε μια οξία σύγκρουση με την Εκκλησία, την εκκλησιαστική διανόηση, αλλά και με τους Αγίους. Αυτό λοιπόν το οποίο δέχεται και αναγνωρίζει ο δυτικός άνθρωπος του 15ου αιώνα, τον ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος μεταβιβάζεται με όλα του τα δεδομένα στο χώρο της Δύσης, στις μεγάλες πόλεις, σε αυτά τα κέντρα τα πολιτιστικά του δυτικού κόσμου, αυτό που αναγνωρίζει είναι την πίστη στον άνθρωπο. Και εκεί ακριβώς έχουμε και την μεγάλη έξαρση των επιστημονικών γνώσεων και των επιστημονικών ανακαλύψεων. Αυτή η μετακένωση του ελληνικού κλασικού κόσμου και των ιδεών του είναι που έδωσε τη δύναμη, είναι η ατμομηχανή που κίνησε ολόκληρη την Ευρώπη να πάει μπροστά και να εξελιχθεί. Και αυτή ήταν και η κύρια ιδέα του Κοραή, έτσι, ότι η κληρονομιά των Ελλήνων πήγε στην Ευρώπη και επιστρέφει τώρα από την Ευρώπη ξανά στους Έλληνες, με φυσικά την επεξεργασία και τα νέα δεδομένα τα οποία προσθέθηκαν. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να εξετάσουμε και θα είναι και σφάλμα, θα διαπράττουμε σοβαρό σφάλμα ιστορικής εκτίμησης, αν δεν αξιολογήσουμε αυτήν την μεταβίβαση, αυτή την ανταλλαγή, αυτή τη μεταφύτευση νέων ιδεών από την Ανατολή προς τη Δύση και από τη Δύση προς την Ανατολή, αν δεν την εκτιμήσουμε, αν δεν την ερμηνεύσουμε, αν δεν την εξετάσουμε και υπό το πρίσμα των ουσιαστικών δεδομένων του πολιτισμού. Ο δυτικός κόσμος βρήκε στην ελληνική σκέψη, στον ελληνικό τρόπο σκέψης, έναν ανθρωποκεντρικό πολιτισμό, ο οποίος ήταν αυτό που χρειαζόταν τη συγκεκριμένη περίοδο για να αναπτυχθεί. Γι' αυτό και ο δυτικός κόσμος, αλλά και οι λόγοι που ακολούθησαν τον Κοραή και την ιδέα αυτή της μετακένωσης και την ιδέα αυτή για το Βυζάντιο, ήταν πάντοτε αρκετά επιφυλακτικοί προς το τον χριστοκεντρικό πολιτισμό τον Βυζαντινό ή τον χριστοκεντρικό πολιτισμό του Ρωμαϊκού γένους, της Ρωμιοσύνης, ο οποίος ήταν πάντοτε χριστοκεντρικός και δεν ήταν ανθρωποκεντρικός. Γι' αυτό και όλα τα επιτεύγματά του, αυτού του πολιτισμού, γιατί είναι ένας πολιτισμός με τεράστια διάρκεια, περιστρέφονται γύρω από το ερώτημα και της πολιτικής επιβίωσης και της κοινωνικής συνύπαρξης, αλλά και της σωτηρίας. Το ερώτημα της σωτηρίας δεν έβαψε ποτέ να απασχολεί το γένος. Απέναντι στο δυτικό κόσμο, το γεγονός της σωτηρίας βρισκόταν μέσα σε ενδοκοσμικά πλαίσια. Και η σωτηρία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά το ευζήν, το ευ είναι εντός της κοσμικής και ιστορικής πραγματικότητας. Αυτό είναι που η μετακένωση των ιδεών, η μετακένωση, η μεταφύτευση αυτών των δεδομένων τάραξε τους λογίους και τους αγίους, οι οποίοι αντιστάθηκαν σε μια τέτοιου είδους πρόταση.
1: Και αυτό πότε γίνεται η αντίδραση, ταυτόχρονα με την εποχή του Κοραή ή λίγο αργότερα?
2: Θα σας πάω λίγο πιο πίσω. Ο φωτισμός του γένους δεν ήταν πρόταση του Κοραή. Ο φωτισμός του γένους, η παιδεία για το γένος, η παιδεία για όλους τους Έλληνες, για όσους μπορούσαν να προχωρήσουν μπροστά, ήταν από τα βασικά θέλω της Εκκλησίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το 1593 η Πατριαρχική Σύνοδος αποφάσισε να χρηματοδοτήσουν οι κατατόπους Μητροπόλεις και Επισκοπές την ίδρυση σχολείων. Την ίδρυση σχολείων και σχολών. Αυτό ήταν κάτι επαναστατικό για τα δεδομένα της περίοδου εκείνης. Και έδειχνε το πού και πώς η Εκκλησία νοιαζόταν για το γένος. Και νοιαζόταν με τον πιο γνήσιο τρόπο. Εκείνη την περίοδο παρατηρείται μια συστηματική ανάπτυξη όλων των εκπαιδευτικών δομών. Ο φωτισμός ήταν κάτι το οποίο επιζητείτο. Η εκπαίδευση στόχευαν τότε τα δομές και στην παροχή της στοιχειώδους εκπαίδευσης όσο και στην ανώτερη εκπαίδευση. Όταν θα ήθελε κανείς να πάει στην ανώτατη εκπαίδευση, τότε αναγκαστικά έπρεπε να κατευθυνθεί προς τα δυτικά πανεπιστήμια. Αλλά και η ανώτερη εκπαίδευση ήταν δυνατόν να βρεθεί και μέσα στις δομές της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης εποχής. Αυτό που έκανε η Εκκλησία εκείνη την περίοδο είναι να προετοιμάσει την πνευματική ηγεσία των υποδούλων. Και μάλιστα σε όλες τις επιμέρους ομάδες, κοινωνικές ομάδες, σε γιατρούς, σε δασκάλους, σε εμπόρους, σε εκκλησιαστικούς αξιωματούχους, σε ιερείς, όλα αυτά τα συναντούμε. Τα λέω αυτά για να καταλάβουμε λίγο σε ποια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή και σε ποια συγκεκριμένα ιστορικά δεδομένα έχουμε αυτήν την προσπάθεια μετακένωσης, μεταβίβασης, μεταφύτευσης νέων ιδεών και νέων πραγματικοτήτων.
1: Ένα παράδειγμα έτσι γνώσης είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων την περίοδο εκείνη, από τα καλύτερα στον ευρωπαϊκό χώρο, Οθωμανική Αυτοκρατορία στο χώρο μας.
2: Βέβαια, και η σχολή της Χίου και η σχολή της Μύρνης και στο Μεσολόγγι και στη Θεσσαλονίκη το Ελληνομουσείο. Υπάρχει μια ανυπτυγμένη παιδεία στον χώρο η οποία, σας λέω, στοχεύει στην πολιτισμική αναγέννηση, η οποία όμως δεν θα έρθει ποτέ σε σύγκρουση με τον χριστοκεντρικό πολιτισμό του γένους. Επιμένω σε αυτό. Ακόμα και ο παρικιακός ελληνισμός, όπου και να τον συναντήσουμε, πρώτα έχει την εκκλησιά την οποία χτίζει και δίπλα στην εκκλησιά κάνει το σχολείο. Η κυρίαρχη, η κυρίαρχη τάση της εποχής είναι να προχωράει δίπλα αυτός ο χριστοκεντρικός πολιτισμός με τις επιστήμες της εποχής και με τις νέες εξελίξεις. Σε καμιά περίπτωση η μετακένωση ή η μεταφύτευση νέων ιδεών δεν θα είχε αντίδραση από τους Ρωμιούς και από την Εκκλησία αν δεν στρεφόταν ενάντια στην θρησκευτική συνείδηση και παράδοση των Ελλήνων. Γι' αυτό και έκανα την εισαγωγή αυτή και μίλησα για τα δεδομένα της περίοδου αυτής, η οποία είναι πάρα πολύ πυκνή σε γεγονότα και δύσκολη, και τις περισσότερες φορές κάνουμε άλματα ή δεν αναφέρουμε τους σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν σε συγκρούσεις, σε βιαιότητες πολλές φορές, όχι βιαιότητες σωματικές, αλλά βιαιότητες όσον αφορά στα κείμενα και στα λογοτεχνικά είδη που παρήχθησαν. Και θα σας έλεγα ότι έχουμε πολλά ακόμα πράγματα υποσκιά, ίσως γιατί αρεσκόμαστε σε απλουστεύσεις. Εγώ δεν θα έβλεπα δηλαδή τη σύγκρουση των διαφωτιστών λογίων, οι οποίοι έβλεπαν ή πίστευαν ότι το καλό των Ελλήνων και η πνευματική τους αναγέννηση πρέπει να ταυτιστεί με την ακολουθία των δυτικών προτύπων σκέψης, επιστήμης, θεολογίας, κοινωνικής ζωής και πολιτικής οργάνωσης. Τους λόγιους αυτούς αντιτάχθηκαν παραδοσιακοί Ρωμνοί Έλληνες, όπως ήταν οι γνωστοί σε όλους μας Κολυβάδες, ή ακόμα και όχι εκκλησιαστικοί παράγοντες, οι οποίοι έβλεπαν ότι αυτού του είδους η προσέγγιση, η αποδοχή και αυτή η μεταφύτευση των νέων ιδεών, η μεταβίβαση αυτών των νέων ιδεών, δεν θα κάνει καλό στους Έλληνες, γιατί θα τους κάνει να χάσουν την αυτοσυνειδησία τους, την ταυτότητά τους. Για αυτούς η ταυτότητα ήταν πάντοτε μια ταυτότητα η οποία είχε χριστοκεντρικό χαρακτήρα. Για τους λογίους της περίοδου εκείνης, οι οποίοι ήταν αρκετοί

0: Ναι, μόνο που να σκεφτείτε ότι το όνομα Γρεκός, η απόδοση του ονόματος Γρεκός από τη λατινική κυρίως πλευρά, είναι αρκετά παλαιά, πολύ πριν μπορεί να γίνει να αποδοθεί ένας τέτοιος χαρακτηρισμός. Ήδη από τον 9ο αιώνα το συναντούμε στα κείμενα της δυτικής παράδοσης πολύ έντονα, της πολιτικής τους παράδοσης, όχι μόνο της θρησκευτικής τους παράδοσης. Και είχε να κάνει με άλλου είδους δεδομένα. Πάντως, για να επανέλθουμε στα δικά μας και στην περίοδο αυτή της μετακένωσης των ιδεών, των νέων ιδεών στον αραβικό χώρο το 18ο και 19ο αιώνα, μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και η σύγχρονη Ελλάδα είναι δέσμια αυτής της κοραϊκής αντίληψης.
1: Όταν λέτε σύγχρονη Ελλάδα, μιλάτε για τώρα, 20, μέχρι και 21ο αιώνα.
0: 20ο αιώνα, δεν θα πω μόνο για το 19ο. Ο 19ος ίσως να ήταν ένας αιώνας ρομαντισμού, εκπρόσωπος του ρομαντισμού, αλλά μέχρι και τη δεκαετία του 30. Αλλά ακόμα και σήμερα, αν δείτε από τι κυριαρχείται ο πολιτισμός που εκφράζουμε και δημιουργούμε, έτσι, την καθημερινότητά μας, ο πολιτισμός μας είναι η καθημερινότητά μας, δεν είναι μόνο κάποιες στιγμιαίες αναλαμπές. Ο πολιτισμός μας είναι η καθημερινότητά μας. Θα δείτε ότι είμαστε περισσότερο ανθρωποκεντρικοί. Θα δείτε ότι είμαστε, έχουμε πολλά συμπτωματολογικά στοιχεία της κοραϊκής σκέψης στην καθημερινότητά μας. Έχουμε πάρα πολλές αντιφάσεις. Έχουμε χάσει, και αυτό είναι φυσικά ένα ιστορικό φαινόμενο, έτσι, δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, συμβαίνει σε πάρα πολλούς λαούς. Έχουμε χάσει την ιστορική μας συνέχεια. Ακόμα και σήμερα, αυτό που ονομάζει ο Κοραής μετακένωση, τι είναι? Ένα ζητούμενο των Ελλήνων. Θέλουμε ακόμα και τώρα ο δυτικός πολιτικός τρόπος σκέψης να αποτελέσει ένα υπόδειγμα για τον τρόπο που πρέπει να σκεφτόμαστε εμείς. Θέλουμε ο δυτικός τρόπος οργάνωσης των κοινωνιών ή των πολιτικών συστημάτων να αποτελέσει ένα υπόδειγμα και να μεταφυτευτεί, να έρθει, να μεταβιβαστεί έτσι όπως είναι στην ελληνική πραγματικότητα, να το ζήσουμε σαν λαός, σαν πολιτισμός. Βλέπουμε ότι αυτό θα μας προσφέρει τι? Το ευ είναι, το ευζήν. Βλέπουμε ότι αυτό αποτελεί τον διακαή πόθο μας. Όπως έλεγε ένας σύγχρονος διανοούμενος, ότι η Δύση δεν είναι κάτι ξένο, είναι η δική μας συνέχεια, και την οποία συνέχεια αυτή πρέπει εν τέλει να αποδεχθούμε και να υπηρετήσουμε.
1: Ο κύριος Στέφανος που μας ακούει, κύριε καθηγητά, λέει: «Η ερμηνεία της Αγίας Γραφής από τους σχολαστικούς επηρέασε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ανατολής. Έχει να κάνει με το θέμα μας?»
0: Σας είπα, ο σχολαστικισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συστηματοποίηση που προβάλλει ο Αριστοτέλης ακόμα και στη θεολογία. Άρα, όταν και έχουμε το σχολαστικισμό, ο σχολαστικισμός τι είναι? Μία προσπάθεια να συστηματοποιήσουμε τη γνώση, να την μεταβιβάσουμε για να αποκτήσουμε κάποια πλεονεκτήματα στον κοινωνικό μας και στον πολιτικό μας ή στον θρησκευτικό μας βίο. Ο σχολαστικισμός ξεκινάει στο δυτικό χώρο κυρίως ως μια αντίδραση της Εκκλησίας στις διάφορες αιρέσεις οι οποίες αρχίζουν και εμφανίζονται. Πώς θα τις καταπολεμήσουμε? Αν βγάλουμε έξω στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα ικανά στελέχη να υπερασπιστούν μια συγκεκριμένη άποψη. Έχουμε την άποψη αυτή που έχουμε, είναι τους καθολικισμός ή αργότερα ως προτεσταντισμός μετά το 15ο-16ο αιώνα, και τι κάνουμε? Εκπαιδεύουμε στελέχη με μια συγκεκριμένη δομή εκπαίδευσης, με ένα συστηματικό τρόπο.

0: όλοι θα ξέρουν τα ίδια πράγματα και όλοι θα λένε τα ίδια πράγματα για να υπερασπιστούν την κυρίαρχη ιδεολογία ή την κυρίαρχη θρησκευτική τάση. Έτσι ο σχολαστικισμός και στην ερμηνεία της γραφής είχε ένα τέτοιο περιεχόμενο. Θα πρέπει να πούμε στον αναγνώστη σας ότι ήδη στο Βυζάντιο, το Βυζάντιο του 11ου αιώνα, του 12ου αιώνα, έχουμε συστηματοποίηση και διδασκαλία της ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Δεν είναι κάτι που μας έρχεται από τη Δύση. Είναι μια αυθεντική δική μας παράδοση που ξεκινάει από τις μεγάλες κατηχητικές σχολές της Αλεξάνδρειας και της Αντιόχειας. Γι' αυτό είναι λίγο απλουστευτικό να μιλήσουμε για τον σχολαστικισμό της ερμηνείας της γραφής. Η γραφή πάντοτε ήταν το κέντρο της θρησκευτικής ζωής. Η κάθε εποχή προσπαθούσε να την ερμηνεύσει με βάση τα δεδομένα της. Αυτό κυρίως στο δυτικό κόσμο αυτονομήθηκε από την αγιοπνευματική παράδοση και από την αγιότητα. Χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα ή τα εργαλεία της κάθε εποχής για την ανάλυση της Αγίας Γραφής. Και γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλές φορές διαφορετικές ερμηνείες και στο τέλος, σύγχρονους αιώνες, έχουμε και διαφορετικά κείμενα της Αγίας Γραφής. Αλλά φεύγουμε τώρα αρκετά από την δική μας ανάλυση.
1: Και εδώ βάλουμε μια άλλη τελεία. Πέστε μια φράση να το ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος. Συνεχίζουμε την επόμενη φορά.
0: Θα ήθελα να πω ότι ο Κοραής είναι γόνος μιας εποχής, μιας φιλοσοφικής τάσης και μιας πολιτιστικής αναγέννησης, η οποία έχει ως κέντρο τον άνθρωπο. Και αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Κοραής είναι να ξανααναδείξει την προτεραιότητα του ανθρώπου, τον ανθρωποκεντρικό πολιτισμό, τον αρχαιοελληνικό, και να τον φέρει αυτούσιο ξανά στον ελλαδικό χώρο, μέσα όμως από την επεξεργασία που δέχτηκε στην Δύση.
1: Άνω τελεία, συνεχίζουμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
0: Καλά, ευχαριστώ και εγώ.
1: Κοντά μας ο κύριος Χρήστος Αραμπατζής, καθηγητής πατρολογίας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Μετακένωση, πρώτη εκπομπή. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ακούσατε την εκπομπή Μετακένωση με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Την πόλη σχηδή, ειρηνευτική διακονία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών κρίσεων στη Μέση Ανατολή, εξήρε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο, στέλνοντας παράλληλα σαφή μηνύματα για την ανάγκη πανορθόδοξης ενότητας. Συνάντηση εργασίας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο είχε η Υπουργός Πολιτισμού στην Κωνσταντινούπολη. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι τελευταία ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στα μαθήματα προσανατολισμού. Για καλά προετοιμασμένους στα θέματα της ιστορίας, ευκολότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, τα θέματα της φυσικής, βατά και χωρίς εκπλήξη η οικονομία. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές στη Βόρεια Εύβοια μετά από την χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας. 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 48ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 8.

συνεπλήστη η γη ύπων. Ο ύπος στη μυθολογία. Με τη Σμαραγδί Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ο ύπος. Ένα αγαπημένο ζώο που το βρίσκουμε από τα πανάρχια χρόνια, από τα προϊστορικά χρόνια να γίνεται αναφορά σε αυτό, από τη μυθολογία μέχρι και τα έσχατα, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Ο ύπος λοιπόν είναι γνωστός και ο δούριος ύπος, όπως και η μελανίπη. Το συναντάμε πολλές φορές τον ύπο σαν σύνθετο με άλλα ονόματα που έχουν να κάνουν με την μυθολογία και όχι μόνο. Μελανίπη, η σοφή, και Μελανίπη, η δεσμότης. Είναι δύο αποσπασματικά σωσμένα έργα του Ευρυπίδη που στρέφονται γύρω από τον θεσσαλικό μύθο. Θεσσαλία και ύπος ταυτίζονται έτσι στην αρχαιότητα. Τα καλύτερα άλογα ήταν της Θεσσαλίας. Χείρον, Έολος, Ήπη, Μελανίπη. Ακόμα και σε συνδυασμό με άλλες πηγές, από τον Στράβωνα, τον Διονύσιο, τον Αλικαρνασέα, τον Παυσανία, τον Διόδωρο, τον Υγίνο, δεν σχηματίζεται μία σαφής εικόνα για τον μύθο που επεξεργάστηκε ο Ευρυπίδης και ο οποίος εκτελήσεται στη Βοιωτία ή τη Θεσσαλία και μεταφέρεται στη Νότια Ιταλία. Λέγεται ακόμη ότι παλαιότερα το όνομα αυτής της νύμφης, της Μελανίπης, ήταν Θέτιδα, η μητέρα του Αχιλλέα. Την Ήπη, κόρη του Κένταυρου Χείρονα, και ο Χείρον, μισός άλογος, μισός άνθρωπος, είδε ο Έολος, ο γιος του Έλληνα, με καταγωγή από τον Δία, και την ερωτεύτηκε. Μια αναφορά λοιπόν σε πρόσωπα που, όπως είναι και Κένταυροι, που είναι και θηλυκά και αρσενικά και άνθρωποι, μισή άνθρωποι, μισή ύπη. Από την άλλη έκανα μια αναφορά και στην ύπη, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ξεκίνησα με αυτό γιατί προέρχεται από τη λέξη ύπος που είναι το άλογο. Ο δούριος ύπος. Ο δούριος ύπος είναι γνωστός σε όλους, τον έχουμε διδαχτεί από τα μαθητικά μας χρόνια πολλές φορές. Ο Όμηρος μας αναφέρεται σε αυτόν. Είναι το ξύλινο κατασκεύασμα που έφτιαξαν οι Αχαιοί σε σχήμα αλόγου, ύπου, για να καταλάβουν με τέχνασμα την Τρία. Και βλέπουμε να απεικονίζεται στην αρχαιότητα, σε γλυπτά, σε ακία, ενχάρακτα ημί, σε χρυσό. Είναι δηλαδή υπαρκτός αυτή η μορφή, δεν είναι μόνο στα λόγια, αλλά τη βλέπουμε και σε απεικόνηση από την αρχαιότητα. Και οι αρχαίοι μονπρόγονοι επιλέγουν ένα άλογο για να ξεγελάσουν τους Τρώες και να μπουν μέσα σαν μία προσφορά στις θεότητες. Και μας έχει μείνει από τότε μέχρι σήμερα ως ο δούριος ύπος. Τι συμβολίζει ο δούριος ύπος? Ήταν μια παγίδα, μια πονηριά, μια πολιορκητική μηχανή? Τον έχουν απεικονίσει πολύ και σήμερα και σύγχρονοι καλλιτέχνες και στον χώρο του κινηματογράφου ή του θεάτρου επίσης γίνεται αναφορά και παράσταση του δούριου ύπου. Σύμφωνα με την ομηρική παράδοση Αχαιή, μετά το θάνατο του Αχιλλέα και τον 10 χρόνια εξαντλητικού πολέμου κάτω από τα τείχη της Τρίας, είχαν φτάσει στα όρια τους. Τότε, σύμφωνα με το μύθο, παρενέβη Αθηνά, η οποία έδωσε την ιδέα στον Επιό, γιο του Πανοπέα από τη Φωκίδα, να κατασκευάσει τον δούριο ύπο. Επρόκειτο για ένα τεράστιο ξύλινο άλογο, κούφιο στο εσωτερικό του. Μέσα σε αυτό κρύφτηκαν οι 12 πιο σημαντικοί ήρωες των Αχαιών, μεταξύ αυτών ο Διομήδης, ο Αγαμέμνων, ο αρχηγός τους, ο Μενέλαος, ο αδελφός τους, ο Ιδωμενέας, ο Φιλοκτήτης, ο Οδυσσέας, ο Νεοπτόλεμος, γιος του Αχιλλέα και πολλοί άλλοι. Οι Τρώες πίστηκαν ότι επρόκειτο για αφιέρωμα των αποχωρούντων, των υποχωρούντων εχθρών των Αχαιών προς την Αθηνά, που ήταν και προστάτης τους, και τα έσυραν μέσα στην Τρία.
Το ίδιο βράδυ, 12 ήρωες ξεγλίστρησαν από την κρυψώνα τους, την κοιλιά του αλόγου, του ξύλινου αλόγου, και εκμεταλλευόμενοι το γλέτι των τρόων για το τέλος του πολέμου, ξεχύθηκαν στην Τρία και την άλωσαν, σύμφωνα με όλα λοιπόν όσα γνωρίζουμε. Μπήκαν μέσα, άνοιξαν την πύλη και κατέσφαξαν τους κατοίκους της Τρίας, δίνοντας έτσι ένα αιματηρό τέλος στον πιο διάσημο πόλεμο της αρχαιότητας. Προκύπτουν δύο ερωτήματα, και μάλλον πολλά ερωτήματα, τα οποία καλούνται να μας απαντήσουν οι ειδικοί. Εδώ να σταματήσω για λίγο, να ακούσουμε μουσική και συνεχίζουμε.

παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος για τον ύπο στη μυθολογία, μιλάμε αγαπητοί ακροατές, και στην αρχαιότητα συναντάμε πολλές φορές τον ύπο, όπως είπαμε, κυρίως με τους κεντάβρους, που είναι μισή άλογα και μισή άνθρωποι, στο χώρο της Θεσσαλίας, που η Θεσσαλία είναι γνωστή για το μεγάλο κάμπο της και τα άλογά της από την αρχαιότητα ακόμα. Από τη Θεσσαλία είναι και ο Αχιλλέας, που τον συναντάμε στην Τρία, και συναντάμε και εκεί τον Δούριο Ύπο, όπως είπαμε. Πολλά ονόματα της αρχαιότητας, όπως και ο Ιπποκράτης, όπως ο Ιππίας, έχουν ονόματα που προέρχονται από τη λέξη ύπος, δηλαδή άλογο. Ή ας πούμε η Μελανίπη, όπως επίσης αναφέραμε. Η Ήπη, όλα αυτά με δύο π, δείχνουν καθαρά ότι προέρχονται από τη λέξη ύπος. Μάλιστα για την Μελανίπη, για την Ήπη, την κόρη του Κένταυρο Χείρονα και της Χαρικλούς, που έπεσε θύμα βιασμού από τον Έολο, πήγε στο πήλιο κρυφά από τον πατέρα της και κέντευσε τους θεούς να της δώσουν την δυνατότητα να γεννήσει κρυφά το παιδί της. Αυτό και έγινε, και Ήπη γεννά την Μελανίπη, η οποία λέγεται και Άρνη στη μυθολογία. Στη συνέχεια η θεή, αναφέρεται συγκεκριμένα η θεά Άρτεμις, τη λυπήθηκαν και τη μεταμόρφωσαν σε αστερισμό που έχει το σχήμα φοράδας. Αυτός ο αστερισμός θεωρείται συνήθως ότι είναι ο σημερινός Πήγασος. Και ο Πήγασος επίσης, να έρθουμε τώρα εδώ πέρα, αναφέρεται Πήγασος, το συναντάμε και στα ελληνικά και στις άλλες λέξεις, γλώσσες, ως Πέγκασους. Σαν συντομογραφία θα το δείτε ως Πέγκ. Είναι αστερισμός που σημειώθηκε στην αρχαιότητα από τον Πτολεμαίο και έναν από τους 88 επίσημους αστερισμούς που θέσπισε η Διεθνής Αστρονομική Ένωση. Είναι του βορείου ημισφαιρίου, της ουράνιας σφαίρας, αμφιφανής στην Ελλάδα. Συνορεύει με 8 αστερισμούς την Ανδρομέδα, τη Σαύρα, τον Κύκνο, Αλόπιξ, Δελφίν, Υπάριον, Υδροχώος και Ιχθύες. Βλέπουμε ονόματα που έχουν να κάνουν τα περισσότερα με ζώα. Και οι αστέρες του Πηγάσου και της Ανδρομέδας σχηματίζουν ένα μεγάλο και ευδιάκριτο, σχεδόν τετράγωνο σχήμα στον ουρανό, που είναι γνωστό ως τετράπλευρο του Πηγάσου. Ο Πήγασος. Τι ήταν ο Πήγασος? Σύμφωνα με τη μυθολογία, ένα ολόλευκο φτερωτό άλογο, παιδί της Μέδουσας και του Ποσειδώνα, αφού παράχθηκε από το αίμα της πρώτης κατά διαταγή του Ποσειδώνα όταν την αποκεφάλισε ο Περσέας. Το όνομά του προέρχεται είτε από το πηγέ, είτε από το επίθετο πηγός, που σημαίνει ισχυρός, το πι με ήτα. Ο Πήγασος λοιπόν, ο ισχυρός αυτός λευκός ύπος, παρέμεινε στα άστρα όταν ο υπέας του, ο Βελεροφόντης, θέλησε να φτάσει με αυτόν ως τον ουρανό. Οπότε ο Ζεύς, ενοχλημένος από την Ήβρη, πρόσταξε ένα έντομο και κέντρισε τον Πήγασο, οπότε αυτός αφηνίασε και πέταξε κάτω στη γη τον αναβάτη του. Παρότι ο Πτολεμαίος τον ονομάζει φτερωτό άλογο και οι φτερούγες του σχεδιάζονται καθαρά σε αναπαραστάσεις από τη Μεσοποταμία μέχρι τους Ετρούσκους, οι αρχαιότεροι Έλληνες ονόμαζαν τον αστερισμό απλώς ύπον, άλογο δηλαδή. Ο Άρατος προσθέτει το επίθετο ιερός, και ο Ερατοσθένης τον ονομάζει Πήγασο, αλλά γράφει ότι ήταν χωρίς φτερούγες. Η μορφή θεωρείται ημιτελής και γι' αυτό ίσως τον περιέγραφαν μαζί με τον κρυό. Ήταν ο ημίτομος, κομμένος δηλαδή στα δύο. Ο Νόνος, ο Πανοπολίτης, τον αποκαλεί ημιφανή Λίβης,
ημιφανής λίδης ύπος, ως μορφή μερικώς κρυμμένη σε σύννεφα. Ο Ευρυπίδης υποτίθεται ότι ονομάζει τον Πίγασο Μελανίπη, από την κόρη, όπως είδαμε, του κεντάβρου Χίρονα, γνωστή και ως Ευύπη, που μεταμορφώθηκε από τη θεά Άρτεμη σε μαύρη φοράδα και τοποθετήθηκε στον ουρανό. Στον Μπάγερ βρίσκουμε την παραφθορά Μεναλίπ. Οι Ρωμαίοι μετέφρασαν την ελληνική ονομασία ως Οίκους και αργότερα Οίκους Άλλες, προσδιοριζόμενοι με τα επίθεμα Άλτερ, Μάγιορ, Κοργονέους και Μεδουσέους. Ο γερμανικός φαίνεται ότι ήταν ο πρώτος Λατίνος συγγραφέας που τον απεκάλυψε Πέγκασους. Στους Αλφόνσιους πίνακες ο Πίγασος απαντάται ως Άλατους, που σημαίνει φτερωτός, με το επίθετο Σεκούντους να προστίθεται κάποτε προς διάκριση από το Υπάριον, που ανατέλει πριν από αυτόν, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό, ενώ στην Αλμαγέστη του 1551 ως Έκους Πέγκασους. Ο Καΐσιος παραθέτει το όνομα Πηγασίδης και ο Μπάγερ τα Έκους Ποστέριορ, Βόλανς, Αέρεους, Δημητιάτους, αλλά και Μπελερόφων, Μπελερόφοντες. Εβραϊκοί θρύλοι καταστερίζουν το Πίγασο ως τον ύπο του Νεμρόδ, ενώ ο Καΐσιος ως ένα από τα ελαφρότερα και ταχύτερα από αετούς άλογα που αναφέρονται στο βιβλίο του Ιερεμία, κουφότερη αετών η ύπη αυτού, 4ο κεφάλαιο, 13ο στίχος. Πολλοί τον ταύτιζαν εξάλλου με το γαϊδουράκι πάνω στο οποίο ο Χριστός εισήλθε θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα, αλλά ο Ιούλιος Σίλερ τον ταύτισε και με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Βλέπουμε λοιπόν μια μυθολογία για αυτόν τον ύπο, πώς εξελίσσεται και στα μετά Χριστόν χρόνια. Ο Πίγασος εμφανίζεται πάνω σε πετράδι από τη Μεσοποταμία με φτερά, κεφάλι ταύρου, ημισέλινο και τρεις αστέρες. Μερικοί θεωρούν την ετυμολογία του από τις αιγυπτιακές λέξεις «παγ», που σημαίνει «πάβο», και «σους», που σημαίνει «σκάφος». Οπότε ο Πίγασος θα συμβόλιζε την πάυση της ναυσιπλοείας με τη μεταβολή της ροής του Νείλου ποταμού. Δεν αποκλείεται πραγματικά ο αστερισμός να θεωρείται στην αρχαία Αίγυπτο το ουράνιο έμφυλμα ενός πλοίου, όμως ο Μπρούγκς αναφέρει στην θέση του τον αιγυπτιακό αστερισμό υπηρέτη. Οι Άραβες ονόμαζαν το τετράπλευρο του Πηγάσου Αλ-Ντόλο, δοχείο νερού, πριν ακολουθήσουν τον Πτολεμαίο με το Αλ-Φαράζ Αλ-Θανί, δηλαδή σημαίνει το δεύτερο άλογο, το Άλφερας του Μπάγερ και το Αλφαρές του Λαλάντ. Αυτά λοιπόν με την μυθολογία που δίνει και όνομα σε έναν αστερισμό, τον Πίγασο. Μια μικρή μουσική διακοπή και συνεχίζουμε.

0: Άριον λοιπόν, έκου έλεους στα λατινικά, έκου συντομογραφία, μικρό, υπάριον σημαίνει μικρό αλογάκι, αλλά το βλέπουμε εδώ πέρα σαν αστερισμό που σημειώθηκε στην αρχαιότητα από τον Πτολεμαίο και είναι ένας από τους 88 επίσημους αστερισμούς που θέσπισε η Διεθνής Αστρονομική Ένωση. Βόρειος αστερισμός και αυτό συνορεύει με τους αστερισμούς Πήγασο, Δελφίνα και Υδροχό και είναι αμφιφανής στην Ελλάδα. Ο Γεμίνος ο Ρόδιος αναφέρει ότι το Υπάριον επινομήθηκε από τον Ύπαρχο, δέστε πόσα ονόματα έχουμε με τη λέξη ύπος, και σε ανθρώπους, ενώ μέχρι τότε το τμήμα αυτό του ουρανού ανήκε στον Δελφίνα. Η σημερινή το ονομασία σημαίνει αλογάκι, όπως είπαμε, ή πουλάρι. Ο Πτολεμαίος το καταλογογράφησε ως ύπου πρωτομή, ενώ αργότερα έγινε ο έκους πρίμους πράιορ, το άλογο που προηγείται του μεγάλου φτερωτού αλόγου των ουρανών, δηλαδή του Πηγάσου. Η πολύ μικρή έκταση του αστερισμού κυριάρχησε όμως τελικά στην επίσημη ονοματοδοσία με άλλες παραλλαγές λατινικές, όπως είδαμε, τις Εκουούλους, Εκιούκουλους και Εκους Μάινορ, μικρό δηλαδή. Πήγα στο ιδέα του Πτολεμαίου περί του ατελούς της μορφής επαναλαμβάνεται και στα ονόματα Εκουι Σέκτιο, Εκουι Πρεσέκτιο, Σέκτιο Εκουίνας, Σέκτιο Εκουίμι Μαϊνόρι, Σέμι Περφέκτους, Πρεσεκμέν ή Αλμαγέστη του 1551 τον δίνει ως Πρεσίσιο Εκουί, δηλαδή λεπτομέρεια ύπου. Παρόμοια ο Γεώργιος Χρυσοκόκης στους πίνακες του τον ονομάζει κεφαλή ύπου, το Εκουί Κάπουτ κάποιων Λατίνων συγγραφέων. Οι Άραβες, ακολουθώντας τον Πτολεμαίο, απεκάλεσαν το Υπάριο Αλ-Κιτάχ Αλ-Φαράς, δηλαδή τμήμα λόγου, και Αλ-Φαράς Αλ-Θανή, το δεύτερο άλογο, εννοώντας είτε τις μικρότερες διαστάσεις είτε τη μεταγενάστερη επινόηση του ως αστερισμού. Αλλά και Αλ-Φάρας Αλ-Αουάλ, το πρώτο άλογο, το ονόμαζαν αφού ανατέλει πριν από τον Πήγασο. Το Έλμας Αλχέρας του Ριτσιόλη είναι προφανώς βάρβαρη παραφθορά, ενώ το Χίμουλους, νεαρό μουλάρι του Λαλάντ, είναι σαφώς καλύτερο. Για τους Ινδούς, το Υπάριον ήταν απλώς ένας ακόμα από τους Ακβίνι, δηλαδή τους Καβαλάριδες. Το Υπάριο μυθολογικός ταυτίστηκε με τον Κέλερι, τον αδελφό του Πηγάσου που δόρισε ο Ερμής στον Κάστορα, ή τον Κύλαρο που έδωσε η ήρεα στον Πολυδεύκη, ή τέλος με το άλογο που βγήκε μέσα από τη γη καθώς τη χτύπησε ο Θεός Ποσειδώνας με την τρίαινά του όταν συναγωνίστηκε με την Αθηνά. Είναι ένα από τα ζώα τα μυθολογικά που θεωρείται ένα από τα ζώα του, που ταυτίζονται, που έχουν σχέση με τον Ποσειδώνα, τον θεό της θάλασσας ή τον προστάτη θεό της Ατλαντίδας επίσης. Συνδέεται και με τη θάλασσα λοιπόν ο ύπος, γιατί και βγαίνει και μέσα από την γη. Ο Αργελάντερ απέδιδε στο Υπάριον 13 αστέρες ορατούς με γυμνό μάτι, ενώ ο Χέις 12 μέχρι το μέγεθος 6,7. Αυτά λοιπόν και με τον Υπάριο, το μικρότερο αστέρι που προηγείται του μεγάλου ύπου του Πηγάσου. Μια μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Ο ύπος στη μυθολογία» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Και βλέπουμε ότι στην αρχαιότητα, στα μυθολογικά χρόνια, το συναντάμε πάρα πολύ, και με τους θεούς και με τους ανθρώπους και με τις θεότητες, και στην Αθηνά και με τον Ποσειδώνα και με τους κένταυρους στην Θεσσαλία και με τον Δούριο Ύπο, όπως είδαμε, στην Τρία. Για να έρθουμε τώρα στον Αρίωνα Ύπο. και να δούμε ποια είναι τα μυθολογικά στοιχεία που έχουμε για αυτόν τον ύπο και ποιος ακριβώς είναι. Αρίωνας ύπος ή Αρίωνας. Το Αρίων γράφεται με γιώτα, το συναντάμε όμως και με έψιλον γιώτα ενίοτε. Είναι μυθολογικό άλογο, μυθικός ύπος, με μαύρη ή ξανθή χέτη, που φημίζονταν ως ταχύτερο και από τον άνεμο. Ο ύπος αυτός είχε το ένα από τα πόδια του ανθρώπινο και ενίοτε και φωνή ανθρώπου. Κατά τις μυθολογικές παραδόσεις φέρεται ως γιος του Ποσειδώνα και της Δήμητρας ή Ερηνίας, δηλαδή γιος του θεού της θάλασσας και μιας χθόνιας θεότητας της Δήμητρας. Η θεά Δήμητρα, λυπημένη από την απώλεια της Περσεφόνης και προσπαθώντας να ξεφύγει από την ερωτική προσέγγιση του Ποσειδώνα, μεταμορφώνεται σε φοράδα. Ο Ποσειδώνας, καταλαβαίνοντας τη μεταμόρφωσή της, πήρε τη μορφή επιβήτορα και κατόρθωσε να ζευγαρώσει μαζί της. Εκτός από τον Αρίωνα, από αυτή την ένωση γεννήθηκε και μία κόρη, πιθανώς η νύμφη Δέσποινα, που αποκαλυπτόταν μόνο στους μοιημένους των Ελευσινίων. Κατά άλλη εκδοχή, ο Αρίων ήταν γιος του Ζέφυρου, άνεμος, και μίας από τις Άρπιες, και ανατράφηκε από τις Νηριείδες νύμφες. Το θαλασσινό στοιχείο εδώ, ο τόπος γέννησής του θεωρούνταν η Θέλπουσα της Αρκαδίας, που απεικονίζεται σε νομίσματα και αγγεία της πόλης αυτής. Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση, γεννήθηκε στην Αττική τη στιγμή που ο Ποσειδώνας χτυπούσε το βράχο με την τρίαινά του στον αγώνα που έκανε για την ονοματοδοσία της πόλης με την Αθηνά. Τον Αρίωνα ύπο χρησιμοποίησε πρώτος ο Ποσειδώνας, τον οποίον αργότερα δόρισε στον μυθικό ήρωα της Αλιάρτου, τον Κοπρέα. Ο Κοπρέας με τη σειρά του τον δόρισε στον Ηρακλή, που τον χρησιμοποίησε σε υποδρομίες στις Πάγασες, όπου εκεί νίκησε τον Κύκνο. Άλλη εκδοχή αναφέρει ότι ο Αρίωνας ύπος ανήκε στον Άρκαδα Όγκο, από όπου τον παρέλαβε ο Ηρακλής όταν πολεμούσε εναντίον των Ηλίων. Τέλος, από τον Ηρακλή τον παρέλαβε ο Άδραστος, που χάρη στην ταχύτητά του σώθηκε από την εκστρατεία των 7 κατά των Θηβών, φέρνοντάς τον πίσω στην Αθήνα. Ο μυθικός Αρίωνας ύπος στην ελληνική μυθολογία αποτέλεσε την ιδεατή ανθρώπινη ανάγκη, αλλά και την αξία της γρήγορης λύσης και παντός οδυνηρού συμβάντος, προκειμένου ο άνθρωπος να συνεχίζει να είναι δημιουργικός. Αυτά τα λίγα για τον Αρίωνα ύπο.

παρακολουθείτε την εκπομπή που έχει σαν θέμα την μυθολογία και τον ύπο και τα άλογα. Είδαμε κάποιες αναφορές για αυτά. Να σας πούμε ένα γεγονός που έχει αποδειχθεί ιστορικά, αλλά ξεκίνησε βέβαια από τον Όμηρο και ήταν και κάπως μυθολογικό. Τα σημαίνοντα πρόσωπα στα χρόνια εκείνα, τα Μυκηναϊκά, τα παλιά, που ένα σημαίνον πρόσωπο που ανήκε και στην αριστοκρατία, γιατί στην αριστοκρατία ανήκαν οι ποιείς αυτοί που είχαν άλογο, που μπορούσαν να διατρέφουν ένα άλογο, όταν πέθαινε έθαβαν μαζί του και το άλογο. Και γίνεται αναφορά τέτοια παρόμοια στον Όμηρο, όταν ο Αχιλλέας έθαψε το φίλο του, έθαψε και το άλογο του μαζί. Όπως επίσης έχουν βρεθεί και σε μυκηναϊκούς τάφους κάτι ανάλογο, όπως και στο Μαραθώνα. Και να πάμε σε κάτι άλλο, μιλώντας για μυθολογία και για Ηρακλή. Ας πάμε στον Ηρακλή και σε έναν από τους άθλους του, τον 8ο στη σειρά. Τα άλογα του Διομήθη ήταν 4 όντα της ελληνικής μυθολογίας. Είναι κυρίως γνωστά μέσα από τις διηγήσεις για τους άθλους του Ηρακλή, καθώς η σύλληψή τους αποτέλεσε τον 8ο άθλο του Ηρακλή. Και την απεικόνηση αυτή την συναντάμε πολλές φορές και σε ψηφιδωτά και σε αγγεία, έτσι από την αρχαιότητα. Ιδιοκτήτης των αλόγων ήταν ο Διομήδης, γι' αυτό και έχω το όνομά του, τα άλογα του Διομήδη. Γιος του Άρη ήταν ο Διομήδης, ο οποίος Άρης ήταν ο θεός του πολέμου και βασιλιάς της Θράκης, ο Διομήδης. Ήταν ανθρωποφάγα αυτά τα άλογα και διέθεταν χάλκινους σιαγόνες. Ήταν συνεχώς δεμένα με σιδερένιες αλυσίδες. Ο Διομήδης τους έριχνε για τροφή κάθε άτυχο ξένο που ναυαγούσε στην ακτή του βασιλείου του. Κάποιες πηγές διασώζουν και τα ονόματα των όντων αυτών. Πόδαγρος, Λάμπων, Ξάνθος και Δήμος. Για δέστε σήμερα, ένας από τους νομούς της Τράκης λέγεται Ξάνθη. Υπάρχει επίσης μύθος, σύμφωνα με τον οποίο από τα άλογα αυτά προέρχονταν τα άλογα, ποιου λέτε, του μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλά απλά να τον αναφέρουμε το Βουκεφάλαιο. Ο Βουκεφάλαιος δεν είναι μυθικό άλογο, είναι ιστορικό και υπαρκτό άλογο και ιστορίες που μας έρχονται από το Μέγα Αλέξανδρο πραγματικές. Για να έρθουμε τώρα στον άθλο του Ηρακλή. Ο Ευριστέας ανέθεσε στον Ηρακλή τον εχμαλωτισμό αυτών των αλόγων, αυτών των όντων. Ο Ηρακλής, παίρνοντας μαζί του ορισμένους συντρόφους του, ξεκίνησε για τη Θράκη, όπου και κατόρθωσε με ευκολία να εξουδετερώσει τους υπηρέτες του Διομήδη και να εχμαλωτήσει τα άλογα. Στη συνέχεια ανέθεσε τη φύλαξη των ζώων στον Αύδυρο. Αύδυρα, έτσι, Θράκη, προκειμένου να αντιμετωπίσει το στρατό του βασιλιά. Οι σύντροφοι του Ηρακλή αρχικά ιτήθηκαν από τον πολυάριθμο στρατό. Ο Ηρακλής όμως κατόρθωσε να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Σκάβοντας ένα χαντάκι, μετέφερε νερό από τη θάλασσα στην πεδιάδα, αναγκάζοντας τους στρατιώτες να τραπούν σε φυγή προκειμένου να μην πνιγούν. Στη συνέχεια έσυρε το Διομήδη στη λίμνη που σχηματίστηκε από το νερό και τον έριξε στα ανθρωποφάγα άλογα, τα οποία τον καταβρόχθησαν. Προηγουμένως όμως είχαν καταβροχθήσει τον Αύδυρο, ο οποίος είχε αναλάβει τη φύλαξή τους. Ο Ηρακλής, για να τον τιμήσει, είδησε την πόλη Αύδυρα. Αύδυρα, η πόλη του Αριστοτέλη, έτσι, ο Αυδηρίτης. Ο Ηρακλής παρέδωσε τα άλογα στον Ευριστέα, ο οποίος τα ελευθέρωσε αφού πρώτα τα αφιέρωσε στην Ήρα. Τα άλογα ανέβηκαν στον Όλυμπο και κατασπαράχθηκαν από άγρια θηρία. Σύμφωνα με διαφορετική εκδοχή, ως άλογα ήπη προσδιορίζονταν οι κόρες του Διομήδη, οι οποίες ήταν εξαιρετικά άσχημες. Ο Διομήδης ανάγκαζε τους ξένους να συνευρίσκονται με αυτές και τελικά τους σκότωνε. Αυτά λοιπόν και από τον μύθο με τον 8ο άθλο του Ηρακλή, με τα άλογα του Διομήδη. Μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

Και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, παρακολουθεί την εκπομπή από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας Ελλάδος υπό στη μυθολογία με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Υπάρχουν άλογα τα οποία λένε κάποιοι ότι προέρχονται από τη γενιά του Βουκεφάλα, του αλόγου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και στην Κρήτη τα λένε γεωργαλίδικα, γιατί λόγω το ότι ήταν αφιερωμένα στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπθεοφόρο. Και ευχαριστούμε πολύ τον φίλο Χρυσοβαλάτη για τις πληροφορίες τις οποίες μας έχει δώσει. Είναι από τις πλούσιες ράτσες στη χώρα μας. Άλογα λοιπόν και μύθος. Πήγασος, γιος της Μέδουσας και του Ποσειδώνα, Βουκεφάλας, το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πραγματικό όμως, ιστορικό άλογο αυτό, Υπόκαμπος. Είναι το όνομα που δίνουμε σε αυτό το πλάσμα της θάλασσας, αλλά είναι και το μυθικό αλογοψάρι που έσερνε το άρμα του Ποσειδώνα. Ο Αρίωνας, ο μυθικός ύπος που φημίζονταν ως ο ταχύτερος του ανέμου, όπως είδαμε. Ο Μονόκερος, ο λευκός Μονόκερος, που είχε ένα κέρατο στο κεφάλι. Ο Ξάνθος και ο Βαλίος, τα δύο άλογα του Αχιλλέα, που έσερναν το άρμα του στον Τροϊκό πόλεμο. Ο Δούριος Ύπος, όπως είδαμε. Και πολλά άλλα μυθικά όντα, όλα αυτά στην ελληνική μυθολογία. Όμως το άλογο θεωρούνταν σε πολλούς πολιτισμούς, σε πάρα πολλούς πολιτισμούς, στην Ανατολή κυρίως, έτσι από την Ασία, από όπου και προέρχεται ίσως, και σε πολλές εποχές σημαντικό, και του πρόσδιδαν μαγικές ιδιότητες. Από την προϊστορία συναντάμε τη μορφή του αλόγου στο σπήλαιο του Λασό στη Γαλλία, στην κινέζικη μυθολογία, σε έργα του νεοκλασικισμού, του μοντερνισμού και της σύγχρονης τέχνης. Επίσης το άλογο το συναντάμε πολύ και στην Ινδική μυθολογία. Πολιτισμός έχει προοδεύσει σημαντικά από τρία φαινόμενα, λέει ένας καλλιτέχνης. Η Οφηλία Ψωμαδάκη από το άλογο, το αυτοκίνητο και το αεροπλάνο. Είδατε πώς τα συνδυάζουν το άλογο με αυτά τα γρήγορα και ταχεία μέσα μεταφοράς, γιατί και το άλογο ήταν ένας γρήγορος τρόπος μεταφοράς. Όλα αυτά τα λέει, συγγνώμη, ο Φίλιπ Τσιάρας, ο οποίος έχει ασχοληθεί επίσης με το άλογο στην τέχνη, αλλά δεν είναι εδώ τώρα το θέμα μας αυτό. Στον Μαραθώνα βρέθηκε Μυκηναϊκός τάφος 15ου-14ου π.Χ. αιώνα κάποιου πρίγκιπα, όπου έχουν ταφεί αντικριστά τα δύο άλογά του στο διάδρομο του θολωτού τάφου.

υπό στη μυθολογία και για να φύγουμε από τον ελλαδικό χώρο και να πάμε στην Κίνα, όπου εκεί θα δούμε, θα ακούσουμε για τον πόλεμο των ουρανίων αλόγων. Τι είναι αυτό? Ή ο πόλεμος Χαν Νταγιουάν. Ήταν μια στρατιωτική σύγκρουση που διεξήχθη το 104 π.Χ. και το 102 π.Χ. μεταξύ της κινέζικης δυναστείας Χαν και του βασιλείου που ήταν γνωστός στους Κινέζους ως Νταγιουάν, στην κοιλάδα της Φεργκάνα, στο ανατολικότερο άκρο της πρώην Περσικής Αυτοκρατορίας, τώρα το ανατολικότερο τμήμα του σημερινού Ουζμπεκιστάν. Το αποτέλεσμα ήταν μια νίκη των Χαν, των Κινέζων, και μια προσωρινή επέκταση της ηγεμονίας τους βαθιά στην Κεντρική Ασία. Ο αυτοκράτορας Γου των Χαν είχε λάβει αναφορές από τον διπλωμάτη Ζανκ Κιάν ότι το Νταγιουάν είχε ψηλά και ισχυρά άλογα που τα ονόμαζαν ουράνια άλογα, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του Σιόγκ Νου. Έστειλε απεσταλμένους για να ερευνήσει την περιοχή και να αγοράσει άλογα. Το Νταγιουάν αρνήθηκε τη συμφωνία με αποτέλεσμα το θάνατο ενός από τους πρεσβευτές των Χαν και κατάσχεσε τον χρυσό που στάλθηκε ως πληρωμή. Έτσι Χαν έστειλαν ένα στρατό για να υποτάξει το Νταγιουάν. Η πρώτη τους επιδρομή απέτυχε, αλλά μια δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη νίκησε τους Νταγιουάν, εγκατέστησε ένα καθεστώς ευνοϊκό για τους Χαν και κέρδισε αρκετά άλογα για να χτίσει αργότερα ένα υπηκό αρκετά ισχυρό για να νικήσει

το Σιόγκ Νου στον πόλεμο των Χαν Σιόγκ Νου. Αυτά λοιπόν και με την Κίνα, που επίσης το άλογο το συναντάμε πολύ σε διάφορες ιστορίες και είναι ταυτισμένο πολύ με την μυθολογία τους, με τις ιστορίες τους. Ξέρουμε, βλέπουμε, έχουμε μάθει, έχουμε ακούσει να υπεύουν επάξια άντρες και γυναίκες στην Κίνα. Αυτή η ιστορία λοιπόν μας έρχεται σαν ιστορικό γεγονός προ-Χριστού, και τον Ταϊουάν που πήγανε να πάρουν οι Κινέζοι της δυναστείας του Χαν, τα μεγάλα και ωραία άλογα ή Ταϊουάν, τι σημαίνει? Σημαίνει μεγάλοι Ήωνες. Ήταν ελληνιστικός πολιτισμός στην κοιλάδα Φερκάνα της Κεντρικής Ασίας, ο οποίος περιγράφεται στα κινέζικα ιστορικά έργα των γραπτών του Μεγάλου Ιστορικού και του Βιβλίου των Χαν. Αναφέρεται επίσης στα γραπτά του διάσημου Κινέζου εξερευνητή Ζαν Κιάν το 130 π.Χ. κατά τις πολυάριθμες αποστολές και εξερευνήσεις που έκανε στην Κεντρική Ασία. Η χώρα λοιπόν των Μεγάλων Ιώνων, Ταϊουάν, είναι γενικά αποδεκτό πως σχετίζεται με την κοιλάδα αυτή της Φεργκάνα, όπου ήταν και τα μεγάλα και ωραία άλογα, τοποθεσία που αντιστοιχεί στην διασταύρωση των περιοχών σήμερα Ουσμπεκιστάν, Τατζικιστάν και Κυργιστάν, κοντά στη βόρειο-δυτική Κίνα. Αυτά λοιπόν και για την περιοχή αυτή, που και για το βασίλειο της Βακτριανής, αλλά αυτό είναι θέμα που μπορεί να γίνει σε μια άλλη εκπομπή. Εδώ φτάνουμε στο τέλος. Να πούμε ότι στο ψι της Ιλιάδας, στον 171 στίχο, ο Αχιλλέας ρίχνει στην κηδεία του Πατρόκλου, όπως είπαμε, επιπειράς 4 ύπους. Έπειτα Βαρβάτα 4 άτια ρίχνει στενά, όντας βαριά μες στο σωρό των ξύλων, όπως διαβάζουμε σε μια μετάφραση για τη συγκεκριμένη μαρτυρία για τον Αχιλλέα. Εδώ θα σταματήσω. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, για να πούμε δύο λόγια για το πώς συναντάμε τον ύπο στη μυθολογία, κυρίως στην Ελλάδα, αλλά είπαμε και δύο λόγια και για την Κίνα και για την Ινδία. Πολλά μπορεί να πει κανείς για αυτό το όμορφο το άλογο, τον ύπο, το άτι, όπως το συναντάμε ποιητικά. Ακούσατε την εκπομπή «Ενεπλήστη η γη ύπων, ο ύπος στη μυθολογία» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού θειωτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν ενδύσων ομολόμενων σώσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο στεγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβεσιν αυτού ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών και γίνε επ' την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον του περιβόλαιων αυτού.

Ιησού δόπονον θεμελίους αυτά. Όριον έθω παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρυζήψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου στη φωνή. Ποτίζον όρια των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου εργαστήσεται η γη. Ο εξαναντέρων φόρτων της κτίνες και φρόη τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσμεν ελαίου και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τε σε λάπης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνων εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθρου σκότους και γένεται ο νύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάτρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάωνο και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέβρος ο κόστη δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήδω η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμων σων ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε εμή υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένεται ο νύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Μέχρι τη Θεία, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμε. Ερ του Αγίου οίκοτο του και το μεταπίστευσε ευλαβίας και φόβο Θεού ισιώτων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών, Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης σε Χριστό ημών, αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστηκούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

0: προσκύνω. Όσο δεν ανισκάζουν, ηλά ο Θεός ημάς την τίμη και σώσον.
1: Προσέρα τους οφθαλμούς των κατοικούντα εν του ουρανού, ιδού ως οφθαλμίδουλων ισχύρασον κυρίων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάς αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημή. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο Υιός της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ορθέ του βασιλείας σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τσοφλέτς ημών, και μη εισενέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
1: Ιησούδες την ημασία.

0: Κυριαίος και πάσης της Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυριε λέησον.
0: Με τη δάμεθα υπέρ ελέους ζωής ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των

0: Θεόν, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκη αίκη στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερέωσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτοεκκλησία, η Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, αιώνα σε αιώνα.
2: Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον εμάς.
3: Θυμιωτέρα των Κερουβίμ και ενδοξωτέρα σε Χρήστο Σεραφείμ, με διαφθόρος Θεόν όλων τεκούσα, την όντα ως Θεοτόκλων σε μεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύμα, την Κενήν και Αιλίος τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Πανακράτου και Παναμαμαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας του Τιμίου Νιπουρανίων, δυνάμει των σωμάτων, οικεσίας του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, που και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

Τα 7 ελεγεία. 1. Κάποτε αφελής, κάποτε ανόητος, κάποτε και ευφυής. Πότε σε λόγια στηριγμένος, πότε σε όνειρα. Προσόρμησε σε όλες σχεδόν τις φάσεις του χρόνου του. Ένα γέρικο δέντρο. Ωστόσο, πολλά συλλογίζονταν θα κριθούν από τον καιρό. Αν οι επερχόμενες βροχές είναι ήρεμες, έλεγε, και ο ίδιος δεν ήξερε ποιοι είναι οι κλόνοι μπορεί να ετοίμαζαν μέσα του άνθη και φύλλα. Και αυτό που ποτέ δεν κατάλαβε ήταν πως είχε σχηματιστεί και ένα δεύτερο στρώμα ζωής λίγο-λίγο στα βάθη του. Ένα στρώμα σκληρό από πόνους που έπεφταν ο ένας τους πάνω στον άλλον διαρκώς. Κάτι ανάλογο με ορυχείο λιγνίτη που κάποτε θάλιωνε όπως ο πάγος. Και τότε θα φύτρωναν σε όλη την έκταση μέσα του μαύρα λουλούδια.

2. Πολλές φορές του πέρασε από το νου να σηκωθεί άξαφνα από την καρέκλα και χτυπώντας με όλη τη δύναμή του στο τραπέζι το χέρι του να το κομμάτιαζε. Αλλά σκεφτόταν γιατί να το χαλάσει το μικρό αριστούργημα, τι του φταίξε, αν δεν δυνήθηκε πολλά να κάνει, αν λόγου χάρη δεν ετεχνούργησε αρκετά ή δεν έφτιαξε ένα φράγμα σε ένα σημείο των εγκρεμών του αιώνα του. Δεν έπαψε να είναι το ίδιο το μικρό αυτό έργο του Θεού. Ένα αριστούργημα. Και σέβονταν τότε το ξένο ποίημα.

3. Έλεγε πως θα το φτιάχνε το περιβόλι. Τι μάταια λόγια που έλεγε. Τα χέρια του ήταν δύο αξίνες. Έπεφταν με πείσμα στα χαρτιά που έμοιαζαν με πλαγιές γρανίτη. Να φυτέψει δέντρα για τα πουλιά και ανθάκια για τις μέλισσες. Ήξερε. Στα παιδιά άρεσαν τα δαμάσκηνα, τα πορτοκάλια στους περαστικούς αγγέλους το πρωί. Ήξερε. Μα με τι νερό, τι ήλιο και τι φράχτες. Περνούσαν οι δεινόσαυροι και έφευγαν με τα δέντρα στα δόντια τους. Κατασκηνώναν οι πολεμιστές. Όλοι περνούσαν πάνω του. Το ανάσκαφταν τα κάρα που κουβάλαγαν τους πεθαμένους. Και αυτός έλεγε «Ήλιε μου» και έσκαβε. Όσο που τέλος εχτύπησε η αξίνα του πάνω στο παραπέτασμα της νύχτας που είχε κατεβεί, καρφώθη και έμεινε.

4. Θέλει να φανταστεί τον κόσμο όπως ήταν τότε, όταν έτρεχε στα ευρύχωρα δωμάτια με τα παράθυρα που νόμιζες πως ήταν του ορίζοντα, ακολουθώντας μια λεπτή έγχρωμη πεταλούδα που είχε και αυτή την αίσθηση του ουρανού μέσα στο σπίτι, ή και κανένα πουλί που τον επισκεπτόταν όχι ορισμένη ώρα όποτε ήθελε, φαίνοντας γύρους σαν μικρός άγγελος στα δωμάτια. Βουνά ψηλά και αρμονικά στο βάθος, λόγγι πράσινη, καθόλου σπίτια γύρω, μοναχά περαστικά γεράκια ή συννεφάκια, και μοναχά κουδούνια εδώ και εκεί από γιδοπρόβατα. Τον κόσμο αυτό, όπως ακριβώς ήτανε τότε, θέλει να φανταστεί, κρατώντας το κεφάλι του γεμάτο μνήμες, μουσική, ήλιο, σκυμμένο κάτω, που φουσκωμένη, σκοτεινή, πηγαίνω έρχεται η Άβυσσο.

5. Πολύ μετά κατάλαβε πως ήταν η ψυχή του ένα περίεργο σταυροδρόμι, χιλιοπατημένο, σημαδεμένο από τακούνια, πρόκες από αρβίλες, αυλακωμένο από βαριές ρόδες κάθε λογής αρμάτων. Ένα σταυροδρόμι γεμάτο απέσια λάσπη, ζυμωμένη από φτισήματα ρητόρων, από ρήματα περαστικών προσφύγων, δάκρυα ζητιάνων, που ακίνητοι στην ίδια στάση ολιμερής, τυφλοί, απλώνανε τα σκουριασμένα τους στενεκεδάκια για έλεος, και ο ουρανός έβρεχε και τους έλειωνε. Πολύ μετά κατάλαβε πως του χρειαζόταν η λάσπη αυτή, ότι καλά έγιναν τα όσα έγιναν και ότι, δόξασε ο Θεός, έζησε 60 χρόνια και έκαμε το καλύτερο. Αγάπησε με πάθος τον κόσμο και ας απότυχε από τη λάσπη αυτή, τη λάσπη που χαριστικά του δόθηκε να φτιάξει, ζυμώνοντάς τη με τον ήλιο του, ένα είδος καινούριου ανθρώπου στην κορφή του όρους θλίψη ή τα ήγετος.

6. Έγραψε τη ζωή του στο χαρτί και την παράδοσε στο δικαστήριο. Ο χρόνος δεν αρνιέται, βλέπετε, να παραλάβει τίποτα. Τα πιο πολλά τα εξαφανίζει. Μερικά κρατά. Τα μελετάει με προσοχή, τα κοσκινίζει. Κατόπιν αποφαίνεται. Δεν ξέρει από τα πριν κανένας πώς θα τον δεχτεί, αν τον δεχτεί, κατήγορο, μάρτυρα ή κατηγορούμενο. Πάντως αυτός τελείωσε. Έγραψε τη ζωή του στο χαρτί και υπόγραψε. Μετά κοίταξε μια τη θάλασσα, μια τα βουνά του και έφυγε να πάει να βρει ένα ήσυχο μέρος να κοιμηθεί.

7. Σαν ένα κύμα ξεσκισμένο σε υψηλά βράχια η ψυχή του έλαμψε για μια στιγμή. Μετά, στη θέση της, έγινε νύχτα. Παλέρμο, 1972.

Η μουσική αριθμή. Χωρίς τη μαθηματική τάξη δεν στέκει τίποτα. Ούτε ουρανός έναστρος, ούτε ρόδο. Προπαντός ένα ποίημα. Και ευτυχώς ότι με έκανε η μοίρα μου γνώστη των μουσικών αριθμών. Ό,τι κρέμασε μια ναχτίνα επιπλέον, το άστρο της ημέρας στην όρασή μου, και κάνοντας τα γόνατά μου τραπέζι, εργάζομαι ως να ήταν να φτιάξω έναν έναστρο ουρανό ή ένα ρόδο.

τιμή. Ο ουρανός και η γης με τίμησαν με τον πόνο. Το έμαθα αργότερα, όταν κατάλαβα πως το καλύτερο φως γίνεται από το σκοτάδι. Μετά που ξεχύλισε μέσα μου η ποίηση και αρχίσαν να ανάβουνε κεριά από χρόνο.

Εγγραφή. Διαβάζω το πρωί τις ειδήσεις. Γιωμάτες κοιλίδες αίματος οι σελίδες. Κοιτώ τους ανθρώπους έξω στο δρόμο να πηγαίνουν και να έρχονται, φορτωμένοι ο καθένας τους κατά διάφορο τρόπο τη μοίρα του. Ακούω τις κραυγές που θα έβγαζαν αν συναντιόντουσαν άξαφνα με ένα δίκαιο Θεό. Βλέπω τον ήλιο μετά, και όταν δει εκείνος τη νύχτα που μοιάζει συχνά με πλαγιά της ανοίξεως, σελίδα που τρέμει αλαφρά και διαβάζεται από όλα τα πλάσματα δίχως γνώση και γλώσσα. Και η αλήθεια του ουρανού και της γης αποτυπώνεται στους στίχους μου, όπως ο πόνος του Χριστού στην εικόνα.

οι ρογμές της μοναξιάς. Κύριε, είσαι η Χλώη, είσαι το κούμαρο, το γλαυκό φωτοστέφανο γύρω από τη φλόγα του χάλκινου λιχναριού. Είσαι το λάχτισμα του σκυλιού που το δέχεται τη νύχτα κανείς σαν μια ανταπόκριση εξύψου στην έρημο. Κύριε, είσαι η ραγάδα της ξύλινης πόρτας που μπαίνει η αυγή. Είσαι το άνθος της μηλιάς που σαν άσπρο φως επουράνιο πέφτει στον ώμο μου.

Εσωτερικός μονόλογος. Συντόμευσε το λόγο σου όσο μπορείς. Βάζε τη λέξη ολόκληρη βέβαια, μια που αλλιώς δεν κατορθώνεται ο διαρκής λόγος. Αλλά πάντως συντόμευε, γιατί δεν περιμένει ο ήλιος και οι λίγες ώρες που σου μένουν δεν χωρούν πολλά ποίηματα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου «Η εκλογή μου». Ποίηματα 1933-1991. Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 2017.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Την πολυσχηδή ειρηνευτική διακονία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών κρίσεων στη Μέση Ανατολή εξήρε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο, στέλνοντας παράλληλα σαφή μηνύματα για την ανάγκη πανορθόδοξης ενότητας. Τα δικαιώματα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αποτελούν υπόθεση όλου του ελληνισμού, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο. Αύριο το πρωί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η αμυντική στρατηγική και η ενιαία άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου στην Κύπρο. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι, τελευταία ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στα μαθήματα προσανατολισμού. Για καλά προετοιμασμένους στα θέματα της ιστορίας, ευκολότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, τα θέματα της φυσικής, βατά και χωρίς εκπλήξεις η οικονομία. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές στη Βόρεια Εύβοια μετά από την χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας. Το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Γενικά έθριος για αύριο καιρό στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Οι αλματώδεις εξελίξεις στις νευροεπιστήμες και οι ολοένα διευρυνόμενες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζουν, αγαπητοί ακροατές, πλέον κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής, από την εκπαίδευση και την υγεία έως την επικοινωνία και την λήψη αποφάσεων. Τα νέα επιστημονικά δεδομένα αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον άνθρωπο, τη συνείδηση αλλά και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Μέσα σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η Εκκλησία καλείται να αφουγκραστεί τις εξελίξεις, να διαλεχθεί με τη σύγχρονη επιστήμη αλλά και να επαναδιατυπώσει τον λόγο της. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή ο αναπληρωτής καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο την ποιμαντική ηθική των επιστημονικών εφαρμογών στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Πέτρος Παναγιωτόπουλος, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για την τιμή της πρόσκλησης.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μία εντυπωσιακή πρόοδο τόσο στις νευροεπιστήμες όσο και στην τεχνητή νοημοσύνη. Ποια είναι κατά την γνώμη σας τα πιο σημαντικά δεδομένα που καλείται να λάβει υπόψη της η Εκκλησία?
1: Να ξεκινήσουμε ανάποδα λίγο, ναι, αν μου επιτρέπετε, να πούμε πρώτα για την τεχνητή νοημοσύνη. Καθώς τα προϊόντα της εξέλιξής της είναι περισσότερο ορατά στην ανθρώπινη καθημερινότητα, είμαστε περισσότερο εξοικειωμένοι με αυτά και επομένως εδώ χρειάζεται μία μεγαλύτερη εγρήγορση του εκκλησιαστικού λόγου στη διαχείριση των συνεπειών τους. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία η έντονη, διαρκής, η καθημερινή, η συχνή σχέση, χρήση της τεχνολογίας και μάλιστα όχι σε απλές μορφές αλλά σε πολύ έξυπνες, αν θέλετε, μορφές, αλλάζει σε μεγάλο βαθμό την ανθρωπολογία μας. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, τις σχέσεις μας με τα πράγματα και επομένως και την παρουσία μας στην Εκκλησία. Κατά κάποιο τρόπο γινόμαστε περισσότερο αυτοπαντοποιημένοι, περισσότερο μηχανικοί, καθώς έχουμε μια συσκευή επάνω μας, το κινητό τηλέφωνο, το οποίο έχει πάρα πολλές δυνατότητες, τη χρησιμοποιούμε διαρκώς και αυτό μας αλλάζει πολλές φορές υποσυνείδητα. Επομένως εδώ χρειάζεται ο εκκλησιαστικός λόγος να ενεργοποιηθεί, να επισημάνει αυτά τα σημεία και να θυμίσει στον άνθρωπο την αποστολή του, την πορεία του, τον προορισμό του. Τώρα, όσον αφορά τις εξελίξεις στις νευροεπιστήμες, και εδώ αυτές δεν υπολείπονται σημασίας, αλλά το θέμα είναι ότι οι εξελίξεις στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ πιο εντυπωσιακές και μονοπολούν σχεδόν τον δημόσιο λόγο. Στις νευροεπιστήμες γίνεται μια πολύ μεγάλη έρευνα σε αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε πυρήνες της ανθρώπινης ύπαρξης, θα μπορούσαμε να πούμε και η βάση της ανθρώπινης ψυχής, ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα, και εκεί διαρκώς βλέπουμε νέα αποτελέσματα, νέες προοπτικές, οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους απαιτούν έναν νέο τρόπο θέασης της ανθρώπινης ύπαρξης και οπωσδήποτε η θεολογία, η εκκλησία, όπως έκανε πάντοτε, καλείται και απέναντί τους να σταθεί το ίδιο πατρικά και υπεύθυνα και να επισημάνει τα στοιχεία τα οποία με τη σειρά τους και αυτά αφορούν τον ανθρώπινο προσανατολισμό.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα ανθρωπολογική πρόκληση αντίστοιχη εκείνων που προκάλεσαν στο παρελθόν άλλες μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις.
1: Θα έλεγα ότι βρισκόμαστε ενώπιον μίας ανθρωπολογικής πρόκλησης, εντελώς όμως διαφορετικής τάξης από αυτές που είχαμε στο παρελθόν. Δηλαδή, για παράδειγμα, η πρόταση της ηλιοκεντρικότητας, δηλαδή ότι ο ήλιος είναι το κέντρο και η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο και όχι ανάποδα, ήταν αρκετά σημαντική σε σχέση με, με την αυτοσυνειδησία που είχαμε για το σύμπαν, για τον κόσμο. Μέχρι τότε θεωρούμασταν ότι ήμασταν το κέντρο του κόσμου, το κέντρο του σύμπαντος από τη φυσική πλευρά των πραγμάτων. Ήταν τέτοια η φυσική τάξη που θεωρούσε τον άνθρωπο ότι βρίσκεται στο κέντρο. Αυτό αλλάζει, πήγαμε σε πρώτη φάση στον ήλιο, μετά συνειδητοποίησαμε ότι και ο ήλιος ήταν ένα απλό αστέρι στον γαλαξία μας και μετά διαπιστώσαμε ότι και ο γαλαξίας μας είναι και αυτός μια μονάδα απέναντι σε δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια γαλαξιών. Επομένως ο άνθρωπος συνειδητοποίησε με τη συγκεκριμένη ανακάλυψη ότι είναι πραγματικά μια κουκίδα, μια από άποψη μεγέθους ασήμαντη κουκίδα στα τεράστια μεγέθη του σύμπαντος. Αυτό είχε οπωσδήποτε κάποιες συνέπειες, αλλά θεωρώ ότι οι συνέπειες τις οποίες προκαλεί αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ πιο σημαντικές, πολύ πιο θεμελιώδεις, και αρκεί να πούμε εδώ για την πρόκληση, για τον πειρασμό, αν θέλετε, του λεγόμενου μεταανθρωπισμού, της ιδεολογίας δηλαδή εκείνης, η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος οφείλει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία και να μεταλλαχθεί, να μετασχηματιστεί σε μια νέα οντότητα.
0: Ναι, πόσο εύκολο όμως είναι, κύριε καθηγητά, για την θεολογία να συνομιλήσει με επιστήμες που μελετούν τον ανθρώπινο εγκέφαλο και τους μηχανισμούς της νόησης?
1: Οπωσδήποτε δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι το οποίο έχει τις δικές του απαιτήσεις, τις δικές του προϋποθέσεις, αλλά είναι ένας διάλογος ο οποίος οφείλει να γίνει για πολλούς λόγους. Ο προφανής λόγος τον οποίον έχουμε δείξει είναι το γεγονός ότι η θεολογία σε κάθε εποχή οφείλει να υπομνηματίζει την αυτοσυνειδησία του ανθρώπου στην πορεία του, να θυμίζει δηλαδή στον άνθρωπο ποιος πραγματικά είναι, από ποιον έχει δημιουργηθεί και τι καλείται να γίνει. Αυτό η θεολογία οφείλει να το διατυπώνει σε κάθε εποχή με τους όρους κάθε εποχής. Θα λέγαμε ότι είναι μία διαρκής ιεραποστολική μαρτυρία, ένα χρέος ιεραποστολικό το οποίο καλείται να επιτελέσει η θεολογία σε κάθε εποχή. Αλλά ακόμη εκτός από αυτόν τον λόγο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ένα καθήκον, μία ανταπόκριση στην παράδοσή της, στην πλούσια παράδοσή της. Οι πατέρες της Εκκλησίας, τους οποίους στην Ορθόδοξη Εκκλησία επικαλούμαστε, αποτελούν τη βάση του λόγου μας, έκαναν λίγο πολύ το ίδιο για τη δική τους εποχή. Μίλησαν με τους όρους της επιστήμης της εποχής τους και έδωσαν στους πιστούς, στους ανθρώπους της εποχής, τα στοιχεία εκείνα τα οποία αφορούν τη συνάντηση με το Θεό. Τι θέλει ο Θεός από μας, πώς θα πρέπει να ανταποκριθούμε στο θείο κάλεσμα. Αυτό λοιπόν, στοιχούμενοι σε αυτό το πνεύμα, αυτό λοιπόν καλούμαστε να κάνουμε και σήμερα, να κάνουμε και στις μέρες μας, με τις ιδιαιτερότητες της σημερινής κοινωνίας, της επιστημονικής ανάπτυξης και ανάλυσης, αλλά και οπωσδήποτε υπό το βάρος των συγκεκριμένων τεχνολογικών εξελίξεων.
0: Οι νευροεπιστήμες επιχειρούν να ερμηνεύσουν ακόμη και θρησκευτικές εμπειρίες ή καταστάσεις προσευχής. Πώς μπορεί να διαβαστεί αυτή η προσέγγιση από την σκοπιά της εκκλησιαστικής παράδοσης?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στον χώρο της νευροεπιστήμης υπάρχουν πολλές μελέτες οι οποίες προσπαθούν να ερμηνεύσουν από μία διαφορετική πλευρά, πιο, αν θέλετε, πιο θετική, πιο συγκεκριμένη σε σχέση με τις παλιότερες οδούς της ψυχολογίας, διάφορες εκδηλώσεις του ανθρώπου, ανάμεσα στις οποίες είναι και η θρησκευτικότητα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση οφείλουμε να πούμε ότι το πεδίο είναι διαρκώς εξελισσόμενο, δεν είναι σταθερό, υπάρχουν διαρκώς ευρήματα. Περάσαμε και μία περίοδο στην οποία είναι η λεγόμενη περίοδος του αναγωγισμού, στην οποία θεωρούνταν ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά του ανθρώπου είχε κάποια νευροχημική βάση, έτσι να πω, μια ακραία συνέπεια αυτής της θεώρησης ήταν ότι δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχουν συναισθήματα, υπάρχουν μόνο συγκεκριμένες διατάξεις των νευρώνων και συγκεκριμένες φυσικοχημικές λειτουργίες στον εγκέφαλο, στις οποίες ανάγεται αυτό που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό φαίνεται να έχει πλέον ξεπεραστεί. Βέβαια, υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι εξακολουθούν να δέχονται κάτι τέτοιο, να δέχονται τη συγκεκριμένη, θα λέγαμε, μορφή υλισμού, τη συγκεκριμένη εξήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, άρα και της ανθρώπινης θρησκευτικότητας, με βάση τις συγκεκριμένες δομές, βιολογικές δομές. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει έρευνα η οποία διαπιστώνει ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με την προσευχή, όπως αναφέρατε, έχει μία νευροφυσιολογική βάση, η οποία δημιουργεί στον άνθρωπο καταστάσεις, πραγματικότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ζωή του, απαραίτητες για την κοινωνική του λειτουργία. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν επιτελεί την προσευχή ως ένα απλό θρησκευτικό καθήκον. Θεωρείται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα από την πλευρά της νευροεπιστήμης πάντα αναφέρεται σε κάτι βαθύτερο που αφορά συνολικά την ανθρώπινη ύπαρξη, το ανθρώπινο πρόσωπο, τις σχέσεις, τη σχεσιακότητα του ανθρώπου, τη σημασία δηλαδή που έχουν οι σχέσεις για τη ζωή του, και επομένως αναγνωρίζεται αυτή η διάσταση. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο συμβαίνει είναι η λεγόμενη νευροπλαστικότητα, το γεγονός δηλαδή ότι κάθε φορά ο εγκέφαλός μας, ως απάντηση στα εξωτερικά ερεθίσματα, στις εμπειρίες που δέχεται, αναδιαμορφώνεται, και εδώ έχει διαπιστωθεί ότι οι συγκεκριμένες θρησκευτικές, θα λέγαμε, πρακτικές, η προσευχή, η νηστεία, ή περισυλλογή μπορούν να μετασχηματίσουν εποφελία της ανθρώπινης ύπαρξης τις δομές του εγκεφάλου. Σε γενικές γραμμές δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι το ενδιαφέρον των νευροεπιστημών είναι πέρα από μια ιδεολογική τοποθέτηση, δηλαδή δεν θέλουν να αποδείξουν αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός, δεν θέλουν να αποδείξουν αν είναι κατασκεύασμα ο Θεός του ανθρώπινου νου, αλλά θέλουν με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα να διαπιστώσουν τι συμβαίνει στον άνθρωπο, ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των πρακτικών.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, μπορεί η επιστημονική γνώση γύρω από τη λειτουργία του εγκεφάλου να συμβάλλει στην καλύτερη ποιμαντική αντιμετώπιση του άγχους, της κατάθλιψης ή της μοναξιάς?
1: Ναι, εδώ τώρα βάζεται ένα πολύ θεμελιώδες, πολύ βασικό ερώτημα, το οποίο αφορά συνολικά την σχέση της επιστήμης με την πίστη. Πιστεύω καταρχάς ότι μπορεί να το κάνει αυτό, και εξάλλου πάλι θα προστρέξω στο παράδειγμα των πατέρων της Εκκλησίας. Έχουμε περιπτώσεις όπως ο Μέγας Βασίλειος στις ομιλίες για την Εξαήμερο, ή αργότερα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην έκθεση ακριβή της Ορθοδόξου Πίστεως, που χρησιμοποιούν τα δεδομένα της εποχής τους και λίγο πολύ τα χρησιμοποιούν για να θεολογήσουν. Αντίστοιχα θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα ότι τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας, που έχει ο άνθρωπος μπροστά του, αφορούν την μοναξιά, την απομόνωση, το άγχος. Είναι ζητήματα στα οποία και ο εκκλησιαστικός λόγος παρέχει παρηγορία, αλλά από την άλλη πλευρά ξέρουμε ότι υπάρχουν και επιστημονικές ειδικότητες οι οποίες ασχολούνται με αυτά. Παράλληλα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και επιστήμονες οι οποίοι διατηρούν στενούς δεσμούς με την Εκκλησία και καλλιεργούν τις γέφυρες, καλλιεργούν τη σύγκληση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο χώρους, εποφελία και αυτό που θα λέγαμε ποιμαντικός λόγος. Είναι πολλές περιπτώσεις, ιδίως όταν μιλάμε για ανθρώπινη ψυχοπαθολογία, στις οποίες είναι πολύ σημαντικό ο ποιμένας, ο εκκλησιαστικός ποιμένας, να διαθέτει κάποιες βασικές ψυχολογικές γνώσεις ώστε να προσεγγίσει τον άνθρωπο που πάσχει. Όπως έλεγε για παράδειγμα ο πατήρ Χρυσόστομος Τύμπας, ο οποίος είναι επίσης και ψυχίατρος, όταν ένας άνθρωπος έχει κακοποιηθεί από τον αυταρχισμό του πατέρα του, με αποτέλεσμα να μην έχει αυξημένη υγιώς την προσωπικότητά του και υποφέρει από συμπλέγματα κατωτερότητας, το να μιλήσουμε αδιάκριτα, χωρίς τη διάκριση, χωρίς τη μεγάλη αρετή της διάκρισης σε εκείνον για ταπείνωση, μάλλον του προσφέρουμε κακές υπηρεσίες. Γνωρίζουμε επίσης ότι από την άλλη πλευρά και προσωπικότητες, άγιες προσωπικότητες της εποχής μας έτρεφαν μεγάλο σεβασμό για την επιστήμη, συνιστούσαν στα πνευματικά τους παιδιά να υπακούν, να ακολουθούν τις συμβουλές των γιατρών, χωρίς βέβαια να ξεχνούν ότι ο πραγματικός ιατρός και της ψυχής και του σώματος είναι ο Θεός. Αλλά δεν υποτιμούσαν την συμβολή του γιατρού. Εξάλλου γνωρίζουμε ότι στη Σοφία Σιράχ γράφεται ότι οφείλουμε να τιμάμε τον γιατρό, ότι και εκείνος θα πρέπει να θεωρείται, να αντιμετωπίζεται ως όργανο του Θεού, της Θείας Πρόνοιας. Άρα λοιπόν πραγματικά η επιστημονική γνώση μπορεί να βοηθήσει να συνδράμει αποτελεσματικά τον ποιμαντικό λόγο της Εκκλησίας, ειδικότερα στα ζητήματα τα οποία έχετε θίξει, της μοναξιάς και του άγχους.
0: Υπάρχουν στοιχεία της σύγχρονης νευροεπιστήμης που φαίνεται να επιβεβαιώνουν τη σημασία της σχέσης, της κοινότητας, αλλά και της αγάπης, κύριε καθηγητά, όπως αυτές αναδεικνύονται στην εκκλησιαστική εμπειρία?
1: Ναι, βεβαίως. Έχει διαπιστωθεί, για παράδειγμα, ότι αυτό που λέμε ένα κεντρικό, ένα θεμέλιο της χριστιανικής θεολογίας προέρχεται και μάλιστα από την Παύλια θεολογία. Ο Απόστολος Παύλος επέμενε σε αυτό, ήταν η έννοια του σώματος, ότι οι πιστοί συγκροτούμε, αποτελούμε ένα σώμα και μέσα σε αυτό το σώμα οφείλουμε να λειτουργούμε ως σώμα, οφείλει δηλαδή ο ένας να αναπληρώνει τα υστερήματα του άλλου, να συνυπάρχουμε. Αυτό έρχεται να το επιβεβαιώσει τις ευεργετικές συνέπειες μιας τέτοιας θεώρησης, έρχεται να την επιβεβαιώσει η λεγόμενη θεωρία των κοινωνικών δικτύων, αλλά και από την άλλη πλευρά έρχεται η νευροεπιστήμη να μας πει ότι διαπιστώνεται πως όταν ένας άνθρωπος έχει μία καλή σχέση, μία σχέση στην οποία παίρνει και δίνει με άλλα πρόσωπα, ενεργοποιούνται περιοχές του εγκεφάλου, περιοχές ανταμοιβής, οι οποίες είναι παρόμοιες όταν για παράδειγμα η ευχάριστη αίσθηση, όπως για παράδειγμα η ευχάριστη αίσθηση όταν τρώμε σοκολάτα, ενεργοποιούνται ακριβώς οι ίδιες περιοχές του εγκεφάλου. Αλλά και σε πολλές ακόμη έτσι, περιπτώσεις διαπιστώνεται πως αυτά που λέει το Ευαγγέλιο δεν είναι προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν για την ικανοποίηση ενός απαιτητικού θεού, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά έχουν να κάνουν με την βελτίωση του ανθρώπου, με την εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Ένα άλλο στοιχείο για παράδειγμα είναι το ζήτημα της εχώρησης. Στο δυτικό κόσμο έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη επιστήμη η οποία λέγεται επιστήμη της εχώρησης, η οποία ακριβώς καταδεικνύει τις ευεργετικές συνέπειες που έχει η πράξη της εχώρησης στο ίδιο το άτομο, το οποίο παίρνει τη δύναμη, λαμβάνει τη δύναμη να συγχωρήσει τον άλλον. Από πολλές πλευρές δηλαδή φαίνεται πως αυτά που μας έχει πει ο Χριστός είναι πράγματα τα οποία είναι καλά πρωτίστως για μας, κάνουν καλό σε μας και από αυτήν ήδη τη ζωή, δεν αναφέρονται αποκλειστικά σε μια μέλουσα ανταμοιβή.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή, στις επιδράσεις των νευροπιστημών και στις εξελισσόμενες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην εκκλησιαστική πράξη. Συνομιλούμε με τον κύριο Πέτρο Παναγιωτόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο την ποιμαντική ηθική των επιστημονικών εφαρμογών στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη περάσει από την θεωρία στην πράξη. Ποια είναι τα πεδία στα οποία συναντά σήμερα την εκκλησιαστική ζωή? Μπορεί να αποτελέσει, για παράδειγμα, εργαλείο για τη διοίκηση, την εκπαίδευση ή την οργάνωση των εκκλησιαστικών δομών?
1: Θα λέγαμε πως η Εκκλησία, καθώς είναι ένα κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού, της σύγχρονης κοινωνίας, επηρεάζεται αναπόφευκτα από όλες τις εξελίξεις και σε ένα βαθμό επηρεάζεται και από τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. ήδη γνωρίζουμε ότι και σε ένα απλό επίπεδο κάθε ναός, κάθε Μητρόπολη έχει περάσει στη διάρθρωσή της την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, την επικοινωνία με ηλεκτρονικά μηνύματα κλπ. Αναπόφευκτα λοιπόν και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει αρχίσει, ή αν όχι σύντομα εκτιμώ ότι θα αρχίσει να περνάει στο συγκεκριμένο πεδίο. Οπότε για τους λόγους και για τους οποίους αναφέραμε στην αρχή της συζήτησής μας, χρειάζεται η θεολογική σκέψη ως η κριτική εκκλησιαστική σκέψη να δει, να μελετήσει το συγκεκριμένο φαινόμενο και να βοηθήσει τους πιστούς στην εποφελέστερη διαχείριση αυτής της νέας πραγματικότητας.
0: Πιστεύετε, κύριε καθηγητά, ότι υπάρχει κίνδυνος η υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία να αλλοιώσει τον προσωπικό χαρακτήρα της εκκλησιαστικής ζωής?
1: Αυτό είναι προφανές. Οτιδήποτε αποτελεί υπερβολή για την Εκκλησία σημαίνει έναν κίνδυνο. Η Εκκλησία, ο εκκλησιαστικός λόγος, θα λέγαμε ότι είναι πάντοτε ο λόγος του μέτρου. Και στην αγάπη ακόμη μας καλεί το Ευαγγέλιο η αγάπη μας να είναι άμετρη, αλλά και εκεί βλέπουμε ότι έρχεται πάλι, όπως είπαμε και πριν, η αρετή της διάκρισης και μας ζητά και την αγάπη την οποία θα προσφέρουμε να προσέχουμε πώς, πότε, σε ποιον θα την προσφέρουμε, έτσι ώστε να μην αστοχήσει, να μην αποτύχει η αποστολή της. Επομένως, η υπερβολική εξάρτηση από οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει παθολογικές καταστάσεις και όχι μόνο από στο ζήτημα της τεχνολογίας. Αλλά βέβαια το θέμα είναι ότι την υπερβολική εξάρτηση θα μπορέσουμε να την συνειδητοποιήσουμε και θα μπορέσουμε ενδεχομένως, αν έχουμε την απαραίτητη θέληση, και να την περιορίσουμε. Το ζήτημα είναι κατά πόσο και η απλή σχέση που θα έχουμε, μια εξορθολογισμένη σχέση, θα μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα αυτού του είδους, θα μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα προβληματικής σχέσης με την τεχνολογία ή ανάπτυξης προβληματικών συμπεριφορών.
0: Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι κόκκινες γραμμές πέρα από τις οποίες η τεχνολογία πάβει να υπηρετεί τον άνθρωπο και αρχίζει να τον αντικαθιστά?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτές έχουν να κάνουν σε γενικές γραμμές με αυτό που λέμε στην Εκκλησία, στη θεολογία, θεολογία του προσώπου.
0: Ναι.
1: Το γεγονός δηλαδή ότι ο άνθρωπος οφείλει να είναι το κέντρο της προσοχής μας, οφείλει να είναι ο σκοπός και ποτέ να μην είναι το μέσον. Ο Χριστός βάζει τον άνθρωπο ακόμη και πιο πάνω από την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου. Αντίστοιχα θα λέγαμε εμείς, οφείλουμε τον άνθρωπο, το ανθρώπινο πρόσωπο, τον κάθε άνθρωπο, να τον έχουμε ψηλότερα όχι μόνο από την τεχνολογία, αλλά ακόμη και από τους νόμους, από τον νόμο τον εκκλησιαστικό, όταν αυτός καταλήγει να έχει χαρακτηριστικά πρόσωπα, καταλήγει να μοιάζει με τον Μωσαϊκό νόμο. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση που δεν εξυπηρετείται ο άνθρωπος ή παραγνωρίζεται ο ανθρώπινος παράγοντας, όπως και να συμβεί αυτό, σε οποιοδήποτε επίπεδο και να συμβεί αυτό, έχουμε μία αυτομάτως προβληματική κατάσταση. Εκεί μπαίνει μία κόκκινη γραμμή. Και αυτό με τη σειρά του μας δείχνει και κάτι άλλο, αν θέλετε, ότι το πραγματικό πρόβλημα μπορεί να μην είναι η τεχνολογία καθεαυτή, αλλά οι σχέσεις που αναπτύσσουμε εμείς μεταξύ μας. Η τεχνολογία μπορεί να είναι ένα απλό εργαλείο σε μία σχέση η οποία εκμηδενίζει την ανθρώπινη συνείδηση, την ανθρώπινη προσωπικότητα. Το πρόβλημα, ο υπεύθυνος, ο φταίχτης, θα λέγαμε, δεν είναι η τεχνολογία, αλλά είναι η δικιά μας η ροπή της θέασής μας, της τοποθέτησής μας υπεράνω όλων των άλλων και της παραγνώρισης του αδελφού.
0: Πώς συνομιλεί η ορθόδοξη θεώρηση του ανθρώπου ως προσώπου με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί νοημοσύνης?
1: Εδώ πλέον έχουμε πραγματικά μία σκοτεινή περιοχή, γιατί έχουμε να κάνουμε πλέον με μηχανές οι οποίες είναι σε επίπεδο πολύς υψηλής ευφυΐας, και για πρώτη φορά ο άνθρωπος έχει απέναντί του έναν εντός εισαγωγικών συνομιλητή, ο οποίος δεν είναι άνθρωπος. Το καταλαβαίνουμε αυτό όταν ζητήσουμε σε μία εφαρμογή παραγωγικής ή γενικευμένης, όπως ονομάζεται, νοημοσύνης, τα λεγόμενα chat GPT, τέτοιου είδους εφαρμογές. Όταν ρωτήσουμε κάτι και δούμε την πληρότητα μιας απάντησης, η αίσθηση που έχουμε είναι ότι δεν μπορεί αυτό να το έβγαλε μια μηχανή, το έχει βγάλει κάποιος άνθρωπος. Και εδώ το θέμα επίσης είναι ότι προχωράμε και σε περισσότερο εξελιγμένες μορφές προϊόντος του χρόνου. Όσο περνάει δηλαδή ο χρόνος, θα έχουμε και πιο έξυπνες και πιο τελειοποιημένες μορφές, οι οποίες θα υπερβαίνουν κατά πολύ την ανθρώπινη νοημοσύνη, την ανθρώπινη ευφυΐα. Εδώ χρειάζεται να δούμε και τους κινδύνους αφενός που εγκυμονεί η συγκεκριμένη πραγματικότητα, αλλά και από την άλλη πλευρά οφείλουμε να δούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο η νοημοσύνη του, δεν είναι μόνο η ευφυΐα του, αν θέλετε δεν είναι μόνο το λογικό του, έχει και άλλες πλευρές, έχει συναισθήματα, έχει όνειρα, έχει καημούς. Οφείλουμε να δούμε τον άνθρωπο, το ανθρώπινο πρόσωπο, στην συνολική του πλευρά, στην συνολική του θέαση. Και αυτό μας καλεί να δούμε περισσότερο και τα στοιχεία που μας συγκροτούν ως ανθρώπους, δηλαδή θα έλεγαν και την ανθρωπινότητά μας, αλλά και τα βασικότερα στοιχεία τα οποία συγκροτούν αυτό που θα λέγαμε την ανθρωπιά μας. Το πόσο ανθρώπινοι είμαστε πραγματικά και όχι μόνο εξωτερικά.
0: Την ανθρωπιά μας και την μοναδικότητα του ανθρώπου, μήπως τελικά η εντυπωσιακή πρόοδος της τεχνολογίας μας βοηθά να κατανοήσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, βαθύτερα τη μοναδικότητα του ανθρώπου?
1: Βεβαίως, αλλά ξέρετε, η μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου οφείλει να αναδεικνύεται σε κάθε στιγμή και σε κάθε επίπεδο. Να πω δηλαδή το εξής, φανταστείτε ότι είμαστε στην ενορία μας, έχουμε συγκροτήσει εκεί μια ομάδα, έχουμε πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μας, ανθρώπινες σχέσεις, δεν μας χρειάζεται η τεχνολογία, βρισκόμαστε και δεν χρησιμοποιούμε τα κινητά μας, δεν μας απορροφούν τα κινητά μας. Επομένως, η τεχνολογία ή οι πειρασμοί της έχουν αποκρουστεί, αλλά την ίδια στιγμή δίπλα μας υπάρχουν άνθρωποι άστεγοι, εξαθλειωμένοι, μοναχικοί κλπ. Και αυτούς δεν τους δίνουμε σημασία. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να διατηρούμε την ανθρωπινότητά μας, αλλά μάλλον χάνουμε την ανθρωπιά μας, άρα και όπως το θέσετε εσείς, χάνουμε και τη μοναδικότητα των προσώπων που έχουμε γύρω μας. Γι' αυτό νομίζω ότι το ζήτημα της ανθρωπιάς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βλέπουμε σε πολλά επίπεδα και όχι με φόβο ή βάζοντας απέναντι την τεχνολογία και τις εφαρμογές της.
0: Πόσο αναγκαίος είναι στις μέρες μας ένας ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα στη θεολογία, τις νευροεπιστήμες αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη, κύριε καθηγητά?
1: Είναι οπωσδήποτε πολύ αναγκαίος, είναι πολύ χρήσιμος, είναι απαραίτητος, τον καλεί τον διάλογο αυτό το πνεύμα της εποχής. Εδώ αξίζει να επισημανθούν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η ελλαδική πραγματικότητα έχει δείξει πως η Εκκλησία στο σύνολό της, είτε θεσμικά στην ανώτερη μορφή της, είτε στο επίπεδο της ενορίας, είτε σε άλλα πεδία εκκλησιαστικών συλλογικοτήτων, έχει ανταποκριθεί με έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο τρόπο απέναντι στις συγκεκριμένες προκλήσεις. Είναι χαρακτηριστικό, προκειμένο, ότι πολλοί φιλόσοφοι ή ειδικοί των προκλήσεων των νέων τεχνολογιών αναγνωρίζουν ότι η Εκκλησία και η Θεολογία ήταν εδώ και πολλά χρόνια ένας από τους χώρους στους οποίους οι ίδιοι προσκαλούνταν για να μιλήσουν, προσκαλούνταν για να συζητήσουν, για να τοποθετηθούν. Δηλαδή η Εκκλησία αρκετά έγκαιρα και αρκετά νωρίς έδειξε να προβληματίζεται στο συγκεκριμένο πεδίο. Έγιναν πολλά σεμινάρια, έγιναν διαλέξεις, βγήκανε πολλά βιβλία. Από όσο γνωρίζω, το Ίδρυμα Ποιματικής Επιμόρφωσης ενέταξε τους συγκεκριμένους τεχνοηθικούς, θα λέγαμε, προβληματισμούς σε προγράμματα επιμόρφωσης των ιερέων όλης της επικράτειας. Από πολλές πλευρές έγινε δηλαδή ο συγκεκριμένος διάλογος. Από την άλλη πλευρά όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ενώ υπήρξαν αυτά τα ερεθίσματα, δυστυχώς η πρακτική έτσι του μεγαλύτερου μέρους των πιστών, του εκκλησιαστικού κοινού, θα λέγαμε, ασχολείται με πράγματα τα οποία είναι πολύ περισσότερο στην επιφάνεια μάλλον παρά στην ουσία των πραγμάτων. Ασχολούμαστε περισσότερο οι πιστοί με το φαίνεστε, τι μανικετόκουμπα φοράει ένας αρχιμανδρίτης ή ένας μητροπολίτης σε ένα πανηγύρι, παρά με το ίδιο το εκκλησιαστικό γεγονός της τιμής στον Άγιο ή της συνύπραξης των πιστών μεταξύ τους. Χρειάζεται δηλαδή να γίνει και ένα δεύτερο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Η διεθνής εμπειρία τώρα λέει το εξής, ότι οι κοινωνίες, παρά το γεγονός της αποχριστιανοποίησής τους, της μεγάλης εκοσμίκευσής τους, περιμένουν από τις εκκλησίες να δοθεί ένα πνευματικό στίγμα στη διαχείριση της νέας τεχνολογικής πραγματικότητας. Περιμένουν δηλαδή από τις θρησκείες να δώσουν πυρήνες προβληματισμού και πυρήνες μιας άλλης θέασης. Εδώ δηλαδή ξαναέρχεται στο προσκήνιο το γεγονός ότι αν η Εκκλησία εν συνόλου δεν ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα θέματα, τότε ποιος θα μπορούσε να ασχοληθεί, ή τότε ποιος θα είχε την απαραίτητη, την αντίστοιχη πνευματική βαρύτητα για να ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες προκλήσεις της νέας ανθρωπολογίας που διαμορφώνεται.
0: Μουσική ανάπαυλα, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Πιστεύετε ότι οι κληρικοί και οι θεολόγοι οφείλουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες?
1: Νομίζω ότι σε ένα βαθμό είναι απαραίτητο αυτό. Βέβαια δεν εννοώ με κάτι τέτοιο ότι θα πρέπει όλοι να γίνουν hacker, ας πούμε, να έχουν τόσο μεγάλη εξειδίκευση. Αλλά από τη στιγμή που είναι, που πρόκειται για ένα κομμάτι της νέας πραγματικότητας, οφείλουμε πρώτα να γνωρίζουμε για ποιο πράγμα μιλάμε, και στη συνέχεια οφείλουμε να προσέχουμε έναν άλλον παράγοντα, ο οποίος ενδυμεί και μάλιστα δυστυχώς πολλές φορές και σε εκκλησιαστικά περιβάλλοντα, και εννοώ εδώ την παραπληροφόρηση. Διαπιστώνω και βλέπω και φοβάμαι ότι

0: που αναπαράγουμε. Και επίσης έχουμε και την τάση να εστιάζουμε στο κακό. Ξεχνάμε αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ο Καψοκαλυβίτης, ότι δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με τα σκοτάδια της ψυχής μας, αλλά θα πρέπει να ανοίξουμε τα παράθυρα της καρδιάς μας, ώστε να μπει μέσα το άπλετο φως της αγάπης του Χριστού και να τα διαλύσει τα συγκεκριμένα σκοτάδια. Ή αντίστοιχα, ο Άγιος Παΐσιος μας προέτρεπε να μην είμαστε σαν τις μύγες που πηγαίνουν στις ακαθαρσίες, να είμαστε σαν τις πεταλούδες και τις μέλισσες οι οποίες πηγαίνουν στα λουλούδια. Νομίζω λοιπόν ότι μία γνώση, μία επαρκής γνώση θα βοηθήσει τον πιστό να είναι πιο κριτικός απέναντι σε πηγές παραπληροφόρησης, να προβληματίζεται με υγιή τρόπο για το τι συμβαίνει και να αξιοποιεί κατάλληλα τις συγκεκριμένες δυνατότητες που υπάρχουν. Και πάλι εδώ αξίζει να θυμηθούμε ότι ο Άγιος Πορφύριος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος από μικρός αναγκάστηκε να μπει στη δουλειά, αργότερα πάλι μικρός πήγε στο Άγιο Όρος, δεν είχε τελειώσει το σχολείο, αλλά ήταν ένας ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος και όπως έλεγε σε επιστήμονες οι οποίοι τον επισκέπτονταν και τους ζητούσε να του φέρνουν βιβλία να διαβάζει, ήθελε να ξέρει και ποια είναι τα δικά του όρια, που σταματάει η δικιά του δουλειά και που θα αρχίσει, όπως έλεγε, η δουλειά του γιατρού. Για πολλούς λόγους λοιπόν οφείλουμε να γνωρίζουμε το τι συμβαίνει και μάλιστα άλλη μια σύγχρονη προσωπικότητα, ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος, έλεγε ότι έκατσε και έμαθε και τη χρήση του υπολογιστή αλλά και τη χρήση του ίντερνετ για να μπορέσει να συνεχίσει να επικοινωνεί με τα πνευματικά του παιδιά, γιατί είχε διαπιστώσει πως η απόσταση που είχε από αυτή την πραγματικότητα έφερνε και μία απόσταση στην επικοινωνία που είχε με τα πνευματικά του παιδιά. Δεν καταλάβαινε τι του έλεγαν ή δεν καταλάβαινε τη βαρύτητα που είχαν για τα ίδια αυτά που του έλεγαν. Άρα νομίζω ότι σε ένα βαθμό οφείλουμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει για τους συγκεκριμένους θεματικούς λόγους.
1: Άρα ανοίγονται νέοι δρόμοι τόσο στην κατήχηση όσο και στην επικοινωνία της Εκκλησίας και των κληρικών με την νεότερη γενιά. Ποιο μήνυμα θεωρείτε ότι μπορεί να προσφέρει η εκκλησιαστική παράδοση σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακός και αυτοματοποιημένος?
0: Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο μήνυμα είναι αφενός η σημασία της σχέσης με τον πλησίον και μέσω αυτής και της σχέσης με τον Θεό, και το γεγονός ότι αυτή η σχέση δεν είναι κάτι το οποίο λειτουργεί ως ένα καθήκον, ως ένα μεγάλο πρέπει, αλλά είναι κάτι απελευθερωτικό για τον ίδιο τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι καταφεύγουν στις ψηφιακές συσκευές για να αναπληρώσουν μεγάλα κενά τα οποία έχουν δημιουργηθεί στην ζωή τους. Όταν η Εκκλησία μπορέσει να πείσει πως η κοινότητα η οποία συνάζεται γύρω από το ποτήριο είναι μια κοινότητα αγάπης, προσφοράς από όλους για όλους, κυριολεκτικά απελευθερώνει τον άνθρωπο από τα είδωλα του κόσμου τούτου. Και να μην γελιόμαστε, η τεχνολογία μπορεί να γίνει ένα είδωλο και για πολλούς ανθρώπους έχει γίνει ένα είδωλο, προσφέρει μια ψεύτικη εικόνα οδό σωτηρίας.
1: Εν κατακλείδη, τι θα λέγαμε για το θέμα της σημερινής εκπομπής, το ένα λεπτό που μας απομένει για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή για τις επιδράσεις των νευροεπιστημών και τις εξελισσόμενες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην εκκλησιαστική πράξη?
0: Θα έπρεπε να πούμε ότι είμαστε σε ένα κόσμο που αλλάζει ταχύτατα και βαθύτατα σε πολλές πλευρές. και θα πρέπει να

0: κινητοποιήσουμε τα πνευματικά μας αντανακλαστικά για να μπορέσουμε να μιλήσουμε στους ανθρώπους, αλλά με όρους διαλόγου και όχι με όρους πνευματικής εξουσίας. Το να προβάλλουμε ένα καινούριο πρέπει, καινούργια καθήκοντα στους ανθρώπους, ή να πάμε με όρους μπροστά τους αυθεντία, εκμηδενίζοντας τους, απορρίπτοντας τους ουσιαστικά, είναι τέτοια κοινωνία στην οποία αυτά τα εγχειρήματα θα καταλήξουν οπωσδήποτε στο κενό.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι και εγώ και σε εσάς καλή δύναμη, στο σταθμό και στους ακροατές μας.
1: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή με τον αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο την ποιμαντική ηθική των επιστημονικών εφαρμογών στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Πέτρο Παναγιωτόπουλο. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Αντιμετωπίσετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησία να έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επιτοθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι επισηπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Συ, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πίσαμεν επισέ. Ευλογητός Συ, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνη λογισμή. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμή. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχρον κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρόδι, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσουν την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προ Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώσει τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνίες ομέν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου τον ούνησο ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, σιγατάβασης γάθε οικίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ους ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούς η γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν συ βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη σύμποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνη τεμήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα, και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσο φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη. Μονές του Αγίου Όρους. Εκδόσεις Χελάνδιου.

συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας με την Ιερά Μονή Καρακάλου. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Ιστορία». Σπουδαία υπηρεσία προσέφερε στο μοναστήρι ο ιερομόναχος Διονύσιος, που έγινε ηγούμενος το 1853 και χάρισε την πατρική του περιουσία για να απαλλάξει τη Μονή από τα χρέη της. Λίγο αργότερα δημιουργήθηκε αναστάτωση με Ρώσους μοναχούς που αποπειράθηκαν να εγκατασταθούν στα κελιά της γύρω περιοχής, να τα μετατρέψουν σε σκήτες και με βάση αυτές να καταλάβουν και την ίδια τη Μονή. Οι προσπάθειες εκείνες τελικά, μετά από την έντονη αντίδραση των καρακαλινών μοναχών, δεν τελεσφόρησαν. Πυρκαγιά που ξέσπασε το 1875 κατέστρεψε μέρος της ανατολικής και την νότια πλευρά που ανοικοδομήθηκαν λίγο μετά. Το 1988 μια άλλη πυρκαγιά που προκλήθηκε από κεραυνό κατέστρεψε τμήμα της βόρειας πτέρυγας όπου βρίσκεται το Αρχονταρίκι και ωραίο ημικυκλικό κτίριο του δεύτερου ορόφου που αποκαταστάθηκαν το 1993 από το ΚΕΔΑΚ. Όπως έχει διαμορφωθεί με τις διάφορες ανακαινήσεις, το μοναστηριακό συγκρότημα της Καρακάλου έχει σχήμα ενός ακανόνιστου πεντάγωνου. Με συγκύλιο του Πατριάρχη Κυρίλου του Έκτου του 1813, η Μονή λειτουργεί ως κοινόβιο με πρώτο ηγούμενο τον Νεκτάριο. Ο Αρσανάς. Ο Αρσανάς με την απλόχωρη προβλήτα του διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, αποθήκες, αποξηραντήρια ξυλίας. Δίπλα, πάνω σε ένα θεόρατο βράχο, υψώνεται το πανάρχιο παραλιακό φρούριο με τον πύργο του, οικοδόμημα των ιστεροβυζαντινών χρόνων. Το ύψος του φτάνει τα 21,60 μέτρα. Στη μικρή δυτική πύλη του φρουρίου, που φαίνεται να είναι προσθήκη σε παλαιότερο κτίριο, εντυχισμένη μαρμάρινη πλάκα διασώζει τη χρονολογία 1534 και αναφέρει ως κτήτορες του πύργου και του προμαχώνα στις μέρες του καθηγουμένου Γερμανού τον βοεβόδα της Μολδαβίας Πέτρο τον Πέμπτο τον Ράρες και τον μοναχό Ιωασάφ. Αναφέρει ακόμα πράγμα σπάνιο για τον Άθωνα και το όνομα του πρωτομάστορα του έργου, του Διονυσίου Χατζησιρόπουλου. Είναι εντυπωσιακές οι καταχύστρες του προμαχώνα και του πύργου. Πιστεύεται πως υπήρχαν και μερικά βοηθητικά κτίρια στο εσωτερικό, όπως τράπεζα, παρεκκλήσιο και κελιά, αλλά και μια κινητή σκάλα. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι σίγουρο ποιο σκοπό εξυπηρετούσε η κατασκευή του. Ο μοναχός Δωρόθεος έχει σημειώσει πως κτίστηκε απόρθητος από τους Μολδαβούς ηγεμόνες για να τους προστατεύει όταν θα αποφάσιζαν να εγκατασταθούν εκεί και να μονάσουν. Η παράδοση αναφέρεται στην υπεξαίρεση που έκανε ο πρωτοσπαθάριος του Πέτρου, που στάλθηκε με πολλά χρήματα για να επιστατήσει στην ανακαίνιση της Μονής και που κατέληξε να γίνει, αφού μετάνιωσε για την πράξη του, μοναχός στη Μονή Καρακάλου με το όνομα Παχώμιος, όπως άλλωστε και ο ίδιος ο Πέτρος Ράρες. Η είσοδος, ο πύργος και η αυλή. Φτάνοντας από τα δυτικά κοντά στην είσοδο της Μονής και περνώντας έξω από διάφορα εργατόσπιτα, το κημητήριο με το ναό των Αγίων Πάντων που οικοδομήθηκε το 1768, με τα πανύψηλα κυπαρίσια του ακίνητους φρουρούς, ο προσκυνητής φτάνει μπροστά στην εξωτερική κομψή θολοσκέπαστη κρίνη που στηρίζεται στην μπροστινή όψη σε δύο λεπτούς κίονες. Σε εντυχισμένη πλάκα υπάρχει επιγραφή με τη χρονολογία 1801. Χρησιμοποιείται και για την τέλεση αγιασμών, αφού δεν υπάρχει ανάλογη κατασκευή στο εσωτερικό. Ένα παλιό δύστιχο που κάνει μια σύντομη αξιολογική διαδρομή στα αγιορείτικα μοναστήρια λέει: καμπάνα βατοπεδινή και τράπεζα της Λαύρας και πύργος καρακαλινός και τάξης των Ιβύρων. Μαρτυρείται έτσι μέσα από την παράδοση ο θαυμασμός για το κτίσμα αυτό της Μονής
που προστατεύει την είσοδό της στη δυτική πλευρά του συγκροτήματος και καθυλώνει τον προσκυνητή που πλησιάζει στην είσοδό της. Έχει ύψος 28 μέτρα και διαστάσεις στη βάση του 10 επί 8,80 μέτρα. Το ισόγειό του είναι διαμορφωμένο σε στέρνα, από την οποία παίρνει νερό και υβρίσκει τις αυλές. Πάνω από αυτή υψώνονται 5 ακόμη όροφοι. Στον ανώτερο βρίσκεται το παρεκκλήσιο της Αγίας Άννας. Εντυπωσιακή είναι η εξωτερική διαμόρφωση του πύργου, με τις επάλξεις κάτω από τις οποίες σχηματίζεται σειρά με τυφλά τόξα και ακόμη πιο κάτω σειρά από 8 απειλητικές καταχύστρες σε κάθε πλευρά και από μία στη δυτική και την νότια πλευρά. Από το διαβατικό περνά στην αυλή που και αυτή είναι μικρή, όπως και εκείνη της Σιμωνόπετρας, της Διονυσίου, της Σταυρονικήτα. Το καθολικό δεν αφήνει χώρο και γι' αυτό δεν υπάρχει και εδώ φιάλη. Ο ζωηρός χρωματισμός των τείχων του δημιουργεί αίσθηση αισιοδοξίας και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Το ίδιο και τα τοξωτά ανοίγματα μπροστά από τους εξώστες. Στην αυλή, ανάμεσα στο καθολικό και τον πύργο, υπάρχει ένα πηγάδι.

Το Καθολικό. Το Καθολικό, αφιερωμένο στους πρωτοαποστόλους Πέτρο και Παύλο, θεμελιώθηκε το 1548. Ανήκει και αυτό φυσικά στο γνωστό αθωνικό τύπο του τρίκοχου σύνθετου τετρακιόνιου ναού. Οι στέγες του είναι μολυβδοσκέπαστες. Ορισμένα από τα παράθυρα του Τρούλου έχουν κτιστεί. Δεν είναι σπάνια η τακτική αυτή στο Άγιο Όρος. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες υπαγορεύουν μερικές φορές τέτοιες παρεμβάσεις. Το οικοδόμημα ολοκληρώθηκε το 1563. Στα πλαίσια των ανακαινήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 18ου αιώνα, φιλοτεχνήθηκαν και οι τοιχογραφίες του στη διάρκεια της δεύτερης δεκαετίας του αιώνα από τους ιερομονάχους Ιωάννη και Δαμασκηνό. Η Λυτή αγιογραφήθηκε το 1750 από τους ιερομονάχους Κοσμά και Σεραφείμ, που καταγόταν από τα Γιάννενα. Ωραίας τέχνης είναι τα ξύλινα θυρόφυλλα της θύρας του κυρίως ναού, έργο του μοναχού Θεοφάνη το 1592. Στο ξυλόκλειπτο τέμπλο του Καθολικού είναι τοποθετημένη μια σημαντική εικόνα των Αγίων Αποστόλων, έργο του Διονυσίου του Εκφουρνά, που φιλοτεχνήθηκε το 1722. Του ιδίου ή μαθητών του είναι και η εικόνα της γέννησης του τέμπλου. Από τις πολύ σημαντικές εικόνες του Καθολικού είναι ο ασπασμός των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 1540. Βρίσκεται στο αριστερό προσκυνητάρι του ναού. Είναι έργο του Κωνσταντίνου Παλαιοκαπά. Επιγραφή στο μαρμάρινο ανώφλι της εισόδου του Νάρθηκα μας πληροφορεί ότι το μαρμάρινο δάπεδο του ναού θύραστε και ούδας ηρίο του νιείο λάες ιστόρεσε μαρμαρέηση σμίλη και γλυφάνο, εκπώνησε το 1859 ο Δημήτριος Μαυρομαράς, που καταγόταν από την Τίνο. Ο Εξονάρθικας και το Κοδονοστάσιο οικοδομήθηκαν το 1714 και 1710 αντιστοίχως, με έξοδα του ιερομονάχου Γεράσιμου. Οι τοιχογραφίες του Εξονάρθικα έγιναν το 1763 και είναι γνωστές για τις παραστάσεις κοινών της Αποκάλυψης. Μια παράδοση αναφέρει ότι όταν οι τεχνίτες τοποθετούσαν τα μάρμαρα στο Καθολικό, αντιλήφθηκαν κάποια στιγμή ότι δεν είχαν υλικό για τη στερέωση όλων των πλακών, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο. Στη στεναχώρια τους, η Θεία Οικονομία έδωσε τη λύση, στέλνοντας ένα τεράστιο κύτος να εξοκύλει μπροστά στη μονή. Ήταν μια μικρή φάλαινα που για κάποιο λόγο είχε εξεβραστεί μπροστά στο μοναστήρι. Με το λίπος της κατασκεύασαν ένα είδος ψαρόκολλας και με αυτό ολοκλήρωσαν το έργο. Έτσι ερμηνεύεται η παρουσία στη μονή ως τον κήτους. Η τράπεζα. Η σημερινή ευρύχωρη τράπεζα της Μονής, που έχει χωρητικότητα κάπου 200 ατόμων, βρίσκεται στη νότια πτέρυγα και κατασκευάστηκε το 1879. Η παλαιότερη είχε οικοδομηθεί και αγιογραφηθεί το 1687. Κάτω από αυτήν βρίσκεται η αποθήκη του κρασιού, το Βαγεναριό. Παρεκκλήσια. Μέσα στο συγκρότημα της Μονής υπάρχουν συνολικά 7 παρεκκλήσια. Αναφέρθηκε ήδη το παρεκκλήσιο της Αγίας Άννας, που βρίσκεται στον τελευταίο όροφο του πύργου. Στο Κοδονοστάσιο βρίσκεται το παρεκκλήσιο των Αγίων Παντελεήμονος και Γεωργίου. Κοντά στο Αρχονταρίκι, στη βόρεια πλευρά του συγκροτήματος, βρίσκεται το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωασάφ, η τύχη του οποίου είναι εξωτερικώς εντυπωσιακά βαμμένη, με ωραία και έντονα χρώματα. Στην ανατολική πλευρά, πίσω περίπου από το Καθολικό, βρίσκεται το παρεκκλήσιο του Αγίου Γεδεών, Αγίων Βαρλαάμ και Ιωασάφ. Ο Σιωμάρτης Γεδεών. Ο Σιωμάρτης Γεδεών υπήρξε αδελφός της Μονής, μία ωραία μορφή νεομάρτυρα, που τα 35 χρόνια άσκηση στο όρος δεν του ήταν αρκετά και γύρισε στον κόσμο να διαλαλήσει την πίστη του στο Χριστό και να πεθάνει μαρτυρώντας γι' αυτόν. Παιδί γονιών από την περιοχή της Δημητριάδος, αρπάχτηκε από ένα Τούρκο στο Βελεστίνο, όπου είχε πάει να εργαστεί, και υποχρεώθηκε να εξισλαμιστεί.
σύντομα κατάφερε να το σκάσει από το σπίτι που τον είχαν κλείσει και αφού έζησε κοντά σε έναν ιερέα για κάποιο διάστημα, τελικά κατέφυγε στη Μονή Καρακάλου, όπου του είχε ανατεθεί το διακόνημα του Εκκλησιάρχη. Μετά το εκούσιο μαρτύριό του το 1818 στο Βελεστίνο, όπου πήγε και διακήρυξε την πίστη του στον Ιησού, τάφηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων Τυρνάβου η κάρα του, όμως αργότερα μεταφέρθηκε και φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης του Τυρνάβου. Η μνήμη του εορτάζεται στις 30 Δεκεμβρίου. Η βιβλιοθήκη. Στη βιβλιοθήκη της Μονής, που βρίσκεται πάνω από τον άρθηκα του Καθολικού, φυλάσσονται 279 χειρόγραφα. Από αυτά, 42 είναι περγαμηνά. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το χειρόγραφο αριθμός 11, που χρονολογείται στον 9ο αιώνα και είναι διακοσμημένο με αρχικά γράμματα, επίτιτλα και σημαδόφωνα. Το περγαμηνό χειρόγραφο 20, που φιλοτεχνήθηκε το 1289 με 1290, στην ίδια τη Μονή, από τον γραφέα Ισαάκ. Είναι τετραευάγγελο και από σημείωση που είναι γραμμένη πάνω του, μαθαίνουμε πως είχε απομακρυνθεί με κάποιο τρόπο από το μοναστήρι και αγοράστηκε από τον Ιάκωβο Μαλασπίνα το 1492 για να επιστραφεί στη θέση του. Μικρές αναφορές σε παλιές ιστορίες. Ο κώδικας 243 είναι η Λιτάριο και ανήκει στον 13ο αιώνα, όπως και ο περγαμηνός 31, τετραευάγγελο με ολοσέλιδες μικρογραφίες των Ευαγγελιστών και ο κώδικας 37 με θαυμάσιες μικρογραφίες έργο σπουδαίου εργαστηρίου. Τέλος, πολύ μεταγενέστερος αλλά πλούσια διακοσμημένος είναι ο χάρτινος κώδικας 250 με τις λειτουργίες των Αγίων Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Μεγάλου Βασιλείου και χαρακτηριστικές διακοσμήσεις γραμμένος από τον αρχιερέα Ιάκωβο το Φεβρουάριο του 1636. Στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται και άλλα περίπου 2.500 παλαιά έντυπα και πολλά χρυσόβουλα, μολυβδόβουλα, τούρκικα φυρμάνια και άλλα έγγραφα.

Μια πρώτη ματιά. Μια μεγάλη καλλιεργημένη έκταση που πλαισιώνεται από πυκνά δάση καστανιάς, οξιάς και ελάτων και παρέχουν πλούσια ξυλία, περιβάλλει τη Μονή Φιλοθέου. Από ένα ύψωμα 533 μέτρων, μισή ώρα δρόμο περίπου από τη Μονή Καρακάλου και δυόμιση από την πρωτεύουσα, τις Καριές, αγναντεύει η Μονή Φιλοθέου το Πέλαγος προς τα ανατολικά, προς τη Θάσο. Οι πηγές την αναφέρουν και ως Μονή της Πτέρης και της Γλυκοφιλούσας, από την προσωνυμία της Παναγίας, στον Ευαγγελισμό της οποίας είναι αφιερωμένο το καθολικό της. Εδώ, στο μεγαλύτερο κοινόβιο του Αγίου Όρους, που επάνδρωσε άλλα 3 αγιορείτικα μοναστήρια, τις Μονές Ξηροποτάμου, Καρακάλου και Κωνσταμονίτου, δεν χρειάζονται ξένα χέρια. Οι αδελφοί φροντίζουν τα πάντα και λάμπει η Φιλοθέου από καθαριότητα. Η πύλη ανακαινίστηκε το 1975. Τα κτίρια έχουν επιδιορθωθεί και παντού επικρατεί τάξη, νοικοκυροσύνη και καλεσθησία. Θυμάμαι πρόσφατα, καθώς πλησιάζουμε στη Φιλοθέου, συναντήσαμε κάποιους μοναχούς της που φόρτωναν χαλίκι και κουβαλούσαν τσιμέντο για τις οικοδομικές ανάγκες της Μονής. Ένα μελίσι εργάζεται στο μοναστήρι ασταμάτητα και έχει την αίσθηση πως βρίσκεσαι σε κυψέλη που σφίζει από ζωή. Μοιάζει με στρατόπεδο. Ένα στρατόπεδο Χριστού, όπου το κοινόβιο λειτουργεί σε βαθμό τέτοιο που θα έλεγε κάποιος ότι αγγίζει την τελειότητα. Όλοι στο μοναστήρι, αγιογράφοι, μαραγκοί, κτίστες και άνθρωποι κάθε ειδικότητας, είναι ταυτόχρονα και καλήφωνοι ψάλτες. Με την πρώτη κοδωνοκρουσία κατεβαίνει στο καθολικό. Ψιλοβρέχει, αλλά το πρωί θα ξημερώσει με λαμπρό ήλιο. Η ακολουθία, λυτή, όρθρος, θεία λειτουργία, κρατάει 5 ώρες, αλλά εύχεσαι να μην τελειώσει, καθώς εφραίνεται η ψυχή και αγάλεται το πνεύμα σου, ακούγοντας τα αναστάσιμα τροπάρια. Αμέσως μετά την πνευματική, ακολουθεί η ηλική τράπεζα. Το τυπικό τηρείται, τηρείται στην κυριολεξία με θρησκευτική ευλάβεια. Κατεβαίνει στην αυλή, αλλά σε καλούν πίσω, καθώς γιορτάζει ένας αδελφός της Μονής και μοιράζει γλυκά. Η στιγμή αυτή είναι η μόνη εκδήλωση για τη γιορτή του, αντίθετα με τις κοσμικές συνήθειες. Αλλά συμμετέχουν σε αυτήν όλοι οι αδελφοί και οι ευχές βγαίνουν αυθόρμητα από την ψυχή, με αγάπη Χριστού. Το ψωμί που προσφέρεται έχει παρασκευαστεί στη Μονή όπως και το κρασί, ενώ τα φασολάκια προέρχονται από το περιβόλι της. Καθηγούμενος στη Φιλοθέου και υπεύθυνος για όλη αυτή την οργάνωση και την τάξη, ήταν παλαιότερα μια σπουδαία προσωπικότητα, ο γλυκύτατος πατήρ Εφραίμ, η προσωποποίηση της αγάπης, της πραότητας και της καλοσύνης. Στοργικός πατέρας τόσο για τους μοναχούς του όσο και για τους λαϊκούς που αναπαύονταν κοντά του. Πρόκειται για έναν αληθινό πνευματικό, ανάστημα πνευματικό του γέροντα Ιωσήφ Σπηλαιώτη στη Νέα Σκήτη, που επεξέτεινε τη δραστηριότητά του στον κόσμο, καθώς η Μονή Φιλοθέου έχει δημιουργήσει και εποπτεύει και άλλα μοναστήρια εκτός του Αγίου Όρους. Ο πατήρ Εφραίμ συνεχίζει την πνευματική και οδηγητική δραστηριότητά του στην Αμερική. Ίδρυσε εκεί μια μεγάλη σειρά μοναστηριών, διαδίδοντας και καλλιεργώντας τη μαρτυρία του αγιορείτικου μοναχισμού στον νέο κόσμο. Εγκαταβιώνει στη Μονή Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα. Μιλώντας για το ιδεώδες του μοναχού, ο φωτισμένος αυτός σύγχρονος αγιορείτης, πνευματικός αγιορείτης πατέρας, έλεγε: «Αν έρθετε στο Άγιον Όρος, θα ειδείτε ανάμεσα σε άλλες εικόνες και τοιχογραφίες μια παράσταση που απεικονίζει την εσταυρωμένη ζωή του μοναχού. Ένας μοναχός, ο κάθε μοναχός,

0: καρφωμένος επάνω στο σταυρό και τριγύρω του δαιμόνια που εκπροσωπούν τα θανάσιμα αμαρτήματα τοξεύουν με χερέκακη διάθεση την καρδιά του μοναχού. Ο μοναχός μέσα στην οδύνη του προσεύχεται με το στίχο του προφήτου Δαβίδ: «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός». Επάνω από το μοναχό άγγελος Κυρίου είναι έτοιμος να τον ενισχύσει, μην τυχόν λιποψυχήσει. Αυτή είναι η ζωή του μοναχού, που έδωκε υπόσχεση ότι θα φέρει εφόρου ζωή στο σταυρόν του Κυρίου. Όποιος την αντιλαμβάνεται διαφορετικά βρίσκεται έξω από το χορό της κατανήξεως. Ο προκαιρού κοιμηθής εν Κυρίω ο πατέρας Αθανάσιος ο Ιβυρίτης έλεγε ότι η ζωή του μοναχού πρέπει να είναι τιάφτη ώστε να γίνει ούτως βαθμιδών επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Σήμερα, καθηγούμενος της Μονής Φιλοθέου, είναι ο επάξιος διάδοχος του Αρχιμανδρίτης Νικόδημος. Υπό την πνευματική εποπτεία της Μονής είναι και οι γυναικείες αδελφότητες των Μονών Αρχαγγέλου στη Θάσο, της Οδηγήτριας στο Πύλιο και του Τιμίου Προδρόμου στις Σέρες, όπου με μεγάλες προσπάθειες κατόρθωσαν να ανακαινήσουν και να ξαναζωντανέψουν την ιστορική Μονή με τις ευλογίες και την ενίσχυση του φιλομόναχου μακαριστού Μητροπολίτη Σερών και Ενιγρίτης, Μάξιμου Ξίδα.
1: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Την πολυσχηδή ειρηνευτική διακονία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών κρίσεων στη Μέση Ανατολή εξήρε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο, στέλνοντας παράλληλα σαφή μηνύματα για την ανάγκη πανορθόδοξης ενότητας. Με τον Πρωθυπουργό συναντήθηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η διαφύλαξη του status quo των Αγίων Τόπων και η προστασία των χριστιανικών ορθόδοξων πληθυσμών στη Μέση Ανατολή. Τα δικαιώματα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αποτελούν υπόθεση όλου του ελληνισμού, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο. Αύριο το πρωί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι τελευταία ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στα μαθήματα προσανατολισμού. Για καλά προετοιμασμένους στα θέματα της ιστορίας, ευκολότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, τα θέματα της φυσικής, βατά και χωρίς εκπλήξεις, η οικονομία. Το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά εκπομπών «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαριλένα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Τελειώσαμε με μία σειρά εκπομπών που ήταν προσεγγίσεις στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και συνεχίζοντας αυτές τις προσεγγίσεις θα παρουσιάσω στις επόμενες εκπομπές μερικά βιβλία ή μελέτες που κατά τη γνώμη μου συμβάλλουν στην κατανόηση της λειτουργικής πράξης της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας, γενικά λοιπόν της Θείας Λειτουργίας. Χρονολογικά θα έπρεπε να αρχίσω από το έργο του Νικολάου Καβάσιλα, «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας», του 14ου αιώνα, αλλά θα το αφήσω για επόμενη εκπομπή. Σήμερα θα παρουσιάσω ένα έργο που γράφτηκε στη Ρωσία γύρω στο 1850 από τον μεγάλο συγγραφέα Νικολάη Βασίλιεβιτς Γκόγκολ, το οποίο είναι γνωστό με τον τίτλο «Στοχασμοί στη Θεία Λειτουργία». Το έργο αυτό έγινε γνωστό στο ελληνικό κοινό το 1962 με τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία», σε μετάφραση από τα γαλλικά όμως, του Βασιλείου Μουστάκη. Αργότερα η Ιερά Μονή Παρακλήτου Οροπού εξέδωσε μια νέα μετάφραση από τα ρωσικά αυτή τη φορά, που κυκλοφορεί μέχρι σήμερα με τον τίτλο «Στοχασμοί στη Θεία Λειτουργία». Από αυτή την έκδοση θα προσεγγίσουμε τους στοχασμούς του Ρώσου συγγραφέα. Ο Γκόγκολ γεννήθηκε το 1809 και πέθανε το 1852 σε ηλικία 43 ετών. Έμεινε γνωστός για τη συγγραφή σημαντικών λογοτεχνικών έργων που επηρέασαν τη ρωσική διανόηση αλλά και την παγκόσμια πνευματική ζωή. Κυριότερα και γνωστά έργα του είναι «Οι νεκρές ψυχές», «Το παλτό», «Ο επιθεωρητής», «Το ημερολόγιο ενός τρελού». Είναι χαρακτηριστική η φράση του Ντοστογεύσκη: «Όλοι βγήκαμε από το παλτό του Γκόγκολ», αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στους μεταγενέστερους του Ρώσους πνευματικούς δημιουργούς. Και ενώ ο Γκόγκολ είναι γνωστός για το λογοτεχνικό του έργο, δεν είναι γνωστός για τη συμβολή του στη θρησκευτική πνευματικότητα του ρωσικού λαού, κυρίως με τη συγγραφή των «Στοχασμών στη Θεία Λειτουργία», που δημοσιεύθηκαν το 1857, 5 χρόνια μετά τον θάνατό του. Το βιβλίο αυτό είναι καρπός μιας πορείας που την ξεκίνησε ο Γκόγκολ στην τελευταία δεκαετία της ζωής του, όταν θέλησε να δώσει απάντηση στο υπαρξιακό ερώτημα «Από πού ήλθα, γιατί ήλθα, πού πηγαίνω». Την απάντηση την σπούδασε στη θρησκευτική παράδοση του λαού του, που την εποχή εκείνη έβγαινε από μια ιδιότυπη εχμαλωσία λογικοκρατίας και νομικισμού, με την ανάπτυξη μιας φιλοκαλικής αναγέννησης. Κείμενα των πατέρων ξανάρχονται στην επικαιρότητα, κυρίως κείμενα νηπτικά. Γνωρίζουμε ότι ο Γκόγκολ μελετούσε την κλίμακα του Ιωάννου του Σιναήτη και τους λόγους του Αβά Ισαάκ, καθώς και κείμενα της φιλοκαλίας. Δανείζομαι από τον πρόλογο της έκδοσης της Ιεράς Μονής Παρακλήτου το ακόλουθο παράθεμα που χαρακτηρίζει το ήθος του Γκόγκολ. Ανάμεσα στα χαρτιά του βρέθηκαν οι λιγοστές τούτες γραμμές, το ίστατο μήνυμά του, χαραγμένες από το τρεμάμενο χέρι του. «Να είστε ψυχές ζωντανές και όχι ψυχές νεκρές. Δεν υπάρχει άλλη θύρα από αυτή που έδειξε ο Ιησούς Χριστός. Αν δεν γίνετε σαν τα μικρά παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Κάνε έλεος, Κύριε. Αλυσόδεσε πάλι το σατανά με τη δύναμη του Σταυρού. Πώς θα κατορθώσω να φυλάω πάντα με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου
την ανάμνηση του μαθήματος που πήρα. Όπως μαθαίνουμε από την ίδια έκδοση, ο ίδιος ο Γκόγκολ μας ενημερώνει τόσο για την αιτία της συγγραφής, όσο και για το περιεχόμενο του έργου του. Λέει, ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να δείξει σε εκείνους που μέχρι τώρα πολύ λίγο γνωρίζουν τη Θεία Λειτουργία μας και προπαντός τους νέους, με πόση πληρότητα και πόσο βάθος επάλληλων νοημάτων είναι συγκροτημένη. Για την εκπλήρωση του σκοπού τούτου διαλέξαμε εδώ από το πλήθος των ερμηνευτικών σχολείων των Αγίων Πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας μόνο εκείνα που για την απλότητά τους είναι προσιτά σε όλους και μάλιστα ιδιαίτερα κατάλληλα για να δείξουν τη φυσική μετάβαση από τη μια λειτουργική πράξη στην άλλη. Στόχος του συγγραφέα είναι η γνωριμία των αναγνωστών με τη συνολική λειτουργική τάξη και βεβαιότητά του ότι η Θεία Λειτουργία θα αποκαλύψει το βαθύ μυστικό νόημά της στον καθένα που θα συμμετάσχει σε αυτή μεν ύψη. Παρατηρούμε μάλιστα ότι για να βοηθηθεί ο σημερινός αναγνώστης, το κείμενο της Θείας Λειτουργίας τυπώνεται σε δύο στήλες. Στην αριστερή βρίσκεται το στερεότυπο κείμενο, όπως εκφωνείται μέχρι σήμερα, και στη δεξιά μια εξαιρετική νεοελληνική μετάφραση.

Πριν περάσω στην παρουσίαση του περιεχομένου του βιβλίου, θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για την πνευματική κατάσταση στη Ρωσία στα μέσα του 19ου αιώνα. Όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι η εποχή που η ρωσική θεολογία αρχίζει να βγαίνει από μια αιχμαλωσία όπου σιγά σιγά είχε βυθιστεί ήδη από την εποχή του Ιβάν του Τρομερού, με αποκορύφωμα την εποχή του Μεγάλου Πέτρου γύρω στο 1700. Ο τελευταίος σηματοδοτεί την πλήρη αλωτρίωση της ορθόδοξης πνευματικότητας με την παράδοσή της στη λογικοκρατία, στον νομικισμό, στον ιστορισμό και στη συναισθηματικότητα, στοιχεία που χαρακτήριζαν τον δυτικό χριστιανισμό. Η αντίσταση σε αυτή την κατάσταση άρχισε να εμφανίζεται από τα τέλη του 18ου αιώνα με μια επιστροφή στους πατέρες και την υπτική παράδοση και με πρωταγωνιστές τον Άγιο Τίχωνα και τον μοναχό Παΐσιο Βελιτσκόφσκι. Ο τελευταίος μόνασε καταρχήν στο Άγιο Όρος και εμπνεύτηκε από το φιλοκαλικό κίνημα της ομάδας των Κολυβάδων. Ερχόμενος στη Ρωσία, μετέφρασε αρκετά νηπτικά κείμενα, κυρίως στη συλλογή της φιλοκαλίας. Παράλληλα, με την εμφάνιση των γερόντων, των γνωστών Στάρσκι, στον ελληνικό ο Στάρετς, η αναγέννηση απλώνεται στα μοναστήρια και περνάει σε διανοούμενους που αναζητούσαν την πραγματική ρωσική ταυτότητα. Μάλιστα, μιλάμε για κίνημα την εποχή αυτή, το κίνημα των Σλαβόφιλων, που αναπτύσσεται σε αντίθεση προς τους δυτικόφιλους. Περιορίζομαι να καταγράψω τρεις μόνον εκπροσώπους αυτής της αναγέννησης. Πούσκιν, Γκόγκολ, Ντοστογεύσκι, με τον τελευταίο να λογαριάζεται ως ο πατέρας της ρωσικής πνευματικότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται λοιπόν ο Γκόγκολ, ο τυπικός εκπρόσωπος του ρεαλισμού, όπως αναγνωρίζεται στο λογοτεχνικό του έργο, και μας αφήνει ως επιθανάτια παρακαταθήκη αυτό το σύγγραμμά του, που αποτελεί μια ανάγνωση του γεγονότος της Θείας Λειτουργίας. Χρησιμοποιώ την έκφραση «γεγονός της Θείας Λειτουργίας» για να επισημάνω ότι η προσέγγιση του Γκόγκολ σε αυτή την υπερφυή πράξη εμπεριέχει έναν εντυπωσιακό ρεαλισμό. Ο Γκόγκολ περιγράφει πράξη, για να μην πω εμπειρίες. Ας περάσουμε όμως στο ίδιο το βιβλίο, το οποίο χωρίζεται σε 5 μέρη. Στο πρώτο, το ονομάζει η Θεία Λειτουργία, είναι μια μικρή γενική εισαγωγή. Το δεύτερο το ονομάζει η Προσκομιδή, ουσιαστικά περιγράφει την είσοδο και ένδυση του ιερέα και κάνει μια ανάπτυξη της προετοιμασίας των δώρων. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τη λειτουργία των κατηχουμένων, όπου αναπτύσσεται αυτό που ονομάζουμε πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας ή διδακτικό μέρος της Θείας Λειτουργίας. Το τέταρτο κεφάλαιο ονομάζεται η λειτουργία των πιστών και έχουμε ανάπτυξη του κυρίως μέρους της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας και της Θείας Κοινωνίας, και τελειώνει το βιβλίο με ένα σύντομο επίλογο. Θα σας καλέσω να παρακολουθήσουμε από κοντά, μέσα από το βιβλίο, το περιεχόμενο αυτών των προσεγγίσεων. Η Θεία Λειτουργία, αυτό που ονομάζουμε λοιπόν πρόλογος. Ας ακούσουμε τον ίδιο τον Γκόγκολ στην εξαιρετική μετάφραση που μας έχουν χαρίσει οι πατέρες της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ρόπου. Η Θεία Λειτουργία είναι, σύμφωνα με μια θεώρηση, η διαρκής επανάληψη της υπέρτατης εκδηλώσεως αγάπης που φανερώθηκε εφάπαξ για χάρη μας. Από τις εσχατιές της γης, το ανθρώπινο γένος, θρηνώντας για την αποστασία του, κράβγαζε οικετευτικά στον πλάστη του, μέσα στο ζόφο της ιδωλολατρίας και στην αγνωσία του Θεού. Ο άνθρωπος ένιωθε πως η τάξη και η αρμονία δεν μπορούσαν να αποκατασταθούν στον κόσμο παρά από αυτόν που πρόσταξε τα σύμπαντα να κινούνται αρμονικά. Στενάζοντας η κτήση, έκραζε στον κτίστη της,
ανίκανη όχι μόνο να κατανοήσει τα εύγλωτα μηνύματα των γεγονότων που επαναλαμβάνονταν καθημερινά στον κόσμο του Θεού, μα και να ξεχωρίσει ακόμα και ένα γράμμα, έστω κι αν σπαταλούσε αιώνες προσπαθειών. Η κτήση προσδοκούσε να φωτιστεί με τη διδαχή του ίδιου του δημιουργού της. Τα σύμπαντα διαρκώς κράυγαζαν και παρακαλούσαν τον αίτιο της υπάρξεώς τους και οι κραυγές εκείνες ακούγονταν πιο γοερές καθώς έβγαιναν από τα στόματα των εκλεκτών και των προφητών του. Γιατί εκείνοι ένιωθαν και γνώριζαν ότι αν ο πλάστης εμφανιζόταν στον άνθρωπο, αυτό θα το έκανε με τη μορφή του πλάσματός του, του δημιουργημένου κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Η Θεία Παρουσία πάνω στη γη έγινε φανερή σε όλους, στον καθένα ανάλογα με το βαθμό καθαρότητας που είχε μέσα του. Ξεκάθαρα όμως είχαν μιλήσει για αυτή μονάχα οι προφήτες του περιούσιου λαού. Η άσπηλη σάρκωση του Κυρίου από την Πάναγνη Παρθένο, ενώ ήταν μια προσδοκία ακόμα και των ειδωλολατρών, αναγγέλθηκε με ακρίβεια μόνο από τους προφήτες. Οι οικετευτικές κραυγές εισακούστηκαν. Εμφανίστηκε στον κόσμο εκείνος που δημιούργησε τον κόσμο. Εμφανίστηκε ανάμεσά μας, όμοιος με μας, με μορφή ανθρώπου, όπως τον απάντεχαν και αυτοί που βρίσκονταν μέσα στα σκοτάδια του παγανισμού. Όχι όμως όπως τον είχε φανταστεί η θολωμένη διάνοιά τους. Όχι μέσα σε υπέρλαμπρη δόξα και μεγαλείο. Όχι σαν κολαστής του κακού. Όχι σαν κριτής που άλλους θα καταδίκαζε και άλλους θα βράβευε. Όχι. Ήρθε έτσι όπως ο Θεός μονάχα θα μπορούσε να έρθει. Αυτή η μικρή εισαγωγή του Γκόγκολ στη Θεία Λειτουργία νομίζω ότι περιγράφει το πραγματικό ορθόδοξο ήθος ή αν θέλετε το περιεχόμενο της ορθόδοξης λειτουργικής μας πράξης.

0: Στο επόμενο κεφάλαιο που το ονομάζει η προσκομιδή, παρακολουθεί τον ιερέα από τη στιγμή που θα ξεκινήσει από το σπίτι του. Μέχρι που θα πάει στο ναό, θα προσκυνήσει τις ιερές εικόνες, θα ενδυθεί τα ιερά του άμφια. Ακούστε αυτή την χαριτωμένη και εξαιρετική προσέγγιση που κάνει ο Γκόγκολ. Ο ιερέας που πρόκειται να τελέσει τη Θεία Λειτουργία οφείλει να τηρήσει από την παραμονή πνευματική και σωματική εγκράτεια, να είναι συμφιλιωμένος με όλους, να προσέξει ώστε να μην διατηρεί μέσα του καμιά πικρία για κανέναν και από το προηγούμενο βράδυ, αφού διαβάσει τις καθορισμένες ευχές, να κρατάει το νου του προσιλωμένο στην ιερότητα εκείνου που τον περιμένει την άλλη μέρα, έτσι ώστε οι λογισμοί του όλοι να είναι όπως πρέπει αγιασμένοι και αγαθοί. Μπαίνοντας στην εκκλησία μαζί με το διάκονο, υποκλίνονται εκεί δυο μπροστά στον αρχιερατικό θρόνο και στην ωραία πύλη, ασπάζονται τις δεσποτικές εικόνες του τέμπλου, υποκλίνονται επίσης δεξιά και αριστερά στους παρόντες πιστούς, ζητώντας έτσι συγχώρεση από όλους. Και πλησιάζοντας την Αγία Τράπεζα, κάνουν μπροστά τις τρεις μετάνοιες. Ύστερα ασπάζονται την ίδια την Αγία Τράπεζα, καθώς και το Ιερό Ευαγγέλιο, που είναι τοποθετημένο πάνω της, και αρχίζουν να ντύνονται τα ιερά άμφια για να ξεχωρίσουν όχι μόνο από τους άλλους, μα και από τον ίδιο τους τον εαυτό. Για να μην δείχνει τίποτα στην εμφάνισή τους ανθρώπους των καθημερινών βιωτικών μεριμνών. Πιο πολύ όμως, για να θυμίζουν σε όσους θα τους βλέπουν όλο το μεγαλείο της ακολουθίας που θα τελεστεί. Από τα αποστολικά χρόνια έχουν καθιερωθεί για τη Θεία Λατρεία τα ειδικά αυτά ενδύματα. Μολονότι τότε η Εκκλησία εξαιτίας των διωγμών δεν μπορούσε να τους δώσει τη σημερινή τους λαμπρότητα, καθόρισε ωστόσο με αυστηρότητα ότι ο ιερέας δεν θα έπρεπε να προσέρχεται στη λατρευτική σύναξη με το συνηθισμένο του ένδυμα, ούτε πάλι να κυκλοφορεί έξω με τα λατρευτικά του άμφια. Τη θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την προσέγγιση, κυρίως την επισήμανση του Γκόγκολ ότι ο ιερέας δεν πρέπει να είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία ούτε αυτός που είναι στον κόσμο, ούτε καν αυτός που είναι μέσα στον εαυτό του. Η αλλίωση πρέπει να είναι καθολική και ενδείκνυται αυτή η αλλίωση με τα ιερά του άμφια. Στο βιβλίο παρακολουθούμε λεπτομερώς πώς ντύνεται ο ιερέας κάθε άμφιο, συνοδεύοντας κάθε κίνησή του από κάποιο στίχο ή κάποιο βιβλικό κείμενο που τα προσεγγίζει ο συγγραφέας αυτά όλα, για να περάσουμε σιγά σιγά στην καθαυτό προσκομιδή, που είναι η προετοιμασία των τιμίων δώρων για να ξεκινήσουμε σε λίγο τη μεγάλη είσοδο. Λέει το βιβλίο μας: καθώς λοιπόν ο ιερέας στέκεται τώρα μπροστά στην Αγία Πρόθεση, παίρνει ένα από τα πρόσφορα για να κόψει και να αφαιρέσει από το επάνω μέρος το κεντρικό του τμήμα που έχει τη σφραγίδα με το όνομα του Ιησού Χριστού. Με την αποκοπή αυτή θα δείξει τον σωματικό χωρισμό του Κυρίου από την Παρθένο Μαρία που τον γέννησε. Με τη συνέστηση ότι εκείνος που γεννιέται πρόσφερε τον εαυτό του σαν θύμα για τη σωτηρία όλου του κόσμου, ο ιερέας βλέπει στον άρτο τον αμνό που προσφέρθηκε για αυτή τη θυσία. Και στην Αγία Λόγχη, με την οποία κάνει την αποκοπή, βλέπει το μαχαίρι της θυσίας. Είναι ένα εγχειρίδιο σε σχήμα ακριβώς λόγχης για να θυμίζει εκείνη που τρύπησε το σώμα του λυτρωτή πάνω στο σταυρό. Οι πράξεις του λειτουργού δεν συνοδεύονται τώρα από λόγια, ούτε του σωτήρος, ούτε εκείνων που παραβρέθηκαν το καιρό εκείνο στο γεγονός. Μα και οι λογισμοί του ακόμα δεν ανατρέχουν στο χρόνο της μεγάλης εκείνης θυσιαστικής προσφοράς. Αυτό θα γίνει στο τελευταίο μέρος της λειτουργίας. Τώρα μόνο το προβλέπει από μακριά. Σαν τους ανθρώπους για τους οποίους υπόθηκε το «Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα», βλέπει και αυτός το φως που ήδη κάνει την εμφάνισή του. σαν τον Ισαΐα που με το αετήσιο βλέμμα των προφητικών ματιών του έβλεπε πιο πέρα από το παρόν εκείνα που θα γίνονταν μελλοντικά, έτσι και ο ιερέας, καθώς τελεί την προσκομιδή, ατενίζει προφητικά τις μυσταγωγικές πράξεις που θα γίνουν αργότερα. Και ταυτίζοντας νοερά τον εαυτό του με τον προφήτη, συνοδεύει κάθε πράξη με τα λόγια εκείνου που μέσα από τα βάθη των αιώνων προείπε για τη μελλοντική θαυματουργική γέννηση, τη σταύρωση και το θάνατο του αμνού του Θεού. Και αρχίζει να δίνει λοιπόν παραδείγματα των στίχων με τους οποίους συνοδεύει κάθε του πράξη. Παραδείγματος χάρη, βυθίζοντας τη λόγχη στη δεξιά πλευρά της φραγίδας, προφέρει τις λέξεις «ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη». Μετά στην αριστερή πλευρά λέγοντας «και ως αμνός άμωμος εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού». Ύστερα στο πάνω μέρος της φραγίδας με τα λόγια «εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθη», και τέλος στο κάτω μέρος ψιθυρίζοντας ό,τι είπε και ο προφήτης, βαθιά συγκλονισμένος για τη θαυμαστή προέλευση του θύματος, «την δε γενεάν αυτού της διηγήσετε». Τότε με μια οριζόντια τομή ανασηκώνει το κεντρικό μέρος του άρτου, τον αμνό, που έχει πια κοπεί από όλες τις πλευρές, και το τοποθετεί στο Άγιο Δισκάριο λέγοντας «ότι έρεται από της γης η ζωή αυτού», και χαράζοντάς τον σε σχήμα σταυρού από το κάτω μέρος προσθέτει «θύεται ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας». Τα διάβασα αυτά για να δείξω και τη δομή που έχει το βιβλίο. Χρησιμοποιώντας τις φράσεις τις λειτουργικές της Θείας Λειτουργίας, όπως αυτές είναι καταγραμμένες στη λεγόμενη Λειτουργική Φυλάδα, περιγράφει, υπογραμμίζει και ερμηνεύει την ίδια την πράξη. Ακολουθεί ουσιαστικά ο Γόγκολ την λογική που έχει ο Άγιος, τώρα πια Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, στο βιβλίο του «Η Θεία Λειτουργία». Ακριβώς την ίδια. Ξεκινάει από την προσκομιδή, πριν αρχίσει η Θεία Λειτουργία, αλλά που είναι ουσιώδες μέρος για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, για να περάσει μετά σιγά σιγά στη Θεία Λειτουργία. Αυτά τα λίγα για την προσκομιδή.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου μπαίνουμε στην κατά αυτό Θεία Λειτουργία, και μάλιστα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας που είναι η Λειτουργία των Κατηχουμένων. Μας λέει ο συγγραφέας: «Το δεύτερο μέρος της τελετουργίας ονομάζεται Λειτουργία των Κατηχουμένων. Όπως το πρώτο μέρος, η προσκομιδή αντιστοιχούσε στα πρώτα χρόνια της επίγειας ζωής του Χριστού, στη γέννησή του που αποκαλύφθηκε μόνος στους αγγέλους και σε ελάχιστους ανθρώπους, και στην παιδική του ηλικία που ξετυλίχθηκε μέσα σε μια μυστηριώδη αφάνεια ως την ημέρα της δημόσιας εμφανίσεώς του στον κόσμο, έτσι και το δεύτερο τούτο μέρος αντιστοιχεί στην παρουσία του ανάμεσα στους ανθρώπους, στους οποίους δίδαξε το λόγο της αλήθειας. Και για μια άλλη αιτία όμως ονομάζεται Λειτουργία των Κατηχουμένων, επειδή στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτήν όσοι προετοιμάζονταν για να γίνουν χριστιανοί, χωρίς να έχουν δεχθεί ακόμα το Άγιο Βάπτισμα, εκείνοι δηλαδή που ήταν στο στάδιο της κατηχήσεως. Πέρα από αυτά, και η ίδια η μορφή της λειτουργίας των κατηχουμένων, που περιέχει αναγνώσματα από τις επιστολές και τα Ευαγγέλια και και εκτενής δεήσεις γενικότερου ενδιαφέροντος είναι κατεξοχήν κατηχητική. Ο ιερέας αρχίζει τη λειτουργία μέσα από το Άγιο Βήμα με την εκφώνηση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Καθώς με τη σάρκωση του Υιού το μυστήριο της Αγίας Τριάδος έγινε γνωστό στον κόσμο, η αναφορά στην Αγία Τριάδα προηγείται και φωτίζει την έναρξη κάθε πράξεως. Και ο πιστός, αφού αποκοπεί από κάθε τι άσχετο, πρέπει από την αρχή να αναχθεί νοερά ως τα ύψη της Βασιλείας της Παναγίας Τριάδος. Ο διάκονος, όρθιος μπροστά στην ωραία πύλη, μοιάζει με άγγελο που προτρέπει το λαό να προσευχηθεί. Και κρατώντας το ωράριο που συμβολίζει τα αγγελικά φτερά, με τα τρία δάχτυλα καλεί το εκκλησίασμα να συμμετάσχει στις δεήσεις, απαράλλακτες από τους αποστολικούς καιρούς, με τις οποίες προσεύχεται η Εκκλησία. Αρχίζει με την αίτηση για την ειρήνη, γιατί χωρίς αυτή είναι αδύνατη η προσευχή. Οι παριστάμενοι χριστιανοί, αφού κάνουν το σημείο του Σταυρού, αγωνίζονται να συντονίσουν τις καρδιές τους σαν τις ευαίσθητες χορδές ενός μουσικού οργάνου που η φωνή του διακόνου τις κάνει να πάλλονται. Αναφωνούν λοιπόν και αυτοί νοερά μαζί με το χορό που ψάλλει «Κύριε Ελέησον». Να επισημάνω ότι όταν μας παρουσιάζει αυτή την εικόνα του ωραρίου που κρατάει ο διάκος και το, που το βλέπει ως φτερά αγγέλου, εδώ είναι που επιμένω, κάνει περιγραφή ρεαλιστική, δεν κάνει περιγραφή φαντασιακή. Όλες οι εικόνες μέσα στην Εκκλησία υπομνηματίζουν την πραγματικότητά της. Αυτή την πραγματικότητα την ψηλαφεί ο συγγραφέας, όπως αυτή την πραγματικότητα την ψηλάφισαν πρώτοι οι Απόστολοι. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του επιμένει να λέει ότι αυτό που θα εξαγγείλουμε δεν είναι αυτό, δεν είναι μια διδασκαλία ή μια ιδεολογία, αλλά αυτό που είδαμε, εωράκαμε, αυτό που ακούσαμε, ακυκώαμε και αυτό που ψηλαφίσαμε, εχείρες ημών εψηλάφισαν.

προχωρώντας τώρα βήμα-βήμα στην περιγραφή της, του πρώτου μέρους της ιελειτουργίας, λειτουργίας των κατηχουμένων, στέκεται λίγο στους μακαρισμούς που ψάλλονται κατά τη διάρκεια των λεγόμενων τυπικών ανάμεσα στην ανάμεσα στα ειρηνικά και μεταξύ των αντιφώνων. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς προσεγγίζει τους μακαρισμούς, κάνοντας μικρά σχόλια σε καθέναν από αυτούς που ψάλλονται. Θα δώσω μερικά παραδείγματα. Λέει λοιπόν, στη συνέχεια θα ψαλούν από τους χορούς μεγαλόφωνα για να ακουστούν από όλους οι μακαρισμοί που αναγγέλλονται στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Οι συναγμένοι πιστοί με την ηκεσία του μετανοημένου ληστή προς τον εσταυρωμένο Κύριο, «Μνήστητή μου Κύριε όταν έρθει εν τη βασιλεία σου», απαντούν στους χορούς που ψάλλουν. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Δηλαδή, μακάρι είναι οι ταπεινοί, αυτοί που δεν έχουν έπαρση. «Μακάρι οι υπενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται». Δηλαδή, μακάρι είναι εκείνοι που θλίβονται περισσότερο για τις αδυναμίες και τις αμαρτίες τους, παρά για τις αδικίες και τους εξευτελισμούς που δέχθηκαν. «Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν στην γην». Δηλαδή, μακάρι είναι εκείνοι που δεν οργίζονται με κανέναν και για τίποτα, αλλά απέναντίας όλους τους συγχωρούν με αγάπη, εκείνοι που έχουν για όπλο την ακατανίκητη πραότητα. «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στην δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Δηλαδή, μακάρι είναι οι πεινασμένοι για την ουράνια αλήθεια και οι διψασμένοι για την εγκατάσταση της πρωταρχικά μέσα στον ίδιο τους τον εαυτό. «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». Δηλαδή, μακάρι είναι όσοι σπλαχνίζονται τους συνανθρώπους τους, βλέποντας στον καθένα που του ζητάει βοήθεια τον ίδιο τον Χριστό. «Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Δηλαδή, όπως στην ήρεμη, την ατάραχη επιφάνεια του νερού, που δεν το έχει θολώσει η άμμος ή ο βούρκος, καθρεφτίζεται το ξάστερο στερέωμα του ουρανού, έτσι και στην καθαρή καρδιά, που δεν την ταράζει και δεν την θολώνει κανένα πάθος, δεν υπάρχει τίποτα το γήινο, αλλά καθρεφτίζεται μόνο η εικόνα του Θεού. Και έτσι, με μικρούς υπαινιγμούς ή σχολιασμούς, συνεχίζει όλη την διέλευσή του διά των μακαρισμών. Το επόμενο βήμα που θέλω λίγο να πλησιάσω είναι τη θέση που παίρνει και τους σχολιασμούς που κάνει στον Τρισάγιο Ύμνο. Μετά τα τροπάρια ψάλεται ο Τρισάγιος Ύμνος. Ο διάκονος, αφού λάβει την ιερατική ευλογία, προβάλλει στην ωραία πύλη και, υψώνοντας το ωράριο, δίνει το σύνθημα στους χορούς. Ο Τρισάγιος Ύμνος αποτελείται από τριπλή επίκληση στο Θεό. «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς». Και αντυχεί σε κάθε γωνιά της Εκκλησίας. Στον Τρισάγιο Ύμνο, με την επίκληση «Άγιος ο Θεός», ομολογείται ο Θεός Πατέρας. Με την επίκληση «Άγιος ισχυρός», ο Θεός Υιός, η δύναμή Του, ο Δημιουργός Λόγος Του. Και με την επίκληση «Άγιος αθάνατος», το Άγιο Πνεύμα, το αθάνατο και ζωοποιό. Τρεις φορές ψάλλει ο χορός αυτό τον ύμνο για να ακουστεί καλά από όλους. Για να το μάθουν όλοι πως η αιώνια ύπαρξη του Θεού είναι αιώνια παρουσία της Αγίας Τριάδος. Πως δεν υπήρχε καιρός που στο Θεό Πατέρα να μην ήταν και ο Λόγος, ή που το Άγιο Πνεύμα να έλειπε από το Λόγο. Όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, «Το Λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν». Καθένας από τους συναγμένους πιστούς βιώνει το ότι στον εαυτό του, σαν εικόνα του Θεού, βρίσκεται η Τριάδα, ο Θεός Πατέρας, ο Λόγος Του και το Πνεύμα Του, που αποστέλλεται στον κόσμο από το Λόγο. Μα του ανθρώπου ο Λόγος είναι αδύναμος,
μάταια αγωνίζεται, τίποτα δεν καταφέρνει και το πνεύμα του δεν υποτάσσεται, θολωμένο καθώς είναι από λογής λογής φευγαλαίες εντυπώσεις. Μόνο σαν υψωθεί ο άνθρωπος εν το Θεό, λόγος και πνεύμα μέσα του παίρνουν θεία δύναμη. Στο λόγο του καθρεφτίζεται ο Θεός λόγος, στο πνεύμα του το πνεύμα του Θεού. Η εικόνα της δημιουργού τριάδος αποτυπώνεται στο δημιούργημα που γίνεται όμοιο με τον κτίστη του. Συνειδητοποιώντας τα όλα αυτά, κάθε φορά που ακούνε τον Τρισάγιο ύμνο, οι πιστοί προσεύχονται νοερά στο Θεό, τον Άγιο, τον Ισχυρό και τον Αθάνατο, να τους καθαρίσει την καρδιά και να τους καταστήσει οίκους και ναούς του, και λένε μέσα τους τρεις φορές: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.

αφού περιγράψει την προετοιμασία για τη μεγάλη είσοδο, μας περνάει σιγά σιγά στην ίδια την προετοιμασία της Αγίας Αναφοράς. Ο ιερέας μας λέει σε ένα σημείο ετοιμάζεται να επαναλάβει τον μυστικό δείπνο. Το Άγιο Βήμα εικονίζει τώρα το υπερό εκείνου του δείπνου, το θυσιαστήριο, το τραπέζι και οι συναγμένοι πιστοί, τους μαθητές που παρακάθισαν σε αυτό. Από το βάθος του βήματος ο λειτουργός απευθύνει στο εκκλησίασμα τον κυριακό χαιρετισμό. Ειρήνη πάση, για να δεχθεί την ανταπόδοση και το πνεύματί σου. Όρθιος στη μέση του ναού ο διάκονος, όπως τον καιρό των πρώτων χριστιανών, καλεί όλους σε αμοιβαία αγάπη. Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Η έκκληση του διακόνου συνεχίζεται και συμπληρώνεται από το χορό «Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομούσιον και αχώριστον». Γιατί, λέει ο Γκόγκολ, αν δεν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, δεν μπορούμε να αγαπάμε εκείνον που είναι ολόκληρος αγάπη, αγάπη τέλεια και πλήρης. Τρεις φορές υποκλίνεται ο ιερέας μπροστά στην Αγία Τράπεζα λέγοντας μυστικά «Αγαπήσω σε Κύριε η ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου» και ασπάζεται το Άγιο Δισκοπότηρο που είναι καλυμμένο με τον αέρα καθώς και την άκρη του θυσιαστηρίου. Αν είναι περισσότεροι από ένα, οι λειτουργοί ιερείς κάνουν όλοι το ίδιο και ύστερα ασπάζονται ο ένας τον άλλον. Ο πρώτος στη τάξη λέει «Ο Χριστός εν το μέσο ημών» και οι άλλοι αποκρίνονται «Και έστι και έστε». Το ίδιο και οι διάκονοι. Σε παλαιότερους καιρούς, συνεχίζει ο Γκόγκολ το σχόλιο του στο θέμα του ασπασμού, σε παλαιότερους λοιπόν καιρούς όλοι οι παρόντες πιστοί αντάλλαζαν τον ασπασμό της αγάπης και της ειρήνης. Οι άνδρες ασπάζονταν τους άνδρες και οι γυναίκες τις γυναίκες. Ο ένας έλεγε «Ο Χριστός εν το μέσο ημών» και ο άλλος απαντούσε «Και έστι και έστε». Να γιατί σήμερα κάθε πιστός που συμμετέχει στη λειτουργία, φέρνοντας στο νου του όλους τους χριστιανούς, όχι μονάχα τους παρόντες στο ναό μα και τους απόντες, και όχι μονάχα τους εγγύς στην καρδιά του μα και τους μακράν, σπέβδει να συμφιλιωθεί με εκείνους από τους οποίους τον χωρίζει μίσος ή αντιπάθεια, η μνησικακία, και δίνει σε όλους νοερά τον ασπασμό της ειρήνης, επαναλαμβάνοντας μέσα του «Ο Χριστός εν το μέσο ημών» και απαντώντας ο ίδιος αντί για αυτούς «Και έστι και έστε». Χωρίς αυτή την καταλλαγή θα είναι πνευματικά νεκρός όλη την υπόλοιπη λειτουργία, μια και ο ίδιος ο Χριστός πρόσταξε «Άφεσε εκεί το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου». Αλλά και ο Απόστολος του είπε «Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησε στη, ο γάρ μη αγαπών των αδελφών ον εώρακε, τον Θεόν ον ούχε όρακε, πώς δύναται αγαπάν». Ο διάκονος φωνάζει τώρα στο εκκλησίασμα «Ταυθύρας, ταυθύρας». Σε καιρούς αλωτινούς η εκφώνηση αυτή ήταν μια ειδοποίηση στους θυρωρούς που στέκονταν στις πύλες του ναού για να μην αφήσουν κανέναν από εκείνους που δεν είχαν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη λειτουργία των πιστών να μπει μέσα. Σήμερα όμως είναι μια υπόμνηση στους συναγμένους πιστούς για να φυλάξουν τις πύλες των καρδιών τους, όπου σύμφωνα με τη φωνή της Εκκλησίας πρέπει να κατοικεί η αγάπη, ώστε στον εσωτερικό ναό της ψυχής να μην εισχωρήσει το πνεύμα της έχθρας. Πρέπει πάντως να ανοίξουν κάποιες άλλες πύλες τους, τα στόματα και τα αυτιά τους, για να παγγείλουν το σύμβολο της πίστεως. Για να γίνει αυτό, ανοίγεται η ωραία πύλη που εικονίζει την πύλη του ουρανού, όπως γίνεται κάθε φορά όταν η προσευχή του νου κατευθύνεται προς τα ύψιστα μυστήρια. Και συνεχίζει με μία προσέγγιση στο σύμβολο της πίστεως. Είπαμε και προηγουμένως ότι έχοντας ο Γκόγκολ ως πρότυπο το βιβλίο του
Νικολάου Καβάσιλα η Θεία Λειτουργία, παρακολουθεί βήμα-βήμα τα τελούμενα μέσα σε μία Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Βέβαια, την παρακολουθεί μέσα από το σλαβωνικό τυπικό, γι' αυτό προηγουμένως με ακούσατε να λέω ότι άνοιξαν την ωραία πύλη για να πούνε το σύμβολο της πίστεως, κάτι που το έχει το σλαβωνικό τυπικό ενώ δεν το έχει το ελληνικό τυπικό. Αλλά δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στο σλαβωνικό και στο ελληνικό τυπικό. Βήμα-βήμα λοιπόν παρακολουθεί τα τελούμενα μέσα στη Θεία Λειτουργία, περνάει στον καθαυτό καθαγιασμό. Θα σας διαβάσω

Ονει ως λόγος πάνω στη γη, το σώμα του Κυρίου κοίταται τώρα σφαγιασμένο πάνω στο θυσιαστήριο, σφαγιασμένο με λόγια, όχι με ξύφος. Αυτή την ώρα ας ξεχάσουν όλοι τον ιερέα, γιατί δεν είναι ο ιερέας ο άνθρωπος στην όψη και στο όνομα όπως εμείς, που τέλεσε τούτη τη θυσία, μα ο μέγας και αιώνιος αρχιερέας, που πάντοτε την τελεί με τα χέρια των ιερέων του. Πάνω στο θυσιαστήριο βρίσκεται όχι το σύμβολο ή η εικόνα του σώματος, αλλά το ίδιο το σώμα του Κυρίου, που έπαθε στη γη, που δέχθηκε ραπίσματα και εμπτισμούς, που σταυρώθηκε, ενταφιάστηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατέρα. Όλοι μέσα στο ναό είναι σκυμμένοι με βαθιά ευλάβεια. Αυτή τη μεγάλη στιγμή κάθε πιστός υψώνει τη φωνή της καρδιάς του στον Κύριο, ζητώντας να τον θυμηθεί στη βασιλεία του. Στο μεταξύ ο ιερέας, αφού προσευχηθεί μυστικά ώστε το σώμα και το αίμα του Χριστού να χαρίσουν σε όσους θα τα μεταλάβουν εγρήγορση ψυχής, την άφεση των αμαρτιών, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, τη βασιλεία των ουρανών, την παρησία στον Κύριο, όχι την τιμωρία και την καταδίκη, συνεχίζει με τη μνημόνευση όλων μπροστά στο Θεό, που το σώμα και το αίμα του είναι παρόντα και θυμάται όλη την Εκκλησία του Χριστού, όχι μόνο την επιγή στρατευωμένη, αλλά και την εν ουρανής θριαμβεύουσα. Ένα άλλο απόσπασμα που θέλω επίσης να διαβάσω από το βιβλίο «Εξαιρετικής προσέγγισης» είναι όταν μας παρουσιάζει την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ Ημών, με μερικά σχόλια, μερικές εξαιρετικές νήξεις. Λέει λοιπόν ότι αυτή η προσευχή τα αγκαλιάζει όλα και όλα όσα χρειαζόμαστε περιέχονται μέσα της. Με την αίτηση «Αγιαστήρω το όνομά σου», ζητάμε εκείνο που πρέπει να επιθυμούμε περισσότερο από κάθε τι. Γιατί όπου αναγνωρίζεται η αγιότητα του Θεού, όπου δηλαδή δοξάζεται το όνομά του, όλοι είναι μακάριοι, αφού όλοι ζουν μέσα στην αγάπη. Και με την αγάπη είναι που τιμάται αληθινά σαν Άγιο το όνομα του Θεού. Με τα λόγια «ελθέτω η βασιλεία σου», ζητάμε τη βασιλεία της δικαιοσύνης πάνω στη γη. Γιατί χωρίς την έλευση του Θεού δικαιοσύνη δεν υπάρχει, μια και εκείνος είναι η πραγματική δικαιοσύνη. Στο αίτημα «γεννηθήτω το θέλημά σου» κινείται ο άνθρωπος όχι μόνο από την πίστη αλλά και από τη λογική. Γιατί ποιο θέλημα μπορεί να είναι σοφότερο και αγιότερο από το θέλημα του Θεού? Ποιος ξέρει καλύτερα από τον ίδιο τον πλάστη τι χρειάζεται το πλάσμα του? Ποιον μπορεί κανείς να εμπιστευτεί περισσότερο από αυτόν που είναι ο τέλειος και πανάγαθος ευεργέτης? Με τη φράση «των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον», ζητάμε ό,τι είναι αναγκαίο για την καθημερινή μας ζωή, τόσο την πνευματική όσο και την εγκόσμια. Ο άρτος της πνευματικής μας ζωής είναι η σοφία του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Χριστός που είπε «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν τη σφάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα». Με τις λέξεις «άφεση μην τα οφειλήματα ημών», ζητάμε την απαλλαγή από όλες τις αμαρτίες που μας βαραίνουν. Ζητάμε συγχώρηση για όλα εκείνα που στα πρόσωπα των αδελφών μας φταίξαμε στον ίδιο το Δημιουργό μας. Γιατί είναι εκείνος που κάθε μέρα και κάθε στιγμή με τον συνανθρώπο μας στη μορφή μας απλώνει το χέρι παρακαλώντας για συμπάθεια και εσπλαχνία. Με την αίτηση «μη εισ' ενέγγιση μας εις πειρασμόν», ζητάμε από το Θεό να μας λυτρώσει από κάθε πειρασμό που βάζει σε δοκιμασία την ψυχή και φυγαδεύει την πνευματική ειρήνη. Τέλος, με τα λόγια «αλαρίσε ημάς από του πονηρού», δεν ζητάμε παρά την ουράνια χαρά. Γιατί μόλις ο πονηρός φύγει μακριά μας, αμέσως η Θεία Χαρά μπαίνει στην ψυχή μας και μολονότι πατάμε στη γη, είμαστε σαν στον ουρανό. Όλα λοιπόν τα περιέχει και τα αγκαλιάζει η Κυριακή προσευχή, με την οποία η σοφία του Θεού μας δίδαξε να προσευχόμαστε. Και να προσευχόμαστε σε ποιον? Στον πάνσοφο πατέρα. Και καθώς όλοι οι συναγμένοι πιστοί οφείλουν να επαναλάβουν μέσα σε αυτή την προσευχή, και όχι μονάχα με τα χείλια αλλά και με την εσωτερική πνοή της καθαρής σαν του παιδιού καρδιάς τους,
πρέπει να

μελωδηθεί σαν από παιδιά, όχι σε τόνο ρωμαλαίο και βαρύ, αλλά με έναν τρόπο που να θυμίζει την παιδιάστικη γλυκύτητα και αγνότητα, σαν ένας χαιρετισμός στην ίδια την ψυχή, σαν ανοιξιάτικη πνοή του ουρανού, σαν ένα σπασμό των αγγέλων. Γιατί δεν αποκαλούμε πια τον πλάστη μας Θεό μας, αλλά Πατέρα μας. Μακάρι να είχαμε χρόνο να διατρέξουμε και άλλες σελίδες του βιβλίου, αλλά δεν έχει σημασία. Πήραμε μία, νομίζω, γεύση καλή του πώς προσεγγίζει αυτός ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας το μέγα μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Το βιβλιαράκι αυτό, όπως σας είπα, είναι έκδοση της Ιερά Μονής Παρακλήτου. Είναι εξαιρετικό βιβλίο σε γλώσσα πάρα πολύ απλή και έχει και το προτέρημα ότι μας δίνει τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας στο πρωτότυπο και στη μετάφραση.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στη Θεό.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, σχεδιάζουμε υποδομές πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεντρώνουμε δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους, βοηθάμε τις περιφέρειες στην ανάπτυξη γνώσεων και εργαλείων για την υλοποίηση έργων προσαρμογής, ανοίγουμε μια νέα προοπτική.
3: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 11.

Επιστρέψατε αγαπητοί ακροατές στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση». Αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για την αρχαία και τη ρωμαϊκή περίοδο. Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η Ραβένα είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας της Ραβένα στην περιοχή Εμίλια Ρωμάγνα της Ιταλίας. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι παραθαλάσσια πόλη, συνδέεται με την Αδριατική θάλασσα με το κανάλι Καντιάνο. Η επαρχία της Ραβένας έχει συνολικό πληθυσμό περίπου 400.000 κατοίκους, ενώ ο πληθυσμός της πρωτεύουσας φτάνει τους 150.000 κατοίκους. Βρίσκεται στην 8η θέση της UNESCO για τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πόλη της Ραβένας είναι ένας θησαυρός τέχνης, ιστορίας και πολιτισμού. Μια πόλη με αρχαία προέλευση και με ένδοξο παρελθόν. Από τις αρχές του 5ου αιώνα η πόλη υπήρξε η πρωτεύουσα της φθήνουσας δυτικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, της βασιλείας του Θευδέριχου και της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Περισσότερα όμως θα δούμε σε λίγο. Θα μιλήσουμε για την Ραβένα και κυρίως για την αρχαία και ρωμαϊκή περίοδο με τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ευάγγελο Χρυσό.

0: Η πρόληψη της ονομασίας Ραβένα είναι ασαφής, αν και πιστεύετε ότι πρόκειται για ετρουσκική ονομασία. Κάποιοι έχουν υποθέσει ότι το Ραβένα σχετίζεται με το Ρασένα, με τα γενέστερα Ράσνα, τη λέξη που χρησιμοποιούσαν οι Ετρούσκοι για τους ίδιους. Όμως οι ειδικοί δεν συμφωνούν για την προέλευση της ονομασίας γύρω από αυτό. Όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, μαζί μας είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός. Κύριε καθηγητά, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Σας χαίρω καταρχήν για την απόφαση να αφιερώσετε στη Ραβένα, που είναι και στην καρδιά μου μέσα, μια τέτοια μακρά εκπομπή σήμερα. Θαυμάσια ιδέα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια ιδέα της Γενικής Διεύθυνσης του σταθμού μας, του Γενικού Διευθυντή, του κυρίου Κατσιάρα, και αυτό το αφιέρωμα ξεκινά σήμερα αυτή την ώρα, κύριε καθηγητά, και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή το απόγευμα, οπότε μάλιστα, δίνουμε έτσι αρκετό χρόνο για να μιλήσουν πολλοί ειδικοί γύρω από το ζήτημα αυτής της σπουδαίας πόλης. Θα μιλήσουμε για μάλιστα την ιστορία της, για τα μνημεία της, και είναι ξεχωριστή τιμή που ξεκινάμε μαζί σας. Δεν ξέρω αν θα θέλατε
1: σας
0: να...
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς το ίδιο. Εσείς την αγαπάτε ιδιαιτέρως τη Ραβένα, και θα θέλαμε, αν συμφωνείτε, να ξεκινήσουμε έτσι από τα αρχαία χρόνια, να δούμε πότε παρουσιάζεται η Ραβένα στο προσκήνιο.
1: Καταρχήν, το γοητευτικότερο κομμάτι της ιστορίας της Ραβένας είναι το μεταγενέστερο, με την ανάκτηση της Ιταλίας, τον Ιουστινιανό, τα ψηφιδωτά κτλ. Όμως χρήσιμο είναι να δούμε πώς φτάσαμε ως εκεί, και κατά τούτο αποδέχομαι την εντολή σας, παρόλο δεν είμαι αποκλήτως ο απολυκλιστικά ειδικός να ασχοληθώ για αυτά τα πρόημα. Και για το θέμα της ετυμολογίας που αναφέρατε λίγο πιο πριν, δεν έχω άποψη. Σέβομαι τους γλωσσολόγους, όταν μάλιστα διαφωνούν μεταξύ τους, τους σέβομαι ακόμη περισσότερο και κάνω ένα βήμα πίσω. Θα σας μιλήσω για την προϊστορία της Ραβένας, για την οποία έχουμε όλη στην καρδιά μας. Είναι... Καταρχήν, να πάμε στη γεωγραφία λίγο για να το καταλάβουμε.
0: Βεβαίως.
1: Η ανατολική ακτή της Ιταλίας είναι εξαιρετικά αφιλόξενη. Δεν έχει λιμάνια. Εάν αποφασίσει να πας από το Μπρίντιζι στη Ραβένα, από το Μπρίντιζι στη Βενετία, ας πούμε, με πλοίο, μικρό πλοίο, δεν έχεις που να σταματήσεις, σε ποιο λιμανάκι να μπεις, παρά ελάχιστα και όχι αρκετά προστατευμένα. Αποτέλεσμα, συμβαίνει το εξής παράξενο. Όταν οι Έλληνες πήγαιναν στην Ιταλία, περνούσαν βέβαια στο Τράντο, στο Μπρίντιζι, ανέβαιναν λίγο πιο πάνω, αλλά μετά δεν συνέχιζαν προς το βορρά που ήταν ο στόχος τους, αλλά ξαναπερνούσαν στην ανατολική πλευρά, στην βαλκανική πλευρά, και ανέβαιναν πάνω από την Κροατία για να περάσουν μετά πάλι απέναντι. Ήταν πιο ασφαλές και πιο προστατευμένος ο τρόπος. Ήταν πάρα πολύ αφιλόξενη η ανατολική ακτή της Ιταλίας. Αυτό είναι ένα βασικό γεωγραφικό στοιχείο που θα μας επιτρέψει να καταλάβουμε και τα υπόλοιπα.
0: Αυτό, κύριε καθηγητά, σημαίνει ότι η Ραβένα ήταν αρκετά προστατευμένη?
1: Όχι. Αυτό σημαίνει ότι είχε μία... προστατευμένη δεν ήταν. Είχε μία λαγούνα, είχε μία λιμνοθάλασσα πολύ αβαθή, όπως περίπου του γυμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, όπου ήταν λάσπη, και η Ραβένα είναι πάνω σε λάσπη χτισμένη, με πασάλους στους οποίους έπηγαν μέσα στη λάσπη, το σταθεροποιούσαν και εκεί απάνω έκτιζαν. Όλη η περιοχή αυτή είναι λασπόδης, αλλά είχε το εξής πλεονέκτημα: λίγο μακρύ ανατολικότερα, καταρχήν δεν είναι πάνω στη θάλασσα η Ραβένα, γιατί δεν θα μπορούσε να σταθεί πάνω στη θάλασσα, δεν υπάρχει λιμάνι, δεν υπάρχει προστασία. Λοιπόν, είναι 2,5 χιλιόμετρα εσωτερικά της ακτογραμμής. Πιο κοντά προς το λιμάνι υπάρχει μία εκβολή της λιμνοθάλασσας, η οποία έγινε όταν το χρειάστηκαν οι Ρωμαίοι. Καταρχήν ήταν οι κάτοικοι εκεί, δεν ήταν Ρωμαίοι βέβαια, ήταν Ουμβροί, Βόρειο-Ιταλιώτες ας πούμε. Δεν ξέρω αν τα είπατε αυτά ήδη στους ακροατές μας.
0: Όχι. Περιμέναμε να μας τα πείτε εσείς, έστω λοιπόν, και συνοπτικά. Ευχαριστούμε.
1: Ναι, είναι μία λοιπόν φυλή των Ουμβρίων της περιοχής εκείνης. Όταν άρχισε να επεκτείνεται η Ρώμη με διαστάσεις αυτοκρατορίας ηγεμονικής και κατακτητικής, άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει μέσα στον ορίζοντα της Ρώμης και η περιοχή των Ουβρίων, και τους οποίους Ουβρίους οι αρχαιολόγοι τους εντοπίζουν ήδη στον 5ο αιώνα π.Χ. Στον 3ο αιώνα όμως άρχισε σιγά σιγά η Ρώμη να παίζει ρόλο, θα είναι εκεί να μεταφέρει στοιχεία πολιτισμού, και βέβαια τελικά έπεσε η περιοχή εκείνη και η Ραβένα, ο οικισμός αυτός ο παράξενος οικισμός που σας είπα που ήταν πάνω σε πασάλους, έπεσε και έγινε μια πόλη της Ρωμαϊκής Ρεσπούμπλικα τότε, της Δημοκρατίας, το 89 π.Χ. Τότε γίνεται ένα κομμάτι του ρωμαϊκού κόσμου η Ραβένα, αλλά δεν έχει τα στοιχεία να είναι σημαντική. Το μόνο σημαντικό στοιχείο που έχει με τα κριτήρια της Ρώμης είναι ότι στις εκβολές της λιμνοθάλασσας με τεχνικά έργα δημιουργούν ένα είδος λιμανιού, ένα είδος λιμανιού, όχι φυσικό λιμάνι, στο οποίο μπορούν να ακουμπήσουν και να προστατευτούν κατά κάποιο τρόπο τα σκάφη του ρωμαϊκού πολεμικού ναυτικού.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί είναι που ξεκινάει και ο ίδιος Κέσσερας, ξέρετε την έκφραση, υπερβαίνω τον Ρουβίκονα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ρουβίκονας είναι ένα μικρό ποτάμι, το οποίο για λόγους ασφαλείας της Ρώμης δεν επέτρεπαν τους στρατηγούς που πολεμούσαν εκτός αυτοκρατορίας να περάσουν με τα στρατεύματά τους αυτό το ποτάμι, γιατί μετά φτάνανε στη Ρώμη. Λοιπόν, και ο Κέσσερας που πέρασε αυτό τον Ρουβίκονα, τον πέρασε φεύγοντας από το στόλο, με το στόλο του από τη Ραβένα. Αυτή είναι η ιστορική αναφορά για την εποχή εκείνη. Ήταν ο Οκταβιανός που έκανε μετέτρεψε το στρατιωτικό λιμάνι σε ακόμη μεγαλύτερο. Σιγά σιγά αποδείχθηκε πόσο αναγκαίο είναι να υπάρχει εκεί ένα λιμάνι για τα συμφέροντα της Ρώμης, τα οποία ήδη άρχισαν να επεκτείνονται και προς την βαλκανική πλευρά, προς την ανατολική πλευρά της Αδριατικής δηλαδή. Και έτσι ο Τραγιανός, που είναι στις αρχές του δεύτερου μετά Χριστόν αιώνος, φέρνει νερό, γιατί δεν είχαν και νερό, δηλαδή πόσιμο νερό, αξιοποιήσιμο νερό, ήταν μέσα στη χαβούζα, αλλά δεν είχαν νερό, και φέρνει με ένα οποίο χτισμένο, χτιστό νερό από το βουνό 70 χιλιόμετρα μακριά, οπότε μπορούν οι κάτοικοι της περιφέρειας, παράξενης αυτής της περιοχής, να έχουν τουλάχιστον πόσιμο καθαρό νερό. Και έτσι αυτό είναι η αφετηρία για την οικονομική ανάπτυξη της Ραβένας. Σιγά σιγά πήγαινε πάντοτε με τα στρατιωτικά ενδιαφέροντα και τις επεκτατικές τάσεις της Ρώμης, η αύξηση της Ραβένας.
0: Μας δώσατε κύριε καθηγητά μία πορεία της Ραβένας από τότε που η Ονβρική ήταν στην περιοχή, από τον 5ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 3ο, που καταλαβαίνουμε σύμφωνα με τη διήγηση ότι ήρθαν σε επαφή με τη Ρώμη. Ο Ιούλιος Καίσαρας λοιπόν συγκεντρώνει τα στρατεύματά του στην Ραβένα, διασχίζει τον Ρουβίκονα, μας είπατε και για τον Οκταβιανό Αύγουστο, ο οποίος μεγαλώνει αυτό το υποτυπώδες λιμάνι που είχε φτιάξει ο προηγούμενος αυτοκράτορας. Έχουμε δηλαδή όταν υπάρχει η δημοκρατία της Ρώμης, η Ρωμαϊκή Δημοκρατία, μία ανάπτυξη σιγά σιγά της πόλης. Μας λέτε ότι γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη με τον αυτοκράτορα Τραϊανό. Θέλετε να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια να δούμε πώς εξελίσσεται η πόλη?
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
1: Παρακαλώ.

0: Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για την Ραβένα. Κοντά μας είναι ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός. Μιλάμε για την Ραβένα και μας λέγατε, κύριε καθηγητά, είχατε ξεκινήσει να μας λέτε λίγο πριν το μουσικό διάλειμμα για το πότε η Ραβένα γνωρίζει την μεγάλη της ανάπτυξη. Είμαστε στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο Τραϊανός, αφού εφέρνει πόσιμο νερό στη Ραβένα με ένα μεγάλο υδραγωγείο, με ένα έργο μεγάλο που φτιάχνει, ξεκινά με τον τρόπο αυτό, αφού έρχεται το νερό και η μεγάλη ανάπτυξη της πόλεως.
1: Έρχεται η ανάπτυξη κυρίως η ναυτική, δηλαδή το λιμάνι που παίρνει το όνομα κλάσης, και κλάσης στα λατινικά σημαίνει στόλος, δηλαδή δεν είναι λιμάνι, είναι ο χώρος του στόλου, για να καταλάβετε το
0: ένας ναύσταθμος, δηλαδή
1: ένας ναύσταθμος τεχνητός, παρατάφτα επεκτείνεται αργότερα και μπορεί να λειτουργήσει και ως λιμάνι, και επομένως αρχίζει να γίνεται ένα εμπορικό κέντρο, και από εκεί η ανάπτυξη για την οποία και μιλήσατε και μίλησα είναι εμπορική ανάπτυξη, διότι σας είπα είναι τόσο λίγα τα λιμάνια στην Ανατολική Ακτή ώστε ήταν πια πολύτιμο και ως εμπορικό λιμάνι σιγά σιγά, και έτσι έχουμε μια εμπορική κυρίως αλλά ναυτική, πολεμική δηλαδή. Μένουν εκεί, παραδείγματος χάρη, οι ναύτες των πλοίων, αφού είναι εκεί ο στόλος, είναι και οι ναύτες των πλοίων. Οι ναύτες βέβαια δημιουργούν ένα από το εξής πρόβλημα: όσο είναι ενεργοί στρατιώτες και είναι 25 ετής η θητεία τους, δεν μπορούν να παντρευτούν. Άρα υπάρχουν προβλήματα άλλου είδους φύσεως που μπορείτε να φανταστείτε, τα οποία συνδέονται με τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της 25 ετίας και βέβαια τη ζωή τους μετά, διότι τα πιο θα παντρευτούν κοπέλες που οι κυρίες που γνωρίζουν στην περιοχή τους, και επομένως και η σύνθεση, γιατί οι ναύτες έρχονται από διάφορα μέρη της αυτοκρατορίας, η σύνθεση είναι πάντα ποικίλη, είναι κατά κάποιο τρόπο κοσμοπολιτική πόλη στη σύνθεσή της. Δεν είναι ομογενής, δεν είναι δηλαδή, δεν κυριαρχούν οι Ουμβροί που τώρα γίνονται Ρωμαίοι. Είναι μια διεθνής, ας πούμε, μια πολυφυλετική πόλη, κυρίως εμπορική και στρατιωτική. Όπως έχουμε τις λεγιώνες που έχουν τα στρατεύματά τους, έτσι και ο ναυτικός σταθμός του Ρωμαϊκού στόλου έχει το χώρο του, έχει τα κτίρια, απίθανα πολλά κτίρια χτίζουν, στα οποία μένουν οι ναύτες όσο δεν χρειάζεται να μπουν στα καράβια τους για να κάνουν την δουλειά τους. Και επομένως αυτή είναι η κατάσταση της ανάπτυξης για την οποία μιλήσαμε. Όμως είχαν αρχίσει οι βαρβαρικές επιδρομές από το βορρά για να αντιμετωπιστούν οι βαρβαρικές. Μιλάω μόνο για τη Δύση τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ανατολή είναι τα φαινόμενα λίγο διαφορετικά. Για να αντιμετωπιστούν οι βαρβαρικές επιδρομές από το βορρά, η αυτοκρατορία μετακινεί τον τόπο λειτουργίας της, το αυτοκρατορικό δηλαδή κέντρο, και πηγαίνει στο Μιλάνο για να είναι κοντά στους, να αντιμετωπίζει τους βαρβάρους από κοντά. Όταν όμως το πράγμα χειροτέρευσε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του 3ου μετά Χριστόν αιώνα, στις αρχές του 4ου αιώνα, ο αυτοκράτορας Ονόριος, ο αυτοκράτορας Ονόριος ήταν ο αδελφός του αυτοκράτορα Αρκάδιου, οι οποίοι και οι δυο ήταν γη του Θεοδοσίου του Μεγάλου, του οποίος ήταν βέβαια στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα το 402 δεν ζει πια ο Θεοδόσιος, είναι ο Αρκάδιος στην Ανατολή, ο Ονόριος στη Δύση. Ο Ονόριος αποφασίζει να μετακομίσει σε πιο ασφαλές σημείο από το Μιλάνο και πηγαίνει στη Ραβένα. Όχι γιατί είναι ωραίο μέρος, αλλά γιατί είναι δύσκολο να το κατακτήσουν άλλοι. Δηλαδή,
0: έχει μεγαλύτερη ασφάλεια δηλαδή.
1: Μεγαλύτερη ασφάλεια με τις λαγούνες τους που σας είπα και τα αυτά. Τα δεδομένα δεν είναι τέτοια ώστε να μπορούς να χτυπάς και να χτυπήσεις μια πόλη. Έτσι λοιπόν γίνεται πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας το 402, της Δυτικού Δήματος της Αυτοκρατορίας, γίνεται το 402 η Ραβένα. Όμως, να μου επιτρέψετε να ανοίξω εδώ ένα κεφάλαιο.
0: Ευχαρίστως.
1: Το οποίο συνήθως δεν μας προβληματίζει, είναι από πρόσφατες έρευνες που αναδεικνύουν αυτό το στοιχείο. Είχα πει πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας την εποχή αυτή.
0: Είναι πολύ σημαντικό νομίζω αυτό που πρόκειται να μας πείτε, γιατί θέτετε το ιστορικό πλαίσιο, κύριε καθηγητά, της εποχής εκείνης.
1: Ναι, έτσι νομίζω. Έτσι, το οποίο όταν το παραγνωρίζουμε και εν τη ρήμη του λόγου το παραγνωρίζουμε, δεν καταλαβαίνουμε άλλα πράγματα, άλλα μυστικά, αν θέλετε, της πολιτικής ιστορίας που θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, αν αναλύσετε τη λέξη πρωτεύουσα, όπως την καταλαβαίνουμε σήμερα, η πρωτεύουσα της Ελλάδος είναι η Αθήνα, εάν ανοίξετε τα λεξικά μας για την ελληνική ιστορία, η λέξη πρωτεύουσα με τη σημασία που της δίνουμε σήμερα δεν υπάρχει. Πρωτεύουσα είναι η πρωτεύουσα όψη, η πρωτεύουσα τάξης, κατηγορία, αυτό δηλαδή που είναι, που πρωτεύει. Αλλά η έννοια πρωτεύουσα με την έννοια της πόλεως που είναι πρωτεύουσα δεν υπάρχει στην αρχαία ελληνική γλώσσα, ούτε στην ελληνική γλώσσα υπάρχει αυτή η σημασία στη λέξη πρωτεύουσα. Η λέξη πρωτεύουσα στα λατινικά και σε όλες τις λατινικές γλώσσες είναι capitalis, γι' αυτό και στα αγγλικά λέμε the capital, η πρωτεύουσα. Λοιπόν, η λέξη capitalis, αν πάτε τώρα στα λατινικά λεξικά και ψάξετε στη λατινική γραμματεία, ούτε εκεί έχει τη σημασία της πόλεως πρωτεύουσας. Capitalis είναι σε μεταφορική σημασία ο κυρίαρχος, ο εγκεφαλικός, αλλά είναι μεταφορική σημασία, δεν είναι πραγματική. Αν πεις πρωτεύουσα πόλης, είναι μεταφορική σημασία, γιατί το καπιτάλις ξεκινάει από το κάπου του που είναι η κεφαλή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το κεφαλικό, ας πούμε, το κεφαλαιόδες όπως θέλετε, αλλά όχι σε συνάρτηση με πόλη. Αυτό το ότι γίνεται δηλαδή ταύτιση με την πρωτεύουσα, με πόλη, γίνεται, ακούστε το, μόλις τον 16ο αιώνα.
0: Έχουμε λοιπόν πολλούς αιώνες μετά αυτή τη σημασία και την έννοια.
1: Ναι, και μόλις κάποιο Τάσο που γράφει για τη Ραβένα γύρω στο 550, λέει ότι η Ραβένα είναι καπιτάλης με την έννοια της πόλεως. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί η έννοια της καπιτάλης με την έννοια της πόλεως προϋποθέτει τις δημοκρατικές διαδικασίες των νεότερων χρόνων, όπου δεν είναι ένας αυτοκράτορας ο οποίος παίρνει την πρωτεύουσά του και την μετακινεί και όπου βρίσκεται είναι και η πρωτεύουσά του. Η πρωτεύουσα είναι εκεί όπου συγκλίνουν οι διαδικασίες των πολιτών. Έχει μια πολιτική σημασία και αυτό δεν υπάρχει πριν από την εποχή της, του 16ου αιώνα. Και επομένως αυτό που λέμε πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας η Ραβένα το 408 σημαίνει πήγε εκεί ο αυτοκράτορας με την αυλή του.
0: Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε λίγη μουσική και επανερχόμαστε συνδέοντας με το σημείο αυτό στο οποίο διακόπτουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Για τη Ραβένα μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι ο καθηγητής, ο ομότιμος καθηγητής της Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός. Και μας είπατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, κάτι πολύ ιδιαίτερο, ότι τα χρόνια για τα οποία μιλάμε και είμαστε στον 4ο αιώνα αρχές 5ου, ότι
1: μετά
0: Χριστόν, ότι η Ραβένα εκείνη την εποχή, όταν μιλάμε για πρωτεύουσα, εννοούμε ότι έχει μεταφερθεί ο Αυτοκράτορας και η αυλή στην πόλη αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Και πώς... Ναι, ορίστε.
1: Λοιπόν, έχει σημασία αυτό και για το εξής. Δεν είναι, όπως είπαμε, η πρωτεύουσα ενός κράτους που έχει σύνταγμα, που έχει συνταγματικά δικαιώματα. Η πρωτεύουσα παίζει πάντοτε σημαντικό ρόλο ως καθρέφτης της ζωής μιας χώρας, και σήμερα αυτό παίζει. Αλλά παίζει και ως αντικατοπτρίζει τις τάσεις, τις ανάγκες, τις διαθέσεις των ανθρώπων. Αυτό δεν υπάρχει όταν ο Αυτοκράτορας παίρνει τους αυλικούς του και εγκαθίσταται στη Ραβένα, διότι γι' αυτό τα συμφέροντα της αυτοκρατορίας είναι η ασφαλειά της. Είναι να εξασφαλίσει φόρους από τον κόσμο για να μπορεί να πληρώνει τους στρατιώτες του. Αυτά όμως δεν σημαίνει ότι είναι αγαπητά και στους υπηκόους του, διότι οι υπηκοοί δεν τους αρέσει να πληρώνουν φόρους, προπαντός όταν είναι άδικα υψηλοί οι φόροι. Επίσης δεν τους ενδιαφέρει να γίνονται πόλεμοι όταν αυτό δεν τους συμφέρει και τους χαλάει την οικονομική τους ζωή, την κοινωνική τους ζωή, την ανάπτυξή τους. Έτσι δεν είναι φιλικές πάντα οι σχέσεις του Αυτοκράτορας που εδρεύει σε μια πόλη με τους κατοίκους της πόλεως. Δεν είναι αυτονόητο. Έχει και κάποια πλεονεκτήματα αυτό. Παραδείγματος χάρη, η πόλη αυτή κινδυνεύει λιγότερο από επιθέσεις από ό,τι άλλες. Έχει όμως και πλεονεκτήματα, διότι γίνονται επιτάξεις των σπιτιών κτλ. Όπως είναι μια κατοχή. Ναι, δεν είναι ξένη κατοχή, αλλά είναι μια κατοχή της πόλεως.
0: Από τη μια δηλαδή αναπτύσσεται η πόλη σιγά σιγά, από την άλλη όμως η καθημερινότητα των κατοίκων αλλάζει και πολλές φορές εις βάρος τους, γιατί θα έχουν σίγουρα, εκτός από τις επιτάξεις των σπιτιών που μας είπατε, και κάποιες άλλες δυσκολίες, ενδεχομένως έχουν και πολλές άλλες δουλειές να κάνουν για να μπορούν να ζήσουν όσο γίνεται καλύτερα ο Αυτοκράτορας και η αυλή του.
1: Καταρχήν θα μπορούσαν οι ικανότεροι εκ των παιδιών της πόλεως να εκπαιδευτούν ώστε να μπορέσουν να υπηρετήσουν την αυτοκρατορική αυλή. Και πάντοτε η αυλή χρειάζεται ανθρώπους σε ατμόσφαιρα, όχι βέβαια εντελώς αξιοπρεπούς εργασίες, πάντως μπορείς να ζήσεις κοντά την αυλή ως πολίτης, ενός όχι ως στρατιωτικός ή αυλικός. Όμως αυτή η ατμόσφαιρα αντανακλάται και στην καθημερινή ζωή και στην ανάπτυξη της πόλης. Δηλαδή θα δείτε μνημεία τα οποία και σήμερα θαυμάζουμε από την εποχή αυτή της εγκατάστασης της αυτοκρατορικής αυλής εκεί, τα οποία είναι μνημεία τα οποία ενδιαφέρουν κυρίως την αυτοκρατορική αυλή. Έχουμε παραδείγματος χάρη το μαυσολείο το λεγόμενο της Πλακιδίας. Η Πλακιδία ήταν μια κόρη του Θεοδοσίου που ζούσε στη Ραβένα και επομένως έγινε βέβαια δεν πέθανε εκεί, δεν εντάφθηκε εκεί η Πλακιδία, αλλά το λεγόμενο μαυσολείο όσο λειτουργούσε ένα θαυμάσιο κτίριο, το οποίο όμως είναι αυτοκρατορικό, δεν το έχασαν οι κάτοικοι για τις ανάγκες τους. Επίσης έχουμε ένα, το λεγόμενο Ορθόδοξο Βαπτιστήριο, μιλάω για την εποχή πριν από τον Ιουστινιανό, είπαμε αυτά, θα τα πείτε σε άλλη φάση.
0: Αναλυτικά βέβαια.
1: Αναλυτικά, λοιπόν, υπάρχει το Ορθόδοξο Βαπτιστήριο, το οποίο επίσης είναι από αυτή την εποχή του 5ου αιώνα, το οποίο όμως χτίζεται για λόγους αναμέτρησης εναντίον των Αριανών, οι οποίοι κυριαρχούν μεταξύ των βαρβάρων που έρχονται, και αναδεικνύει το Ορθόδοξο Βαπτιστήριο την αυτοκρατορική, ας πούμε, επικράτηση στο θέμα της θρησκείας. Τέτοια πράγματα έχουμε, αλλά η ίδια η πόλη που να μεταφράζεται σε ανάπτυξη μιας μεσαίας τάξης που να δουλεύουν τα, δεν έχει τις προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό. Αυτοί όμως οι βάρβαροι τελικά επικρατούν και έρχονται στην Ιταλία και καταλαμβάνουν την Ραβένα το 476 μετά Χριστόν, καταλαμβάνουν την Ραβένα. Δεν ξέρω αν μπαίνω στα χωράφια αυτά.
0: Όχι. Θα τα δούμε αυτά συνοπτικά, θα μας τα πείτε, γιατί έτσι θα διατρέξουμε λίγο την ιστορία. Αν θέλετε, ναι, όμως να ακούσουμε λίγη μουσική στο σημείο αυτό και να συνεχίσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Χρυσέ.

0: Ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε για τη Ραβένα, είπαμε για την αρχαία ιστορία της Ραβένας, μιλάμε για τη ρωμαϊκή περίοδο, συνεχίσαμε έτσι πολύ συνοπτικά για να δούμε τι έγινε, τι έγινε όταν η Ραβένα γνώρισε ανάπτυξη σιγά σιγά και όταν μεταφέρθηκε εκεί η πρωτεύουσα του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας. Μας λέγατε όμως, κύριε καθηγητά, και για κάποια από τα πολύ σπουδαία έργα που έγιναν εκεί και έδειξαν ότι στην περίοδο της ειρήνης η Ραβένα αναπτύχθηκε αρκετά, έγιναν ειρηνικά έργα και την εποχή της ειρήνης τα έργα αυτά είναι έργα πολιτισμού και έχουν μείνει μέχρι σήμερα.
1: Είναι έτσι, είναι έργα πολιτισμού. Τα μνημόνευσα ωστόσο, χωρίς να θέλω να μπω στο κεφάλαιο των μνημείων της Ραβένας, το οποίο θα σας απασχολήσει σε άλλη συνάδρια, το ανέφερα κυρίως για να πω ότι είναι αυτοκρατορικές πρωτοβουλίες, δηλαδή είναι η σφραγίδα της παρουσίας της αυτοκρατορικής αυλής μέσα σε μια πόλη η οποία επελέγει με κριτήρια στρατιωτικά και πολεμικά. Δεν πήγε εκεί ο Νόριος γιατί του άρεσε η πόλη, αναγκάστηκε να πάει.
0: Έχουμε λοιπόν αυτούς τους στρατιωτικούς σκοπούς και τους αμυντικούς σκοπούς και όσο είναι εκεί ο Νόριος, κύριε καθηγητά, βλέπουμε την κοινωνία και ό,τι αφορά στο στρατό να είναι συνέχεια της ρωμαϊκής περίοδου. Δηλαδή και η οργάνωση της κοινωνίας και του στρατού, η ιεραρχία, δηλαδή η ιεραρχική οργάνωση συνεχίζει.
1: Είναι κυρίως αυλική και στρατιωτική η παρουσία. Να σκεφτείτε το εξής, όταν ο Αλάριχος, ο Γότθος, κατέβηκε και κατέλαβε τη Ρώμη το 410, η περίφημη κατάληψη της Ρώμης από τον Αλάριχο το 410, κατέβηκε μεν από το βορρά αλλά την προσπέρασε τη Ρώμη. Δεν είχε γι' αυτόν ούτε οικονομική ούτε συμβολική σημασία να πιάσει και τη Ρώμη, τη Ραβένα. Την άφησε λοιπόν και κατέβηκε και πήγε στη Ρώμη, που ήταν ο λόγος, ο πραγματικός και ουσιαστικός λόγος για να πάει εκεί. Στη Ραβένα είχε μείνει η σύγκλητος της Ρώμης, παρόλο ότι ο αυτοκράτορας πια δεν την πολύ ρωτούσε την σύγκλητο, αποφάσισε το δικό του αυτοκρατορικό επιτελείο, αλλά η αριστοκρατία της Ιταλίας ζούσε στην Ρώμη και είχε τη σύγκλητο της Ρώμης. Όταν λοιπόν επικράτησαν τελικά ο Οδόακρος πρώτος το 476 και ανέτρεψε τον ανήλικο τελευταίο βασιλέα αυτοκράτορα του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας και εγκατέστησε μια γοτθική κυριαρχία την Ιταλία, κράτησε για λόγους στρατιωτικούς πρωτεύουσά του τη Ραβένα. Από τη Ραβένα διοικούσε την γοτθοκρατούμενη Ιταλία και παρόλο ότι υπήρχε η σύγκλητος, την οποία για πολιτικούς λόγους τη σεβάστηκαν οι Γότθοι περισσότερο από ότι τη σέβονταν οι αυτοκράτορες οι τελευταίοι πριν από το 476, τον Οδόκρο τον ανέτρεψε μετά ο Στρογότθος βασιλέας, ο περίφημος, ο Θεφέρηχος, ο Μέγα, και επομένως έχουμε πάλι μία συνέχεια της ξενικής κατοχής αλλά με πρωτεύουσα τη Ραβένα. κάνει και αυτός δικά του έργα μεγαλείου συμβολικά στην πόλη, και έχουμε μία συνέχεια της, ας πούμε, κυριαρχικής, του κυριαρχικού ρόλου της Ραβένας στην Ιταλία, ο οποίος αποτυπώνεται σε έργα μεγαλείου κτηριακά, επί των Αριανών πλέον ηγετών του Θευδερίχου και αργότερα των διαδόχων του. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία θα φτάσει ως το 504-540, δεν θα το ξεπεράσω αυτό το όριο. Στο 540 τελειώνει η πρώτη μεγάλη κύρια φάση του Γοτθικού πολέμου, την προσπάθεια του Ιουστινιανού δηλαδή να ανακτήσει την Ιταλία, και τελειώνει όταν ο Βελισάριος φτάνει το 540 και καταλαμβάνει από τους Γότθους τη Ραβένα.
0: Μάλιστα.
1: Σταματώ εκεί το ιστορικό κομμάτι για να συνεχίσω τη συνάδελφή μου.
0: Πολύ ωραία. Αν θέλετε να κάνουμε το τελευταίο μουσικό διάλειμμα και στο πεντάλεπτο που μας απομένει, 5 με 6 λεπτά, θα θέλατε να μας πείτε γιατί, για ποιο λόγο εσείς αγαπάτε την Ραβένα, εννοώ και επιστημονικά, και θέλετε έτσι πολύ συχνά να διαβάζετε και να ερευνάτε για τη Ραβένα.
1: Μάλιστα, βεβαίως.
0: Ωραία. Το τελευταίο μας διάλειμμα λοιπόν, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, κύριε καθηγητά.

0: Και να σας θυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι μιλάμε για την Ραβένα, μιλήσαμε για την αρχαία και τη ρωμαϊκή περίοδο της ιστορίας αυτής της πόλης και πολλά άλλα στοιχεία μας έδωσε ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός. Θα κλείσουμε σιγά σιγά, κύριε καθηγητά, την αναφορά μας αυτή στην Ραβένα και θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι αυτό το ξεχωριστό που κάνει την πόλη αυτή τόσο πολύ ενδιαφέρουσα αφενός, αγαπημένη δική σας στο ερευνητικό κομμάτι, αλλά και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτον, όταν η Ελλάδας κατέλαβε την ανέκτησε μάλλον ανακατέλαβε την ξαναπήρε την Ιταλία που την είχε χάσει στα χέρια των Γότθων, δεν έκανε πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας την Ρώμη πάλι, όχι πρωτεύουσα, πρωτεύουσα της βυζαντινής πλέον διοίκησης. Η πρωτεύουσα βυζαντινής διοίκησης δεν πήγε στη Ρώμη, συνέχισε να είναι στη Ραβένα, όπου ήταν και η προηγούμενη.

0: ήταν ένας καθρέφτης προς την Δύση. Τα έργα που έγιναν εκεί είναι της εποχής βέβαια που έγινε και η Αγία Σοφιά, αλλά είναι πολύ μεγάλης αξίας, πολύ μεγάλης ποιότητος. Η Ραβένα του Ιουστινιανού είναι ο καθρέφτης του Βυζαντίου, όχι στον Βόσπορο αλλά στη Δύση. Να σκεφτείτε ότι όταν ο Καρλομάγνος έγινε αυτοκράτορας της Δύσης το 800 μετά Χριστόν, τα πρότυπα με τα οποία έχτισε τη δικιά του πρωτεύουσα είναι το σημερινό Άχεν, το Ακίσγρανον στην βορειοδυτική Γερμανία, στα σύνορα προς το Βέλγιο. Έχτισε λοιπόν αυτό το Ακίσγρανον σαν μίμηση, σαν αντίγραφο της Ραβένας, που βέβαια είναι γι' αυτόν και η ρωμαϊκή παράδοση, είναι όμως και αυτό που εμείς πια ονομάζουμε Βυζαντινή παράδοση. Δηλαδή έχουμε μία βαθιά ρεύματα συνέχειας και παράδοσης συγγενικής, τα οποία περνάνε ακόμη και εκεί. Τώρα, για όποιον Βυζαντινό, εγώ ασχολήθηκα με τον Ιστιανό, έγραψα βιβλία, έγραψα άρθρα γι' αυτό πολλά χρόνια, αυτά που σας έλεγα για τον Βελισάριο στο 540 και τα λοιπά, έχουν απασχολήσει επί χρόνια. Πήγαινα πάντοτε στην Γερμανία και σε άλλες ελληνικές χώρες, περνώντας αναγκαστικά, υποχρεωτικά θα έλεγα, από τη Ραβένα. Είχα μάλιστα και τον κουρέα μου στη Ραβένα, ο οποίος εξαιρετικά κάθε χρόνο μια-δυο φορές θα περάσω επίτηδες να με κουρέψει εκείνος και να μου διηγηθεί τι του λέγει η γιαγιά του για τον Βυζαντινό παρελθόν της Ραβένας.
1: Θέλετε λοιπόν να μοιραστείτε κάτι, έστω και μια φράση από αυτά που σας έλεγε ο κουρέας σας όταν πηγαίνατε στην Ραβένα σε σχέση με το Βυζαντινό παρελθόν? Ας πούμε, το πιο αγαπημένο πράγμα που του έλεγε η γιαγιά του, και θυμάστε τι ήταν?
0: Είμαστε κι εμείς Ρωμιοί Βυζαντινοί.
1: Τι λέτε, κύριε καθηγητά?
0: Είμαστε κι εμείς Ρωμιοί Βυζαντινοί. Και εγώ είμαι Ρωμιός Ραβενάτος.
1: Κύριε Χρυσέ, θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στη σημερινή εκπομπή. Νομίζω ότι η εισαγωγή μας σε αυτό το αφιέρωμα ήταν πολύ ξεχωριστή. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε και πάλι. Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Βυζαντινολόγος, ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός.

Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», αυτή την ώρα ακούσαμε την εκπομπή «Ραβένα, αρχαία και ρωμαϊκή περίοδος». Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός.

Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονίμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 12.

0: νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη ελληνικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, δώσε έλεος σε όσους με μισούν, ή φθονούν, ή χλεβάζουν και με καταλαλούν. Κανείς από αυτούς να

και προσευχήθηκε στο Θεό να στείλει το φίλο του πατέρα Άνθιμο να τον παρηγορήσει. Δεν πέρασαν λίγες ώρες και φάνηκε μπροστά του ο πατήρ Άνθιμος. Ο θλιβόμενος αδελφός, βλέποντάς τον, πολύ χάρηκε και ρώτησε: «Πώς έγινε, πάτερ, και ήρθες ακριβώς την ώρα της ανάγκης μου?» Ο γέροντας, χαμογελώντας, του απήντησε: «Εσύ ήθελες να με δεις και παρακάλεσες το Θεό, γι' αυτό και ήρθα».

Μια άλλη φορά στον Άγιο Παντελεήμονα, το Ρωσικό, την παραμονή της 1ης Οκτωβρίου που τελεί τελωνύκτια αγρυπνία εις την τιμήν της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο πατήρ Άνθιμος, μόλις έφτασε στο μοναστήρι, παραλίγο να ξεψυχήσει. Όταν συνάντησε το γνωστό του αδελφό του, είπε: «Αυτή τη νύχτα βρισκόμουν κοντά στο μοναστήρι του Ζωγράφου στην έρημο και προσευχόμουν όρθιος πάνω σε μία πέτρα. Την ώρα της προσευχής είδα τη μητέρα του Θεού να κατεβαίνει από τον ουρανό στο μοναστήρι σας. Καθώς ήμουν γεμάτος χαρά σε αυτή την οπτασία, βιάστηκα να έρθω για να τη βρω εδώ, ώστε να σκεπάσει με το μαφόριό της και εμένα τον αμαρτωλό μαζί με τους τιμώντας αυτήν δούλους. Αλλά μόλις ξεκίνησα από τον τόπο εκείνο για να τρέξω εδώ, ξαφνικά φάνηκε ένα φίδι. Πετάχτηκε με οργή πάνω μου και με δάγκωσε δυνατά στο πόδι. Ενόησα όμως ότι αυτό το εμπόδιο ήταν από φθόνο του μισόκαλου και δεν έδωσα σημασία στο δάγκωμα, αλλά βιαζόμουν να φτάσω στο μοναστήρι σας». Ο αδελφός κοίταξε το πόδι του και πράγματι το τραύμα από το δάγκωμα ήταν σοβαρό. Η μεγάλη αγάπη του γέροντα για το Θεό τον είχε κάνει πια ανέστητο στα σωματικά παθήματα.

Το έτος 1862 στον Άθωνα ο χειμώνας ήταν ψυχρός και χιονώδης. Εκείνο τον καιρό ο πατήρ Άνθιμος ήταν στα ύψη του Άθωνα, στη βαθιά έρημο, και ζούσε στην κουφάλα ενός δένδρου. Πολύ χιόνι έπεσε και τον απέκλεισε εντελώς, τόσο ώστε ήταν αδύνατο να βγει από εκεί. 46 μέρες πέρασε εκεί χωρίς ψωμί. Σχεδόν πάντοτε, πριν τη χειμωνιάτικη εποχή, βρισκόταν πιο κοντά στο μοναστήρι. Οι γέροντες του Ρωσικού

ιστορικό έμαθαν ότι σε τέτοιο ψυχρό και χιονόδη χειμώνα ο πατήρ Άνθιμος δεν ήταν κοντά τους και άρχισαν να ανησυχούν γι' αυτόν. Στο τέλος των 46 ημερών ο γέροντας έφτασε στο μοναστήρι τελείως εξιτλημένος και ξυλιασμένος. Ο αδελφός, όταν τον είδε ξαφνικά, φώναξε από τη χαρά του: «Αχ, πάτερ, εσύ είσαι! Και εμείς απελπιστήκαμε πως δεν θα σε ξαναδούμε. Αλλά πού ήσουν όλον αυτό τον καιρό?» «Μέσα σε μια κουφάλα καθόμουν», απήντησε ο γέροντας με χαμόγελο. «Και τι είχες εκεί να φας, πάτερ?» ρώτησε ο αδελφός. «Αδελφέ μου, Βίκτορ, πόσα έπαθα από τους δαίμονες και από το ψύχος. Για όλα αυτά μόνο ο Θεός ξέρει. Αλλά ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής εμφανίστηκε και με έσωσε από το θάνατο».

Έναν καιρό ο γέροντας Άνθιμος για 5 μήνες δεν είχε έλθει στο Ρωσικό. Οι μοναχοί της Μονής δεν γνώριζαν την αιτία. Ανησυχούσαν και είχαν πολλούς λογισμούς. Μήπως κάποιος τον είχε στενοχωρήσει κλπ. Ο πνευματικός της Μονής ήξερε έναν ησυχαστή στον οποίο ο πατήρ Άνθιμος είχε εμπιστοσύνη και τον παρακάλεσε να μάθει την αιτία. Ο ησυχαστής ρώτησε τον πατέρα Άνθιμο και εκείνος απήντησε: «Όσο θα με επαινούν εκεί και θα με τιμούν σαν Άγιο, δεν θα πηγαίνω». Την τελευταία φορά όταν ήμουν εκεί, ένας από τους ιερομονάχους έπεσε στα πόδια μου και είπε: «Προσεύχεστε, Άγιε Πάτερ, για μένα, τον αμαρτωλό, να σωθώ διευχών σας». «Βλέπεις, πώς μπορώ τώρα να πάω εκεί, αφού με τιμούν σαν Άγιο». Μετά από αυτό, ο πατήρ Άνθιμος πήγαινε κάπως κρυφά στο μοναστήρι και εμπιστευόταν στον πατέρα Βίκτορα μερικά μυστικά γύρω από τη ζωή του, πάνω στις συζητήσεις τους. Μια φορά πάλι που τον είχε επισκεφθεί και ο πατήρ Βίκτορ του ετοίμασε την τράπεζα, του είπε ο γέροντας: «Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων επισκέφτηκε το μοναστήρι σαν χθες». Εκείνη την ημέρα ήταν Κυριακή και κατά τη συνήθεια ήρθαν ερημίτες, σκητιώτες και αρκετοί λαϊκοί, οι οποίοι έφαγαν στην τράπεζα και μετά τους έδωσαν και ευλογία. Ο πατήρ Άνθιμος πουθενά δεν είχε μόνιμη κατοικία, αλλά ολόκληρο το Άγιον Όρος ήταν κατοικία του. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του έμενε κοντά στο μοναστήρι του Ζωγράφου, το Βουλγαρικό, και πολλές φορές βοηθούσε στο χτίσιμο, σε επιδιορθώσεις της Μονής. Κουβαλούσε πέτρες και νερό. Τον Αύγουστο του 1867 ο μεγάλος ασκητής για τελευταία φορά επισκέφθηκε το αγαπητό του μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, το Ρωσικό. Μπήκε μέσα στη Μονή και πήγε αμέσως στο ξενώνα. Εκεί συνείδησε το φίλο του πατέρα Βίκτορα και του μιλούσε πολλή ώρα, νουθετώντας τον πώς να νικήσει τους πονηρούς λογισμούς και τα πάθη. Στο τέλος του είπε κατευθείαν: «Τώρα δεν θα έλθω πια εδώ, επειδή σύντομα θα πεθάνω». Πράγματι έτσι έγινε. Στο τέλος του Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου ήλθε στη Μονή του Ζωγράφου και εκεί έπεσε άρρωστος. Τον έβαλαν στο νοσοκομείο της Μονής, στο οποίο έμεινε για 12 μέρες. Την 9η Δεκεμβρίου του 1867 ο πατήρ Άνθιμος άφησε το περιβόλι της Παναγίας, όπου αγωνίστηκε φιλότιμα και ανεπάφθη πια εν Κυρίω. Την ευχή του να έχουμε.

Ο πατήρ Άνθιμος πατρίδα είχε τη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου και εφημέρευε σαν έγγαμος ιερεύς εν ωρία. Μετά το θάνατο της πρεσβυτέρας του γύρω στα 1841, ήρθε στο περιβόλι της Παναγίας και φυτεύθηκε σαν καλός βολβός και άνθησε και βοδίασε. Η πρώτη του μετάνοια ήταν η Ιερά Μονή της Ήμωνος Πέτρας, όπου εκάρι μοναχός. Μετά όμως που άρχισε να κάνει τον διαχριστόν σαλό, να κρύβει τον εσωτερικό του πλούτο, είχε κάνει μετάνοια και όλων των Άθωνα, γιατί συνέχεια γύριζε στην έρημο και έμενε άλλοτε σε σπηλιές και άλλοτε σε κουφάλες δένδρων. Κατά καιρούς δε εμφανιζόταν στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, το Ρωσικό, γιατί εκεί καταλάβαινε τις ακολουθίες που γίνονταν στα ρωσικά. Συνήθως κρυβόταν στον άρθηκα του ναού και από εκεί παρακολουθούσε. Όταν έβλεπε όμως κανέναν πατέρα να τον παρακολουθεί και να τον προσέχει με ευλάβεια, άρχιζε να κάνει ανοησίες ή να παραμιλάει μόνος του και πολλές φορές να κάνει και αστεία, και έτσι τους χαλούσε τον λογισμό. Παρέμενε δε στη μονή ανάλογα, άλλοτε λίγες μέρες και άλλοτε περισσότερες, και μετά εξαφανιζόταν πάλι στον Άθωνα τελείως μόνος του, 2 ή 3 μήνες, και ξανά εμφανιζόταν στον Άγιο Παντελεήμονα, το Ρωσικό.

Στην αρχή της θείας τρέλας, επί 5 χρόνια φορούσε ένα παλιό ράσο και μετά μπαλωμένα. Αργότερα κατέληξε να φοράει ένα παλιό τσουβάλι στο οποίο άνοιγε μια τρύπα στην κορυφή για να βγάζει το κεφάλι του και 2 για τα χέρια του. Και έτσι πια εμφανιζόταν παντού. Γι' αυτό το λόγο και τον ονόμασαν Τσουβάλτι. Αλλά και αυτό ακόμη το τσουβάλι που το προφύλαγε, όταν γύριζε μέσα στο δάσος για να μην σχιστεί και έσχιζε το κορμί του στα κλαριά. Όσοι φυσικά δεν είχαν βάθος εσωτερικό αλλά έκριναν εξωτερικά, τον έλεγαν παλαβό. Αλλά ο πατήρ Άνθιμος τους προβλημάτιζε όταν τους έλεγε τους λογισμούς που είχαν. Έτσι οικοδομούσε πνευματικά αυτούς που είχαν καλή διάθεση, αποκαλύπτοντας τους λογισμούς τους.

Μια από τις μεγάλες του αρετές ήταν και το χάρισμα που είχε στο θέμα της νηστείας. Μπορούσε να νηστεύει πολλές μέρες. Κάποτε είχε πάει στο ρωσικό μοναστήρι πριν την νηστεία των Αγίων Αποστόλων, πολύ εξαντλημένος. Και ο διακονητής τον δέχτηκε με πολύ χαρά και του ετοίμασε να φάει. Ο γέροντας άρχισε να τρώει, ενώ ο διακονητής που υπηρετούσε μπαινοέβγαινε και κοίταζε τον γέροντα που έτρωγε συνέχεια και τον κατέκρινε. Τέτοιος ξηραμένος και αδύνατος μοναχός μπορούσε να φάει τόσο πολύ? Έτσι, συγχυσμένος από αυτούς τους λογισμούς της κατακρίσεως, ο τραπεζάρης έφυγε για το κελί του. Ο πατήρ Άνθιμος, αφού τελείωσε το φαγητό του, πήγε και κάθισε στην πόρτα του κελιού του αδελφού. Βλέποντας το φίλο του πως ήταν συγχυσμένος από αυτούς τους λογισμούς, τον λυπήθηκε και για να τον βοηθήσει αναγκάστηκε να του αποκαλύψει την αιτία, ώστε να είναι προσεκτικός για τους άλλους, να μην κατακρίνει, αλλά και εμείς οι άλλοι να ωφεληθούμε από αυτό και να προσέχουμε την κατάκριση.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στην εποχή του Χατζηγεώργη περίπου, ζούσε και ο θαυμαστός πατήρ Δανίελ, ο οποίος έκανε και αυτός θαύματα από αρχάριος ακόμη στην Καλογερική. Εκείνη την εποχή είχε εντυπωσιάσει πολύ τους ευλαβείς προσκυνητάς και είχαν δημοσιεύσει μάλιστα ορισμένα θαύματά του σε θρησκευτικά περιοδικά ευλαβείς Ρώσοι. Αυτά τα λίγα λοιπόν που έμαθα για τον Άγιο Πατέρα και ωφελήθηκα πολύ, θέλω να τα γράψω για να ωφεληθούν και άλλες ψυχές. Όπως πληροφορήθηκα, η καταγωγή του ήταν από την Ελλάδα και ήρθε στο Άγιον Όρος γύρω στην Ελληνική Επανάσταση κατά το 1821. Ο ευλαβής νέος μετά από το προσκύνημά του στην Παναγία την Πορταΐτισσα της Ιεράς Μονής Σιβήρων πέρασε και από τη Μεγή στη Λαύρα, προσκύνησε και τον Άγιο Αθανάσιο και έκανε θερμή προσευχή να τον οδηγήσει η Παναγία να βρει ενάρετο γέροντα για να υποταχθεί, να γίνει μοναχός. Πήρε λοιπόν το δρόμο μετά ξένιαστος και προχωρούσε με εμπιστοσύνη στο Θεό. Όταν πέρασε και την Κερασιά και προχωρούσε για την Αγία Άννα, πήρε άλλο μονοπάτι και βγήκε στο κελί του Αγίου Αρτεμίου. Ο γέροντας εκεί ήταν πολύ ευλαβής και μεγάλος αγωνιστής, πρικισμένος με πολλές αρετές, γι' αυτό και τον ανέπαυσε. Οι άλλοι πατέρες από τα γύρω κελιά που έβλεπαν τον νεαρό δόκιμο να αγωνίζεται ίσια με το γέροντά του, ανησυχούσαν κάπως και έλεγαν στο γέροντα να τον προσέχει λίγο και να τον οικονομάει, γιατί είναι νέος και έπεσε απότομα στην άσκηση. Αλλά ο γέροντας έλεγε: «Μην ανησυχείτε, γιατί ξέρω τι άνθρωπο έχω».

Μέσα σε λίγο διάστημα ο νέος έγινε μοναχός και ονομάστηκε Δανίλ. Έφτασε δε σε πνευματικά μέτρα, γιατί ήταν αγνός όχι μόνο στο σώμα και στην ψυχή, αλλά και στο νου. Διότι πάντα είχε καλούς λογισμούς και στην καρδιά του την καθαρή κατοικούσε ο Χριστός. Κάποτε λοιπόν είχαν ανάψει το φούρνο για να ψήσουν ψωμί και να κάνουν παξιμάδι. Εκεί που σκόρπιζε τα αναμένα κάρβουνα με το σεντράκι, που είναι μακρύ ξύλο που έχει στην άκρη ένα γυριστό σίδερο, για να πυρωθεί όλος ο φούρνος εξίσου, από την πολλή φωτιά κάηκε το ξύλο και έμεινε το σίδερο μέσα στον αναμένο φούρνο. Ο πατήρ το είπε αμέσως στο γέροντά του, για να μην καθυστερεί ο φούρνος, και ο γέροντας το απαντάει: «Τι με κοιτάς, κάνε το σταυρό σου και έμπα μέσα στο φούρνο να το βγάλεις, για να μην καθυστερούμε». Ο πατήρ Δανίλ έκανε το σταυρό του και μπήκε μέσα στον αναμένο φούρνο. Έπιασε το κοκκινισμένο σίδερο με τα χέρια του, χωρίς να κάνει ούτε το παραμικρό έγκαυμα και χωρίς να καεί μια τρίχα από τα γένια του. Το σπουδαιότερο δε απ' όλα ήταν που ούτε καν του πέρασε λογισμός ότι κάτι έκανε.

Άλλη φορά πάλι ένας γέροντας από τα γειτονικά κελιά, τα Βλάχικα, είχε αρρωστήσει και στην πάθησή του έβρισκε λίγη ανακούφιση από τα αγκουράκια τα λίγο πικρά. Όταν είχε έρθει ο χειμώνας, του ξαναπαρουσιάστηκαν πάλι πόνοι από την ίδια αρρώστια και κατέβηκε στον Άγιο Παύλο μήπως βρει στο μοναστήρι έστω τουρσί από αγκουράκια να δοκιμάσει για τους πόνους του. Αλλά δυστυχώς δεν βρήκε. Έτσι στενοχωρημένος και πονεμένος, ανέβαινε τον ανήφορο από την Αγία Άννα για το Σταυρό. Ενώ ήταν χειμώνας και δεν υπήρχε ούτε τουρσί από αγκουράκια, του παρουσιάζει το πατήρ Δανίλ ξαφνικά, του αφήνει μπροστά του 6-7 αγκουράκια φρέσκα και φεύγει αμέσως. Ο ασθενής γέροντας θαύμασε και δόξασε το Θεό και μόλις έφαγε, θεραπεύτηκε μια για πάντα. Αυτή τη φορά ο πατήρ Δανίλ έφερε αγάπη, ευλογία από θερμή χώρα, πολύ μακρινή. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν καν θερμοκήπια στην Ελλάδα.

Ένας άλλος πάλι γέροντας από τα βλάχικα κελιά ερχόταν με βαρύ χειμωνιά από την Αγία Άννα για το κελί του. Μόλις ξεμύτησε στην κορυφή, τον τύλιξε η χιονοθύελα και αναγκάστηκε να γυρίσει λίγο πίσω για να πιάσει μια άκρη σε ένα βράχο, γιατί είχε νυχτώσει και δεν τον έπαιρνε η ώρα να επιστρέψει στην Αγία Άννα. Εκτός τούτου, χιόνιζε συνέχεια και φυσούσε αέρας δυνατός. Εκεί λοιπόν που είχε ακουμπήσει στο βράχο και τουρτούριζε, για μια στιγμή τη νύχτα, ένιωσε κάποιον να τον έχει αγκαλιασμένο και αισθάνθηκε πολύ ζεστά, αφού τον πήρε και γλυκός ύπνος. Τότε βλέπει τον πατέρα Δανιήλ να τον έχει αγκαλιασμένο με πολύ αγάπη. Το πρωί που φώτισε, ξύπνησε από το γλυκό του ύπνο και σηκώθηκε να φύγει γιατί είχε σταματήσει η χιονοθύελα. Τι να είδε όμως. Παντού ήταν χιόνια, ενώ εκεί στο βράχο είχαν λιώσει από τη θεϊκή εκείνη ζεστασιά που σκόρπισε ο πατήρ Δανιήλ. Το γεροντάκι θερμάνθηκε και πνευματικά και χαρούμενο πήγε στο κελί του δοξάζοντας το Θεό. Ο δε πατήρ Δανιήλ θερμενόταν συνέχεια από την αγάπη του Χριστού. Την ευχή του να έχουμε, αμήν.

Ο Γεροκοσμάς γεννήθηκε στο Αγγελοχώρι της Θράκης το 1897. Το κοσμικό του όνομα ήταν Κλεάνθης και η ζωή του ήταν καλογερική και από τον κόσμο. Ασκήτευε στο κτήμα του, κάνοντας παρόμοια εργασία. Εργαζόταν και εκεί την αγάπη πάλι για τους άλλους και μάζευε συνέχεια αγάπη από τον Χριστό. Έκανε δηλαδή πολλές ελεημοσύνες και βοηθούσε συνήθως εκείνους που είχαν τάση να κλέβουν όταν είχαν ανάγκη, για να τους προφυλάξει από το θανάσιμο αμάρτημα της κλοπής και από άλλα χειρότερα. Μια φορά ένας μικρός, ο οποίος μου το διηγήθηκε μεγάλος πια, πήγε στον κήπο του για να αγοράσει κυπουρικά και μετά να αγοράσει και άλλα πράγματα από τα καταστήματα. Μόλις έφτασε στον κήπο, τι να είδε? Τα χρήματα τα είχε χάσει. Άρχισε να κλαίει ο μικρός και να φέρνει κακές σκέψεις και λύσεις, γιατί φοβόταν το γερό ξύλο που τον περίμενε από τη μάνα του. Αφού τον καθησύχασε το μικρό τότε, Κλεάνθης του λέει: «Θυμάσαι, παιδί μου, πόσα χρήματα σου έδωσε η μάνα σου και τι σου είπε να αγοράσεις?» «Ναι», απήντησε ο μικρός. Του έδωσε λοιπόν τα κυπουρικά, του έδωσε και τα ρέστα και του λέει: «Μη στεναχωρήσε καθόλου, αλλά να προσέχεις άλλη φορά». Τέτοια και άλλα έκανε στον κόσμο όταν ζούσε στην πατρίδα του.

Γύρω στο 1914 έφυγε από τον κόσμο και άφησε τον αδελφό του και τον κήπο του και ήλθε στο περιβόλι της Παναγίας να αγωνιστεί μαζί με πνευματικούς αδελφούς. Εκάρη μοναχός το 1915. Παρέμεινε δε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα μέχρι το 1924 και με την αλλαγή του ημερολογίου έφυγε τον επόμενο χρόνο και κοινοβίασε στην Ιερά Μονή του Παντοκράτορος. Εκεί παρακάλεσε τους πατέρες να μένει έξω της μονής, στην Αμπελικιά, που ήταν κοντά στη μετάνοιά του. Είχε ασκητέψει και σε άλλα μέρη του Αγίου Όρους μέχρι το 1939. Αλλά από το 1939 και στη συνέχεια αγωνιζόταν πια στην Αμπελικιά. Όλη μέρα δουλειά και ευχή αδιάλειπτη. Το σώμα του το είχε τελείως παραμελημένο, διότι όλη την προσπάθειά του την είχε στρέψει στην επιμέλεια της ψυχής του. Τα ρούχα του ήταν λασπωμένα από τον υδρότα και το χώμα. Σε μία άκρη στο πάτωμα είχε κάτι παλιές κουβέρτες όπου πλάγιαζε, οι οποίες είχαν τόσο πολύ χώμα που εάν έριχνες σκορίδια θα φύτρωναν. Ενώ εργαζόταν πολύ σκληρά και αγωνιζόταν και στα πνευματικά φιλότιμα, περνούσε με λίγη λιτή τροφή, χόρτα, κανένα ξηρό καρπό και παξιμάδι. Τα χρήματα που δίνουν στα ιδιόρυθμα για τα διακονήματα από τα οποία συντηρούνται οι πατέρες, ο γεροκοσμάς δεν τα έπαιρνε και τους έλεγε «Να τα κρατήστε, γεροντάδες, θα τα πάρω αργότερα όλα μαζεμένα». Εκείνοι νόμιζαν ότι θα τα έπαιρνε στα γεράματά του, αλλά ο γεροκοσμάς εννοούσε στην άλλη ζωή. Επίσης, στις κουμπάνιες δηλαδή τα τρόφιμα που του έδινε η μονή, τα μοίραζε ευλογία στα γεροντάκια της καψάλας. Εάν κανένα γεροντάκι δεν τα δεχόταν, την άλλη φορά που θα πήγαινε ο γεροκοσμάς του έλεγε «Γέροντα, σου έφερα μερικά πράγματα για πούλημα» και του τα έδινε σχεδόν δωρεάν.

Έτσι του ανέπαβε το λογισμό και τα ελάχιστα εκείνα χρήματα τα έδινε σε άλλον ευλογία. Με αυτές τις επαφές με τους πατέρες βοηθιόταν και ο ίδιος πνευματικά από τις συμβουλές τους. Άλλες επαφές δεν είχε, εκτός όταν εκκλησιαζόταν και κοινωνούσε. Τον έβλεπε κανείς πάντοτε κάτω από τα κλίματα να καθαρίζει τις αγριάδες και με την αδιάλειπτη ευχή να καθαρίζει με δάκρυα την ψυχή του. Ήταν κοντούλης και ηλιοκαμένος, αλλά έλαμπε φορές-φορές το πρόσωπό του. Αυτό το είδα με τα μάτια μου, αλλά και οι άλλοι πατέρες μου το είπαν. Την τελευταία φορά που τον είδα, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί την ώρα που τον ρωτούσα για κάτι, άστραψε πάλι το πρόσωπό του πιο πολύ και με θάμπωσε ο γεροκοσμάς. Αυτή ήταν και η τελευταία συνάντηση. Το 1970, στις 13 Απριλίου, πέταξε από το περιβόλι της Παναγίας σαν άγγελος στους ουρανούς ο γεροκοσμάς από το αγγελοχώρι της Θράκης.

Κάποτε στη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου ήταν ένας γέροντας με δύο υποτακτικούς. Ο ένας ήταν ιερομόναχος και ο άλλος ιεροδιάκονος. Μια μέρα λοιπόν πήγαν οι υποτακτικοί τους σε ένα εξοκλήσι για να λειτουργήσουν. Ο ιερεύς όμως φθονούσε πολύ το διάκο, γιατί τον ζήλευε. Επειδή ο διάκος ήταν πιο έξυπνος και επιτίδιος φυσικά σε όλα. Αλλά και ο διάκος δεν βοηθούσε με τον εγωιστικό του τρόπο. Ο ιερεύς είχε προετοιμαστεί μεν εξωτερικά, διαβάζοντας τη Θεία Μετάληψη και κάνοντας όλα τα σχετικά τυπικά. Δυστυχώς όμως το κυριότερο, την εσωτερική προετοιμασία, δεν την έκανε. Το να εξομολογηθεί ταπεινά για να διώξει το φθόνο και τη ζήλια από την καρδιά του, τα οποία δεν φεύγουν με το να αλλάξουμε τα ρούχα μας και να λούσουμε το κεφάλι. Έτσι λοιπόν, με την εξωτερική αυτή προετοιμασία, προχώρησε στο φοβερό θυσιαστήριο.

Το 1979, ανεπάφθη ο Γεροβακούμ, ο οποίος έμενε στην Ιερά Μονή της Λάβρας και είχε το χάρισμα να αποστηθίζει ολόκληρα κεφάλαια από την Αγία Γραφή. Παλιά ασκήτευε στην έρημο της Βίγλας, αλλά ένα περιστατικό τον έκανε να φύγει κατατρομαγμένος για τη Λάβρα, όπου έμεινε μέχρι τις τελευταίες μέρες που πλησίαζε πια να φύγει για την αληθινή ζωή. Μια μέρα λοιπόν, τότε που βρισκόταν στη Βίγλα ο γύρω Αβακούμ, ενώ έκανε κομποσχήνη επάνω σε ένα βράχο, του παρουσιάστηκε ξαφνικά ο διάβολος ως άγγελος φωτός και του λέει: «Αβακούμ, Αβακούμ, ο Θεός με έστειλε να σε πάρω στον παράδεισο, γιατί έγινες πια άγγελος. Άντε να πετάξουμε». Ο γερό Αβακούμ τάχασε και φοβισμένος του απήντησε: «Πώς να πετάξω? Εσύ έχεις φτερά και πετάς». Και ο δήθεν άγγελος του λέει: «Και εσύ, Αβακούμ, έχεις φτερά. Έγινες άγγελος, αλλά δεν τα βλέπεις». Τότε ο γερό Αβακούμ έκανε ταπεινά το σταυρό του και είπε: «Παναγία μου, τι είμαι εγώ για να πετάξω?» Δεν πρόλαβε να τελειώσει τα ταπεινά λόγια του και βλέπει εκείνον τον δήθεν άγγελο να μεταβάλλεται απότομα σε μαύρο αλόκοτο κατσίκι με φτερά σαν της νυχτερίδας, να πετάγεται κάτω στον κρεμό προς τη θάλασσα και να εξαφανίζεται. Κατατρομαγμένος τότε ο γερό Αβακούμ, και ευχαριστώντας την Παναγία που τον προστάτεψε, γιατί θα τον γκρέμιζε στο χάος ο πονηρός, πηγαίνει στην καλύβη του, παίρνει τον τουρβά του και φεύγει για τη Μονή της Λάβρας και κοινοβιάζει πλέον εκεί για μεγαλύτερη σιγουριά.

Στο ασκητήριό του ο γέρος Αβακούμ μετά πήγαινε 3-4 φορές το χρόνο και έκανε λειτουργίες και πάλι επέστρεφε στη Μονή της Λαύρας. Όταν πλησίαζε

πια να κοιμηθεί. Είχε λάβει πληροφορία και πήγε στο ασκητήριό του για να αφήσει τα οστά του εκεί, στη μετάνοιά του, όπου είχε αφήσει και τις σάρκες του όταν ήταν νεότερος, με τους υπερφυσικούς ασκητικούς αγώνες που έκανε για να εξαϊλωθεί κάπως, όπως το απαιτεί το αγγελικό σχήμα. Εκεί στη Βίγλα τον επισκεπτόταν οι πατέρες και τον έβλεπαν πολύ χαρούμενο. Ένας πατέρας μάλιστα απορούσε γι' αυτό και του είπε: «Πολύ χαρούμενο σε βλέπω, γέρο Αβακούμ, ενώ κοντεύεις πια να πεθάνεις». Ο γέρο Αβακούμ απήντησε: «Και γιατί να μην είμαι χαρούμενος, αδελφέ μου, αφού αγωνίστηκα όσο μπορούσα, από νέος με τη χάρη του Θεού. Τώρα χαίρομαι που θα πάω κοντά στο Χριστό». Έτσι χαρούμενοι φεύγουν οι καλοί αγωνιστές του Χριστού.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες που λειτουργεί το τηλεφωνικό μας κέντρο, και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Το λογικό προβάλλει τα επιχειρήματά του και απορρίπτει ως παράλογες τις εντολές του Χριστού και μάλιστα την εντολή «Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε». Λέει ότι η ικανότητα της κρίσεως αποτελεί το διακριτικό προτέρημα του ανθρώπου, ότι στην ικανότητα αυτή περικλείεται η υπεροχή του απέναντι σε όλο τον κόσμο και χάρη σε αυτήν και μόνο μπορεί ο άνθρωπος να τα εξουσιάζει όλα. Το λογικό για να στερεώσει την υπεροχή του στο «είναι» προβάλλει τις επιτεύξεις και τον πολιτισμό του. Παρουσιάζει πλήθος αποδείξεων, φαινομενικά ισχυρών, που αποδεικνύουν δήθεν με την ιστορική πείρα της ζωής ότι αυτό και μόνο έχει το δικαίωμα της αποφάσεως, το δικαίωμα της συστάσεως ή διαπιστώσεως της αλήθειας. Αυτό αποκαλείται ορυθμίζον το «είναι λόγος». Απρόσωπο ως προς τους νόμους της λειτουργίας του το λογικό, το οποίο είναι ουσιαστικά μια από τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης υποστάσεως, μια από τις ενέργειές της, σε περίπτωση που του παρέχεται πρωτεύουσα θέση στην πνευματική οντότητα του ανθρώπου, βαθμιδών καταλήγει στο σημείο να αγωνίζεται πια εναντίον της πηγής του, δηλαδή εναντίον της υποστατικής αρχής. Ανεβαίνοντας όπως φαντάζεται ως τις ύψιστες κορυφές, κατεβαίνοντας όπως νομίζει ως τις έσχατες αβύσσους, το λογικό προσπαθεί να ψηλαφίσει τα όρια του «είναι» για να δώσει στον καθένα τον ορισμό που του ταιριάζει. Και όταν δεν πετύχει το σκοπό του, καταπίπτει εξαντλημένο και αποφαίνεται «ουκ έστι Θεός».

Συνεχίζοντας τον αγώνα επικρατήσεως με τόλμη και συγχρόνως με νοσταλγία, λέει το λογικό. Αν υπάρχει Θεός, πώς είναι δυνατόν να δεχθώ ότι αυτός ο Θεός δεν είμαι εγώ? Η έκφραση αυτή ανήκει σε συγκεκριμένο πρόσωπο που ακολούθησε αυτή την οδό. Χωρίς να φτάσει τα όρια του κοσμικού είναι, αποδίδοντας τον εαυτό του το άπειρο, ορθώνεται υπερήφανο και συμπεραίνει. Εξερεύνησα τα πάντα και πουθενά δεν βρήκα κάτι μεγαλύτερο από εμένα. Άρα εγώ είμαι Θεός. Και πράγματι, ο νους παύλα λογικό, όταν σε αυτόν μόνο συγκεντρωθεί η πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου, βασιλεύει και εξουσιάζει στην αφηρημένη σφαίρα που του προσυδειάζει τόσο, ώστε δεν βρίσκει τίποτε υψηλότερό του και αποδέχεται τελικά ότι μέσα του υπάρχει μια θεία αρχή. Αυτό είναι το έσχατο όριο της διανοητικής φαντασίας και συγχρόνως το έσχατο βάθος πτώσεως και σκότους.

Υπάρχουν άνθρωποι που σπέβδουν να συναντήσουν τις απαιτήσεις αυτές του λογικού και τις αποδέχονται σαν να είναι η αλήθεια. Αλλά ο ορθόδοξος ασκητής της πολεμά. Στη σύγκρουση αυτή επεμβαίνουν ξένες δυνάμεις. Ο αγώνας εναντίον τους παίρνει τραγικό χαρακτήρα και εξαιρετική ένταση. Και η νικητήρια έκβαση για τον ασκητή δεν είναι δυνατή παρά μόνο με την πίστη που νικά τον κόσμο. Για να λύσει τα προβλήματα αυτά ο μοναχός δεν κάθεται στο άνετο κάθισμα ενός γραφείου, αλλά στη σιγή της νύχτας, μακριά από τον κόσμο, κρυμμένος από τα βλέμματα και τα αυτιά των ανθρώπων. Γονατίζει και με καυτά δάκρυα ενώπιον του Θεού προσεύχεται. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Όπως ο Τελώνης ή όπως ο Πέτρος, Κύριε σώσον με. Ατενίζει με το πνεύμα του την άβυσσο του εξωτερικού σκότους που ανοίγεται μπροστά του, και γι' αυτό η προσευχή του είναι φλογερή. Τα λόγια του αδυνατούν να καταδείξουν το μυστήριο αυτού του θεάματος και τη δύναμη αυτού του αγώνα που μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια, ώσπου να καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη του και να έρθει στο θείο φως που θα αποκαλύψει το ψεύδος των κρίσεων μας και συγχρόνως θα μεταθέσει την ψυχή στις άπειρες διαστάσεις της αληθινής ζωής.

Μιλήσαμε πολλές φορές με τον Γέροντα Σιλουανό για αυτά τα θέματα. Έλεγε ότι η αιτία του πολέμου έγκυται όχι στο λογικό καθεαυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια δυναμώνει η ενέργεια της φαντασίας, ενώ με την ταπείνωση αναχαιτίζεται. Η υπερηφάνεια φυσιούται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Μετά από μακροχρόνιο και επίμονο αγώνα, ο μακάριος γέροντας απέκτησε τη δύναμη να παραμένει με το νου εν το Θεό, αποκρούοντας τους επερχόμενους λογισμούς. Στον πόλεμο κατά των ποικίλων εχθρών έπαθε τα πάνδυνα, αλλά όταν τον γνωρίσαμε μιλούσε για το παρελθόν με βαθιά ειρήνη ψυχής και με πολύ απλές εκφράσεις.

Νους παλέει προς νουν. Ο νους μας με το νου του εχθρού. Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια και τη φαντασία και εκεί παρασύρηκε μας. Στον πόλεμο αυτό απαιτείται μεγάλη ανδρεία. Ο Κύριος αφήνει το δούλο του να παλεύει, ενώ ο ίδιος τον προσέχει από κοντά, όπως πρόσεχε το Μέγα Αντώνιο όταν πάλευε με τα δαιμόνια. Θυμάστε βέβαια πως το βίο του Αγίου Αντωνίου αναφέρεται ότι κατοίκησε μέσα σε ένα μνήμα και εκεί οι δαίμονες τον έδιραν μέχρι ότου έμεινε ανέστητος. Ο φίλος του που τον υπηρετούσε τον μετέφερε στο κυριακό του χωριού. Τη νύχτα όταν ο Αντώνιος ξαναβρήκε τις αισθήσεις του, παρακαλούσε το φίλο του να τον ξαναπάει πάνω στο μνήμα. Βαριά άρρωστος, ο Όσιος δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του και προσευχόταν ξαπλωμένος, οπότε δοκίμασε νέα σκληρή επίθεση των δαιμόνων. Και όταν υποφέροντας φοβερά ανέβλεψε και είδε φως, κατάλαβε την έλευση του Κυρίου μέσα στο φως και του είπε: «Πού ήσουν, γιατί δεν φάνηκες από την αρχή για να μου απαλύνεις τον πόνο?» Και ο Κύριος του απάντησε: «Αντώνιε, εδώ ήμουν, αλλά περίμενα να δω το αγώνισμά σου».

Έτσι κι εμείς. Πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε πως ο Κύριος παρακολουθεί τον αγώνα μας εναντίον του εχθρού. Και γι' αυτό να μην φοβόμαστε. Έστω κι αν μας επιτεθεί όλος ο Άδης. Αλλά να είμαστε ανδρέοι. Οι Άγιοι διδάχθηκαν τον πόλεμο εναντίον του εχθρού. Γνώριζαν ότι οι εχθροί ενεργούν με το δόλωμα των λογισμών και γι' αυτό σε όλη τους τη ζωή δεν δέχονταν τους λογισμούς. Ο λογισμός στην αρχή εμφανίζεται σαν καλός, αλλά ύστερα αποσπά το νου από την προσευχή και αρχίζει κατόπιν να περιπλέκει τις σκέψεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη να απορρίπτουμε αμέσως κάθε λογισμό, έστω και αν μας φαίνεται καλός, και να έχουμε καθαρό το νου μας εν το Θεό. Αν παρόλα αυτά έλθει κάποιος λογισμός, τότε δεν πρέπει να μας πιάνει ταραχή, αλλά με μεγάλη ελπίδα στο Θεό να μένουμε στην προσευχή. Δεν πρέπει να ταράζεται ο ασκητής, γιατί οι εχθροί χαίρονται και με τη σύγχυσή μας. Προσεύχεστε και ο λογισμός θα φύγει. Αυτή είναι η οδός των Αγίων.

Ο γέροντας Σιλουανός έλεγε ότι η περηφάνεια δεν γνωρίζει τέλος τις αξιώσεις της. Στα γραπτά του υπάρχει εξής παραστατική παραβολή. Ένας κυνηγός αγαπούσε πολύ να περιφέρεται στα δάση και τους κάμπους για κυνήγι. Κάποια ημέρα, κυνηγώντας για πολλή ώρα, ανέβαινε σε ένα ψηλό βουνό και επειδή κουράστηκε, κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Βλέποντας ένα σμήνος από πουλιά να πετά από τη μια κορφή στην άλλη, σκέφτηκε: «Γιατί ο Θεός δεν έδωσε φτερά στον άνθρωπο για να μπορεί να πετάει?» Εκείνη την ώρα, από τον ίδιο τόπο περνούσε ένας ταπεινός ερημίτης και γνωρίζοντας τις σκέψεις του κυνηγού, του είπε: «Συλλογίζεσαι γιατί ο Θεός δεν σου έδωσε φτερά. Αλλά αν σου δώσει φτερά, πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: τα φτερά μου είναι αδύνατα και με αυτά δεν μπορώ να πετάξω στον ουρανό για να δω τι υπάρχει εκεί. Και αν σου δοθούν τέτοια δυνατά φτερά που να μπορείς να ανεβήσω στον ουρανό, και τότε θα είσαι ανικανοποίητος και θα πεις: δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ. Και αν σου δοθεί να καταλάβεις, τότε και πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: γιατί εγώ δεν είμαι άγγελος. Και αν γίνεις άγγελος, τότε και πάλι θα είσαι δυσαρεστημένος και θα πεις: γιατί δεν είμαι χεροβίμ. Και αν γίνεις χεροβίμ, τότε θα πεις: γιατί ο Θεός δεν με αφήνει να κυβερνώ τον ουρανό. Και αν σου δοθεί να κυβερνάς τον ουρανό, τότε δεν θα ευχαριστηθείς και σαν κάποιον άλλον θα ζητήσεις με αφθάδια περισσότερα. Γι' αυτό πάντα να ταπεινώνεσαι και θα είσαι ικανοποιημένος με ό,τι σου δίνεται. Και τότε θα ζεις με το Θεό».

Ο γέροντας Ιλουανός υπογράμμιζε με επιμονή ότι ο δός των Αγίων έγκυται στο ότι με την ταπείνωση καθαρίζουν το νου τους από κάθε φαντασία. Έλεγαν οι Άγιοι, θα τιμωρηθώ στον Άδη, και αυτό παρόλο που έκαναν θαύματα. Γνώριζαν από την πείρα ότι αν η ψυχή καταδικάζει τον εαυτό της στον Άδη, αλλά συγχρόνως ελπίζει στην ευσπλαχνία του Θεού, τότε η δύναμη του Θεού έρχεται σε αυτήν και το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί φανερά τη σωτηρία. Με την αυτοκατάκριση η ψυχή ταπεινώνεται και δεν υπάρχουν πια μέσα της λογισμοί, αλλά στέκεται με καθαρό νου μπροστά στο Θεό. Να η πνευματική σοφία.

Ο άνθρωπος τρυπάει τη γη με γεωτρύπανο για να εξορίξει πετρέλαιο από τα εγκατά της και πετυχαίνει το σκοπό του. Με το λογικό διαπερνά ο άνθρωπος τον ουρανό, σκοπεύοντας να αρπάξει το πυρ της θεότητας, αλλά εξαιτίας της αλαζονίας του ο Θεός τον αποθεί. Οι θείες θεωρίες προσφέρονται στον άνθρωπο όχι όταν τις επιδιώκει, έχοντας κυρίως αυτές ως στόχο, αλλά όταν η ψυχή κατέρχεται στον άδη της μετανοίας και αισθάνεται αληθινά τον εαυτό της χειρότερο από όλη την κτήση. Οι θεωρίες όμως που κατακτώνται με τη βία του λογικού δεν είναι αληθινές, δηλαδή θείας προελεύσεως, αλλά κατά το δοκούν. Και όταν αυτό το δοκούν θεωρείται ως αλήθεια, τότε στην ψυχή του ανθρώπου δημιουργείται μια κατάσταση που παρεμποδίζει ακόμη και τη δυνατότητα ενέργειας της χάριτος, δηλαδή την αληθινή θεωρία. Με τη θεωρία που ενεργεί η χάρη, αποκαλύπτονται πράγματα που υπερβαίνουν και την πιο δημιουργική φαντασία, όπως λέει σχετικά ο θείος Παύλος. «Α οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη». Όταν παρόμοια με τους Αποστόλους ο άνθρωπος αρπαγεί με τη χάρη στην όραση του Θείου Φωτός, έπειτα θεολογεί, διηγούμενος ό,τι είδε και γνώρισε. Η πραγματική θεολογία δεν είναι επινόηση του ανθρώπινου λογικού ή αποτέλεσμα κριτικών μελετών, αλλά εκμυστήρευση για την ανώτερη εκείνη ύπαρξη στην οποία εισήλθε ο άνθρωπος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε παρέχεται και λόγος για την έκφραση των βλεπομένων, άλλοτε υπάρχουν δυσκολίες στην εξέβρεση λόγων και ενιών που θα μπορούσαν να εκφράσουν, έστω και κατά προσέγγιση, αυτό που βρίσκεται πέρα από κάθε γήινη εικόνα και έννοια. Παρόλες όμως αυτές τις δυσκολίες και την αναπόφευκτη ποικιλομορφία στην έκφραση, όποιος γνώρισε, αυτός θα διακρίνει σε οποιαδήποτε λεκτική μορφή την αυθεντική θεωρία από την απατηλή θεωρία του λογικού στοχασμού, όσο μεγαλοφύης κι αν είναι αυτός. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Άλλη είναι η καθαρότητα του νου και άλλη της καρδιάς. Ο νους είναι μια από τις αισθήσεις της ψυχής, ενώ η καρδιά περιέχει και εξουσιάζει τις εσωτερικές αισθήσεις. Η καρδιά είναι η ρίζα, και αν η ρίζα είναι αγία, τότε και τα κλαδιά της είναι άγια. Με άλλα λόγια, αν η καρδιά καθαριστεί από το κακό, είναι φανερό ότι είναι καθαρές και όλες οι εσωτερικές αισθήσεις. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

ο άλλος δεν μας φταίει. Γιατί εμείς αγαπάμε ένα ιδανικό και θέλουμε να το ενσαρκώσουμε σε έναν άνθρωπο. Τον θαυμάζουμε, ενώ δεν είναι άξιος θαυμασμού. Και αφού τον θαυμάσουμε και τον θαυμάσουμε και έρθει και η τριβή και τον γνωρίσουμε καλύτερα, πέφτει μια μέρα από το βάθρο που του κάναμε. Και εμείς θυμώνουμε μαζί του. Αυτός όμως δεν φταίει καταρχήν. Φταίμε εμείς που με τη φαντασία μας τον βάλαμε πάνω στο βάθρο. Τον κάναμε ένα είδωλο. Τον θαυμάσαμε και ύστερα τον ρίξαμε κάτω. Ενώ αυτός ήταν, είναι και θα είναι αυτός που είναι. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Για να είμαστε λοιπόν ενωμένοι με τον Κύριο και να έχουμε ζωή αιώνια, πρέπει να κοινωνούμε συχνά το σώμα και το αίμα εκείνου που είναι η πηγή της ζωής. Αλλιώς όχι μόνο είμαστε χωρισμένοι από Αυτόν, αλλά είμαστε και νεκροί. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωή εν αυτής. Ας προσέξουμε όμως να μην κοινωνούμε χωρίς βαθιά μετάνοια, χωρίς συντριβή καρδιάς, καθαρή ζωή και πνευματική προετοιμασία, γιατί τότε η Θεία Κοινωνία όχι μόνο δεν συντελεί στην ενωσή μας με τον Χριστό, μα αντίθετα μας καταδικάζει και μας κατακαίει. «Ο γάρες θείων και πίνων αναξίως», λέει ο Απόστολος Παύλος, «κρίμα εαυτό εσθεί και πίνει». Γι' αυτό δοκιμαζέ το άνθρωπο σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Όσιο Σημαίων, ο νέος θεολόγος.

Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται. Ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν. Ου χέρι επί τη αδικία, συγχέρι δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Είτε δε προφητεία καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Απόστολος Παύλος.

«Γέροντα, όταν ένας δεν έχει ανάγκη αλλά προσποιείται ότι έχει, πρέπει να τον βοηθήσουμε. Ο Χριστός είπε να δίνουμε σε αυτόν που μας ζητάει χωρίς να εξετάζουμε. Και αν δεν έχει ανάγκη αυτός που σου ζητάει, πάλι πρέπει να του δώσεις. Να χαίρεσαι που θα του δώσεις. Ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εμείς γιατί να μην βοηθήσουμε τον πλησίον μας? Μήπως και εμείς είμαστε άξιοι για όλα τα δώρα που μας δίνει ο Θεός? Ο Θεός ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν». Σου ζητάει κάποιος φτωχός βοήθεια? Ακόμη κι αν αμφιβάλλεις για την κατάστασή του, πάλι να τον βοηθήσεις με διάκριση, για να μην σε πειράξει ο λογισμός. Είδες τι λέει ο Αβάς Ισαάκ? Και έφυπος να σου ζητήσει, να του δώσεις. Δεν ξέρεις σε τι κατάσταση είναι. Εσύ να πιστεύεις αυτό που σου λέει ο άλλος και να δίνεις ανάλογα με αυτό που σου ζητάει. Γέροντας Παΐσιος.

Ο Θεός δεν κράτησε κοντά του τον Ιούδα με τη βία. Επειδή δηλαδή μας έκαμε κυρίους της θελήσεώς μας και ελεύθερους να εκλέγουμε ανάμεσα στις φάβλες και στις καλές πράξεις, γι' αυτό θέλει να γινόμαστε καλοί με τη θέλησή μας. Και γι' αυτό, όταν δεν θέλουμε, δεν μας πιέζει, ούτε και μας εξαναγκάζει. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

είπε ο Αβάσπιμίν. Προσπάθησε όσο μπορείς να μην κακομεταχειριστείς γενικώς κανένα και καθαρή κράτησε την καρδιά σου στη σχέση σου με κάθε άνθρωπο. Από το μεγάλο γεροντικό.

μακριά από τη ζήλια, τον κατατρώγει τον άνθρωπο. Από φθόνο μια μοναχή προσάλλητη φαντάστηκε να σχημονεί και το έλεγε σαν πραγματικότητα. Όλα γίνονται στο φθονερό άνθρωπο. Εγώ τα έζησα. Οι άνθρωποι με είχαν για καλό και ερχόντουσαν πολλοί για να εξομολογηθούν και μου τα έλεγαν με ειλικρίνεια. Ευτυχισμένος ο μοναχός που έμαθε να αγαπάει όλους μυστικά. Δεν ζητά από τους άλλους αγάπη, ούτε τον νοιάζει να τον αγαπούν. Εσύ αγάπα όλους και προσεύχου μυστικά μέσα σου. Γέροντας Πορφύριος.

Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή. Και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, ανάγνωση, λογοπροφορικό, να βλέπει παράδειγμα και έτσι λίγο-λίγο ξυπνάει. Με πολύ απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή. Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Όλα τα έργα σου να τα κάνεις με ταπεινοφροσύνη στο όνομα του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, και με αυτόν τον τρόπο θα υψωθεί ο καρπός των έργων σου στον ουρανό. Γιατί η υπερηφάνεια μοιάζει με πανύψηλο δέντρο που έχει σαπίσει και τα κλαδιά του είναι σάπια από παντού, και όταν κανείς ανεβεί σε αυτό, αμέσως γκρεμίζεται από ψηλά. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Κάποτε πήγε ένας μοναχός σε ένα κελί που ήταν καθαρό, περιποιημένο, αρχοντικό, επίσημο. Είπε: «Όπως είναι η καρδιά του γέροντα, έτσι είναι και το κελί του». Πήγε και σε ένα άλλο που ήταν ακατάστατο, αραχνιασμένο και άνω κάτω. Είπε: «Ο γέροντας είναι καλός, ασχολείται συνέχεια με τα πνευματικά και δεν έχει καθόλου καιρό για τα υλικά». Ήταν αγαθός ο μοναχός αυτός και τα έβλεπε όλα όμορφα. Ό,τι είσαι, αυτό βλέπεις. Ό,τι ζητάς, αυτό βρίσκεις.

Τέτοια είναι η αγάπη. Δεν εμποδίζεται από την απόσταση του δρόμου. Δεν μαραίνεται από την παράλυση μεγάλου χρόνου. Δεν καταβάλλεται από τις δύσκολες περιστάσεις. Αλλά υψώνεται πάντοτε ψηλά προς τα ουράνια. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο δρόμος του Θεού είναι καθημερινός σταυρός. Κανένας με άνεση δεν ανέβηκε στον ουρανό. Όσιος Ισάκ ο Σύρος.

Αν δε βράσει η χύτρα με δυνατό βρασμό, το φαγητό δεν γίνεται νόστιμο. Το ίδιο και εμείς οι αμαρτωλοί. Αν δεν ψηθούμε πολύ με πειρασμούς και θλίψεις, δεν θα κληρονομήσουμε την ουράνια βασιλεία. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

ερώτηση. Παραμένει η χάρη του Θεού μέσα στον άνθρωπο μετά την αμαρτία? Απάντηση. Ο Θεός θέλει να οδηγήσει τον άνθρωπο πάλι στην αληθινή ζωή και τον προτρέπει να κλάψει και να μετανοήσει. Αν παραμείνεις λοιπόν στη μετάνοια, θα σε κάνει πιο σταθερό από πριν, αφού μετανοείς για όσα προηγουμένως αμάρτησες. Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Μικρό σύννεφο σκεπάζει το δίσκο του ήλιου, αλλά μετά το σύννεφο ο ήλιος είναι πολύ θερμός. Έτσι η μικρή πνευματική αδιαφορία σκεπάζει την ψυχή, αλλά μετά από αυτή η χαρά είναι μεγάλη. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όπως ακριβώς η μέλισσα κατασκευάζει κρυφά μέσα στην κυψέλη το κερί, έτσι και η Θεία Χάρη παρουσιάζει μυστικά μέσα στην καρδιά την αγάπη της και μεταβάλλει την πικρότητα της αμαρτίας σε γλυκύτητα ψυχής και τη σκληρότητα σε απαλότητα. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

απόγνωση, η απουσία της ελπίδας. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με την απόγνωση και κοντά μας είναι ο κύριος Αντώνης Χατζημοησής, καθηγητής σύγχρονης φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τακτικός επισκέπτης καθηγητής του Allianz Manchester Business School και του Graziandio Business School στην Καλιφόρνια. Έχει λάβει επίσης ακαδημαϊκές θέσεις στο Πανεπιστήμιο College London, στο Πανεπιστήμιο του Manchester και στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, το γνωστό MIT. Είναι συνιδρυτής της Ευρωπαϊκής Φιλοσοφικής Εταιρείας για τη Μελέτη των Συναισθημάτων, η οποία εδράζεται στη Βασιλεία της Ελβετίας, και πολλά άλλα, και είναι τιμή μας κύριε Χατζημοησή που σήμερα είστε κοντά μας. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και την πολύ ωραία εισαγωγή.
0: Για να δούμε λοιπόν τώρα, το θέμα του αφιερώματος είναι για την ελπίδα. Η απόγνωση λοιπόν, που είναι και ο τίτλος της εκπομπής, είναι το αντίθετο της ελπίδας, μπορούμε να το πούμε αυτό ή όχι?
1: Είναι ένας από τους αντιθετικούς πόλους της ελπίδας. Η ίδια η ελπίδα είναι ένα αρκετά συμφετό, πολύμορφο γεγονός. Και θα είναι καλό, εφόσον την προσεγγίζουμε στοχαστικά, να επιχειρήσουμε να διακρίνουμε τις ποικίλες όψεις της. Όταν μία από αυτές τις όψεις απουσιάζει, ο άνθρωπος βιώνει απόγνωση. Υπάρχουν όμως και άλλες μορφές απουσίας της ελπίδας, όπως είναι η απογοήτευση, η περίπτωση διάψευσης δηλαδή μιας ορισμένης ελπίδας, ή η απελπισία, η κατεπανάληψη, προδοσία ή η αδυναμία εμφάνισης ελπίδας προς τη λύση ή την έβρεση ενός διεξόδου.
0: Όλα έχουν το «από» στην αρχή, «από» γνώση, «από» γόητευση, «από» ελπισία, ελπίδα.
1: Ακριβώς. Είναι δηλωτικά μιας απομάκρυνσης αφενός του ανθρώπου από τον υπόλοιπο κόσμο, αφετέρου του ίδιου του ανθρώπου από τον εαυτό του. Έχουμε δηλαδή έναν αντικατοπτρισμό αυτής της απουσίας ενότητας, η οποία χαρακτηρίζει προβληματικές βιωματικές καταστάσεις.
0: Πού οφείλεται αυτό?
1: Οι λόγοι είναι πολλοί. Θα ξεκινούσα αναφερόμενο στα δύο συστατικά της ελπίδας, τα οποία σύμφωνα με την φιλοσοφική παράδοση είναι αφενός η επιθυμία για ένα συμβάν και αφετέρου η πεποίθηση για την δυνατότητα πραγμάτωσης αυτού του συμβάντος. Όταν συντρέχουν και οι δύο παράγοντες, όταν δηλαδή επιθυμούμε κάτι και έχουμε την δόξα, την γνώμη ότι αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό στο μέλλον, βιώνουμε ελπίδα. Στα δύο αυτά συστατικά μπορούμε να προσθέσουμε την φαντασιακή προεικόνηση της μέλουσας κατάστασης ή και την πίστη σε κάποια δύναμη που την κατάλληλη ώρα θα συντρέξει στην έλευση του επιθυμητού συμβάντος. Αυτές οι προσεγγίσεις βέβαια, κατά την άποψή μου, αν και βοηθητικές στο να ξεκινήσουμε το στοχασμό μας, έχουν έναν περιορισμό. Ο περιορισμός έγκειται στο ότι αντιμετωπίζουν την ελπίδα αποσπασματικά, ως ένα τυχαίο άθροισμα διαφορετικών παραγόντων. Προσωπικά θεωρώ ότι η ελπίδα είναι η άκρη από την οποία ξετυλίγεται το νήμα του θυμικού εαυτού μας. Εάν δηλαδή μπορούμε να κατανοήσουμε κατά πόσον και υπό ποια έννοια κάποιος βιώνει ελπίδα ή στερείται ελπίδας, μπορούμε να ερμηνεύσουμε ορθά το σύνολο του βίου του. Θα μπορούσα να το...
0: Ναι. Αυτό θέλω να μας το αναλύσετε. Ξεκινούσατε όμως να το κάνετε ο ίδιος, ναι.
1: Ωραία. Μπορούμε να σκεφτούμε απλώς το εξής, ότι η ελπίδα δεν είναι ένα κομμάτι που μπορούμε να συνάψουμε ή να αποκολλήσουμε από το ψυχικό πεδίο. Η παρουσία της ελπίδας είναι δηλωτική του πως το σύνολο ενός οργανισμού, η ολότητα μιας ύπαρξης διάκειται, στέκει απέναντι στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό του γεγονότος ότι είναι σπάνιο δύο άνθρωποι να βλέπουν το τι συμβαίνει με ακριβώς τον ίδιο τρόπο και ο ένας να την χάνει να βιώνει ελπίδα και ο άλλος όχι. Συνήθως η παρουσία της ελπίδας στον βίο μας είναι η άλλη όψη του πώς ακριβώς ερμηνεύουμε, κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε το σύνολο της πραγματικότητας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ένα βασικό χαρακτηριστικό το οποίο συνδέεται με την ελπίδα ήδη από την αρχαία ελληνική συζήτηση περί της έννοιας είναι η αμφιβολία, είναι η απουσία γνώσης, η έλλειψη βεβαιότητας. Αν είμαστε απολύτως σίγουροι για την πραγμάτωση ενός συμβάντος, η ελπίδα αλλά και άλλα συναφή συναισθήματα δεν εγείρονται. Ένα άμεσα συναφέ συνέστημα με την ελπίδα είναι το φαινομενικά αντίθετό της, ο φόβος. Ο φόβος είναι η προνόηση, η πρόσληψη, η προεικόνηση ενός επερχόμενου κακού. Το κακό αυτό όμως μπορεί να γύρει τον φόβο διότι δεν είναι ακόμη παρόν. Οπότε μέσα στο φόβο σιγολάμπει και η ελπίδα. Υπάρχει δηλαδή η αίσθηση ότι εφόσον το κακό δεν μας έχει βρει ακόμη, μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να το διαφύγουμε. Ο Αριστοτέλης που είναι ο πρώτος ο οποίος εντοπίζει αυτή την ταυτόχρονη παρουσία του φόβου με την ελπίδα, πώς το ένα θρέφει το άλλο, είναι και αυτός ο οποίος, αν θέλετε, θα εκφράσει και κάποιον σκεπτικισμό για την ελπίδα όταν αυτή συλλαμβάνεται με τον κοινό παραδοσιακό αδούλευτο τρόπο, δηλαδή ως μια παθητική κατάσταση, ως κάτι το οποίο απλά μας συμβαίνει. Με την έλευση της νεοπλατωνικής και ουσιαστικά της κατόπιν πατερικής σκέψης για την ελπίδα, αυτή η θεώρηση θα αλλάξει. Με την πατερική σκέψη για την ελπίδα, η οποία βέβαια έχει τα πνευματικά της θεμέλια στην Παύλια θεολογία, στη θεολογία που μας προσφέρουν οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, η ελπίδα θα αποκτήσει έναν ενεργό ρόλο. Δεν θα είναι απλώς ένας στοχασμός δίχως ορισμένο περιεχόμενο, θα αποκτήσει μια συγκεκριμένη μορφή και θα καταστεί, αν θέλετε, το πρώτο βήμα στην πραγμάτωση του αγαθού βίου. Η ελπίδα δηλαδή θα γίνει μέρος μιας ζωτικής ανακαίνησης, μιας ζωτικής αναμόρφωσης του πώς το άτομο, σύμφωνα πάντα με την μετά τον Χριστό θεώρηση του ανθρώπου, μπορεί το ίδιο να δράσει με τρόπο που θα ανακαινήσει την πραγματικότητα.
0: Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Φέρτε μας ένα παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει η κοινή άποψη ότι η ελπίδα είναι κάτι ευχάριστο, είναι ένα αίσθημα γλυκό, μία μορφή ήρεμης λαχτάρας αν θέλετε ή ανώδυνης προσδοκίας. Για την πατερική παράδοση η ελπίδα ενέχει κάτι το μαχητικό, υπό την έννοια ότι όποιος ελπίζει ουσιαστικά εστιάζει σε κάτι που είναι πραγματικά σημαντικό, σε κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο και τις προσπάθειές μας και το οποίο δεν είναι εύκολο, το οποίο δεν είναι δεδομένο ότι θα συμβεί. Οπότε ενεργοποιούμε την ελπίδα ως μέρος του πνευματικού μας οπλοστασίου για να καταστήσουμε το αγαθό παρόν, το οποίο δεν είναι ακόμη παρόν, αλλά μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία ενεργοποίησης των δυνατοτήτων μας, ουσιαστικά διασφαλίζουμε την φιλοξενία του αγαθού. Προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο φιλόξενο προς κάποιες αξίες. Η ελπίδα δηλαδή Ενώ παραδοσιακά θεωρείται ως κάτι άκοπο, ανέξοδο, όπως ανέφερα, ως κάτι το οποίο μπορούμε αστόχαστα να απολαμβάνουμε, είναι μια ελπίδα κενή. Είναι μια ελπίδα η οποία δεν παράγει αποτέλεσμα. Είναι, αν θέλετε, μια επιφανειακή παρηγοριά. Η ελπίδα αποκτά αξία όταν συνδέεται, όπως γνωρίζουμε από το συναφές χωρίο της επιστολής προς Κορινθίους, με την πίστη αφενός και την αγάπη από την άλλη. Και εδώ είναι η πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση, ενοιολογική ουσιαστικά κίνηση, που θα κάνει ο Απόστολος Παύλος. Ενώ παραδοσιακά η ελπίδα είναι το δίδυμο της άγνοιας, της αμφιβολίας, του σκεπτικισμού, ο Παύλος θα τη συνδέσει με την πίστη, δηλαδή με την εμπιστοσύνη προς κάποιες όψεις, τόσο του εαυτού μας, όσο και κάτι που είναι πέραν του εαυτού μας, όψεις οι οποίες καθιστούν την ελπίδα πλήρη περιεχομένου, δηλαδή δίνουν στην ελπίδα νόημα. Σε κάποιο σημείο των κειμένων του, ο Παύλος επίσης αναφέρεται λόγου χάρη στους εθνικούς ως «η μη έχοντες ελπίδα». Γιατί το λέει αυτό? Όχι γιατί όποιος, σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, δεν είναι χριστιανός, δεν ελπίζει. Εννοείται ότι όλοι οι άνθρωποι, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, μπορεί να βιώνουν αυτό το συναίσθημα. Αυτό όμως που λείπει από τους εθνικούς, όπως τους ονομάζει ο Παύλος, είναι αυτό το οποίο πραγματώνει η μορφή λόγου χάρη του Αβραάμ στην Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος, όπως μας λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Παύλος πάλι, είναι αυτός που παρελπίδα, επελπίδη, επίστευσε. Αυτός δηλαδή που παρά τα όσα του έφερε στο διάβατη στη ζωή του, στα όσα εμπόδια, δυσκολίες ή αναποδιές συνάντησε, πίστευσε στην ελπίδα. Και αυτή η πίστη στην ελπίδα είναι κατόπιν που διάνοιξε τις δυνατότητες για να οδηγηθεί στην λύση των αδιεξόδων του. Έχουμε δηλαδή αφενός μια προσέγγιση της ελπίδας, η οποία θρέφεται από την άγνοια και την αμφιβολία, και αφετέρου έχουμε μια προσέγγιση της ελπίδας που τη συνδέουμε με τη βεβαιότητα. Αυτή η διάκριση μας βοηθά κατόπιν να κατανοήσουμε γιατί οι επιμέρους απογοητεύσεις που μπορεί να βιώνουμε δεν είναι ακριβώς το ίδιο με την βίωση μιας χρόνιας κατάστασης, την οποία πλέον στις μέρες μας ονομάζουμε κατάθλιψη. Mm. Η κατάθλιψη είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα βέβαια, και θα πρέπει κάποιος να την προσεγγίσει διεπιστημονικά. Έχει ψυχικές, έχει παθολογικές, έχει κοινωνικές, έχει πολιτισμικές και βέβαια πνευματικές διαστάσεις. Θα μπορούσα ίσως να αναφέρω κάποια στοιχεία για αυτό το φαινόμενο, αν θέλετε.
0: Βεβαίως. Να σας ξεκουράσουμε όμως πρώτα, να ακούσουμε λίγο μουσική. Ωραία. Και ευθύς αμέσως να μας δώσετε τα παραδείγματα. Ναι.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, και την εκπομπή του αφιερώματος «Απόγνωση, απουσία της ελπίδας» με τον καθηγητή Αντώνη Χατζημοϊσή. Κύριε καθηγητά, βάλατε πλέον στην ομιλία μας και τα της καταθλίψεως και ήσασταν έτοιμος να μας το εξηγήσετε με παραδείγματα.
1: Ωραία, θα το επιχειρήσω. Θεωρούμε συχνά ότι η κατάθλιψη είναι απλώς μια οξυμένη εκδοχή οικείων συναισθημάτων, όπως είναι ο φόβος, η λύπη, η ενοχή, και συνεπώς ότι το μόνο που απαιτείται για να κατανοήσουμε πώς είναι να βιώνει κάποιος κατάθλιψη είναι να σκεφτούμε ότι διέρχεται μια ασυνήθιστα έντονη εμπειρία ενός κατά τα άλλα συνηθισμένου είδους. Οι πρωτοπρόσωπες μαρτυρίες όμως όσων πάσχουν από χρόνια κατάθλιψη μας λένε κάτι διαφορετικό. Καταρχάς, εμένουν στη δυσκολία περιγραφής του πώς νιώθουν όταν βρίσκονται σε κατάθλιψη. Και αυτό το οποίο φαίνεται μάλιστα είναι πως η δυσκολία αυτή δεν οφείλεται στην έλλειψη επαρκούς λεξιλογίου ή στην απουσία τεχνικών πληροφοριών, καθώς το πρόβλημα εκτείνεται και στην αδυναμία επινόησης κάποιων μεταφορικών σχημάτων που θα έδιναν μια σαφή εικόνα του φαινομένου. Γιατί? Διότι αυτό το οποίο ζωοδοτεί τις μεταφορές, τις γλωσσικές εκφράσεις μας, είναι πάντα η κοινότητα της ανθρώπινης εμπειρίας. Και αυτό ακριβώς είναι που φαίνεται να έχει διαραγεί στην περίπτωση απώλειας της ελπίδας. Η ανθρώπινη εμπειρία, όπως και να την προσεγγίσουμε, ενσωματώνει πάντα μία υπόρρητη αίσθηση ότι ανήκουμε σε έναν κοινό κόσμο. Και ένα χαρακτηριστικό αυτού του κόσμου είναι πως ό,τι συμβαίνει συνδιαμορφώνεται από τη δράση μας, χωρίς όμως να καθορίζεται πλήρως από αυτή. Και αυτό με τη σειρά του μας επιτρέπει δικαιολογημένα να προσδοκούμε ότι η έκβαση των γεγονότων θα αντανακλά τις προσπάθειές μας. Αφετέρου βέβαια, αν έχουμε την ανάλογη ωριμότητα, μας κάνει να συνειδητοποιούμε πως ό,τι συμβαίνει, ακόμα και αν ελπίζουμε ότι επηρεάζεται από τη στάση μας, υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητά μας να το ελέγξουμε πλήρως. Και αυτό ακριβώς είναι ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό και της ελπίδας. Η απουσία δηλαδή πλήρους ελέγχου, πλήρους βεβαιότητας για το τι θα συμβεί. Αυτή η απουσία πλήρους βεβαιότητας είναι ένα αναπόδραστο χαρακτηριστικό του κοινού ανθρώπινου βίου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του είναι ο έγχρονος χαρακτήρας του, το γεγονός ότι είμαστε όντα τα οποία εκτυλίσσονται στο πέρασμα του χρόνου. Στην κατάθλιψη όμως φαίνεται πως αυτή η αίσθηση του χρόνου ατονεί, και έτσι οδηγούμαστε στο φαινομενικό παράδοξο: αφενός ο χρόνος να επιβραδύνεται βασανιστικά, αφετέρου να εξαφανίζεται, να εξαντλείται ραγδαία. Θα λέγω ότι τα χρόνια χάνονται γρήγορα. Αυτό όμως το οποίο δεν περνάμε τίποτα είναι οι ώρες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πώς συνδέεται με την απουσία ελπίδας? Όταν βιώνουμε ελπίδα, η ροή του χρόνου έχει μία εσωτερική συνοχή. Δηλαδή, κάθε στιγμή που βιώνουμε φέρνει μέσα της τη στιγμή που μόλις πέρασε, την μόλις παρελθούσα εμπειρία, και ταυτόχρονα προβάλλει τον εαυτό της στο αμέσως επόμενο χρονικό σημείο, στο αύριο. Αυτή η συνοχή μεταξύ παρελθούσας, παρούσας και μέλουσας εμπειρίας είναι κάτι που δίνει νόημα στην εξέλιξη του βίου μας. Όταν αυτή η συνοχή απουσιάζει, ο χρόνος, αν θέλετε, βραχυκυκλώνεται, κοπιάζει, αδυνατεί να προχωρήσει, και ταυτόχρονα καταλύονται οι δεσμοί που έχουμε, οι φυσικοί δεσμοί που έχουμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Και έτσι επιστρέφουμε στην κατάθλιψη. Η κατάθλιψη εδώ θα λέγαμε ότι είναι η απόσυρση από τη φυσιολογική ροή του χρόνου. Στην κατάθλιψη δηλαδή ο χρόνος συστέλλεται, περιορίζεται και από αυτό μπορεί να μας απελευθερώσει και πάλι το βίωμα της ελπίδας. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο νομίζω αξίζει να τονιστεί είναι ότι πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ επιμέρους ελπίδων και της απουσίας αυτών των επιμέρους ελπίδων και της παντελούς απουσίας της ίδιας της έννοιας της ελπίδας από τη ζωή κάποια. Τι εννοώ? Μπορεί να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν συγκεκριμένες ελπίδες για επιμέρους γεγονότα, ότι θα δουν και πάλι απόψε κάτι στην τηλεόραση, ότι θα πιούν άλλο ένα καφέ, ότι θα μπορέσουν να αγοράσουν κάτι στις ερχόμενες εορτές. Αλλά ταυτόχρονα, για κάποιους λόγους, η ελπίδα για κάτι ουσιαστικό έχει χαθεί. Η κατάθλιψη μπορεί να υπερβαθεί όταν αντιμετωπίσουμε τους λόγους για τους οποίους αυτή η ουσιαστική ελπίδα χάνεται. Παρά το γεγονός ότι οι επιμέρους επιθυμίες μας μπορεί να την χάνει καθημερινά να ικανοποιούνται. Είναι δηλαδή το παράδοξο του να βιώνουμε μια κατάσταση όπου υφίσταται η κατάθλιψη δίχως να βιώνουμε απελπισία. Και όταν συμβαίνει αυτό μπορούμε φαινομενικά εξωστρεφώς να φαίνεται ότι όλα κινούν φυσιολογικά, έχει όμως χαθεί ο πνευματικός πυρήνας του ανθρώπου. Θα μπορούσα εδώ να ανοίξουμε τώρα μια άλλη παρένθεση και να δούμε πώς η ελπίδα αξιολογείται σε διαφορετικές φιλοσοφικές ή θεολογικές περιόδους.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, θα σας διακόψω δυστυχώς σε 2 λεπτά, αλλά ας ξεκινήσουμε, δεν μπορούμε να βάλουμε μουσική σε αυτό το σημείο.
1: Καλώς, καλώς. Ωραία. Θα πρέπει να δούμε γιατί όταν ας πούμε ο Θουκυδίδης που είναι ο μέγας αν θέλετε στοχαστής γύρω από το ζήτημα της ελπίδας προσπαθεί να κατανοήσει πως κάποια σχέδια των ανθρώπων τα οποία φαντάζουν εκπληκτικά όταν τα συλλαμβάνουν οδηγούν τελικά σε αναπότρεπτες καταστροφές. Επιχειρεί να δει ποιος είναι ο ρόλος της ελπίδας σε αυτή τη διαδικασία. Μιλάμε για ένα πλαίσιο πολιτισμικό στο οποίο τα πάντα εκκινούν και καταλήγουν στην ατομική προσπάθεια. Όπως αυτή διαμορφώνεται βέβαια στο πλαίσιο της αρχαίας κοινότητας. Δεν υπάρχει τίποτα πέραν της ίδιας της κοινότητας, τίποτα αν θέλετε υπερβατικό, τίποτα πέραν της ίδιας της ιστορίας, στο οποίο κάποιος θα μπορούσε να καταφύγει, έστω πνευματικά, για να αντλήσει δύναμη προς την επίτευξη των αγαθών επιθυμιών του.
0: Και είχε και άλλη έννοια η ελπίδα στην αρχαιότητα από ότι μετά, έτσι.
1: Βεβαίως. Mm. Βεβαίως, η ελπίδα στην αρχαιότητα αναφέρεται κυρίως στην προσδοκία ενός επελθόντος συμβάντος, όχι απαραίτητα αγαθού. Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος «ελπίζω κάτι» ως δηλωτικό του φόβου ή της ανησυχίας για κάτι το οποίο πρόκειται να συμβεί.
0: Και όχι τις προσδοκίες που έχουμε μετά.
1: Ακριβώς. Όχι δηλαδή, ναι,
0: μια προσμονή
1: για κάτι θετικό.
0: Μια ανατελεία για την ώρα, ναι.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Λοιπόν, κύριε Χατζημοϊσή, συνεχίζουμε.
1: Όπως θα θυμόμαστε στην περίφημη περιγραφή της Πανδώρας από τον Ισίωδο, όταν αφαιρείται το πόμα από το πιθάρι και πλημμυρίζει ο κόσμος με όλα τα κακά, την τελευταία στιγμή προλαμβαίνει η Πανδώρα και φυλακίζει εντός του πιθαριού την ελπίδα.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Όντως. Το ερώτημα είναι βέβαια τι επιθυμεί να μας κάνει να κατανοήσουμε ο ποιητής με αυτόν τον τόσο γοητευτικό μύθο. Υπάρχει άποψη ότι αυτή τη στιγμή απελευθερώνονται τα κακά στην οικουμένη, χρειάζεται κάτι ως πνευματικό εφόδιο ο άνθρωπος για να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει. Και το εφόδιο αυτό είναι η ελπίδα, η οποία το έχει απομείνει. Υπάρχει όμως και μια διαφορετική θεώρηση του μύθου της Πανδώρας στην αρχαία ελληνική σκέψη, η οποία περιλαμβάνει μέσα στα κακά και την ελπίδα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί θεωρείται από κάποιους, όπως από το Θουκητήδη, ότι η ελπίδα τελικά μπορεί να μην είναι αρρωγός, αλλά εμπόδιο στην πραγμάτωση του αγαθού βίου. Διότι υπάρχουν οι κούφιες ελπίδες. Υπάρχουν οι ελπίδες οι οποίες είναι ανερμάτιστες, θα λέγαμε. Δεν βασίζονται δηλαδή σε στέρεο έδαφος και συνιστούν αντιθέτως προβολές των επιθυμιών μας. Συνιστούν δηλαδή έναν τρόπο να επινοούμε μία δεύτερη πραγματικότητα στα μέτρα του τι εμείς θα θέλαμε να συμβαίνει και να κατηγορούμε κατόπιν την πραγματικότητα για το γεγονός ότι δεν ακολουθεί τη δική μας θεώρηση. Με αυτόν τον τρόπο η ελπίδα μπορεί να καταστεί προβληματική και αυτό είναι το οποίο μπορεί κανείς να λάβει ως δίδαγμα από την τραγική τελικά ιστορία και τον τρόπο που εξελίσσεται ο πόλεμος, ο τόσο απεχθής εμφύλιος πόλεμος από τον οποίο παράζεται η αρχαία Ελλάδα της περίοδου και την οποία γλαφυρά μας παρουσιάζει ο Θουκυδίδης. Εκεί δηλαδή έχουμε μία σωρία αλληλοκατηγοριών μεταξύ κατά τα άλλα ευθιών ανθρώπων οι οποίοι αφήνουν την ελπίδα τους να λειτουργήσει αχαλήνωτη από την εμπειρία, χρησιμοποιούν το πώς αυτοί προεικονίζουν το μέλλον ως κριτήριο του πώς το μέλλον όντως θα εξελιχθεί. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει, ψάχνουν πάντα κάπου αλλού να καταθέσουν μομφή, να καταθέσουν κατηγορία. Ο Θουκυδίδης θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε συντηρητικοί στην ανθρωπολογία μας ως προς αυτή την άποψη. Ως προς την άποψη του να κάνουμε σεβαστά τα όρια της ανθρώπινης φύσης και να μην θεωρούμε ότι αγνοώντας τη λογικότητα, τη σωματικότητα και εν τέλει τη θυμικότητα του ανθρώπινου βίου μπορούμε να κατασκευάσουμε μία ουτοπία η οποία δεν θα έχει τα δέοντα πνευματικά θεμέλια. Αυτό, αν θέλετε, θα βρει μία λύση αφενός στην σκέψη των στοικών. Οι στοικοί θα μας παρακινήσουν να ταυτίσουμε όσο μπορούμε το λόγο μας με το λόγο του σύμπαντος, να αποφύγουμε την ένταση μεταξύ του πώς λειτουργεί η δική μας σκέψη και το πώς λειτουργεί η σκέψη που διέπει τα πράγματα. Αυτή η κίνηση βέβαια των στοικών σε μεγάλο βαθμό θα οδηγήσει σε ένα νέο είδους τρόπο παραίτησης από την προσπάθεια, εφόσον απλώς θέλουμε παθητικά να ακολουθούμε ό,τι συμβαίνει. Και εδώ είναι που έρχεται η χριστιανική θεώρηση, μπολιασμένη από τον μετασοκρατικό νεοπλατωνικό στοχασμό της περίοδου εκείνης, των φίλων των Αλεξανδρέα και βέβαια κατόπιν τον ίδιο τον Πλοτίνο και πολλούς ακολούθους του, οι οποίοι θα στρέψουν το βλέμμα στο μέλλον. Θα προσπαθήσουν δηλαδή να δείξουν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο φύση, είναι και ελευθερία. Δεν έχει μόνο μια παρελθοντική διάσταση, έχει και μια διάσταση που ανοίγεται στο μέλλον. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο στην ιστορία των ιδεών, που θα έχει βαθιές ανθρωπολογικές συνέπειες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τόσο στην Ορθόδοξη Ανατολική Πατερική Παράδοση όσο και στην Δυτική Λατινογενή Πατερική Παράδοση, στους μέγιστους των στοχαστών συναντάμε την ίδια έμφαση. Το γεγονός δηλαδή ότι η παράδοση αποτελεί εφαλτήριο για κάτι το οποίο είναι νέο, είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κλείσουμε στα ήδη υπάρχοντα νοητικά σχήματα. Η έλευση του Χριστού στο μέτρο που κάποιος πιστεύει τα όσα μας διδάσκουν τα Ευαγγέλια, μας δείχνει ότι αυτή η κίνηση προς τα εμπρός, που είναι συστατική του ανθρώπου, δηλαδή είναι συστατικό του ανθρώπου να βλέπει διαρκώς μπροστά, την επόμενη μέρα, την επόμενη ώρα, το επόμενο λεπτό. Αυτή η κίνηση μπορεί να γίνει πλέον πιστεύοντας, δίνοντας εμπιστοσύνη σε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Και αυτό το αίσιο αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στην ελληνική ορθόδοξη πατερική παράδοση, έχει το πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό ότι δεν είναι πλήρως προεικονισμένη. Κάθε άνθρωπος καλείται να πραγματώσει με ελεύθερο τρόπο την αγαπητική σχέση προς την πραγματικότητα. Γι' αυτό και στην ελληνοορθόδοξη πατερική παράδοση η ηθική είναι πάντα αρεταϊκή. Έχει να κάνει με την ανάπτυξη και την άσκηση των αρετών μας και όχι με την τυφλή υπακοή σε προϋπάρχοντες κανόνες. Αυτή είναι μία επίσης σημαντική διάσταση του θέματος, διότι η ελπίδα εδώ γίνεται, όπως ανέφερα στην αρχή της συζήτησής μας, μέρος του πνευματικού οπλοστασίου του κάθε ανθρώπου. Η ελπίδα γίνεται μαχητική, διότι είναι αυτό που λέει στον άνθρωπο, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να βιώνει στην καθημερινότητά του, πρέπει να παλέψει ώστε να μην απορροφηθεί από τις δυσκολίες αυτές, να μην αναλωθεί στην περιγραφή και το αναμάσιμα των προβλημάτων του, αλλά να βρει τη λύση. Και η λύση αυτή χρειάζεται αφενός την πίστη και αφετέρου την αγάπη. Και αν με επιτρέπετε θα πω δύο λόγια για αυτό το ζεύγος, με το οποίο ο Απόστολος Παύλος στεφανώνει την ελπίδα. Η αγάπη εδώ είναι σημαντική, γιατί όταν βιώνεται στην απλότητά της, αυτό το οποίο μας παρέχει είναι μία θράψη των αμυνών των μηχανικών τρόπων με τους οποίους έχουμε μάθει να αποκλείουμε τους άλλους, να αποκλείουμε τις απόψεις τους, να αποκλείουμε τα συναισθήματά τους, να αποκλείουμε την προσφορά τους. Η αγάπη έρχεται και ταράζει τις βεβαιότητές μας. Μας καθιστά ανοιχτούς, αλλά και ταυτόχρονα ευάλωτους. Η αγάπη σε αυτή την παράδοση δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. Είναι όμως προϋπόθεση διαθεσιμότητας του εαυτού μας στις αξίες που μπορεί να περιέχει η πραγματικότητα. Πώς θα μπορέσουμε όμως να αντιμετωπίσουμε τις τυχόν δυσμενείς συνθήκες, οι οποίες ενίοτε αυξάνονται όταν εμείς προσεγγίζουμε θετικά, αγαπητικά το περιβάλλον μας? Πώς δηλαδή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι κάποιοι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την κίνηση, ότι κάποιοι μπορούν να θέλουν να χειριστούν έναν άνθρωπο ο οποίος συνέρχεται σε σχέσεις με ειλικρίνεια και αυθεντικότητα? Δεν είναι πάντα εύκολο, ιδίως στη σημερινή εποχή. Εδώ είναι που χρειάζεται η πίστη. Χρειάζεται δηλαδή αφενός το να εκλάβουμε ως αληθή κάποια δεδομένα που μας παρέχει η συναφής πνευματική παράδοση, και αφετέρου να δώσουμε πίστη, να πιστέψουμε, να εμπιστευτούμε ότι εάν δεν εγκαταλείψουμε την προσπάθεια του να είμαστε όντως ελεύθεροι, όντως αυθεντικοί, όντως ειλικρινείς, θα υπάρχει το ορθό αποτέλεσμα, θα υπάρχει το αντίκρισμα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω μιλώντας για αυτά τα θέματα, τα οποία όπως κατανοείται από φιλοσοφική άποψη είναι εξαιρετικά πλούσια και διαρκώς μας θέτουν ενώπιον καινούργιων ερωτημάτων και επιστημολογικών και ενοιολογικών και μεθοδολογικών, είναι ότι η ελπίδα, όπως και κάθε άλλο συναίσθημα, είναι η άκρη από την οποία μπορούμε να ξετυλίξουμε το νήμα του εαυτού μας. Είναι δηλαδή εκείνο το σημείο το οποίο εκφραζόμενο με την καθημερινή μας τάση, με την αυθόρμητη συμπεριφορά μας, μπορούμε τόσο εμείς οι ίδιοι όσο και οι άλλοι γύρω μας να γνωρίσουν ποιοι πραγματικά είμαστε. Γιατί το συναίσθημα έχει κάτι το οποίο πολύ ορθά τονίζεται τόσο στην θεολογία όσο και στη φιλοσοφία του ύστερου μεσαίωνα, από τον 9ο στον 13ο, 14ο αιώνα. Το συναίσθημα είναι διφυές. Ενέχει και τη σωματικότητα και την πνευματικότητά μας. Το συναίσθημα, είτε μιλάμε για την αγάπη, είτε για την πίστη, είτε για την ελπίδα, είναι ακριβώς ζυγισμένο στην ανθρώπινη πραγματικότητα. Δηλαδή, στο ότι δεν είμαστε ούτε άλογα όντα, ούτε όμως και παντοδύναμα θεϊκά όντα. Είμαστε κάτι μεταξύ της πλήρους απουσίας λογικότητας και της παντελούς παρουσίας γνώσης, την οποία μπορεί να διαθέτει μόνο ένα θεϊκό όν. Σε αυτό το στάδιο που καταλαμβάνουμε εμείς, είμαστε ταυτόχρονα σε ένα στάδιο άσκησης, σε ένα στάδιο άθλησης, πνευματικής άθλησης και συναισθηματικής άθλησης. Τα συναισθήματά μας, ακριβώς επειδή είναι επιφυή, πνευματικά και σωματικά, έχουν τη δυνατότητα του να είναι εύπλαστα, του να μπορούν να αποκτήσουν μία μορφή στην οποία θα βρει σχήμα το πρόσωπό μας, στην οποία θα μπορεί να εκφραστεί ορθά η προσωπικότητά μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μαθαίνεται μέσα από ένα εγχειρίδιο, ούτε είναι κάτι το οποίο απλώς κάποιος μπορεί να αποστηθήσει και κατόπιν να λύσει εσαΐ τα προβλήματα του βίου του. Καθημερινά δημιουργούνται καταστάσεις. Η στάση μας προς τις οποίες είναι το ίδιο το συναίσθημα, όπως είναι η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη, αλλά και η εδός, η ενοχή, η απόγνωση, η απελπισία και όλα όσα αναφέραμε.
0: Ο ακροατής μας, ο κύριος Στέφανος που μας ακούει, κύριε καθηγητά, από αυτά που άκουσε μας δίνει δύο χωρία, το ένα από την Παλαιά Διαθήκη από τον Δανιήλ, τρίτο κεφάλαιο στίχος 17, που λέει «Έστι γάρ Θεός ημών εν ουρανής, ο ημείς λατρεύομεν, δυνατός εξελέσθη ημάς εκ της καμίνου του πυρός της κεωμένης και εκ των χειρός σου βασιλεύ ρίσεται ημάς», και το άλλο από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, 21ο κεφάλαιο 4ο στίχος, «Και εξαλείψει από αυτόν ο Θεός πανδάκρυον από τον οφθαλμόν αυτόν και ο θάνατος σου καίστε έτη, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος σου καίστε έτη, ότι τα πρώτα απήλθον». Θέλετε να το σχολιάσετε?
1: Θα έλεγα ότι είναι μια καλή αφορμή τα όσα αναφέρει ο ακροατής, να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας ότι διανύουμε την εβδομάδα της διακαινησίμου, που σύμφωνα με την ορθόδοξη θεματική παράδοση είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στο ημερολογιό μας, διότι είναι ακριβώς η περίοδος όπου μπορούμε να ανακαινιστούμε. Πάντα βέβαια σύμφωνα με αυτή την παράδοση, λόγω της χάρης και με τη βοήθεια του Θεού. Στα όσα τυχόν βασανίζουν τον καθένα μας, ο Μέγας Βασίλειος δηλώνει ότι η ελπής της ανταποδόσεως ανακουφίζει του βίου τα λυπηρά. Δεν χρειάζεται πάντα να θεωρούμε ότι μόνο όποιος έχει την τύχη να μαρτυρήσει για κάτι το οποίο πιστεύει, είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται και περίσσια χάριτος. Στον καθημερινό μας βίο είναι πολλά τα λυπηρά τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, και το γεγονός ότι υπάρχει ελπίδα λειτουργεί, αν θέλετε, παραμυθητικά, λειτουργεί παρηγορητικά, όταν ενισχύει τον αγώνα τον καλό, όταν δηλαδή βοηθά στο να μην παρεκκλίνουμε από ό,τι θεωρούμε ότι είναι όντως αγαθό, ότι είναι όντως κάτι το οποίο αξίζει να διέπει τον βίο μας και τον βίο των υπολείπων. Η ελπίδα είναι από τα λίγα συναισθήματα που φαίνεται να διατρέχει την βίβλο από την αρχή έως την ολοκλήρωσή της. Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε όλα τα προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης δίχως το συνέστημα της ελπίδας για τη λύτρωση του Ισραήλ, και αφετέρου να δούμε πώς τελικά η πίστη στα όσα συμβαίνουν στα κανονικά Ευαγγέλια μπορεί να θεμελιώσει την ανακαίνιση του ανθρώπου μόνο στο μέτρο που στηρίζεται στο βίωμα της ελπίδας. Έχει ενδιαφέρον, και μιλάω για βίωμα της ελπίδας διότι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ως γνωστόν, το ρήμα «ελπίζω» συναντάται κατά κόρον στην οριστική έγκληση. Αυτό συμβαίνει διότι σύμφωνα με την Παύλια ανθρωπολογία το να είσαι χριστιανός είναι το να είσαι άνθρωπος της ελπίδας. Είναι μια δηλαδή θετική διάσταση η οποία οφείλει να χαρακτηρίζει κάποιον ο οποίος λέει ότι πιστεύει στον Χριστό, ότι πιστεύει στον Θεό, ότι πιστεύει σε αυτά τα οποία δηλώνει το Ευαγγέλιο. Και επειδή κάποιος ο οποίος ελπίζει σε κάτι πιστεύοντας ότι αυτό το κάτι θα συμβεί, μας λέει ο Παύλος, είναι ως εάν να έχει ήδη σωθεί. Δηλαδή μετέχει ήδη σε αυτό στο οποίο ελπίζει. Είναι μια δύσκολη ισορροπία το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα ζητήματα φύγονται σε κάποια κείμενα εξαιρετικής ομορφιάς, τα οποία έχουν γράψει, θα λέγαμε, θεόπνευστοι άνθρωποι, παραπλανά αρκετές φορές, οδηγώντας μας να θεωρούμε ότι απλώς γνωρίζοντας τα κείμενα επιλύουμε τα κέρια ζητήματα. Δεν είναι έτσι. Χρειάζεται η άσκηση, χρειάζεται ο στοχασμός, χρειάζεται η προσευχή και χρειάζεται το να είμαστε ανοιχτοί στις αμφιβολίες, στις αβεβαιότητές μας, στο γεγονός ότι διάγουμε έναν ευάλωτο βίο. Στο πλαίσιο του ευάλωτου βίου είναι πολύ σημαντική η παρουσία της ελπίδας.
0: Και είναι και αυτό που λέει ο λαός μας, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, έτσι.
1: Όντως, όντως. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι που έχει απασχολήσει πολλούς φιλοσόφους. Χαρακτηριστική βέβαια εδώ είναι η μορφή του Νίτσε, ο οποίος, αν θέλετε, ως καλός αναγνώστης του Θουκυβίδη και των αρχαίων τραγικών μας, είχε αρκετές αμφιβολίες για τα κατά πόσον πρέπει να καλλιεργούμε επιμέρους ελπίδες. Διότι, όπως ο Νίτσε εξηγεί σε ένα πολύ ωραίο κείμενο περί ιστορίας, συνήθως

0: ζούμε με τα συναισθήματα και τις ανάγκες μας. Υιοθετούμε ακρίτως το τι θεωρείται ανάγκη από το εξωτερικό περιβάλλον, από τις εκάστοτε διανοητικές μόδες και δεν μπαίνουμε στον κόπο να σκεφτούμε σοβαρά, κριτικά, αυτοκριτικά αν θέλετε, για το τι πρέπει να αλλάξει ώστε ο βίος μας να γίνει αγαθός, ώστε να γίνει ένας βίος ο οποίος θα πραγματώνει τις αξίες τις οποίες πραγματικά επιθυμούμε να υφίστανται.
1: Εν κατακλείδη, κύριε καθηγητά, τελειώσαμε.
0: Ωραία. Θα έλεγα ότι πρέπει να επιδιώκουμε το διάλογο σε όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά να σεβόμαστε και τη σιωπή. Τη σιωπή των άλλων, αλλά και του εαυτού μας, όταν επιχειρεί σοβαρά να ασκηθεί, να στοχαστεί, να προσευχηθεί, ώστε να κάνει το απαραίτητο βήμα προς την κλίση που μας παρέχουν αυτές οι μέρες, όπως είναι αυτή η πολύ σημαντική εβδομάδα της διακινησίου. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο που θα ήθελα να δώσω και να μην φοβόμαστε την ελπίδα. Να μην απαξιώνουμε δηλαδή θετικές συναισθηματικές καταστάσεις οι οποίες έχουν ένα κόστος καθώς μας καθιστούν ανοιχτούς και άρα ευάλωτους στο τι συμβαίνει γύρω μας και η πραγματικότητα την οποία βλέπουμε αυτές τις μέρες δεν είναι ρόδινη. Υπάρχουν πλήθος προβλημάτων προσωπικών, διαπροσωπικών, κοινωνικών σε όλο τον πλανήτη που μπορούν να προβληματίζουν κάθε ευαίσθητο άνθρωπο. Παρόλα αυτά αξίζει η προσπάθεια να είμαστε διαρκώς στην αναζήτηση του νοήματος. Του νοήματος που μας προσφέρει μια πνευματική παράδοση και το σημαντικότερο του νοήματος που εμείς οι ίδιοι καλούμαστε να δημιουργήσουμε όχι μόνο για τη ζωή μας αλλά και για τους άλλους ανθρώπους. Διότι εν απουσία κοινότητας με τους άλλους ανθρώπους όλα αυτά παραμένουν κενό γράμμα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Ήταν πολύ επικοδομητικά και ωφέλιμα αυτά τα οποία μας είπατε. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια το έργο, στο έργο το οποίο επιτελείτε και στους νέους ανθρώπους που τους διδάσκετε και τους βοηθάτε στη ζωή τους. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριές σας για την τιμή που μου κάνατε να με ακούσετε. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
1: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ο καθηγητής Αντώνης Χατζημοησής. Είναι καθηγητής σύγχρονης φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθήνων, αλλά επίσης και στο Allianz Manchester Business School, στο Graziadio Business School στην Καλιφόρνια, στο MIT και σε πάρα πολλά άλλα πανεπιστήμια του κόσμου με τα οποία συνεργάζεται και διδάσκει. Σήμερα μας μίλησε λοιπόν για την απουσία της ελπίδας, για την απόγνωση και όχι μόνο, και μας το απέδειξε όλο αυτό, μας το ανέπτυξε από την αρχαία φιλοσοφία μέσα από τον Παύλο κυρίως μέχρι σήμερα. Ακούσατε την εκπομπή «Απόγνωση. Η απουσία της ελπίδας» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά εκπομπών «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαριλένα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Τελειώσαμε με μία σειρά εκπομπών που ήταν προσεγγίσεις στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και συνεχίζοντας αυτές τις προσεγγίσεις θα παρουσιάσω στις επόμενες εκπομπές μερικά βιβλία ή μελέτες που κατά τη γνώμη μου συμβάλλουν στην κατανόηση της λειτουργικής πράξης της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας, γενικά λοιπόν της Θείας Λειτουργίας. Χρονολογικά θα έπρεπε να αρχίσω από το έργο του Νικολάου Καβάσιλα, «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας», του 14ου αιώνα, αλλά θα το αφήσω για επόμενη εκπομπή. Σήμερα θα παρουσιάσω ένα έργο που γράφτηκε στη Ρωσία γύρω στο 1850 από τον μεγάλο συγγραφέα Νικολάη Βασίλιεβιτς Γκόγκολ, το οποίο είναι γνωστό με τον τίτλο «Στοχασμοί στη Θεία Λειτουργία». Το έργο αυτό έγινε γνωστό στο ελληνικό κοινό το 1962 με τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία», σε μετάφραση από τα γαλλικά όμως, του Βασιλείου Μουστάκη. Αργότερα η Ιερά Μονή Παρακλήτου Οροπού εξέδωσε μια νέα μετάφραση από τα ρωσικά αυτή τη φορά, που κυκλοφορεί μέχρι σήμερα με τον τίτλο «Στοχασμοί στη Θεία Λειτουργία». Από αυτή την έκδοση θα προσεγγίσουμε τους στοχασμούς του Ρώσου συγγραφέα. Ο Γκόγκολ γεννήθηκε το 1809 και πέθανε το 1852 σε ηλικία 43 ετών. Έμεινε γνωστός για τη συγγραφή σημαντικών λογοτεχνικών έργων που επηρέασαν τη ρωσική διανόηση